Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Κάποιος είχε πει ότι αν δεν υπάρχει Θεός όλα είναι επιτρεπτά, όλα επιτρέπονται. Και έτσι κάνουν οι άνθρωποι. Έχουν βγάλει το Θεό από τη ζωή τους, όχι ότι δεν υπάρχει, και κάνουν ό,τι θέλουν. Μην τους παρεξηγούμε λοιπόν. Και είπα προηγουμένως να έχουμε μια καλή μέρα. Πιστεύω θα την έχουμε. Πώς θα μπορούσε να ξεκινήσει καλύτερα η μέρα μας παρά σε αυτόν εδώ το χώρο. Μαζευτήκαμε στο όνομα του Χριστού να λατρεύσουμε το Θεό που πιστεύουμε. Και είμαστε σίγουροι ότι θα ευλογηθούμε. Αυτό θέλει ο Θεός. Και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός σαν άνθρωπος μας δίνει το παράδειγμα, γιατί και αυτός αυτή τη συνήθεια είχε. Κάθε Σάββατο σύχναζε στη συναγωγή του τόπου που βρισκόταν. Ποιος? Ο Χριστός. Πόσο μάλλον εμείς. Θα ευλογηθούμε λοιπόν. Και από τη συναναστροφή μεταξύ μας και από τα λόγια του Θεού. Ο Λόγος του Θεού, η Βίβλος, είναι ζωντανός και μιλάει ο Θεός στους ανθρώπους και ανοίγει καρδιές και από τις προσευχές και από τις υμνοδίες. Είμαι σίγουρος ότι το Πνεύμα το Άγιο θα μας σκεπάσει τούτη την ώρα. Με πνεύμα λατρείας και ευγνωμοσύνης λοιπόν να ξεκινήσουμε την ώρα μας ψάλλοντας μέσα από την καρδιά μας τον ύμνο με αριθμό 5. Δόξα και τιμή και ένος, Ισέ Πάτερ και Ιε.

Αμήν. Πατέρα μας ουράνιε, σου στέλνουμε το ευχαριστώ των καρδιών μας. Είμαστε ευγνώμονες σε σέ τον μόνο αληθινό Θεό, για την αγάπη σου τη θεϊκή σε όλους εμάς τους ανθρώπους, σε όλους εμάς που ο καθένας μας ζούσε τη δική του τη ζωή χωρίς να συμπολογίζει κάποτε. Αλλά εσύ επενεύεις στη ζωή μας με χάρη και έλεος, με αγάπη και εκτιρμούς. Ευχαριστούμε Κύριε, γιατί εσύ δεν φέρθηκες όπως εμείς. Δεν μας γύρισες το πρόσωπό σου, δεν ήρθες εναντίον μας με την τιμωρία στα χέρια σου, αλλά μας αγάπησες σε τέτοιο βαθμό ώστε έστειλες το Χριστό σου, τον αγαπημένο σου Υιό από τους ουρανούς, ο οποίος έγινε ο σωτήρας και ο λυτρωτής των ψυχών μας. Πόσο σε ευχαριστούμε, γιατί μια μέρα ακούσαμε αυτό το χαρμόσυνο άγγελμα, το καλό νέο, ότι μας αγαπάς και μας περιμένεις να επιστρέψουμε σε σένα. Ακούσαμε και εμπιστευτήκαμε τα λόγια και μετανοήσαμε για τη ζωή που κάναμε και επιστρέψαμε σε σένα, και εσύ ο Θεός όντως μας δέχτηκες και μας υιοθέτησες, και τώρα απολαμβάνουμε τα προνόμια αυτής της υιοθεσίας. Πόσο θαυμαστό και πόσο μεγάλο είναι να νιώθει κανείς ότι είναι παιδί Θεού. Ευχαριστούμε γιατί μπορούμε να επικοινωνούμε με σένα, τον Άγιο, τον ύψιστο Θεό, να ανοίγουμε το στόμα μας και τα χείλη μας και εσύ να ακούς την προσευχή μας. Σε ευχαριστούμε και για αυτό το πρωινό. Είναι δικό σου δώρο, καθώς και κάθε τι που έχουμε και απολαμβάνουμε και είμαστε στη ζωή. Το ομολογούμε για άλλη μια φορά. Εσύ μας τα χάρισες Κύριε. Και σε παρακαλούμε εσύ τούτο το πρωινό να μιλήσεις στις καρδιές μας, να μας ευλογήσεις. Και το όνομά σου το Άγιο να δοξαστεί. Προσευχόμαστε και σε ευχαριστούμε στο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ανοίγουμε το Λόγο του Θεού, που είναι η Βίβλος, και διαβάζουμε ένα εδάφιο από την προς Γαλάτας επιστολή του Απόστολου Παύλου, κεφάλαιο 5, έψιλον, εδάφιο 1. Γαλάτας, κεφάλαιο 5, εδάφιο 1. Και θα ψάλουμε μετά ένα ύμνο. Λέει λοιπόν ο Παύλος στους Γαλάτες, και σε μας σήμερα βέβαια: «Εν τη ελευθερία λοιπόν με την οποία ελευθέρωσε ημάς ο Χριστός, μένετε σταθεροί και μη υποβληθείτε πάλι εις ζυγόν δουλείας». Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια του μέσα στις καρδιές όλων μας. Ύμνος 101. Ο Κύριος μιλάει, αλλά πρέπει και εμείς να δίνουμε σημασία και να προσέχουμε τα λόγια του. Ύμνος 101.

Είναι παρεξηγημένη όντως μεταξύ των ανθρώπων η αγάπη που τρέφει ο Θεός για όλους εμάς τους ανθρώπους. Μια αγάπη που φανερώθηκε πραγματικά έτσι όπως και ο ύμνος που ψάλαμε λέει, στο πρόσωπο του Χριστού, στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Δεν έχουν καταλάβει άνθρωποι. Δεν έχουν καταλάβει. Τώρα ποιος θέλει, γιατί δεν έχουν καταλάβει. Οπωσδήποτε όχι ο Θεός. Το φταίξιμο είναι των ανθρώπων, οι οποίοι κρατάνε τα μάτια τους κλειστά, κρατάνε τα αυτιά τους κλειστά στο κάλεσμα του Θεού, την καρδιά τους σφραγισμένη. Έχετε προσέξει, μιλάτε σε έναν άνθρωπο και γυρίζει και σου λέει, τι είπες, δεν άκουγα. Πώς δεν με άκουγες, αφού δίπλα μου είσαι. Δεν πρόσεχα τι έλεγες. Ο Παύλος λοιπόν, ένας κήρυκας του Ευαγγελίου, και μίλαγε για ένα πρόσωπο. Ποιο είναι αυτό το πρόσωπο για το οποίο μιλούσε ο Παύλος? Ο Ιησούς Χριστός βεβαίως. Και τι έλεγε? Πριν σας πω, θα ανοίξω μια παρένθεση για να καταλάβουμε το μεγαλείο του ανθρώπου. Χτες διάβαζα κάποια αποσπάσματα από δύο επιστολές δύο πνευματικών ηγετών. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χριστόδουλος και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος αλληλογράφησαν μεταξύ τους. Και ποιο ήταν το θέμα? Όχι βέβαια αυτό που ο Παύλος πραγματεύεται στις επιστολές του. Η νομή της εξουσίας. Είπανε τίποτα για τον Χριστό? Ναι, στο τέλος, κλείνοντας, κάτι είπανε. Ανέφεραν και αυτό το όνομα. Για να καταλάβουμε τη διαφορά. Και για να καταλάβουμε που έχουμε φτάσει στις μέρες μας. Πόσο οι άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από το πνεύμα αλλά και από το γράμμα του Ευαγγελίου. Το οποίο πρέπει να στέκει ο οδηγός μας, ο κανόνας μας. Τον ενδιέφερε τον Παύλο άραγε η νομή της εξουσίας μεταξύ ανθρώπων? Αυτή είναι δική μου, είναι δική σου, όχι δική μου είναι. Όχι βέβαια. Αυτό που τον ενδιέφερε ήταν η πνευματική τους πρόοδος, η ανάπτυξή τους εν Χριστώ, η σωτηρία αυτών των ψυχών. Γιατί? Γιατί τους αγαπούσε πραγματικά. Και ξέρετε, καθώς διαβάζουμε πίσω από τη γραφίδα του Απόστολου Παύλου, ήταν ο ίδιος ο Θεός. Ο Θεός παρουσιάζεται με τη γραφίδα του Παύλου. Αυτός είναι πραγματικά που ενδιαφέρεται. Αυτός είναι πραγματικά που αγαπάει. Υπό του Πνεύματος του Αγίου, λέει, κινούμενοι έγραψαν και ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Να γιατί ο Απόστολος Παύλος δείχνει τον Χριστό και μόνον. Στους Κορινθίους γράφει, εγώ λέει, τους κήρυξα και τους μίλησα μόνο για τον Χριστό. Και δεν θέλω να ξέρω τίποτα άλλο, λέει, μεταξύ σας, παρά Ιησού Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων. Πώς θα μπορούσε άλλωστε να ήταν διαφορετικό από τη στιγμή που αυτός ο άνθρωπος γράφει και ισχυρίζεται ότι εμεί το ζει Χριστός. Η ζωή μου είναι ο Χριστός. Και εγώ θα κάθομαι και θα καταπιάνομαι με οτιδήποτε άλλο όσο σημαντικό, όσο εξαίσιο, όσο μεγάλο εν πάση περιπτώσει είναι αυτό, και θα παραμερίζω το πρόσωπο του Χριστού. Και καλούμαστε να μοιάσουμε στον Παύλο. Ο ίδιος το λέει, μιμητέ μου γίνεστε, λέει, καθώς εγώ του Χριστού. Μα εμείς δεν είμαστε Παύλοι, δεν είμαστε Απόστολοι, δεν είμαστε ίσως κήρυκες. Μα δεν το λέει μόνο στους Αποστόλους, στους κήρυκες, στους Αιροκήρυκες, στους Ιεραποστόλους, δεν ξέρω σε ποιους άλλους πάει το μυαλό μας. Σε μας το λέει, να τον μιμηθούμε. Μιμητέ μου γίνεστε, καθώς και εγώ πάλι του Χριστού. Δηλαδή να μιμηθούμε τον Χριστό. Και στο εδάφιο που διαβάσαμε και αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος,
παρουσιάζονται δύο ή αν θέλετε τρεις καταστάσεις στη ζωή του ανθρώπου. Πρώτη κατάσταση, ο άνθρωπος μέσα στη δουλεία. Δεύτερη κατάσταση, ο άνθρωπος μέσα στην ελευθερία. Και μετά, πάλι στη δουλεία. Δυστυχώς ναι, για κάποιους. Και αυτό λέει ο Παύλος, προσέξτε. Προσέξτε τι, μην ξαναγυρίσετε στην πρώτη κατάσταση. Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βιώσει μια τόσο τρομερή εμπειρία στη ζωή του. Ποια εμπειρία? Του δούλου. Να ελευθερωθεί και να γευθεί και να πειραματιστεί τη ζωή της ελευθερίας και να ξαναγυρίσει και να θελήσει να πάει πίσω για να το γράφει. Υπάρχουν κάποιοι αγαπητοί αδελφοί σε όλο τον κόσμο που πιστεύουν ότι από τη στιγμή που ο άνθρωπος πίστεψε, σώθηκε βεβαίως και δεν διατρέχει πλέον κανένα κίνδυνο, μπορεί να κοιμάται ήσυχος, πάει, τελείωσε. Ποιος το λέει αυτό? Ο διάβολος το λέει. Ο διάβολος θα ήθελε να έχουμε τέτοιες απόψεις μέσα μας. Ενώ ο Λόγος του Θεού μας παρουσιάζει διαφορετικά τα πράγματα. Ότι είμαστε σε πόλεμο πνευματικό. Ότι αυτός ο οποίος μας μισεί και είναι ανθρωποκτόνος τριγυρνάει αναμεταξύ μας σαν ένα μανιασμένο και οριόμενο λιοντάρι, ψάχνοντας ποιον θα αρπάξει και θα καταπιεί. Αυτή είναι η αληθινή κατάσταση. Και εμείς θα κοιμόμαστε και θα λέμε εντάξει, έχω πάρει τη σωτηρία και δεν διατρέχω κανένα κίνδυνο? Όχι βέβαια. Και τα προσέχετε και τα προσεύχεστε και τα αγρυπνείτε και το πνεύμα μη σβήνεται και το όνομά σας υπάρχει περίπτωση να σβηστεί από το βιβλίο των σωσμένων που τηρείται στον ουρανό. Όλα αυτά τα διαγράφουμε? Όχι βέβαια. Κάποτε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μιλούσε στους Ιουδαίους, διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 8ο κεφάλαιο, και τους λέει: «Εάν εσείς μείνετε εν το λόγο το αιμό, είστε αληθώς μαθητέ μου». Μπορεί και να μην μείνετε. Εντάξει, πιστέψατε τώρα. Μείνετε. Μη φύγετε. Και τότε θέλετε γνωρίσει την αλήθεια. Και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει, τους λέει. Θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Αλλά αυτοί απεκρίθησαν προς αυτόν. Σπέρμα του Αβραάμ ήμεθα και δεν γίναμε δούλοι ουσουδέν απόποτε. Ποτέ δεν γίναμε δούλοι σε κανέναν. Πώς λέγεις ότι θέλετε γίνει ελεύθεροι? Ήταν αλήθεια αυτό? Όχι βέβαια. Είχαν περάσει μέσα στο διάβα τον αιώνα από τον Αβραάμ, μέσα από δουλίες. Και τότε που μιλάγανε ήταν υπό ρωμαϊκή κατοχή. Άρα λοιπόν δεν ήταν αλήθεια αυτά που λέγανε. Αλλά τους πειράξανε. Βλέπετε, ο εθνικισμός που οδηγεί τον άνθρωπο, τον τυφλώνει. Α, εμείς είμαστε σιωνιστές. Α, εμείς ο ελληνισμός. Προχτές σε διάβαζα κάποιος, διαφήμιζε ένα βιβλίο. Ο Χριστός λέει ήταν Έλληνας. Εμείς είμαστε. Δεν ήταν Εβραίος. Έλληνας. Πάρτε το βιβλίο να το δείτε. Οι αποδείξεις είναι μέσα σε αυτό το βιβλίο. Τον ενδιαφέρει μήπως τον Θεό, από ποια φυλή προερχόμαστε? Όχι βέβαια. Και τους είπε ο Χριστός, αποκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς και τους είπε: «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι πας όστις πράττει την αμαρτίαν, δούλος είναι της αμαρτίας». Αυτοί άλλα είχαν στο μυαλό τους και άλλα εννοούσε ο Χριστός. Ο δε δούλος δεν μένει πάντοτε εν τη οικία, ο Υιός μένει πάντοτε. Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι
θέλετε, είστε. Ποιο είναι το ενδιαφέρον του Χριστού? Το ενδιαφέρον του Χριστού είναι, είπαμε, η πνευματική μας κατάσταση. Σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε ή σε ποιο στρατόπεδο, αν θέλετε, βρισκόμαστε? Είμαστε ελεύθεροι με τον Χριστό ή είμαστε δούλοι? Δούλοι σε ποιον? Τι λέει εδώ? Πας ως της πράτη την αμαρτίαν, δούλος είναι της αμαρτίας. Τι σημαίνει δούλος? Κάνε αυτό και το κάνει. Κάνε εκείνο και το κάνει. Πήγαινε εκεί και πηγαίνει. Έλα εδώ και έρχεται. Κάτσε κάτω και κάθεται. Σήκω πάνω και σηκώνεται. Αυτός είναι ο Θεός. Μα λέει δεν το παραδέχονται οι άνθρωποι. Και τι σημασία έχει? Και τι σημασία έχει? Μα και, και μόνο στο άκουσμα της λέξης να πει σήμερα, στον 21ο αιώνα, αμαρτία, ντρέπεσαι και να το πεις. Μα πού ζούμε τώρα? Πού μας πας? Πόσα χρόνια, πόσες χιλιετίες πίσω μας πας τώρα να μας θυμίσεις και να μας πεις κάτι το οποίο είναι ξεπερασμένο, ντεμοντέ, στην εποχή μας. Αμαρτία. Κι όμως, ο Λόγος του Θεού δεν πέφτει. Και τι λέει εδώ? Αληθώς, αληθώς σας λέγω. Μήπως ίσχυε για την εποχή εκείνη και σήμερα μπα, δεν ισχύει? Γιατί άλλαξε τίποτα στον άνθρωπο? Έγινε καμιά εξέλιξη νεότερη? Από τότε τουλάχιστον δεν έχει γίνει καμία εξέλιξη στο ανθρώπινο είδος. Ίδιοι είμαστε με αυτούς, με τις ίδιες ανάγκες, τα ίδια ερωτηματικά. Αληθώς, αληθώς σας λέγω. Και πραγματικά λέει την αλήθεια ο Κύριός μας. Αλλά πρέπει να υπάρχουν αυτιά ευήκουα για να το ακούσουν αυτό. Διαφορετικά δεν πάει να λέει. Ήταν ανάμεσα στο λαό του και δεν έγινε πιστευτός. Πόσο μάλλον εμείς? Πόσο μάλλον μπορεί να γίνει πιστευτός μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια, ε? Μιλούσα προχτές με κάποιον συνάδελφο, ο οποίος δεν είχαμε και την ευκαιρία, και έκατσε μπροστά μου και μιλούσαμε. Μου λέει, ξέρεις τι, αυτά τα περισσότερα, μου λέει, μουσια είναι, μουσια. Δηλαδή, ψέματα, παραμύθια. Λέω, εσύ τι πιστεύεις? Μου λέει, κοίταξε να δεις, αυτός έχει, κατάγεται από τη Σκανδιναβία. Ό,τι πιστεύαν οι Βίκινγκς, μου λέει. Τι πιστεύαν, του λέω, οι Βίκινγκς? Α, μου λέει αυτό εκείνο. Και με τα θάνατα του λέω, α, μου λέει, θα πάνε οι πολεμιστές οι Ανδροί, και μάλιστα αυτοί που πέσανε στο πεδίο της μάχης, στη Βαλχάλα, ξέρω εγώ, αυτός είναι ο παράδεισός τους. Και λέω, θα πολεμάνε με τον άλλον τον αντίπαλο και θα κοιτάνε να τον σφάξουν και να τον σκοτώσουν, και θα σκοτωθούν και οι δύο εχθροί και θα βρεθούν, λέω, σύμφωνα με αυτή τη λογική, στη Βαλχάλα και οι δύο. Α, όχι, λέει, αυτό ισχύει μόνο για αυτούς. Για τους άλλους, ό,τι πιστεύουν, λέει, οι άλλοι. Λέω, σοβαρά, πιστεύετε για πράγματα? Γιατί, μου λέει, γιατί δεν στέκονται αυτά? Λέω, συγγνώμη. Αλλά θυμήθηκα ένα ρητό που λέει, άπιστοι είσαστε οι πλέον εύπιστοι. Πιστεύετε οτιδήποτε άλλο παρεκτός το Ευαγγέλιο και τα λόγια του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Εν τη ελευθερία λοιπόν με την οποία ελευθέρωσε ημάς ο Χριστός, ήμασταν όντως δούλοι της αμαρτίας, ανεξαιρέτως. Άκουγα μία, μάλλον διάβαζα μία συνέντευξη ενός θρησκευτικού ηγέτη, ο οποίος έλεγε την ιστορία της ζωής του.

Καλός. Δεν χρειάζεται σωτήρα αυτός ο άνθρωπος. Χρειάζεται. Όχι βέβαια. Ο ίδιος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός το είπε. Εγώ λέει δεν ήρθα λέει για αυτούς. Ήρθα για τους άλλους που έχουν την ανάγκη. Για τους δίκαιους. Άστους αυτούς. Να αυτοδικαιώνονται. Αλλά άλλα μας λέει ο Λόγος του Θεού. Μας λέει ότι ο Κύριος μας παρουσιάζει το Θεό σαν ένα άνθρωπο, μια εικόνα ανθρωπομορφική δίνει ο Λόγος του Θεού. Έσκυψε λέει και είδε τους υιούς των ανθρώπων εκεί κάτω στη γη. Και δεν υπήρχε ούτε ένας δίκαιος, ούτε ένας. Πάντες λέει εξέκλεινον. Όλοι ήταν μέσα στην αμαρτία. Και πώς μπορεί κάποιος να ξεφύγει και να πει ότι εγώ δεν. Πώς μπορεί να το κάνει αυτό, αφού αυτό κυκλοφορεί μέσα στο αίμα του ανθρώπου. Όπως μια μεταδοτική αρρώστια, από τον ένα στον άλλον, από τον ένα στον άλλον. Από τον πρώτο άνθρωπο στον Αδάμ ξεχύθηκε, λέει ο Λόγος του Θεού, ο Απόστολος Παύλος, η αμαρτία σε όλα τα έθνη, σε όλο τον κόσμο, σε κάθε άνθρωπο. Είμαστε όλοι μας μολυσμένοι. Και δεν χρειάζεται να ανοίξουμε τη βίβλο και να διαβάσουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Το βλέπουμε και το πειραματιζόμαστε στη ζωή μας. Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, αναφωνεί ο Απόστολος Παύλος. Θέλω να κάνω το καλό, αλλά δεν μπορώ. Δεν το κάνω, κάνω το κακό. Τι σημαίνει αυτό? Θέλω να ελευθερωθώ, αλλά δεν μπορώ. Είμαι δέσμιος και είμαι δούλος. Και κάνω αυτό που μου παγορεύεται. Κάνε αυτό και κάνε εκείνο. Και εγώ υπακούω. Γιατί δεν έχω τη δύναμη να την τάξω και να ελευθερωθώ. Αλλά όμως, σε αυτή την τραγική κατάσταση που βρισκόμαστε, ο Θεός επενεύει. Σωτήρια για μας. Στην κυριολεξία σωτήρια. Γιατί έστειλε το Χριστό και έγινε ο σωτήρας μας. Έγινε ο ελευθερωτής μας. Έγινε ο λυτρωτής των ψυχών μας. Ο ίδιος είπε ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή αυτού λύτρων αντί πολλών. Λύτρο, πλήρωσε. Πώς πλήρωσε? Με τη ζωή του, με το αίμα του. Γιατί πλήρωσε? Για μας. Μην κοιτάτε που τώρα έχουμε χάσει ίσως την ακριβή έννοια αυτών των λέξεων και των λόγων, αλλά παλιότερα έτσι γινότανε. Έδινες για να πάρεις. Πλήρωνες για να ελευθερώσεις και μάλιστα τους δούλους. Οι άνθρωποι της εποχής εκείνης ήξεραν πάρα πολύ καλά την έννοια αυτών των λόγων. Πλήρωνες για να ελευθερώσεις. Ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του Ιωάννη του Προδρόμου, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, όταν άνοιξε το στόμα του και ύμνησε το Θεό, τότε που ο Θεός τον επισκέφτηκε και του φανέρωσε τα του Ιωάννη, του Υιού του, ποιος θα ήταν και τι θα έκανε, ποιος θα ήταν ο ρόλος του σε αυτόν εδώ τον κόσμο, μεταξύ άλλων είπε «Επλήστη Πνεύματος Αγίου λέγον ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ διότι επισκέφθη και έκαμε λύτρωση εις των λαών αυτού και ανήγειρε εις ημάς κέρα σωτηρίας εν το οίκο Δαβίδ του δούλου αυτού Χριστός». Έκανε λύτρωση, κέρας σωτηρίας. «Καθώς ελάλησε διαστόματος των Αγίων τον απαιών ως προφητών αυτού». Είναι γραμμένα αυτά. Πού είναι γραμμένα? Μες στη βίβλο. Μπορώ και εγώ να τα διαβάσω? Βεβαίως. Είναι προφητευμένα. «Σωτηρία εκ των εχθρών ημών και εκ της χειρός πάντων των μισούντων ημάς, δια να εκπληρώσει το έλεος αυτού προς τους πατέρας ημών και να ενθυμηθεί την Αγία Διαθήκη αυτού, των όρκων των οποίων όμωσε προς Αβραάμ τον πατέρα ημών ότι θέλει δώσει εις ημάς, να ελευθερωθούμε εκ της χειρός των εχθρών ημών και να λατρεύουμε αυτόν αφόβος, ενωσιότητη και δικαιοσύνη ενώπιον αυτού πάσα στα σημέρας της ζωής ημών».

Είχε δώσει υπό. Και για πόσο καιρό? Για πάντα. Εφόρου ζωής λέμε εμείς εδώ, με τα δικά μας τα ανθρώπινα μέτρα. Αλλά ο Θεός με τα δικά του τα μέτρα λέει αιωνία λύτρωση. Τι σημαίνει αιωνία? Για πάντα. Τόσο μεγάλη είναι η ισχύς του έργου του Χριστού στο Σταυρό. Είμεθα υγειασμένοι δια της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού. Ποιοι? Εμείς. Ποιοι είμαστε εμείς? Και εμείς είμαστε άνθρωποι που ζυμωθήκαμε με την αμαρτία, άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαμε καμία σχέση με τον Θεό, αλλά όμως όταν ακούσαμε την πρόσκληση του Θεού δια του Ευαγγελίου, ανταποκριθήκαμε και ομολογήσαμε ότι πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα, ότι είμαστε αμαρτωλοί, ότι η ζωή μας ερχόταν σε ευθεία αντίθεση με το θέλημα του Θεού, και ζητήσαμε και εμείς το έλεος του Θεού, και αυτό έγινε στη ζωή μας. Είμεθα αγιασμένοι, καθαροί δηλαδή, δια της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού. Με μια προσφορά λέει ετελειοποίησε διαπαντός τους αγιαζομένους. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο, να προσθέσεις κάτι άλλο, να το ξανακάνεις, να το επαναλάβει ο Χριστός και για... Όχι, δεν χρειάζεται. Πάει, τελείωσε. Μια φορά έγινε. Το 33 μετά Χριστόν, επάνω στο Γολγοθά, στην Ιερουσαλήμ, τη Μεγάλη Παρασκευή εκείνου του χρόνου, από τον Ιησού Χριστό, με μία προσφορά ετελειοποίησε διαπαντός τους αγιαζομένους. Και ξέρουμε ότι είμαστε δίκαιοι πλέον ενώπιον του Θεού, και ξέρουμε ότι οι αμαρτίες μας δεν θα λογαριαστούν την ημέρα της κρίσεως. Πού το ξέρουμε? Διότι ο Πατέρας από τον ουρανό έκανε δεκτή τη θυσία του Χριστού στο Σταυρό, αναστένοντάς τον από τους νεκρούς. Όχι όπως η προσφορά και η θυσία του Κάιν που δεν έγινε δεκτή. Όχι. Αλλά σαν του Άβελ. Το αίμα του Ιησού Χριστού, γράφει ο Απόστολος Ιωάννης, του Υιού του Θεού, μας καθαρίζει από πάσης αμαρτίας. Το αίμα του Χριστού. Αυτό είναι. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Και όποιος θέλει το δέχεται και γίνεται παιδί του Θεού, έχει λέει την εξουσία αυτή. Με την πίστη. Και όποιος δεν θέλει, δεν το δέχεται. Βλέπετε, ο Κύριος δεν θέλει με το ζόρι τους ανθρώπους στη δική του τη βασιλιά. Όχι. Όσοις θέλει, ο πίσω μου ελθεί. Όσοις θέλει. Και κάποτε που φεύγανε από αυτά που ακούγανε σκανδαλιζόμενοι οι άνθρωποι από το στόμα του Κυρίου μας και μείνανε μόνο οι δικοί του, και τα χάσανε και αυτοί, και κοντέψανε και αυτοί να πέσουν, και λέει: Κύριε, λέει, θέλετε κι εσείς να φύγετε? Φύγετε. Θέλετε κι εσείς? Ορίστε. Όπως λέει ο κόσμος, ο δρόμος ανοιχτός και τα σκυλιά δεμένα. Όποιος θέλει. Όποιος θέλει. Και το κήρυγμα το δικό μας και ο ερχομός του Χριστού είναι για αυτούς που θέλουν. Για αυτούς που δεν θέλουν, δεν γίνεται τίποτα. Και ενώ γνωρίζουμε ότι ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας, αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται όχι γιατί ο Θεός δεν θέλει, αλλά γιατί δεν θέλει ο ίδιος ο άνθρωπος. Και να μια επιπλέον απόδειξη. Εν τη ελευθερία λοιπόν με την οποία ελευθέρωσε μας ο Χριστός, μένετε σταθεροί και μη υποβληθείτε πάλι η ζυγόν δουλείας. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος αυτός, ο ελεύθερος άνθρωπος, με τη θέλησή του
να ξαναγυρίσει πίσω. Είναι δυνατόν, βεβαίως. Θυμηθείτε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι φύγανε από τη σκλαβιά της Αιγύπτου. Οι Ισραηλίτες, εκείνοι οι αρχαίοι. Ο Θεός τους ελευθέρωσε βεβαίως. Ναι, αλλά στην έρημο γίνανε, λέει, επιθυμητές κακών. Γιατί τι επιθυμούσαν αυτοί οι άνθρωποι? Όπου, λέει, που ήρθαμε εδώ πέρα και ταλαιπωριόμαστε και τι ωραία που ήταν εκεί πέρα πίσω στη σκλαβιά. Δεν λέγανε σκλαβιά. Στην Αίγυπτο. Και τι ωραία είχαμε τότε, πω, όπου τρώγαμε κάτι λαχανικά, κάτι μαρούλια, κάτι σκόρδα, πω, πω, θυμόσαστε? Αχ, να ήμασταν πάλι πίσω, τι ωραία θα περνάγαμε. Το είπανε, το είπανε. Κι όμως είχαν δει το χέρι του Θεού κρατεό να τους βγάζει από σκλαβιά αιώνων. Δεν θα μπορούσαν μόνοι τους. Ήτανε λαός ο οποίος δεν είχε ποτέ πολεμήσει. Δεν είχε όπλα και είχε να αντιμετωπίσει έναν πάνοπλο δυνάστη. Έτσι ήτανε. Θυμάμαι, ένας μου είπε, ξέρεις, λέει, πως ελευθερωθήκανε. Λέω, πως. Ήτανε, λέει, δυσιδέμονες πάρα πολύ την εποχή εκείνη. Και κάτι έγινε, κάποιο φαινόμενο αστρικό, δεν ξέρω τι, ποιος ξέρει, και τους αφήσανε και φύγανε. Α, λέω, έτσι εύκολα γίνονται τα πράγματα. Έτσι, λέει, κάτι έγινε. Τι πιστεύει ο άνθρωπος? Αλλά τι λέει ο Λόγος του Θεού? Δεν υπάρχει διεδενός άλλου σωτηρία. Ούτε υπάρχει άλλο όνομα δεδομένων υπό τον ουρανό δια το οποίο πρέπει να σωθούμε. Μόνο ο Χριστός. Κι άμα γίνει τίποτα, ξέρω εγώ, σε τόσες χιλιάδες χρόνια και ξέρω εγώ γίνει κανένα αστρικό φαινόμενο και υπάρχει περίπτωση να ελευθερωθούμε? Όχι. Δεν υπάρχει διεδενός άλλου σωτηρία. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι πετάξαν έξω τον Θεό, τον ελευθερωτή, τον αληθινό, και στήσαν ένα χρυσό μοσχάρι και λένε, εσύ είσαι ο Θεός μας που μας ελευθέρωσες από τη γη της Αιγύπτου. Οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι. Είναι παράλογο, βέβαια είναι παράλογο, αλλά όμως είναι πραγματικό. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος αντιμετωπίζει κάτι τέτοιο εδώ πέρα, λέει, ξέρεις, θα σωθούμε με τις καλές μας τις πράξεις, έλεγαν αυτοί οι άνθρωποι, οι αδελφοί, τότε στη Γαλατία. Άμα κάνουμε τον νόμο, θα σωθούμε. Και χωρίς να το καταλαβαίνουν, πετάγανε έξω το Χριστό και το έργο του στο Σταυρό. Όποιος τα καταφέρει θα σωθεί. Ή μήπως αυτό το πνεύμα δεν έχει περάσει και σήμερα στη χώρα μας? Δυστυχώς, ναι. Όχι! Όχι! Αποχωρήσετε από τον Χριστό όσοι δικαιώνεστε δια του νόμου. Εξεπέσατε από τις χάριτος. Διότι εμείς δια του πνεύματος προσδοκόμε εκ πίστεως την ελπίδα της δικαιώσεως. Αν εμείς ελπίζουμε ότι θα μπούμε στον ουρανό, αν εμείς καυχόμαστε ότι έχουμε σωθεί, αν εμείς πιστεύουμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού, το οφείλουμε όχι στις δικές μας τις δυνατότητες και στις καλές πράξεις και έργα και δεν ξέρω τι αφιερώσεις και τάματα, όχι βεβαίως, αλλά στο Χριστό και στο έργο του στο Σταυρό. Και αν αυτοί οι άνθρωποι γύρισαν πίσω, λέει, ξεπέσατε. Και τι έγινε? Μην υποβληθείτε πάλι σε ζυγό δουλείας. Μην έχετε πάλι πίσω γυρίσματα και πάτε πάλι στο ίδιο καθεστώς. Και ποιο είναι αυτό το καθεστώς? Το καθεστώς του νόμου έλεγε, κοίταξε να δεις, αυτό θέλω να κάνω, λέγει ο Θεός. Και αν τα κάνεις όλα όμως και φταίξεις σε ένα, είσαι ένοχος πάντων. Συμφωνείς? Αυτό είναι. Και ποιος μπορούσε να το κάνει αυτό? Κανένας. Και γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Και έγινε ο σωτήρας και ο ελευθερωτής του κάθε ανθρώπου που θα το δεχτεί αυτό. Θα το δεχτεί, θα πει, Κύριε, δεν μπορώ μόνος μου. Δεν μπορώ. Γιατί δεν μπορώ? Γιατί είμαι ένας αδύναμος άνθρωπος και ζω μέσα σε ένα περιβάλλον, σε μια κοινωνία η οποία υποδεύει προς το θάνατο και στον κρεμό, και το ρεύμα αυτό με παρασέρνει. Και έχω απέναντί μου έναν πάνωπλο εχθρό, ο οποίος με εχθρεύεται και μου πελμά το διάβολο. Δεν μπορώ. Αλλά αυτά που είναι αδύνατα, λέει, παρανθρώπης, είναι δυνατά στο Θεό. Δεν μπορώ μόνος μου, αλλά μπορώ τα πάντα
δια του Χριστού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο οποίος αυτό το ζούσε, γι' αυτό και το κήρυτε. Είχε γίνει εμπειρία της ζωής του. Μη γυρίσετε πίσω. Όχι όπως αυτοί που πέταξαν το Θεό από τη ζωή τους, έτσι χοντροκομμένα και άγαρμα θα μπορούσα να πω, χωρίς να ντραπούνε κανέναν, χωρίς να φοβηθούν τον ίδιο τον αληθινό Θεό, και έβαλαν αυτό το άγαλμα, αυτό το ζώο και το λάτρεψαν και είπαν εσύ είσαι ο Θεός μας, μας ελευθέρωσες. Και τα διαβάζουμε λέει αυτά για να παραδειγματιζόμαστε. Τα διαβάζουμε για να μην πέσουμε και εμείς στα ίδια που έπεσαν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι έσφαλαν, μην πέσουμε και εμείς στα ίδια λάθη, αλλά να προσέξουμε. Και είναι σίγουρο ότι εάν δώσουμε την προσοχή που πρέπει, ο Κύριος θα μας βοηθήσει, δεν θα μας αφήσει. Δεν είναι ο Κύριος σαν αυτόν που βλέπει ένα καλαμάκι που άγεται και φέρεται από τον άνεμο και προσπαθεί να αντισταθεί και του δίνει μία και το σπάζει. Όχι! Το αντίθετο. Το αντίθετο, θα έρθει ο Κύριος αρρωγός με τις δικές του τις θείες δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου για να μας βοηθήσει να μείνουμε σταθεροί και να μην υποβληθούμε πάλι σε ζυγό δουλείας της α, της β ή της γ μορφής. Δεν έχει σημασία. Δουλεία θα είναι αυτή. Ο Κύριος να μιλήσει μέσα στις καρδιές μας και να μας χαρίσει σύμφωνα με το δικό του θέλημα. Ο Κύριος να μας ευλογήσει όλους. Αμήν. Να κλείσουμε ψάλλοντας. Ύμνος 74. Ταπεινός εισέ προστρέχω Ιησού Χριστέ, εν το κόσμο τούτο έχω φίλο μόνο εσέ.

Πατέρα μας ουράνιε, πραγματικά προσευχόμαστε εσύ ο Θεός να μας κρατήσεις κοντά σου, να μην μας αφήσεις να ξεκλίνουμε δεξιά ή αριστερά, αλλά να μένουμε στην πίμνη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, εκεί όπου μόνον θα είμαστε ασφαλισμένοι. Ας μη μας ξεγελάει ο διάβολος, ας μη φαντάζουν προς τα μάτια μας τα πράγματα αυτού του κόσμου, ας μη μας ξεγελάει προπάντων και η ίδια μας η καρδιά, αλλά εσύ ο Θεός να εργάζεσαι μέσα μας με το Πνεύμα Σου το Άγιο, να μας οδηγείς, να μας χαρίζεις δύναμη και σοφία, ώστε να ζούμε τη ζωή του αγιασμού και της αφιέρωσης σε Σε, το μόνο αληθινό Θεό. Προσευχόμαστε στο όνομα του Χριστού και Σε ευχαριστούμε. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Σήμερα, για ένα κοινό θέμα. Αλλά ξέρετε, τα κοινά θέματα, αυτά που πολύ ακούγονται, είναι ίσως αυτά που μας χρειάζονται. Θα ήθελα να μιλήσουμε για την ευτυχία, για τη θέση της και πώς αυτή μπορεί να υπάρχει. Θα σας διαβάσω μερικά εδάφια από το Λόγο του Θεού, από διάφορα σημεία, από τον Ιώβ παραδείγματος χάρη, «Μακάριος ο άνθρωπος τον οποίον ελέγχει ο Θεός, δια τούτο μη καταφρώνει την παιδεία του παντοδυνάμου», από τον Ψαλμό 1, «Μακάριος ο άνθρωπος ώστις δεν περιεπάτησε εν βουλή ασεβών και εν οδό αμαρτωλών δεν εστάθη και επί καθέδρα σλεβαστών δεν εκάθισε», από τον Ψαλμό 32, «Μακάριος εκείνος του οποίου συνεχωρήθη η παράβασης, του οποίου εσκεπάστη η αμαρτία», «Μακάριος ο άνθρωπος τον οποίον ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομία και εις του οποίου το πνεύμα δεν υπάρχει δόλος», «Γεύθετε και είδετε ότι αγαθός ο Κύριος, μακάριος ο άνθρωπος ο ελπίζων επ' αυτών», από τον Ψαλμό 34, και από τον Ψαλμό 41, «Μακάριος ο επιβλέπων εις των πτωχών, εν ημέρα θλίψεως θέλει ελευθερώσει αυτόν ο Κύριος», και πολλά άλλα. Θα ήθελα όμως να διαβάσουμε επίσης από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, από το 15 κεφάλαιο, από το 11 μέχρι τέλος, κάτι σχετικό με το θέμα μας που θα αναφερθούμε. «Άνθρωπος της είχε δύο ιούς και είπε ο νεότερος αυτόν προς τον πατέρα, «Πάτερ, δώσ' μου το ανήκον μέρον της περιουσίας και διαμήρασε εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού». Και με το λίγας ημέρας, «Συνάξας πάντα ο νεότερος ιός, απεδίμησε εις χώραν μακράν και εκεί διεσκόρπισε την περιουσία αυτού ζών ασώτος. Αφού δε δαπάνησε πάντα, έγινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη και αυτός ήρχισε να στερείται. Τότε υπήγε και προσεκολήθη εις ένα των πολιτών της χώρας εκείνης, ώστις έπεμψε αυτόν εις τους αγρούς αυτού για να βόσκει χείρους. Και καθώς ο ιός γύρισε πίσω», 22 εδάφιο, «και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού, «Φέρτε έξω την στολήν την πρώτη και ενδύσατε αυτόν και δότε δαχτυλίδιο εις τη χείρα αυτού και υποδήματα εις τους πόδας και φέροντες το μόσχο των συτευτών σφάξατε και φαγώντες ασεφρανθόμεν. Διότι ούτως ο ιός μου νεκρός ήτο και ανέζησε και απολωλός ήτο και ευρέθη και ήρχισαν να εφραίνονται από εκείνη τη στιγμή». Και λίγο παρακάτω, «Ο μεγάλος, ο γιος, ο δε αποκριθής είπε προς τον πατέρα, «Ιδού, τόσα έτη σε δουλεύω και ποτέ εντολή σου δεν παρεύει και εις εμέ ουδέ ερήφιον έδωκας ποτέ δια να εφρανθώ μετά των φίλων μου. Ότε δε ο ιός ούτως κατά φαγών σου των βίων με τα πορνών ήλθεν, έσφαξας δι' αυτών των μόσχων των συτευτών. Ο δε είπε προς αυτόν, τέκνον, σύ πάντοτε με τεμού είσαι και πάντα τα εμάς άειλε. Έπρεπε δε να εμφρανθόμεν και να χαρώμεν, διότι ο αδελφός σου ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε και απολωλός ήτο και ευρέθη». Ένα ακόμα ύμνο παρακαλώ. Η ευτυχία είναι συνυφασμένη με τον αγώνα όλων των ανθρώπων, όλων των εποχών. Κάθε κίνηση, κάθε μόχθος, κάθε πόνος, κάθε προσπάθεια έχει μέσα της αυτή την εσωτερική παρόρμηση. Πώς να γίνω ευτυχισμένος. Σκεφτείτε μια στιγμή τον εαυτό σας. Ό,τι κάνετε έχουν αυτόν ακριβώς το στόχο. Ακόμα και όταν πασχίζουμε να κάνουμε τους άλλους ευτυχισμένους, εμείς τελικά γινόμαστε ευτυχισμένοι. Και ασυνείδητα το ξέρουμε. Όταν δίνεις λίγο χαρά, ασυναίσθητα νιώθεις μέσα σου περισσότερη χαρά από αυτή που δίνεις. Ή εντάσσεται λοιπόν και αυτό εκεί. Όπως θα δούμε, η ευτυχία δεν είναι αυτό που γυρίζει γύρω μας πάντα. Έχει κι άλλες προεκτάσεις. Ευτυχία δεν είναι αυτό που αφορά εμένα μόνο. Αυτό είναι μια στρέβλωση, η οποία έχει γίνει από την αμαρτία. Έχει μια άλλη διάσταση τούτη λέξη, που περιφραστικά σημαίνει την ήρεμη κατάσταση της ικανοποίησης, συνυφασμένη με την ασφάλεια και βέβαια με τη λειτουργία μιας καθαρής συνείδησης. Όμως η αντικειμενική θεώρηση της ευτυχίας από την πλευρά των ανθρώπων είναι σχεδόν αδύνατη. Και αυτό γιατί, αν και υπάρχουν συγκλίνουσες απόψεις για το ποιος είναι ευτυχισμένος, εκείνοι οι λίγοι που κατά κάποιο τρόπο ζουν τις καταστάσεις που οι άλλοι τις θεωρούν καταστάσεις ευτυχίας, οι δοκιμαστές της ευτυχίας κάθε είδους, διαψεύδουν τις θεωρίες για το ποιος είναι ευτυχισμένος. Εμείς νομίζουμε ότι ευτυχισμένος είναι εκείνος που. Εκείνος που όμως, που έχει δοκιμάσει αυτή την ευτυχία, το διαψεύδει ότι με αυτό είναι ευτυχισμένος. Έτσι λοιπόν, πριν η θεωρία μπει στο εργαστήρι της ζωής, ο καθένας λέει την άποψή του. Και όλοι λίγο πολύ έχουν δίκιο, αλλά και πάρα πολλοί αρνούνται ότι υπάρχει πραγματικά ευτυχία. Ο Σόλων ο Αθηναίος έλεγε, δεν θα μιλήσουμε εδώ για ευτυχία. Στο τέλος θα φανεί ποιος ήταν ευτυχισμένος. Μηδένα προ του τέλους μακάριζε. Αυτό να τελειώσει και να δούμε μετά αν ήταν ευτυχισμένος ή όχι. Ο Διογένης ο Λαέρτιος έλεγε ότι είναι υγιής, τυχερός και μορφωμένος αυτός που είναι ευτυχής. Τη σύμπτωση τα ίδια θεωρούν και πολλοί άνθρωποι σήμερα. Ο Αριστοτέλης το πήγε λίγο πιο καλά, έλεγε ευτυχισμένος είναι ο ενάρετος. Και δεν συμφωνούν οι αρχαίοι σοφοί στο τι ακριβώς είναι ευτυχία, αλλά παραδέχονται όμως όλοι ότι είναι μια ασταθής κατάσταση. Αργότερα ο Λάιπνιτς είπε ότι δεν υπάρχει ευτυχία, αλλά υπάρχουν μονάχα ευτυχισμένες στιγμές. Χρόνος δετέ, που λέμε στη φυσική, που μερικές φορές πιάνουμε τον εαυτό μας να είναι ευτυχισμένο. Οι πεσημιστές αρνούνται την ύπαρξη της ευτυχίας και λένε ότι η ζωή μας είναι ένα εκρεμές που ταλαντεύεται μεταξύ της ανίας και της οδύνης. Ανία και πόνος. Ο παλιότερος αλλά και ο σύγχρονος άνθρωπος ταύτισαν την ευτυχία με το χρήμα, με τη φήμη, με τα αξιώματα, με τη μόρφωση, με τις απολαύσεις. Αλλά ακόμα και από την αρχαιότητα, ο Δημόκριτος, που κατά τα άλλα είναι ένας φυσικός επιστήμονας, έλεγε ότι η ευτυχία δεν βρίσκεται ούτε στα κοπάδια, ούτε στα χρυσά νομίσματα. Και βέβαια ένας από τους πιο πλούσιους ανθρώπους, ο Μόργαν της Αμερικής, όταν το ρώτησαν για το τι είναι ευτυχία και πώς μπορεί κανείς να τη βρει, απήντησε, όταν κάποιος έχει την πεποίθηση ότι τα πολλά χρήματα κάνουν την ευτυχία, μπορεί να τα βρει, αλλά εγώ που τα βρήκα δεν τη βρήκα ποτέ την ευτυχία αυτή. Ο Γκέτε ομολόγησε ότι στα 75 μου χρόνια, είναι ζήτημα αν 4 εβδομάδες σε ολόκληρη τη ζωή μου ήμουν ευτυχισμένος. Και το ερώτημα είναι, υπάρχει δρόμος για την ευτυχία μέσα σε τόση απογοήτευση? Μήπως είναι ένα άπιαστο όνειρο που καλά είναι να το έχουμε για να κάνουμε κάτι? Μήπως είναι μια ουτοπία? Μήπως στην πραγματικότητα αυτό που ο άνθρωπος ψάχνει να βρει δεν υπάρχει, απλά το ψάχνει και δίνει ένα νόημα στη ζωή του αυτό το ψάξιμο, αλλά αυτό είναι ένα άπιαστο όνειρο? Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει ευτυχία. Μπορεί να υπάρξει ευτυχία για όλους. Μπορεί να υπάρξει ευτυχία σε κάθε περίπτωση. Και θα ήθελα σήμερα, αυτή την ώρα, να πιστούμε όλοι μας γι' αυτό, ότι μπορούμε να γίνουμε ευτυχισμένοι. Μπορούμε να νιώσουμε αυτό που όλοι το ζητάμε μέσα στη ζωή μας και που ο Λόγος του Θεού το λέει ποικιλότροπα, αλλά που πολλοί από εμάς το έχουν χάσει μόνιμα, άλλοι το έχουν χάσει για πολύ και άλλοι υπάρχουν στιγμές που δεν αισθάνονται ότι είναι καθόλου ευτυχισμένοι. Πρώτη κατηγορία ανθρώπων. Μια κατηγορία ανθρώπων μακριά από το Θεό. Αυτοί δεν μπορούν να είναι ευτυχισμένοι. Και όπως θα εξηγήσουμε παρακάτω, υπάρχουν δεκάδες λόγοι. Δεύτερη κατηγορία ανθρώπων. Πολλοί κοντά στο Θεό, όπου στερούνται την ευτυχία. Είναι δυνατόν? Πώς δεν είναι δυνατόν? Και θα έχετε πιάσει όλοι σας, όσοι είσαστε πιστοί άνθρωποι, τον εαυτό σας πολλές φορές να είναι δυστυχής. Δεν θα εξετάσουμε τώρα τους λόγους. Αλλά αυτό είναι κάτι υπαρκτό. Και αυτό πρέπει να το λύσουμε και να το βοηθήσουμε. Οι παραπάνω κατηγορίες χάνουν το δρόμο προς την ευτυχία, κάνοντας μερικά βασικά λάθη. Πρώτα απ' όλα, ταυτίζουν το δρόμο με πρόσωπα. Το δρόμο προς την ευτυχία. Τα ανθρώπινα πρόσωπα εννοώ. Κάθε επιδοκιμασία από αυτά μας κάνει ευτυχισμένους. Κάθε αποδοκιμασία μας κάνει δυστυχισμένους. Κάθε καλή συμπεριφορά τους μας γεμίζει χαρά. Κάθε κακή συμπεριφορά τους μας γεμίζει λύπη. Ταυτίζουν το δρόμο με πράγματα, υλικά πράγματα, της φύσης πράγματα ή οποιαδήποτε άλλα πράγματα. Άλλοι ταυτίζουν την ευτυχία και το δρόμο με αυτό που τους λείπει. Και αυτό είναι ένα κοινό γνώρισμα των ανθρώπων. Η Εύα πίστεψε ότι η ευτυχία της θα είναι το καλύτερο για αυτήν αυτό που της έλειπε. Ένα πράγμα μόνο της έλειπε στον Παράδεισο. Ο απειγορευμένος καρπός.

δεν ήταν ευτυχισμένος. Ο άρρωστος πιστεύει ότι θα είναι ευτυχισμένος με την υγεία του, ο φτωχός με το χρήμα, ο άνεργος με την εργασία, ο ορφανός με τη μητέρα και τον πατέρα. Σε όποιον λείπει αγάπη, νομίζει ότι θα βρει την ευτυχία όταν του δώσουν αγάπη. Σε όποιον αποτυχάνει, όποιος αποτυχάνει, νομίζει ότι όταν έχει επιτυχίες θα βρει και την ευτυχία. Αλλά είναι γεγονός ότι ο πλούτος, η υγεία, η επιτυχία, αυτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Μπορεί να είναι ένα μέρος της ευτυχίας, αλλά αυτά δεν την ορίζουν. Μερικοί αντιλαμβάνονται τι είναι ευτυχία όταν την χάνουν. Όταν τους λείπει αυτό που είχαν προηγούμενα. Είναι λάθος να ταυτίσουμε την ευτυχία με πράγματα εξωτερικά και γεγονότα. Και αυτό αποδεικνύεται από το ότι πάρα πολλοί που τα έχουν δεν έχουν την ευτυχία. Δεν ξέρουμε τι είναι ευτυχία. Γιατί δεν ξέρουμε τι είναι ο άνθρωπος. Και κατά συνέπεια δεν ξέρουμε τις ανάγκες του. Δεν ξέρουμε να ευτυχίσουμε γιατί δεν ξέρουμε τον εαυτό μας στην ουσία. Τι του λείπει και τι του χρειάζεται. Η ικανοποίηση των γνήσιων αναγκών μας δίνει πραγματικά την ευτυχία. Και το ερώτημα είναι ποιος θα μιλήσει για μας, για τον εαυτό μας. Ποιος θα μας μιλήσει για τον εαυτό μας. Γιατί εκεί θα ψάξουμε να βρούμε γιατί μας λείπει η ευτυχία. Ποιος σου έχει μιλήσει για σένα προσωπικά. Έχουμε ανάγκη να μας μιλήσουν για τον εαυτό μας, γιατί δεν μας είναι γνωστός, αν και μας είναι ο γνωστότερος από όλους. Ο εαυτός μας στην πραγματικότητα δεν μας είναι γνωστός. Η βίβλος μόνο ξέρει τον άνθρωπο. Γιατί η βίβλος δεν γράφτηκε από άνθρωπο. Αλίμωρο να γραφόταν από άνθρωπο. Και ο άνθρωπος κατασκευάστηκε, δημιουργήθηκε πνεύμα, ψυχή, σώμα. Και αυτή η μονόπλευρη απασχόληση του ανθρώπου με το σώμα και τις αισθήσεις είναι ένα από τα λάθη μας τα τραγικά, αναζητώντας εκεί την ευτυχία. Αλλά ασχολήθηκε ο άνθρωπος με τα πιο άσχημα της ψυχής του, με εκείνα τα στοιχεία τα στρεβλωμένα που δεν μπορούν να δώσουν ευτυχία. Αυτή η μονομέρεια μπορεί να κάνει τον άνθρωπο όχι ευτυχισμένο, αλλά δυστυχισμένο. Η βαθύτερη ικανοποίηση του ανθρώπου, που είναι η ευτυχία, βρίσκεται μακριά από τα παλιά και από τα νέα προσφερόμενα. Ένα περιβάλλον που στην καλύτερη περίπτωση είναι ασταθές. Ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού. Το περιβάλλον μας είναι ο κόσμος. Αν όμως εγώ έξω στο περιβάλλον δεν μπορώ να βρω την ευτυχία και βρίσκω τη δυστυχία, αυτό σημαίνει ταυτόχρονα ότι η ευτυχία και η δυστυχία βρίσκεται και προέρχεται κάπου όχι έξω, δηλαδή μέσα μας. Ο Χρυσόστομος θα πει, κανείς δεν θα μπορέσει να μας κάνει δυστυχείς αν εμείς δεν κάνουμε τον εαυτό μας δυστυχή. Μια βαρισίμαντη δήλωση αυτού του σοφού ανθρώπου, ότι τα εξωτερικά τελικά δεν μας κάνουν δυστυχείς. Και ο Όσκαρ Ουάιλντ θα πει, πολύ λίγο συντελούν τα γεγονότα για τη δυστυχία του ανθρώπου. Και ο Μπέρναρντ Σο θα πει, αν δεν έχεις την ευτυχία μέσα σου, δεν θα τη βρεις πουθενά. Ακόμα και οι αρχαίοι το είχαν καταλάβει. Εν τες ψυχές και το ευδαιμονήν και το κακοδαιμονήν της ανθρώπης απόκυνται. Είναι λάθος να ψάχνεις μακριά, ούτε σε πράγματα, ούτε σε απολαύσεις, ούτε σε ανθρώπινες σχέσεις. Ο Πασκάλ προσδιορίζει ακριβώς. Η αληθινή ευτυχία του ανθρώπου είναι να έχει μέσα του το Θεό και η μοναδική του συμφορά είναι να βρίσκεται μακριά του. Χρειαζόμασταν τον Πασκάλ για να το καταλάβουμε. Όχι βέβαια, όλα τα εδάφια από του Λόγου του Θεού που έχουμε μπροστά μας και που μερικά από αυτά διαβάσαμε θέλουν το μακάριο, τον ευτυχισμένο άνθρωπο να βρίσκεται σε μία σχέση με ένα πρόσωπο. Εκεί το βρίσκουν. Και ένα ιδιαίτερο σημείο αυτής της σχέσης. Θυμηθείτε τα εδάφια που σας διάβασα. Μακάριος ο άνθρωπος που δεν περιεπάτησε. Μακάριος ο άνθρωπος που θέλουνε τον άνθρωπο να βρίσκεται σε σχέση με ένα πρόσωπο, σε μια ιδιαίτερη θέση. Θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα. Από τις στενότερες σχέσεις που υπάρχουν επί της γης είναι η σχέση δύο ανθρώπων, ένας άνδρας και μια γυναίκα. Από τις στενότερες σχέσεις. Μια σχέση σωστή και ένα μπουκέτο λουλούδια. Τα λουλούδια την κάνουν ευτυχή.

δυστυχισμένοι και τονίζουν την ευτυχία αν δεν υπάρχουν προβλήματα στη σχέση. Έχεις μια σωστή σχέση, είσαι γενικά ευτυχισμένος και ένα μπουκέτο λουλούδια. Τα λουλούδια είναι υλικά, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν και ένα συναισθηματικό περιεχόμενο, έχουν και μια μυρουδιά, είναι και συνήθιο, είναι και μια ένδειξη αγάπης, αλλά αυτά μόνα τους δεν κάνουν την ευτυχία. Φέρτε όσα λουλούδια θέλετε στη γυναίκα σας. Τόνους λουλούδια. Παραγγείλτε από την Ολλανδία, από όπου θέλετε. Δεν την κάνουν ευτυχισμένη αν δεν υπάρχει σχέση. Δεν είναι ευτυχισμένες οι γυναίκες που τους φέρνουν οι άντρες λουλούδια, αλλά είναι ευτυχισμένες εκείνες οι γυναίκες που έχουν μια καλή σχέση με τον άντρα τους και ο άντρας τους πότε-πότε εκεί που περνάει από τον δρόμο που είναι τα φτηνά, όχι τα ακριβά, δεν είναι απαραίτητα, φέρνει και λίγα λουλουδάκια. Ιώβ 5:17. Μακάριος ο άνθρωπος που ελέγχει ο Θεός. Ευτυχισμένος ο άνθρωπος που ο Θεός τον ελέγχει. Καλά, ο έλεγχος είναι ευτυχία. Όταν σας πούνε, γέλατε εδώ, γέλατε εδώ. Γιατί το κάνεις εκείνο και το άλλο, έλεγχος. Πώς πετάμε όλοι από τη χαρά. Προσέξτε. Προηγουμένως προϋποτίθεται μία σχέση. Μία σχέση με το Θεό. Και όταν έρχεται ο έλεγχος, που αυτό καθεαυτό δεν είναι ένα ευχάριστο πράγμα, είναι μακάριος ο άνθρωπος. Αλλά προϋποθέτει ότι υπάρχει μία σχέση. Μακάριος ο άνθρωπος που δεν περιεπάτησε εν βουλή ασεβών. Λόγω της σχέσης δεν τα χαλά με τον Κύριο, δεν τα χαλά με εκείνον που έχει τη σχέση και είναι μακάριος γιατί δεν χαλά αυτή τη σχέση. Μακάριος ο άνθρωπος εκείνος που του συνεχωρήθη η παράβαση. Γιατί? Γιατί έχει μια σχέση που μπορεί να του συγχωριέται η παράβαση. Μακάριος ο άνθρωπος που έθεσε τον Κύριο ελπίδα αυτού. Όχι μόνο μια σχέση, αλλά από τη σχέση προκύπτει και μια θέση στην ελπίδα. Μια βαθύτερη σχέση, ένα κούμπιμα πίστης. Μακάριος ο άνθρωπος τον οποίον σοφρονίζει ο Κύριος δια του νόμου τον διδάσκει. Πώς οι άνθρωποι δέχονται το σοφρονισμό σήμερα? Είναι ευτυχία ο σοφρονισμός? Για πιάσε ένα παιδί να το σοφρονίσεις, να του βάλεις σωστά να έχει μες στο μυαλό του. Πάτω στο γραφείο σου και πες του, έλα εδώ, εκείνο και το άλλο, να δεις πόσο ευτυχισμένο θα γίνει. Δεν γίνεται ευτυχισμένο. Κατεβαίνει, βγαίνει έξω με κάτι μουτρανά. Αν όμως υπάρχει η σχέση, η ψυχική σχέση, εάν ξέρει και είναι βεβαιωμένο με κάποιο τρόπο ότι το αγαπάς, αν το κατάλαβε ότι είναι για το καλό του, τότε ο σοφρονισμός είναι ευτυχία. Στο γραφείο μου, στο σχολείο, έρχονται δύο κατηγορίες παιδιών. Εκείνα που έρχονται μόνα τους, γιατί θέλουν να μιλήσουμε για κάποιο θέμα, και εκείνα που μου στέλνουν ή αναγκάζομαι εγώ να τα φωνάξω. Τα δεύτερα φεύγουν δυστυχισμένα. Γιατί? Γιατί εκεί άκουσαν δυσάρεστα πράγματα. Δεν υπήρχε η σχέση. Τα πρώτα που έρχονται μόνα τους, γιατί ζητάνε μια βοήθεια για ένα πρόβλημα και ξέρουν ότι μπορούν να βοηθηθούν, αυτά φεύγουν ευτυχισμένα. Είχα έναν πέρσι στην πρώτη ηλικίου, ήταν μεγαλούτσικος, είχε μείνει και κάνα δύο χρόνια. Ένα στο γυμνάσιο, ένα στο λύκειο. Ήταν και ζόρικος. Είχε και ανέβεια με συντάξει. Έκανε και τον έξυπνο. Πολλές φορές δημόσια κάτι είπαμε. Πήρε μερικές συμβουλές. Όσο μπορούσε με μαλακότερο τρόπο. Αλλά αυτός εκεί. Μέχρι που αποφάσισε να έρθει στο γραφείο. Μόνος του. Ήταν εύκολο για μένα να το φωνάξω. Ήξερα όμως δεν θα βγει τίποτα. Κύριε, θέλω να μιλήσουμε. Να μιλήσουμε. Γιατί να μιλάμε δημόσια? Ας μιλάμε και ιδιαιτέρως. Ήρθε. Τα βγάλε όλα. Τα είπε όλα. Τα προβλήματά του. Γιατί έκανε αυτά που έκανε. Και θέλω να με καταλάβετε γιατί αντιδρώ έτσι. Το είχα καταλάβει πριν το πεις. Είδε τη συμπαράσταση, είδε κάποια αγάπη και έφυγε ευχαριστημένος. Έφυγε ευτυχισμένος. Τώρα όλο στο διάλειμμα, μόλις βγω στον αυλή, όλο γύρω μου γυρίζει. Όλο κάτι θέλει να μου πει. Βλακίες. Αυτό δεν έχει σημασία. Γιατί?
Κοιτάξτε, σχέση και κάτι άλλο. Ό,τι και να είναι το άλλο, το πιο δυσάρεστο, όταν υπάρχει η σχέση, αυτό σε κάνει ευτυχισμένο. Σοφρονισμός είναι από το πιο δύσκολο πράγμα. Σοφρονιστήριο. Το έχετε ακούσει αυτή τη λέξη? Θα πηγαίνουν τα παιδιά εκεί. Και λες, πω πω εκεί μέσα. Η ευτυχία είναι η σχέση με το Θεό. Μετά από κάθε μικρό κομμάτι που προστίθεται σε αυτή τη σχέση, τονίζει την ευτυχία. Δεν δημιουργεί την ευτυχία, τονίζει την ευτυχία. Η Λεζάρ, μια συγγραφέας και ποιήτρια, θα πει, ήθελα να σου μιλήσω για την ευτυχία και να σου πω που μπορείς να τη βρεις. Είναι τόσο απλή η ευτυχία σε αυτόν τον κόσμο, αλλά την ψάχνουμε εκεί που δεν υπάρχει. Την ψάχνουμε εκεί που δεν υπάρχει. Ψάξε, ψάξε, δεν θα το βρεις, λέγανε μικρά τα παιδιά. Και δεν θα τη βρούμε ποτέ εάν ψάξουμε αλλού. Η σχέση με το Θεό, που η οποία πραγματοποιείται με μια συγκεκριμένη διαδικασία, με το αίμα του Ιησού Χριστού, από εκεί και πέρα ξεκινάει μια διαδικασία ευτυχίας. Εδώ θέλω να κάνω μια μικρή σημείωση. Μερικοί, όταν ακούν τη λέξη διαδικασία, ζορίζονται ψυχολογικά. Τους έρχεται στο νου αμέσως εκείνο, το άλλα, το βήτα, το γάμα. Θέλουν μια πιο ελεύθερη σχέση. Αρκεί να έχουν τη σχέση. Άσε τη διαδικασία. Κοιτάξτε, και ο Κάιν το σκέφτηκε αυτό. Ήθελε τη σχέση χωρίς τη διαδικασία. Διαδικασία έβαλε δικιά του. Ο Θεός ήθελε ένα αρνί, να χυθεί το αίμα, να είναι άμωμο, να είναι σωστό, να είναι καλό, για να έχει σχέση μαζί τους. Και πράγματι, όταν το έκανε ο Άβελ, κοίταξε με ευμένεια, μας λέει. Ο Κάιν ήθελε τη σχέση, αλλά χωρίς τις διαδικασίες του Θεού. Γιατί? Δεν έχω καρπούς. Δεν έχω την πρόθεση. Δεν έχω τη θέληση. Και μετά, όταν ο Θεός δεν κοίταξε με ευμένεια, κατσούφιασε. Έγινε δυστυχής. Μούτρωσε. Τσίνωσε τα πόδια του. Και του λέει ο Θεός, γιατί κάνεις έτσι? Η αμαρτία στην πόρτα είναι. Κύριε, ποια αμαρτία? Ο άνθρωπος έβγαλε από τη γη του, με τη χαρά του, με τον κόπο του, με τον ιδρώτα του. Τα χεράκια του ματώσαν από τα αγκάθια και σου φέρω το καλύτερο. Για ποια αμαρτία μιλάς? Προσέξτε. Η σχέση με το Θεό περνάει από διαδικασία. Εμείς μερικές φορές θέλουμε να έχουμε μία σχέση όπως. Με την πρόθεσή μας και ας το πούμε εντός εισαγωγικών με την καλή μας την καρδιά. Χωρίς τις διαδικασίες του Θεού. Η διαδικασία του Θεού είναι το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε στο Σταυρό. Κάθε άλλος δρόμος, κάθε άλλος τρόπος δεν μπορεί να αποκτήσει σχέση με το Θεό. Γι' αυτό και οι άνθρωποι αποτυχάνουν. Η ιστορία του άσου του γιου δεν είναι η ιστορία ενός δυστυχισμένου. Είναι η ιστορία δύο δυστυχισμένων. Πρώτα απ' όλα, αυτό το παιδί, ο γιος, που ήταν στο σπίτι του πατέρα, δεν εκτίμησε τι είναι ευτυχία. Ευτυχία δεν ήταν τα πλούτη του πατέρα. Ευτυχία δεν ήταν οι καλοκάγαθοι υπηρέτες. Ευτυχία δεν ήταν απλά το ήρεμο πνεύμα, ήταν ο πατέρας. Αυτή ήταν η ευτυχία του. Να σας πω κάτι. Όταν έφυγε από το σπίτι, τα πήρε όλα αυτά που είπα προηγουμένως. Πήρε ένα πουγγί ρευστοποιημένο, μετοχές, βιβλιάριο, κάρτα, δεν ξέρω τι ήταν εκείνη την εποχή. Τα πήρε, που σημαίνει ότι πήρε χρήμα, τρόφιμα, υπηρέτες, φίλους, διασκεδάσεις. Όλα τα πήρε μαζί του, εκτός από τον πατέρα. Γι' αυτό και έγινε δυστυχισμένος. Και έψαχνε να βρει την ευτυχία με τα χρήματα, με τα αγαθά του πατέρα, χωρίς τον πατέρα. Ξέρετε πόσοι από εμάς νομίζουμε ότι η ευτυχία είναι αυτά που δίνει ο πατέρας και όχι ο πατέρας. Γι' αυτό και το μεγαλύτερο μέρος της προσευχής μας τι είναι? Πατέρα εκείνο, πατέρα το άλλο, πατέρα δώσε, πατέρα προφύλαξε, πατέρα το άλλο, πατέρα νάχα και εκείνο. Αυτά είναι του πατέρα. Δεν είναι ο πατέρας. Αυτά και να τα πάρεις, μπορεί να μην ευτυχήσεις. Τον πατέρα όποιος έχει και τη σχέση μαζί του, αυτός είναι ευτυχισμένος. Δεν είχε καταλάβει λοιπόν ο άνθρωπος.
το παλικάρι εκείνο, το έξυπνο, που τα ρευστοποίησε όλα και έφυγε, ότι η σχέση με τον πατέρα ήταν αυτό που τον έκανε ευτυχισμένο. Γιατί ο πατέρας ρύθμιζε και όλα τα γύρω από τη ζωή του. Ο άλλος ο γιος ήταν πάρα πολύ κοντά στον πατέρα. Ήταν ένα υπάκουο παιδί, δεν έφερε αντίρρηση ο πατέρας, του είπε: «Σε παρήκουσα σε τίποτε?» Δεν του είπε: «Ναι, και εσύ ποτέ πότε, ας τα αυτά». Ο άλλος πολλά, αλλά εσύ λίγα. Δεν τον διέψευσε. Δεν τον είχε παρακούσει ποτέ. Έκανε το θέλημά του. Δεν ήταν ευτυχισμένος. Συμβαίνει αυτό? Πολλές φορές μπορεί να συμβεί. Δεν είχε καταλάβει τι ήταν στην πραγματικότητα η ευτυχία. Μήπως είμαστε πολύ κοντά στον πατέρα και δεν είμαστε ευτυχισμένοι? Μήπως κάνουμε σαν αμέρος το θέλημα του Θεού και δεν είμαστε ευτυχισμένοι? Μήπως γίνεται γλέντι, υπάρχει δηλαδή η ευτυχία και είμαστε απ' έξω? Δίπλα ήτανε, ακουγόντουσαν οι φωνές. Από τα τζάμια έβγαινε όλος ο θόρυβος του γλεντιού, των χωρών, του εβίβα που λέγανε οι άλλοι μέσα, που τρώγανε. «Α, ωραίο, τι ωραίος αυτός ο μόσχος, καλά κάναμε και τον τρέφαμε», θα λέγανε οι υπηρέτες. Όλα αυτά ήταν τόσο κοντά του, αλλά αυτός δεν ήταν ευτυχισμένος. Μήπως σκέφτεσαι το κατσίκι, ενώ υπάρχει μέσα ένας μόσχος σιτευτός, και είμαστε πολύ κοντά στον πατέρα? Μήπως σκεφτόμαστε την τάξη που πρέπει να μπει και είμαστε μακριά από την ευτυχία? Μήπως πρέπει πρώτα να συζητήσουμε πώς έπρεπε να έχουν γίνει τα πράγματα για τους φίλους, για το κατσίκι, για τον άσωτο, για τις πόρνες, για τα χαμένα χρήματα? Μήπως δεν υπήρχε ουσιαστικά η σχέση με τον πατέρα που θα έφερε την ευτυχία? Υπάρχει ένας πατέρας όπου και στις δύο περιπτώσεις ζητάει την ευτυχία των παιδιών του, ο πατέρας μας. Υπάρχει ένας πατέρας που περιμένει τον έναν να γυρίσει πίσω, περιμένει αυτόν που λέμε άσωτο να αποκτήσει πάλι σχέση μαζί του, που δεν δέχεται ούτε το συγγνώμη του. Μόλις άρχισε το πείμα που είχε μάθει απ' έξω, τον σταμάτησε. Φώνασε τους υπηρέτες που είχαν έρθει και από μόνοι τους, τον μαζέψανε τσουβαλιαστό, τον πήγανε στο χαμάμ εκεί, στην μπανιέρα, βάλανε μέσα νερό μπόλικο, διότι καταλαβαίνετε, γουρινίλα ήταν και εκείνη την εποχή, και σήμερα ακόμα που είναι καθαρά κάπως τα χειροστάσια, είναι φοβερό πράγμα. Τον βάλανε μέσα, τον τρίψανε, τον καθαρίσανε, του βάλανε κολόνιες, αρώματα, του βάλανε τα ρούχα, το δαχτυλίδι, τα παπούτσια στα πόδια του. Ούτε άκουσε τίποτε. Και γρήγορα στο τραπέζι. Να φάμε και να εφρανθούμε και να ευχαριστηθούμε. Αυτή ήταν η επιδίωξη του και η σκέψη του. Και μόλις έγινε αυτό και ο ένας μέσα χαιρότανε, βγήκε απ' έξω για τον άλλον, που κι αυτός δεν ήταν ευτυχισμένος, και τον παρακαλούσε: «Έλα μέσα, έλα μέσα». Όχι, που αυτός, ο αλήτης, ο εκείνος, οδείξε η τάξη των πραγμάτων του Θεού, που είναι διασαλευμένη. Στάσου, στάσου, μην το παίζεις πολύ αστυνόμος, δεν θα γίνεις ευτυχισμένος ποτέ. Μην αρχίζεις να βρίσκεις όλα όσα χαλάνε την τάξη, δεν είναι και δουλειά δική σου. Μπορεί να γίνεις δυστυχισμένος έτσι. Μερικές φορές κάνουμε τον εαυτό μας δυστυχισμένο, γιατί ασχολούμαστε με πράγματα που δεν είναι δικά μας, αλλά είναι πράγματα του Θεού. Έλα μέσα, έλα μέσα να πιεις ένα κρασάκι, να φας ένα κοψίδι κι εσύ, έλα μέσα. Τσίνωσε τα πόδια του απ' έξω. Δεν ξέρουμε αν μπήκε τελικά. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι μπήκε. Αλλά αυτό που του είπε ήτανε: «Κοίταξε, πρέπει να είσαι ευτυχισμένος και για ένα άλλο λόγο. Γιατί ο αδερφός σου, ο οποίος ήταν χαμένος, βρέθηκε. Και τι με νοιάζει εμένα? Αυτό δεν αφορά τον εαυτό μου». Ποιος μας το είπε? Αυτό είναι στρέβλωση. Αυτό είναι λάθος. Αυτό το έχουν καταλάβει και οι ψυχολόγοι. Ο άνθρωπος γίνεται δυστυχισμένος εάν ένας του αρνηθεί την εκτίμηση. Σε εκτιμάει ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, δέκα, χίλια άνθρωποι. Και ξαφνικά έρχεται μπροστά σου και σου λέει: «Φτού σου, μασκαρά». Και γκρεμίζεσαι. «Πω πω τι με είπε?» Και σκουπίζεις τα σάλια σου και νομίζεις ότι σου έχει πέσει απάνω σου, ότι είσαι στην κόλαση. Γιατί παρακαλώ? Γιατί αυτό?
Λέει, δεν άκουσες τι είπε για μένα, ναι. Το άκουσα. Και τους άλλους χίλιους που σε εκτιμούν και σε αγαπούν και σε έχουν στα πούπουλα, αυτούς που τους έχεις. Γιατί χαλάς την ευτυχία σου για ένα μόνο ζήτημα. Απλά, γιατί γυρίζεις γύρω από τον εαυτό σου. Ο μεγάλος ο γιος ήταν ένα πιστό παλικάρι στον πατέρα του, με τη σημερινή έννοια. Είχε όμως ένα λάθος. Έπρεπε η ευτυχία του να είναι στη σχέση με τον πατέρα. Και με ό,τι χαίρεται ο πατέρας, να χαίρεται και εκείνος. Αυτός όμως είχε δικό του τρόπο να χαίρεται. Νόμιμο. Σωστό. Κατσικάκι ζητούσε ο άνθρωπος. Δεν ζητούσε στρουθοκάμιλο. Κάτι το υπαρκτό. Κάτι που μπορούσε να γίνει. Υπάρχει ευτυχία. Υπάρχει ευτυχία. Και γιατί πολλές φορές είμαστε άνθρωποι με στιφό το στόμα, με μια πίκρα στην καρδιά, δυστυχισμένοι. Είσαστε μερικές φορές δυστυχισμένοι. Εγώ είμαι. Και μετά ψάχνω να βρω από πού προέρχεται η δυστυχία μου. Τα παιδιά μου, καλά είναι, δόξα τω Θεώ. Η δουλίτσα μου, μια χαρά, καλύτερα δεν μπορούσε να υπάρχει. Η γυναίκα μου, επίσης. Γιατί? Γιατί χαλάω τη σχέση με εκείνον. Για κάποιο λόγο. Δεν είναι ένας λόγος αμαρτίας. Δεν αμάρτησε αυτός που διαμαρτυρήθηκε για το κατσικάκι για τους φίλους. Δεν έκανε κανένα φοβερό πράγμα ο άνθρωπος. Γιατί ξεχνάω να χαίρομαι με αυτό που χαίρεται ο πατέρας. Και έτσι στιγμιαία χαλάει αυτή η σχέση. Και στιγμιαία χαλάει και η ευτυχία μας, βεβαίως. Η ευτυχία μας είναι μια μόνιμη και διαρκής σχέση σε κάθε δευτερόλεπτο της ζωής μας. Ναι, εφόσον υπάρχει αυτή η σχέση. Και μόλις χαλάει, νιώθεις μέσα σου ένα κενό. Και είσαι του Κυρίου. Και είσαι πιστός. Είσαι άνθρωπος του Θεού. Και αγαπάς τον Θεό. Αλλά είσαι δυστυχισμένος. Ευτυχώς που αυτό βαστάει λίγο. Και ευτυχώς που το Πνεύμα του Θεού μας τα θυμίζει και μας λέει, «Επ, τι κάνεις εκεί? Γιατί συμπεριφέρεσαι έτσι? Γιατί χαλάς αυτό που ο Κύριος σου έδωσε? Εσύ έχεις σχέση μαζί μου? Ό,τι και να συμβεί γύρω, και εκείνο και το άλλο, η σχέση είναι μαζί μας. Εγώ δεν σου είπα να συνδεθείς με πρόσωπα. Εγώ δεν σου είπα να κολλήσεις εκεί. Εγώ δεν σου είπα να συνδεθείς με διαδικασίες. Εγώ δεν σου είπα να συνδεθείς με υλικά πράγματα. Εγώ δεν σου είπα εκείνο. Εγώ δεν σου είπα το άλλο. Εγώ σου είπα μαζί να έχουμε τη σχέση. Και όταν αυτό αποκατασταθεί, βλέπεις πλημμυρίζει πάλι μέσα η καρδιά μας από εκείνο που ο Κύριος μας χαρίζει. Κάτι παραπάνω από την ευτυχία. Τη μακαριότητα. Τη μακαριότητα να είσαι συνδεδεμένος με τον Κύριο. Είσαι κάθε στιγμή. Και τη μακαριότητα και την ευτυχία, γιατί και αυτό είναι έτσι, να επανασυνδέεσαι όταν έχεις χαλάσει αυτή τη σχέση. Μερικές φορές η επανασύνδεση δημιουργεί ευτυχία πιο πολύ από τη σχέση. Στα αντρόγυμα συμβαίνει αυτό. Στα ζευγάρια. Είναι όλα μια χαρά. Και ξαφνικά κάτι συμβαίνει. Και κάτι χαλάει. Και υπάρχει μέσα ένα κενό, μια πικρία. Κάτι που βασανίζει. Και το ψάχνεις και το αναζητάς. Και λες, τι γίνεται τώρα? Και γιατί να είμαι έτσι? Η επανασύνδεση δημιουργεί εκείνη την ώρα μια έξαρση ευτυχίας που αναπληρώνει το προηγούμενο. Το έχει βάλει ο Θεός. Εκεί που υπάρχει πόνος, σαν το μαργαριτάρι, σαν το μάργαρο που βάζει από πάνω, να είναι πολύτιμο αυτό που χτίζεται πάνω. Και από εκείνη τη χαλασμένη σχέση που ξαναεπανατοποθετείται με ευτυχία, με παραπάνω ευτυχία από την προηγούμενη, δημιουργείται και ένα υπόβαθρο. Ένα υπόβαθρο που δεν ξαναχαλάει με τον ίδιο τρόπο. Γιατί μαθαίνεις, γιατί μπορείς, γιατί θέλεις. Αυτό συμβαίνει και με τον Κύριο. Κάθε τι που μας πάει λίγο πίσω, όταν το Πνεύμα του Θεού μας φανερώνει και το ξεπερνάμε, δημιουργεί ένα υπόβαθρο πολύτιμο για να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο στα πράγματα του Θεού. Να προχωρήσουμε, όχι απλά. Γιατί μερικές φορές το ρίχνουμε πολύ στην πνευματικότητα. Να είμαστε πνευματικοί άνθρωποι. Να κάνουμε ωραίες προσευχές. Και να δουλεύουμε και για τον Κύριο. Σωστά. Τι γίνεται με τον εαυτό μας? Για φανταστείτε έναν άνθρωπο που δίνει όλη του τη ζωή για τον Κύριο. Και υπάρχουν τέτοιοι. Και μέσα του δεν είναι ευτυχισμένος. Το έργο του Θεού παράγεται πρώτα μέσα μας. Και σαν απόρρια του μέσα μας βγαίνει και απ' έξω. Και ξεχυλίζει αυτό το άρωμα
της ψυχής και προς τα έξω. Όχι εργάτες, εργαζόμενοι στον αγρό του Κυρίου, με κάθε τρόπο, με το μικρό ή με το μεγάλο τρόπο, στα μάτια των ανθρώπων πάντοτε. Δυστυχισμένοι, ευτυχισμένοι. Γιατί θα έχουν γνωρίσει τον εαυτό τους, γιατί θα έχουν γνωρίσει ποιο είναι, θα τον έχουν τοποθετήσει ενώπιον του Κυρίου και η μόνη τους επιδίωξη θα είναι μια διαρκής σχέση με τα πράγματα του Θεού. Το εύχομαι σε όλους εκείνους που δεν έχουν καθόλου σχέση. Είναι η λύση των προβλημάτων της ζωής. Το εύχομαι σε εκείνους που έχουμε μια γερή σχέση με τον Κύριο. Αλλά πότε πιάνουμε τον εαυτό μας δυστυχή. Μη μακάριο. Το εύχομαι από την καρδιά μου. Για ανθρώπους πιο κοντά στον Κύριο, πιο δεμένους, αλλά και ταυτόχρονα για ανθρώπους ισορροπημένους και ευτυχισμένους. Γιατί ο Κύριος ξεκινά το έργο του από μας. Πρώτα εμείς είμαστε αυτό που πρέπει να είμαστε, ευτυχισμένοι, και μετά όλα τα άλλα ξεπηδούν από τη σωστή μας σχέση στον Κύριο. Ο Θεός να το δώσει σε όλους μας. Όρθιοι να προσευχηθούμε.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

το όρφανο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον Ιησού Χριστό μας. Περνάνε οι καιροί, δυσκολεύουν οι μέρες και κάθε μέρα πιο πολύ και κάθε μέρα πιο πολύ καταλαβαίνουμε πόση αξία έχει τούτη η γνωριμία μας με το πρόσωπό Του. Είχε τη γνωριμία να την αυξήσεις, την εμπιστοσύνη να τη μεγαλώσεις, την αφιέρωση να την κάνεις πλατύτερη και πιο βαθιά. Θυμήσου ιδιαίτερα ανθρώπους που σκανδαλίστηκαν, έφυγαν, πέρασαν. Αστήρικτες καρδιές. Ξεπεσμένους ανθρώπους. Ανόρθωσε τα παραλληλημένα γόνατα. Και βοήθησε, σε παρακαλώ, εν Χριστώ Ιησού, για μια προσωπική και ατομική ζωή για τον καθένα χωριστά. Μια προσωπική, μια ατομική ζωή πλημμυρισμένες από το Πνεύμα το δικό Σου. Να περπατάμε και να Σου μιλάμε. Να κοιμόμαστε και να κουβεντιάζουμε μαζί Σου. Η ζωή μας να φέρει έντονα και κάθε μέρα δυνατή τη σφραγίδα του Παρακλήτου. Την καλή μαρτυρία της Εκκλησίας Σου στις τελευταίες μέρες. Και σε ευχαριστούμε και για το σάλπισμα. Ευλόγησέ το. Σύστησέ το. Και μέσα από αυτό το μικρό απλό έντυπο θα με έρδον δυνάμεως Αγίου Πνεύματος σε σωτηρία, οικοδομή και δόξα του προσώπου Σου. Τις 2 ώρες που θα περάσουμε στις τιμήσει η παρουσία Σου, φέρε καρδιές και κυρίως ετοίμασε πνεύματα και βοήθησε το δούλο Σου να σταθώ ακριβώς ένα όργανο όπως το μαγνητόφωνο που θα βάλεις μέσα στην καρδιά μου την κασέτα Σου για να λαλήσω τα πρέποντα καθώς πρέπει το μυστήριο του Χριστού. Η χάρη Σου, η ευλογία Σου και η αγάπη Σου να είναι μαζί μας. Άμην. Στο 20ο κεφάλαιο του Ιωάννου. Διαβάζω. Το 26 χωρίο. Ύστερα πάλι από 8 μέρες. Ήτανε μέσα εις το σπίτι. Μαζί τους αυτή τη φορά ήτανε και ο Θωμάς. Έρχεται ο Ιησούς. Ενώ οι πόρτες ήτανε κλεισμένες. Και στάθηκε εις τη μέση. Και είπε... ειρήνη σε σας. Ακολούθως του λέει ο Θωμά, λέει στο Θωμά, φέρε εδώ το δάχτυλό σου και κοίτα τα χέρια μου και φέρε το χέρι σου και βάλε εις την πλευρά μου και μη γίνου άπιστο αλλά πιστός. Και απεκρίθη Θωμάς και είπεν αυτό. Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Του λέει ο Ιησούς, επειδή με είδες επίστεψες. Μακάρι εκείνοι οι οποίοι αν και δεν είδανε πιστέψανε. Εδώ έχουμε ένα περιστατικό. Τα χαρακτηριστικά του είναι σε συνδυασμό με ένα πρώτο εδάφιο επί του αυτού αντικειμένου προ 8 ημερών. Μια έντονη επίθεση
εκ μέρους των Ιουδαίων, σε σημείο που ο Λόγος του Θεού λέει ότι ήταν μαζευότανε κρυφά τις νύχτες δια των φόβων των Ιουδαίων. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι ήτανε νύχτα. Και ξέρετε, τη νύχτα, και αυτό πρέπει να το δούμε πνευματικώς, τα παιδιά φοβόνται τη νύχτα. Και ο άνθρωπος τη νύχτα είναι, έχει τη μισή δύναμη από εκείνη που έχει την ημέρα. Μέσα στο σκοτάδι ο άνθρωπος, ενώ δεν πιστεύει, ούτε είναι δυνατόν τώρα να πιστεύσει κανείς τα φαντάσματα και τους βρικόλακες και τα σεντόνια, τα άσπρα, δεν τα πιστεύει. Τη νύχτα όμως ο άνθρωπος συστέλλεται. Αυτό το πράγμα είναι και έχει την εξήγησή του πνευματικός. Διότι ο άνθρωπος είναι γέννημα φωτός. Και όταν ήρθε ο άνθρωπος εις την γην, έκανε συντροφιά με τον Ιησούν Χριστόν, διότι αυτός είναι που περιπατούσε περί το δίλη στο μονοπάτι. Δεν ήταν ο Θεός, διότι των Θεών ουδείς των ανθρώπων είδε πόποτε. Είναι μια από τις χριστοφορμικές και θεοφορμικές εμφανίσεις του Χριστού εις την ζωή των ανθρώπων. Συνεπώς ο άνθρωπος δεν είχε συνηθίσει το σκοτάδι. Αργότερα εμπήκε το σκοτάδι, εμπήκε ο διάβολος μέσα στην ιστορία του ανθρώπου. Και από τα πρώτα πράγματα είδατε που φοβήθηκε ο άνθρωπος είναι το σκοτάδι. Το δεύτερο λοιπόν χαρακτηριστικό είναι, ήταν σκοτάδι. Και το τρίτο χαρακτηριστικό, πόρτες κλεισμένες. Μέσα σε αυτή την κατάσταση, μέσα σε αυτό το καθεστώς, είναι που πολλές φορές βρίσκεσαι και βρίσκομαι. Και όταν λέω βρίσκομαι, βρίσκομαι με τα τσαρούχια μέσα. Από παντού ο άνθρωπος βάλεται, και υπάρχουν ειδικές τραγωδίες όπου ο άνθρωπος βάλεται μέσα από το σπίτι του και συκοφαντείται από τους ίδιους του οικιακούς του με διαγωγή, με συμπεριφορά. Δεύτερο, κάνεις έτσι, γυρίζεις να δεις λίγο φως. Αλλά φως, και το τρίτο χαρακτηριστικό, δεν υπάρχει διέξοδος να φύγεις. Οι πόρτες είναι κλεισμένες. Είναι σαν να πιάσει φωτιά. Να είσαι στο πέμπτο πάτωμα, η σκάλα να είναι ξύλινη, να έχει πάρει φωτιά και η σκάλα, και να σου λείπουν και τα δύο ποδαράκια. Μου έλεγε μια κοπέλα στη Θεσσαλονίκη, α, μια τραγωδία, αυτό πολύ μικρό το παιδάκι πήδαγε όπως πηδάνε τα πιτσιρικόβια όλα, και έσπασε το ποδαράκι. Τριών, τεσσάρων ετών. Μεγάλωσε. Το ποδαράκι του όμως έμεινε 3-4 πόντους πιο μικρό από το άλλο. Πάει σε έναν εκεί πέρα γιατρό. Άκουσε εδώ, του λέει. Το ποδάρι μου τώρα είναι πιο κοντά από το άλλο. Α, της λέει, είναι πολύ απλό. Ξέρεις, λέει, τι θα κάνεις? Δεν ξέρω. Θα μου δώσεις
Σας λέω η υπόθεση του 1952-53, 50.000 δραχμές εκείνη της εποχής. Λέει μάλιστα. Και θα σου κόψω, λέει, το καλό ποδάρι. Και θα στο κατεβάσω 2 πόντους, 3 πόντους, όσο είναι το άλλο. Και βρίσκει τα λεφτά και πάει στο γιατρό και του κόβει το καλό ποδάρι και έμεινε κουτσόκι από τα 2. Με κάτι σίδερα. Από εδώ το λαιμό του, από εδώ από κάτω 2 σίδερα, άλλο ένα μεγάλο σίδερο εδώ, δεν πέτυχε η εγχείρηση. Και τι να πεις, άμα δεν πέτυχε, δεν πέτυχε. Τώρα είναι μεγάλη γυναίκα πια. Ήτανε στη Θεσσαλονίκη με τους σεισμούς. Μόνο του. Το μόνο που κατάφερα, λέει, όταν κατάλαβα και άκουγα τα ουρλιαχτά και τα αυτοκίνητα και τις σιρήνες από κάτω και το μεγάλο σεισμό και να συνεχίζουν τη δονήσεις, λέει, άνοιξα την πόρτα, επήρα το μηχάνημά μου, σούρθηκα, εχτύπησα το ασανσέρ και μπήκα μέσα στο ασανσέρ, λέει. Και όταν, λέει, εχτύπησα το κουδούνι για το ασανσέρ, εκόπηκε το ηλεκτρικό και έμεινα μέσα στο ασανσέρ. Και έμεινα μέσα στο ασανσέρ 15-17 ώρες. Ακίνητο. Αγαπητοί μου, αυτό λέει απόψε ο λόγος του Θεού. Οι πόρτες κλεισμένες από παντού, φως, διέξοδος, δυνατότητας βοηθείας. Κοιτάξτε τι έγινε με την ανθρωπότητα. Εμείς τα διαβάζουμε αυτά και χωρίς να χαμογελάμε. Δεν ξέρω. Αν σου έχει τύχει να διαβάσεις ένα βιβλίο 2 φορές, την πρώτη φορά έχει ένα ενδιαφέρον το βιβλίο, αλλά τη δεύτερη φορά ξέρεις τώρα την εξέλιξη, τη συνέχεια. Δεν σου προκαλεί ενδιαφέρον. Εμείς τα βλέπουμε τα γεγονότα και τα διαβάζουμε τα γεγονότα στις εφημερίδες. Και δεν έχουν το ενδιαφέρον για μας. Έχουν για τους άλλους. Μέσα στη βδομάδα αυτή, 40% ανέβηκε το πετρέλαιο. Και χτες το βράδυ, καινούρια φάπα εναντίον της ανθρωπότητας. Παφ! Ένας που παράγει πολύ και καλό πετρέλαιο, λέει, για 2 ή ενδεχομένως 5 χρόνια δεν ξαναπουλάω. Αλλά τα κάνω τα λεφτά. Έχω 75.000 κιλά δολάρια. Πράσινο χαρτί, ένα βουνό έχω. Να τα κάνω τι. Δεν πουλάω. Τι τα κάνω. Αναστατώθηκε το σύμπαν. Το μεσημέρι που άκουσα ειδήσεις, τα χρηματιστήρια είναι αναστατωμένα, ευτυχώς, και έπεσε Σάββατο και μπορεί να υπάρξει το Σαββατοκύριακο που κλείνουν τα χρηματιστήρια, γιατί αν αυτό είχε γίνει Τρίτη, Τετάρτη, ο Θεός να φυλάξει τι θα είχε συμβεί στο χρηματιστηριακό κύκλο, που αυτό σημαίνει τι επιπτώσεις και επιδράσεις έχει σε όλη τη δομή της οικονομίας όλου του κόσμου. Αντιλαμβάνεστε τώρα με αυτό με το πετρέλαιο τώρα τι θα γίνει. Φτωχά κράτη όπως το δικό μας και άλλα φτωχά κράτη που ακουμπάγανε πάνω στον τουρισμό. Δεν υπάρξει τουρισμός από εδώ και πέρα. Στον αυτό βαθμό που υπήρχε μέχρι τώρα. Κρυβαίνουν τα ξενοδοχεία, κρυβαίνουν τα αυτοκίνητα, κρυβαίνουν τα αεροπλάνα, κρυβαίνουν οι βενζίνες. Ερχόταν με το αυτοκίνητό τους. Πού να έρθουν με το αυτοκίνητό τους. Θέλει 2,5 φορές παραπάνω από όσα ήθελε πρόπερση. Αδιέξοδα. Μέσα στις εθνότητες, σκοτάδι. Πολλές φορές μέσα στις οικογένειες, δάκρυα. Σηκώνεις τα χεράκια σου επάνω και δεν υπάρχει διέξοδος. Ξαφνικά, μέσα σε αυτό το καθεστώς, εκεί που λέει ο άνθρωπος, όταν είναι πιτσιρίκια λένε πάπαλα, δεν γίνεται τώρα τίποτα, γιατί αφού δεν γίνεται τίποτα, ούτε μέρα να γίνει, ούτε οι Ιουδαίοι να μεταβληθούν, το μίσος του διαβόλου δηλαδή είναι οι Ιουδαίοι, ούτε
να ανοίξουν οι πόρτες. Και μέσα, άμα από όπου μπήκε, από τις χαραμίδες μπήκε, από την κλειδαρότυπα μπήκε, ποιος ξέρει, εμφανίζεται ο Ιησούς. Ο Ιησούς, καταλαβαίνετε, όταν τον είδανε οι δικοί του, εκείνο, ο οποίος έχει τρεις ιδιότητες. Επειδή οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονταν σε ένα καθεστώς φόβου, και ακριβώς επειδή ο Ιησούς είναι αγάπη, η αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Η παρουσία του έδιωξε το φόβο. Δεύτερον, η παρουσία του έφερε φως. Και τρίτον, απέδειξε στους έκπληκτους εκείνους μαθητές του ότι δεν περιορίζεται στις επεμβάσεις του, δεν περιορίζεται στις δυναμικές εμφανίσεις του, αποκλεισμένες πόρτες. Δεν μπορεί να πει κανείς, ευχαριστώ, μέχρι χτες λέει κάτι γινότανε, μπορούσε ο Κύριος να έρθει, σήμερα δεν γίνεται τίποτα. Αυτό είχε πει η απιστία δύο πιστών ανθρώπων. Είναι οι πιστές αδελφές του Λαζάρου που εξέφρασαν την απιστία τους. Λέει, σε ευχαριστούμε που ήρθες. Δεν ήταν ευλογημένο, λέει, Κύριε, να αρχώσουν, λέει. Δεν λέει τρεις μέρες πιο μπροστά. Μα στο τσάκ, λέει, εκεί, λέει. Τι είναι αυτά που λες. Τι είναι αυτά που λες. Δεν σου είπα, εάν πιστέψεις ψυχή. Ο Ιησούς είναι το πρόσωπο που επεμβαίνει έξω, πέραν από τις δεσμεύσεις που εμείς θεωρούμε ως κλεισμένες πόρτες. Κλεισμένη πόρτα για τον Ιησού. Επαναλαμβάνω, επειδή είναι το αγαπημένο μου κομμάτι που άσκησε καταπληκτική επίδραση και επιρροή στην πνευματική μου ζωή, ο Λάζαρος, το 11ο κομμάτι, κεφάλαιο του Ιωάννη, αποδεικνύει εκεί ο Ιησούς ότι μπορεί να δώσει ζωή όχι σε έναν άρρωστο, σε ένα ετοιμοθάνατο, σε ένα νεκρό, αλλά σε ένα σάπιο πτώμα. Εις την υπόθεση της περιγραφής του 11ου κεφαλαίου θα υπογραμμίσεις μέσα στην Καινή σου Διαθήκη «Όζη τεταρτέως

ως αγάπη εξοβάλλει τον φόβο. Ως φως διαλύει τα σκοτάδια και αποδεικνύει την υπέρτατη δύναμη που διακρατεί και έχει να μην εμποδίζεται στις επεμβάσεις του αποκλεισμένες πόρτες. Ενώ λοιπόν έχουν τρία προβλήματα εδώ οι μαθητές, ο φόβος των Ιουδαίων, κλεισμένες πόρτες, το σκοτάδι, ο Κύριος ως γιατρός μέγα. Μια φορά είχα πάει όταν ήμουν νέος σε ένα οδοντίατρο, είχα ένα πόνο εδώ, πόνο, πόνο, πόνο, το κοιτάζει έτσι, μου λέει, δεν σε πονάει εδώ, γιατρέ μου, τούτο είναι, και μου το έβγαλε μάλιστα και ακόμα είναι βγαλμένο προς δόξαν του Υιού. Έτσι και ο Χριστός. Αχ, λέει, και καλά που ήρθες, λέει, και έχουμε τρία προβλήματα. Ένα, δύο, τρία. Λάθος τότε. Λέει, τι λάθος. Δεν έχετε τρία προβλήματα. Ένα πρόβλημα έχετε. Δεν έχετε ειρήνη. Και αντί να ανοίξει τις πόρτες, αντί να πάρει μια καμουτσίνη να χτυπήσει τους Εβραίους και αντί να γίνει φως τη νύχτα εκείνη την σκοτεινή, τους λέει ειρήνη ημίν. Κύριε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ρε. Τι ειρήνη ημίν, εδώ λέει, θα γίνει με τις πόρτες. Είναι κλεισμένες. Αυτό είναι θέμα δικό μου. Είναι νύχτα. Αυτό είναι θέμα δικό μου. Οι Εβραίοι μας κυνηγάνε. Αυτό είναι πρόβλημα. Αφήστε το σε μένα. Το δικό σας το θέμα. Το δικό σας το πρόβλημα. Δεν έχετε ειρήνη. Και μέσα σε αυτό το τρίγωνο, το ισόπλευρο, τοποθετεί την υψίστη ανάγκη μας. Η ειρήνη. Πόσες φορές το διαβάζω. Και είναι από τα κομμάτια που αγαπάω. Και στέκω. Και το θυμάμαι. Πάντα θα του πω, Κύριε, δώσ' μου πριν από τη λύση των προβλημάτων μου την ειρήνη ότι έχεις αναλάβει αυτά τα προβλήματα. Ότι τα ξέρεις, ότι έχεις μπλοκ με μολύβι βιβλίων ενθυμίσεων και το γράψες. Πήγαινε να κοιμηθείς με ειρήνη, ψυχούλα. Και τι θα γίνει με το παιδί και τι θα γίνει με το άλλο θέμα και τι θα γίνει με το ψωμί μας και τι θα γίνει με το μαγαζί και τι θα γίνει με εκείνο το πρόβλημα αυτού του προσώπου που εσύ ξέρεις. Πήγαινε να κοιμηθείς. Άστο σε μένα αυτό. Αυτό είναι θέμα δικό μου. Με εμποδίζεις. Μπλέκεσαι στα πόδια μου. Πήγαινε να κοιμηθείς εσύ. Μη σε νοιάζει. Το πρωί που θα έρθει ξυπνήσεις θα είναι τα τετράδια σου στη θέση τους ντυμένα με το χαρτί το μπλε που βάζουν τα παιδάκια όταν πάνε την πρώτη μέρα σχολείο. Θα σου έχω τη σάκα σου κρεμασμένη και το ψωμί και την ποδιά σου πλυμένη και σιδερωμένη στο χαρφί. Μονάχα τώρα να πας να κοιμηθείς εσύ. Μην μπλέκεις τα πόδια μου. Πήγαινε κοιμήσου. Μα άφησε τα σε μένα. Αυτά είναι θέματα δικά μου. Αγαπητέ μου, τα προβλήματα της ζωής μας, πρώτον, τα δημιουργήσαμε με την αμαρτία μας και τα μπερδέψαμε

και τα μεγαλώσαμε με τις ανησυχίες μας. Αν διάβαζες για πρώτη φορά το κομμάτι αυτό από το Λόγο του Θεού, μέσα στο κύκλωμα το πιεστικό αυτών των προβλημάτων που ζητούσαν τη λύση τους, μόνο αυτή την απάντηση δεν θα περίμενες. Ειρήνη σε εσάς. Ναι, ειρήνη, κύριε. Εδώ σε λίγο θα πιάσουν τον Πέτρο, θα σκοτώσουν τον Ιάκωβο, θα λιθοβολήσουν τον Στέφανο. Εδώ μας μισούν, από εκεί μας κυνηγάνε, θα πιάσουν τον έναν, θα του φεγγίσουν τον άλλον. Λέει, δεν είναι αυτό το πρόβλημά σας. Το πρόβλημά σας είναι να έχετε ειρήνη. Και τι ειρήνη? Τη δικιά μου. Είδατε καμιά φορά που λέμε στα παιδιά που πάνε στο σχολείο? Διάβαζε. Και διαβάζουν, διαβάζουν και πέρα. Τα βλέπουμε λιγάκι. Μέχρι σε όλα τα παιδιά πάνε σε μεγάλες τάξεις. Και τότε τι θα πεις στο παιδί? Αν θέλεις, διάβασε. Γιατί από εδώ και πέρα, χωρίς διάβασμα, δεν γίνεται. Όσο ήσουν στην τρίτη δημοτικού, στην τετάρτη δημοτικού, άκουγες το δάσκαλο, έπαιρνες για καμιά σημείωση, έγραφες και στο χέρι σου καμιά νούμερο εκεί πέρα, κάτι θυμόσουνα. Από εδώ και πέρα θέλει διάβασμα υπόθεση. Δεν πας στο γυμνάσιο, δεν τελειώνεις γυμνάσιο, δεν δίνεις εξετάσεις για το λύκειο τώρα με ένα τέταρτο διάβασμα. Γιατί? Δεν γίνεται. Έτσι, ακριβώς, από εδώ και πέρα, αγαπητοί μου, καθώς μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της ζωής του κόσμου. Διάβαζα ένα επιστημονικό περιοδικό. Ένας άπιστος άνθρωπος έγραφε: «Η μεγάλη κρίση της ανθρωπότητας αναμένεται με μαθηματική βεβαιότητα περί το 1985 με 90». 85 και 5 τα χρόνια του λάθους του Διονυσίου του Μικρού ως προς τη γέννηση του Ιησού Χριστού, διότι τώρα δεν είναι 1979, είναι 1984. Και 7 τα χρόνια του Αντιχρίστου, εμείς τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Και περιμένουμε τον Κύριο απόψε. Αυτή τη στιγμή είναι όλα έτοιμα. Μη διαβάζουμε σε εφημερίδες. Και όπως έλεγε ο Κωνσταντίνος Μεταλλινός, ο μεγάλος αυτός άνθρωπος, για μας, λέει, οι εφημερίδες έχουν όχι μόνο αυτά εδώ που διαβάζει όλος ο κόσμος. Εμείς διαβάζουμε, λέει, και την πίσω σελίδα. Αλλά την πίσω σελίδα ο κόσμος δεν τη διαβάζει. Μπορεί να τη διαβάσει. Είναι η βίβλος. Εμείς διαβάζοντας την πίσω σελίδα καταλαβαίνουμε την πρώτη. Ενώ οι άλλοι διαβάζουν μόνο την πρώτη. Χωρίς την πίσω σελίδα για να το πιάσουν τα γεγονότα. Με βεβαιότητα εν τούτης μπορούμε να μείνουμε σε μια βασική αλήθεια. Η ανθρωπότης μπήκε εις το τέλος της ιστορικής διαδρομής της. 4.000 χρόνια η παλαιά οικονομία. 2.000 χρόνια η Καινή Διαθήκη. 6. Περιμένουμε την 7η ημέρα της καταπαύσεως της Βασιλείας του Κυρίου. Μένει η μεγάλη απόψινή συνταγή που θέλω να ομολογήσω ενώπιον των ανθρώπων, ενώπιον της αδελφότητος και ενώπιον του Θεού που με ακούει, ότι έχω περισσότερο ανάγκη από όλους σας, δάσκαλε. Ο Θεός να μου δώσει ειρήνη. Και να προσεύχεστε ο Θεός να μας χαρίσει ειρήνη στην καρδιά μας. Ειρήνη στο κεραμίδι μας. Ειρήνη στις σχέσεις μας. Ειρήνη στις δύσκολες ώρες που περιμένουν την ανθρωπότητα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Θα είναι το καθημερινό μας πρωινό αντικείμενο.
Μόλις σηκώσεις τα μάτια σου, ψηλά, ξύπνησες. Το πρωί η ώρα 6. Εκτός εάν ξυπνάς λίγο αργότερα, κατά τις 11. Δεν πειράζει. Αν μπορείς να κοιμηθείς μέχρι τις 11, καλό είναι. Σηκώσε τα ματάκια σου και πες του ένα φιλί για τα πόδια σου, Ιησού μου. Και μία παράκληση. Την ειρήνη σήμερα τη δική σου. Μίση μικρότητες, πάθη, αρρώστιες, κακομοιριέ. Μου έλεγε ένας αγαπητός, είχε πάει κάπου που φυτεύανε ντομάτες. Του λένε το απογευματάκι, τέτοια ώρα, πάμε λέει στις ντομάτες. Και δεν πάμε. Πήγανε στις ντομάτες, αλλά δεν είδα να βαστάνε για ένα καλάθι να μαζέψουμε, λέει, ντομάτες. Και τι γίνηκε. Ήταν ντοματιές και πήγε όλη η οικογένεια. Και είχαν κάτι ενέσεις τέτοιες. Ενέσεις. Και είχαν και ένα μπουκάλι με ορό. Και το βάζανε μέσα στην ενέση. Γλου, γλου, γλου, γλου, γλου. Μέσα στην ένεση. Και μία-μία ντοματίτσα, τόση πράσινη, τόση όμως μικρή, σαν καριδάκι. Του γιομίζανε ορό. Και την άλλη μέρα το πρωί πάμε, λέει, και τι να δούμε. Κάτι ντομάτες τέτοιες, πράσινο-κόκκινες και χρυσές. Αλλά από μέσα είχαν αέρα, δεν είχαν τίποτα μέσα. Μέσα στη νύχτα αυτή είναι, αγαπητοί μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Από εδώ και στο εξής. Από απόψε. Ας χαιρετάει ο ένας τον άλλον με το χαιρετισμό του Κυρίου. Ειρήνη σε σένα, βασιλάκι. Και η ευχή του ενός προς τον άλλον να είναι. Απόστολε, την ειρήνη του Θεού να έχεις και στην ειρήνη του Χριστού σε αφήνω. Η προσευχή μας, την ειρήνη σου, Κύριε. Και παρακαλώ πάρα πολύ οι σχέσεις μας να είναι σχέσεις αγάπης αποδεικνυωμένης δια της ειρήνης. Τα γεγονότα βιάζονται. Οι καιροί περικλείονται. Μακάριες οι ψυχές που βλέπουν ορθά και σωστά. Μακάριοι εκείνοι που έχουν στο αίμα της βεβαιότητος της σωτηρίας. Καρπών πρώτον. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, διότι έστειλε τον Ιησού Χριστόν να γίνει η ειρήνη ημών. Έχουμε ειρήνη μαζί σου. Έχουμε ειρήνη με τους ανθρώπους με τους οποίους πορευόμαστε. Και έχουμε και ειρήνη μέσα μας. Και μπορούμε και χαμογελάμε και μπορούμε και περπατάμε και πίνουμε ένα ποτήρι νερό. Μάθε μας να χαμογελάμε. Οι πόρτες θα μείνουν, φαίνεται, κλειστές. Το σκοτάδι θα πυκνώσει πιο πολύ και το μίσος του κόσμου και του διαβόλου θα μεταβληθεί σε θύελα. Όμως εμείς έχουμε εσένα που ανάμεσα στα άλλα είσαι για μας η γλυκιά η ειρήνη. Χάρισέ μας ειρήνη από τη δική σου ειρήνη για τη δόξα του Πατέρα. Αμήν. Το σάλπισμα.

0: Και μείνανε μια χούφτα. Ήθελα να είχα το δικαίωμα να έλεγα στις ψυχές. Ακούστε. Ούτε τη σωτηρία σου θα χάσεις. Θέμα δικό σου και του Χριστού, άλλο θα πέφτει λόγο σε μένα. Δεν είμαι αντιπρόσωπος εδώ για να λέω εσύ είσαι πιστός, εσύ δεν είσαι, εσύ χάνεις, εσύ δεν χάνεις. Αυτά τα πράγματα όπου μπήκανε εφέρανε ζημιές. Θα σου έλεγα μόνο κάτι άλλο. Μήπως καθώς έρχονται δύσκολες ώρες, πολύ δύσκολες ώρες, και αναμένεται, ξέρετε, γενικά μια μορφή διωγμού εναντίον της Εκκλησίας. Υπολογίζεται ότι το 2000, αυτό το 2000 που πρέπει κάποτε να μιλήσουμε για αυτό το 2000, η δεκαετία 85-95 δηλαδή, οι κατόνομα χριστιανοί θα είναι περί το 2,1%. Οι κατόνομα χριστιανοί. Δηλαδή, οι άλλες μορφές μιας όποιας πίστεως, μαζί με τα ποσοστά της αθείας, θα συμπιέσουν τα ποσοστά των κατόνομα ανθρώπων σε ένα 2,1%. Ακόμα δεν τον ψήφισε η Αιγυπτιακή κυβέρνηση, αλλά θα τον ψηφίσει ένα νόμο. Και φαίνεται ότι ύστερα από τα γεγονότα της Περσίας φοβούνται, και ενώ είχαν αναστείλει λίγο την ψήφιση, φαίνεται ότι μπαίνοντας τον Οκτώβρη η Αιγυπτιακή θα ψηφίσει ένα νόμο όπου θα καταδικάζεται σε θάνατο πρώτον όποιος προσιλητήσει μουσουλμάνο, και δεύτερον ο μουσουλμάνος που θα αλλάξει θρησκεία. Νομίζω στο Σάλτμα θα το γράφει ότι ο Μπίλι Γκρέμ, ο οποίος έκανε μια μεγάλη εκστρατεία ομιλιών στη χριστιανική Νορβηγία, ο Θεός με αξίωσε και πήγα στην Νορβηγία, δίπλα στην πατρίδα του φίλου μας του Μανολάκη, του καλού μας παιδιού, τον εγιουχάησαν στην Νορβηγία. Μία οργάνωση ειδωλολατρών, έτσι ονομάζονται, η οργάνωση των ειδωλολατρών, μία κοπέλα του έριξε πάνω του χρώματα. Εμοίρασαν εκατομμύρια αντιχριστιανικά φυλάδια. Έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μην πάει ο κόσμος. Και όταν μιλούσε, γύρω-γύρω από το στάδιο, εκατοντάδες μοτοσικλέτες και μοτοσακό με όλο τον τρομακτικό θόρυβο δεν επέτρεπαν να ακούσουνε. Δεν καταλάβατε καλά. Όχι εις το Ταμτούμ, εις την Νορβηγία, η οποία πριν λίγα χρόνια είπε δεν θέλω να γίνω 10ο κράτος της ΕΟΚ, διότι δεν πιστεύω ότι πρέπει να έχω την θέση ότι ανεβάζω και δημιουργώ τις προϋποθέσεις του Αντιχρίστου. Αγαπητοί μου, αυτό είναι το κλίμα. Θα είναι δύσκολο. Και δεν σας το λέω. Το λέω στον εαυτό μου. Γιατί όσες φορές μιλάω, νομίζω πως πετάω μπάλες από τένις που χτυπάνε στον απέναντι τοίχο και έρχονται απάνω μου. Δεν σας κάνω κηρύγματα δηλαδή. Δόξα στο Θεό, δεν είμαι ιεροκήρυκας. Άλλα ελαττώματα έχω, μεγάλα. Αυτό όχι, δεν το. Παρακαλώ ιδιαιτέρως. Παρακαλώ πάρα πολύ. Θα το προσέξετε το σημείο αυτό. Έρχονται δύσκολες μέρες. Πολύ τώρα. Έρχεται μια ψυχούλα και μου λέει, αγαπητέ μου, αυτό που είπες το άκουσα. Σε ευχαριστώ για την προειδοποίηση, αλλά στον ερχομό αυτού του θηρίου που λέγεται Παύλος, με τα γράμματα, με τα σκοινιά, με τα σίδερα, με τα αυτοκίνητα να μας πάρουν εκεί πέρα. Το ήξερα, το περίμενα, αλλά θα μείνω εδώ. Και θέλεις να σημειώσεις κάτι, αγαπητέ μου. Η θέση στην οποία έμεινε ήτανε προσευχόμενος. Και όταν το βρήκε ο Κύριος και του μίλησε και του είπε, Ανανία, πήγαινε, κάμε, δείξε, θα έρθει ένας, σκεύος δικός μου είναι, τον βρήκε προσευχόμενος. Πάντα να θυμόσαστε αυτά που λέγαμε και μας λέγανε μάλλον στο σχολείο, που ήταν ένας μεγάλο θερίον και το λέγανε αντέο. Αυτό δεν μπορούσε να τον νικήσει κανένας. Τόση φοβερή δύναμη, λέει, είχε. Πάει και ο Ηρακλής να παλέψει μαζί του. Πού να τον κάνει καλά. Οπότε, λέει, κάποιος του ψιθύρισε του Ηρακλή και του λέει, σήκωσε τον επάνω, λέει. Να όπου παλεύεται, σήκωσε τον, λέει, μισό κατοστό από τη γη. Όλη η δύναμή του είναι στο ότι ακουμπάει τα πόδια του στη γη, λέει. Έτσι και τον σηκώσεις, λέει, τον έκαμε σε αεροπλανικό κόλπο, λέει, πάει αυτός. Και τον σήκωσε, λέει ο Ηρακλής. Η δύναμή μας είναι αυτά τα γονατάκια εδώ. Πρέπει να ξέρεις ότι ο διάβολος ένα βασικό στόχο που έχει είναι να μην προσεύχεσαι. Πρώτον, με την κλοπή του χρόνου. Δεύτερον, με τη δημιουργία προβλημάτων, ζητημάτων. Μου έλεγε μια αγαπητή ψυχή, κάτι προβλήματα, κάτι θέματα, αγωνίες. Δεν έχω τίποτα άλλο να συστήσω, λέω στην ψυχή αυτή, εκτός από την προσευχή. Ευχαριστώ πολύ, λέει, για την είδηση. Το ξέρα, μου λέει, ότι για την προσευχή. Αλλά βρίσκω σε μια τέτοια ψυχολογική κατάσταση που ούτε να προσευχηθώ δεν μπορώ. Η μεγάλη νίκη του διαβόλου. Πες μου πόσο προσεύχεσαι. Να σου πω τι λογής χριστιανός είμαι και είσαι. Εις το ίδιο το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, σε εκείνους οι οποίοι λέγαμε στη μελέτη χθες το βράδυ με τον Γιώργο τον Πετρίδη μιας άλλης εκκλησίας, οι οποίοι δεχθήκανε, βαπτιστήκανε και προσετέθησαν, το Πνεύμα το Άγιον τους έδωσε ένα σακούλι για την οδηπορία μέχρι τον ουρανό με 4 κονσέρβες. Ενέμεναν στη διδαχή, στην κοινωνία, στην κλάση του άρτου. Όλα αυτά στον ενικό και έντες προσευχές στον πληθυντικό. Αυτή η τέταρτη κονσέρβα την άνοιγες έτσι γύρω γύρω και είχε άλλα κονσερβάκια μέσα. Πολλά. Όχι στην προσευχή. Στις προσευχές. Περισσότερη προσευχή. Ξύπνησες το πρωί, πες του δύο λογάκια. Εσηκώθηκες. Σε ευχαριστώ γιατί σήμερα το πρωί επάτησα τα πόδια μου στο πάτωμα. Μεγάλη ευλογία να πατάς τα ποδαράκια σου στο πάτωμα κάτω. Να ξέρεις πόσος κόσμος δεν πατάει τα ποδαράκια του και ούτε θα τα πατήσει. Δεν ξέρω καμιά φορά αν έχεις πάει σε νοσοκομείο και είναι κάποιος εκεί πέρα μόνος του και σου λέει, σε παρακαλώ μπορεί να με βοηθήσεις. Θέλω, λέει, λίγο, λέει, να με γυρίσεις. Όχι πολύ, λίγο έτσι, γιατί ποιος ξέρει πόσες ώρες, πόσες μέρες. Ναι, μπορείς, λέει, λίγο να με σηκώσεις. Έτσι λίγο. Α, λέει, σε ευχαριστώ πολύ. Βάλε, εδώ λέει καλά, καλά, καλά είναι, λέει. Βάλε μου και ένα μαξιλάρι τώρα εδώ, έτσι. Και είναι σαν περισπωμένη τον εγύρισες, έτσι. Εκεί, λέει, θέλω λίγο να κάτσω. Και σηκώθηκες και έψησες το καφεδάκι σου. Μα στείλτου ένα φυλάκι επάνω. Και είχες και ένα κομμάτι ψωμί και το βάλες μέσα. Μέσα στον καφέ σου. Και καμιά φορά βαριεστάς και λες με τη δουλειά μου σηκώνομαι στις 5.30 το πρωί, στις 6 το πρωί. Κάπου που δεν έχω δουλειά, καμιά αργία που πέφτει. Όχι όμως Κυριακές. Δίνεται γενική παραγγελία στο σπίτι. Δεν θα με ενοχλήσει κανένας. Μην βάρτε τα τηλέφωνα από κάτω, μην χτυπάνε, να θέλω να κοιμηθώ το πρωί. Και πείθω τον εαυτό μου από το βράδυ, κανένας στα μάτια μου λέει θα κοιμηθώ αύριο το πρωί. 6 παρατέταρτο, 6, 6 και 5. Πού να σε, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Τώρα 85 χρόνια ζωή αυτή, τώρα να αλλάξει. Δεν αλλάζει. Σηκώνομαι απάνω, χαίρομαι. Δοξασμένο το όνομα του Χριστού. Να ευχαριστήσεις το Θεό γιατί ξενυχτάς. Να ευχαριστήσεις το Θεό γιατί σηκώθηκες. Να ευχαριστήσεις το Θεό γιατί έχεις δουλίτσα. Να ευχαριστήσεις το Θεό γιατί κάπου πήγες. Πήρες τη σύνταξή σου. Και είσαι γερός και καλός. Εκεί κάτω στον Πειραιά, κατά απομίμηση εκείνου του παζαριού που γίνεται στο μοναστηράκι, και στο μοναστηράκι εκεί που είναι σήμερα ο σταθμός, λίγο πιο εκεί, ήταν δύο μεγάλα μαγαζιά ενός Εβραίου, τον οποίον έλεγαν Γιουσουρούμ, και έμεινε έκτοτε στο Γιουσουρούμ. Και λοιπόν γίνεται ένα τέτοιο παζάρι στην Πειραιά. Πιάνει όλη την υποδομία. Αλλά δεν πουλάνε παλιά πράγματα, πουλάνε κονσέρβες. Τι θέλεις να πουλάνε. Εγιώμισε ένας δρόμος, πήγαινε και πιο κάτω τώρα και έφτασε κάτω. Μέχρι αντιστάσεως όσοι ξέρουν τον Πειραιά. Και λέγαμε με μερικούς αγαπητούς να βρισκόταν ένα συνταξιούχος και να έπαιρνε ένα τραπεζάκι με 10 κενές διαθήκες, 2 γραφούλες και 10 τέτοια βιβλία του Χριστάκη του Φραγκόπουλου. Αν μη τι άλλο όσες ψυχές περνάνε να το βλέπουνε, μαρτυρία και παρόν είναι τούτο. Ένας θα γελάσει, ένας άλλος θα σε βρήσει, ένας τρίτος θα σταθεί και θα διαβάσει. Ένας κάποιος ίσως τα αγοράσει. Α, ψυχή, θυμάμαι κάτι που είχα διαβάσει του πρώτου προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας με τα πολεμικά, ενός φιλοσόφου του Κρότσε, Μπενεντέτο Κρότσε, έγραφε σε ένα γράμμα του: στέκομαι πολλές φορές τις Κυριακές στο παράθυρό μου, είχε γεράσει πια, και κοιτάζω τον κόσμο από κάτω που κάνει βόλτες και πάει και έρχεται και ξαναγυρίζει, και νομίζω πως νιώθω την ανάγκη να κατέβω κάτω και να πλώσω το χέρι μου και να τους πω: δώστε μου λίγο από το χρόνο που δεν ξέρετε πώς να τον σπαταλήσετε. Α, ψυχή, έρχονται δύσκολες ώρες, ώρες διωγμού. Ο Αντίχριστος ετοιμάζει την γενεά του και ζούμε σήμερα την γενεά του Αντιχρίστου. Σας παρακαλέσω πάρα πολύ να κάνετε μια βόλτα καθημερινή απόγευμα στην οδό Ακαδημίας και σε όλα τα κάθετα στενά, είναι 4-5, να δείτε εκατοντάδες χιλιάδες αγόρια, κορίτσια, σε φροντιστήρια από το πρωί μέχρι το βράδυ και ολόγυρα μαγαζιά, υπόγεια, καφενεία, περίπτερα, μαγαζάκια να πουλάνε τα έντυπά τους. και δώστε μια ματιά στα έντυπα να δείτε. Κυριαρχεί η σάρκα, η ντροπή, το αίμα, ο υλισμός. Πόσοι πολλοί, πόσο μεγάλη η απουσία μας, φοβούμε. Πώς είναι δυνατόν να ξεπεράσω και να αντιπαρέλθω αυτή την ηρωική και γλυκιά φυσιογνωμία. Έρχεται ο Παύλος. Καλώς να έρθει. Και έχει γράμματα να φάει, να δαγκώσει, να σκοτώσει, να ματώσει, να δέσει, να οδηγήσει, να φυλακίσει. Λυπούμε. Λυπούμε. Αλλά θα μείνω εδώ. Δεν υπήρξανε μεγάλοι ιστορικοί άνθρωποι. Υπήρξανε κάτι απλές ταπεινές ψυχές σε ιστορικές ώρες που είπανε θα μείνω εδώ. Αυτή η άρνησή τους. Πάντα να θυμόσαστε μια σειρά κηρυγμάτων που παλιά είχαμε κάνει όσοι παρακολουθήσατε στο Σούνιο. Οι άνθρωποι, οι γιατρέ, οι οποίοι είπαν στη ζωή τους όχι. Μα λυπούμε. Όχι. Λέει, ξέρεις τι σου στοιχίσει αυτό? Καταλαβαίνω. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Το νιώθω. Αλλά πρέπει να έχει σπιτικό, πρέπει να έχει γυναίκα αυτός, πρέπει να έχει παιδιά. Κάποιος θα του είπε, τέλος πάντων, κάνεις εσύ τον ήρωα και το παλικαράκι. Πήγαινε, γλίτωσε, βλέπεις το σιδηρόδρομο και έρχεται με 500 χιλιόμετρα επάνω σου και μου λες, τώρα θα απλώσω, λέει, το χέρι μου και θα σταματήσω το σιδηρόδρομο και θα βαστίξω φρένο με το χέρι μου. Κάνει το παλικαράκι πιο έξω, καημένο, δεν ξέρεις τι γίνεται εδώ πέρα. Μήπως ο Θεός θέλει να σε χρησιμοποιήσει. Κάνω τη χάρη σου, παρακαλώ. Ας τις συμβουλές. Κάντε κονσέρβα και φύλαξέ τις για το χειμώνα. Για μένα, ναι, δεν ισχύει τίποτα από αυτό. Για μένα, θα μείνω εδώ. Είναι πολλές φορές που θυμάμαι τον Κώστα Μεταλλινό να λέει, τον θυμάσαι κι εσύ, αν τον είχες γνωρίσει. Ο Ιησούς δεν έταξε παραδάκρυα, πόνο, διωγμό και θλίψη. Και όσοι είπανε ναι σε αυτό το προσκλητήριο, με αυτούς μεγαλούργησε. Κάποιος άλλος του είπε συγγνώμη, λέει, λίγο αργότερα μπορώ. Χαμογέλασε ο Κύριος. Και ένας άλλος του είπε, και έχουμε λέει και κηδεία, λέει σήμερα, τον μπαμπά. Πάμε στο καλό σου, στον μπαμπά. Δεν κάνεις. Δεν κάνεις. Γιατί δεν κάνεις. Έρχεται κάποιος και μου λέει, θέλεις 500 διαδραχμές? Θέλω. Να πηδήσεις, λέει, με το κοντό 4.20. Δεν κάνω. Λέει, δεν θέλεις 400 διαδραχμές? Βρε, τα θέλω. Αν τα θέλω, λέει. Τα θέλω. Αφού δεν κάνω, δεν μπορώ. Αυτό είναι, αγαπητέ. Οι ώρες που έρχονται είναι ώρες ξεκαθαρίσματος. Ένας δυνατός αέρας αρχίζει να πνέει. Ξέρεις πως γίνεται το λύκμισμα του σταριού? Δεν είμαι αγρότης, το έχω διαβάσει. Φυσάει αέρας. Αφού πάνε τα αλόγατα και πατήσουν το στάρι, το παίρνουν μετά με τα φτιάρια και το πετάνε ψηλά. Το μενάχυρο το παίρνει ο αέρας. Το στάρι είναι βαρύ. Μένει κάτω. Εσείς στο Γκέτεμπορκ πρέπει να έχετε άλλες μεθόδους με το στάρι. Και εκεί δεν έχετε στάρι, έχετε κρυθάρι, μανόλιον. Εδώ έτσι κάνουμε. Κατάλαβες πώς? Το πετάνε το στάρι ψηλά, όπως το πάτησαν τα άλογα, στο αλόνι και το στάρι μαζεύεται. Το άχυρο φεύγει. Ο αέρας άρχισε, Μαρία, να πνέει. Μην κλάψεις και μη σου φανεί παράδοξο. Θα δεις κόσμο πολύ να διαρρέει. Ήτανε το απαραίτητο άχυρο. τιμής τις ψυχές εκείνες, ευλογημένες οι καρδιές εκείνες, δοξασμένο το όνομα του Χριστού, ως προς τους ανθρώπους εκείνους, οι οποίοι απλά, σαν τον άνθρωπο τούτο, των πράξεων των Αποστόλων, μπόρεσε να πει στον Κύριο, «Κύριε, πρέπει κάποιος να μείνει να υποδεχθεί αυτό το θερίο. Τιμής εκείνους που τους έλαχε να φυλάξουν τις Θερμοπύλες». Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Πιστεύω πως θα υπάρξουν μέχρι τέλους, πάντα στην Εκκλησία, την ιστορία της διωγμένης Εκκλησίας, υπήρξαν άνθρωποι που πήραν ακριβώς τούτη την απλή θέση. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν από το Πνεύμα το Άγιον για να κάμουν τον Σαούλ Παύλο. Είσαι έτοιμη ψυχή? Ούτε ενθουσιασμούς, ούτε ύμνους, ούτε κατασκηνωτικές γιορτές, ούτε μαντολίνα, ούτε κιθάρες, και αυτά έχουν την θέση τους. Φαίνεται όμως τώρα πια μια θέση που παρήλθε. Πέσαμε σε μια καινούρια εποχή. Μπήκαμε σε ένα καινούριο κύκλωμα. Ήταν ακριβώς χθες που διάβασα μια μετάφραση από τους Financial Times, οι οποίοι, μια έγκυρη εφημερίδα που ασχολείται με τα οικονομικά όλου του κόσμου, και που έγραφε, ολόκληρος ο κόσμος μπαίνει σε μια καινούρια άγνωστη εποχή. Δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο θα διαρκέσει. Ξέρουμε όμως με βεβαιότητα κάτι, ότι θα επιφέρει μια τελεία ανατροπή σε ό,τι μέχρι τώρα είχαμε γνωρίσει. Σε λίγο εμφανίζεται ο Αντίχριστος. Προσωπικά πιστεύω, προσωπικά, ότι θα εφεύρει το φάρμακο του καρκίνου, ότι θα λύσει το θέμα το ενεργειακό, το θέμα της αυξήσεως των τιμών, μερικά πάρα πολύ δυνατά, παγκόσμια, κεφαλαιώδη θέματα θα τα λύσει πολύ γρήγορα. Ακριβώς για να αρπάξει την εμπιστοσύνη όλου του κόσμου, πριν να αποκαλυφθεί ποιος είναι. Μένει τίποτα? Η Εκκλησία να προσευχηθεί. Η Εκκλησία απλά με σκυμμένο κεφάλι να μπορέσει να πει, «Κύριε, στη φουρτούνα που έρχεται, στη λέλαπα που ξεσπάει, βοήθησέ με». Απλά, χωρίς λόγια μεγάλα και κάτι προσευχές και κάτι στις προσευχές, κάνει «Ω!» Λες και μπήκε γκολ. «Ω! Κάτσε κάτι». «Ω, τι ω!» Απλά, «Θεέ μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, βοήθησέ με. Να με βρεις προσευχόμενο. Να με βρεις μια απλή, απλή καρδούλα. Κύριε, σε παρακαλώ πολύ, ζηλεύω τον Ανανία». Τίποτα. Μακάρι απόψε να είναι βραδινό αποφάσεω. Να είναι βραδινό από εκείνα τα δυνατά, που το Πνεύμα το Άγιον πράγματι κοινάει τα φύλλα της Ικαμίνου, που καρδιές θα μπορέσουν να πούνε, ζητάτε εθελοντές, ζητάτε ανθρώπους, ζητάτε ψυχές που να σταθούνε στα ταμπούρια, στους προμαχώνες, στα κάστρα του Ανανία. Λογάριασέ με στο τέλος του καταλόγου και εμένα. Δόξα στον Θεό. Η ζωή μας, η ζωή μου, σαλάφυρο είναι. Κερδισμένη, χαρισμένη. Για κάποιο σκοπό ήθε απόψε ο Χριστός να σου πει γι' αυτό το σκοπό. Γιατί είσαι
1: Γιατί ακόμα υπάρχεις. Γιατί ακόμα αναπνέω. Γιατί ακόμα ζούμε. Γιατί τότε μόνο θα καταλάβω τι θα πει όταν ο Παύλος υπογραμμίζει «Εάν τε ζώμεν, δια τον Κύριον ζώμεν». Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καθάρισε την εκκλησία σου. Πρόσθεσε στην εκκλησία σου. Αγίασε την εκκλησία σου. Θα σου γυρέψει κάτι ο δούλος σου. Στις ώρες τις ανηφορικές και τις δύσκολες που έρχονται. Μακάρι να με βρεις στα γόνατα. Με υψωμένα τα χέρια. Με απλή την καρδούλα. Ας είναι άλλοι που θα κάνουν μεγαλουργήματα. Ο δούλος σου απλά θέλω να σταθώ στις επάλξεις του Ανανία. Βγάλε μας τον ανθρώπινο φόβο από μέσα μας. Και βοήθησέ μας στο καμίνι του κόσμου να καταλάβουμε πως εμάς δεν θα μας βγάλεις από το καμίνι, αλλά θα κάνεις κάτι θαυμαστό και μεγάλο. Θα μπεις μαζί μας στο καμίνι που ανάβει. Κύριε, Κύριε, αγιάσου εν το μέσο της ζωής και της πορείας της Εκκλησίας σου.

0: Θα σας διαβάσω το πρώτο. Αργιάσαι να μας ακούς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο, κύριος Κρεμίδας. Το βράδυ, 7:30, ο αδερφός κύριος Βάγκ.
1: Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

υψώνουμε τα πνεύματά μας στο θρόνο της χάριτος και του ελέου Σου, αγαπημένε Θεέ και Πατέρα μας. Θέλουμε και πάλι σήμερα το πρωί, σε τούτη την ευκαιρία που μας χαρίζεις, να καταθέσουμε στα πόδια Σου φόρο λατρείας, φόρο ευγνωμοσύνης και τιμής. Είσαι ο υπέρτατος, ο ύψιστος Κύριος. Είσαι Εσύ ο πλάστης και εμείς ο πυλός. Έργο των χεριών Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έβαλες την επιθυμία να σε γνωρίσουμε. Και τώρα είμαστε στα χέρια τα δικά Σου. Είμαστε στα χέρια τα τρυπημένα του Χριστού. Αυτά τα χέρια που τρυπήθηκαν για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας δέχτηκες όπως είμαστε, μέσα στο βορβορό διπυλό. Μας ανέσυρες Εσύ, Κύριέ μας. Μας καθάρισες, μας έλουσες, μας αγίασες από την αμαρτία. Μας βοήθησες μέχρι τώρα. Μας έχεις δώσει πεποίθηση στην καρδιά μας ότι δεν θα μας αφήσεις, ότι παρακολουθείς κάθε μέρα, κάθε στιγμή, τη λέω, την πορεία μας και τη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε για τους ελέγχους Σου, για τις προτροπές Σου, για τη βοήθειά Σου, τις ευλογίες Σου, τη δύναμή Σου, να τη στεκόμαστε στον εχθρό, στους πειρασμούς, να χαιρόμαστε μέσα στις θλίψεις, για τα αισθήματα αγάπης που έβαλες μέσα μας, για το πρόσωπό Σου, σε ευγνωμονούμε, Κύριέ μας. Σε ευχαριστούμε για την ώρα τούτη, και θέλουμε να είναι ώρα λατρείας του προσώπου Σου, να είναι ώρα δική Σου, όχι ανθρώπινη, όχι σάρκας. Θέλουμε να μιληθούμε από το Άγιο Πνεύμα, Κύριέ μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας βεβαιώνεις ότι είσαι μαζί μας. Ευλόγησέ μας, Κύριέ μας, το έχουμε ανάγκη. Και ευλόγησέ μαζί με εμάς και όλους τους εκείνους που σε αγαπούν στην πατρίδα μας, που σε λατρεύουν εν πνεύματι και εν αληθεία. Και σε όλο τον κόσμο την Εκκλησία Σου να την ευλογήσεις. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού Πατέρα και εν πνεύματι Αγίω. Άμην. Θα διαβάσω δύο κομμάτια από το Λόγο του Κυρίου, από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στην αρχή το πρώτο και το άλλο από το Ιώτα Έψιλον κεφάλαιο. Από την αρχή αρχή 1 έως 5 και 9 έως 10.

χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίον έγινε. Χωρίς εμού ουδίναστε ποιήν ουδέν. Θεωρίες πολλές, αμέτρητες, αναπτύχθηκαν στους αιώνες. Θρησκείες προσπάθησαν, εγκαθιδρύθηκαν. Καθένας από αυτούς είχε και μια απάντηση, μια λύση στο μεγάλο οντολογικό πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα για την αθεία, για τον ηλισμό, απροσπέλαστο. Το πρόβλημα των όντων, της ύπαρξης των όντων, του σύμπαντος, των άστρων, της γης, των ζώων, των φυτών. Πώς έγινανε όλα τούτα. Αλλά κανένας δεν μπόρεσε να δώσει μια ικανοποιητική απάντηση. Μια απάντηση που να χορτάσει την ψυχή, να ικανοποιήσει το λογικό, να καθησυχάσει τη συνείδηση, να τροφοδοτήσει και να τροφοδοτεί καθημερινά την πείρα του ανθρώπου με καινούριο υλικό, έτσι ώστε πάντα να βρίσκει φρέσκη την πίστη του και κάθε μέρα να ικανοποιείται, να χορταίνει, να γεμίζει από την παρουσία εκείνου του όντος που υπάρχει και που δεν είναι άσχετο και μακρισμένο από τη ζωή του ανθρώπου και εντελώς αδιάφορο και παγερό. Ξεκίνησαν από την θεωρία της αυτόματης γένεσης, όλα γίνανε από μόνα τους, χωρίς κανένας νους να υπάρχει, για να καταλήξουν σε μια άλλη πάλι άκρη, ότι υπάρχει κάποιος Θεός, αλλά είναι αδιάφορος για τον άνθρωπο. Τον έφτιαξε, του δώσε μυαλό, του δώσε προϋποθέσεις και του είπε κάμε ό,τι θέλεις. Βρες την άκρη στα πράγματα από μόνος σου, φτιάξε έναν τρόπο, ένα σύστημα ζωής δικό σου, ώστε να βρεις την ευτυχία, να βρεις τη χαρά, να βρεις τη λύτρωση, να απαλλαγείς από τα δεσμά που εσύ φορτώνεσαι, με τα οποία δένεσαι. Για φανταστείτε έναν γονιό να φέρνει ένα παιδί στην ύπαρξη και να υπάρχει απλό αυτός ο γονιός. Υπάρχει και το παιδί και ο γονιός είναι εντελώς αδιάφορος για τη μοίρα, για την πορεία, για τα βάσανα, τις πίκρες, τις στενοχώριες, τις ανάγκες του παιδιού. Τι γονιός θα ήταν αυτός? Μπορεί να υπάρχει ένα πλάσμα υπέρτατο από τον άνθρωπο που τον δημιούργησε και να είναι αδιάφορο για τις ανάγκες και τα προβλήματα του ανθρώπου? Είναι δυνατόν το λογικό του ανθρώπου να δεχτεί κάτι τέτοιο? Μόνο η Βίβλος έχει την απάντηση. Πόσο δίκιο έχει ο Billy Graham όταν ισχυρίζεται και όταν επαναλαμβάνει δυναμικά «The Bible says», η Βίβλος λέει. Ας μας φέρουν ένα άλλο βιβλίο που να λέει προκαταβολικά χιλιάδες χρόνια πριν την παγκόσμια ιστορία, όλη της την εξέλιξη σε κάθε λεπτομέρεια, τεχνολογία, πολιτισμό, πέταγμα στα αστέρια, διεθνείς σχηματισμούς, μόλυνση, αρρώστιες, πολέμους, φτώχειες, υπερπληθυσμό, τα πάντα. Και τότε θα το σκεφτούμε κι εμείς καλύτερα. Ευχαριστούμε τον Θεό πως δεν υπάρχει αλήθεια πιο τρανή, πιο γεμάτη, πιο χορταστική για τον άνθρωπο από αυτή που η Βίβλος έχει. Δεν υπάρχει απάντηση ικανοποιητικότερη από αυτή που η Βίβλος διακηρύττει. Χωρίς αυτού, χωρίς τον Θεό, χωρίς τον Χριστό, δεν έγινε τίποτε από όσα έχουν γίνει. Λέει ο Ψαλμωδός, το έργο των δακτύλων σου, η σελήνη και τα αστέρια τα οποία σύ εθεμελίωσες, διηγούνται οι ουρανοί τη δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Η ημέρα προς την ημέρα λαλεί λόγο και η νύχτα προς την άλλη νύχτα αναγγέλει γνώση. Υπάρχει υψηλότερη, δυνατότερη, πιο σωστή, πιο πλατιά γνώση από αυτή που έχει η Βίβλος? Κανένας δεν μπορεί να δώσει εξήγηση στο μυστήριο της ύπαρξης, στο μυστήριο της ζωής. Μιλάμε για ένα μυστήριο, για ένα πολυπλοκότατο μυστήριο, την ύπαρξη του σύμπαντος.
και να έρθει κανείς πιο κοντά σε λεπτομέρειες. Στην εποχή μας που οι επιστήμονες εξειδικεύονται, μπαίνουν σε ένα τούνελ και από εκεί προχωρούν και προχωρούν μέσα βαθύτερα και βαθύτερα. Ο οφθαλμίατρος είναι άσχετος με τον παθολόγο, ο γαστρεντερολόγος δεν ξέρει τι κάνει, ο τωρινολαριγκολόγος. Τόσο μυστήριο κλείνουν τα μάτια μέσα, τόσο μυστήριο οι χορδές, οι φωνητικές. Βεβαίως είναι όλα αυτά, κάθε λεπτομέρεια της ύπαρξης, μυστήριο. Και μόνο η Βίβλος με αυτές τις φράσεις, χωρίς αυτού, δεν έγινε τίποτε από όσα έχουν γίνει, χωρίς τον Χριστό. Και από την άλλη, στις προσπάθειες τις ανθρώπινες να ανακαλύψει, να βρει, να προσφέρει την απάντηση στο ερωτηματικό, να βελτιώσει, να αλλάξει, να καλυτερέψει τη ζωή του, να απαλλαγεί από το σύγχρονο άγχος ο άνθρωπος, έρχεται πάλι η Βίβλος να του πει, ο ίδιος ο Χριστός, χωρίς εμένα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να τα καταφέρεις, θα παραμείνεις ένας δυστυχής, ταλέπορος και άφλιος. Ελάτε σε μένα όλοι εσείς οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Τι γλυκύτατο κάλεσμα, τι ευλογημένο μήνυμα σε αυτά τα λόγια του Ιησού Χριστού. Νομίζει ο κόσμος, ο σύγχρονος, ο χριστιανικός κόσμος, ότι γνωρίζει τον Χριστό με το να έχει μια θρησκεία, με το να ονομάζεται χριστιανός ο άνθρωπος. Αλλά χριστιανός είναι ο άνθρωπος που έχει βαθιά προσωπική κατακόρυφη σχέση με τον Ιησού Χριστό, που τον γνωρίζει, τον Χριστό τον γνωρίζει όχι με το μυαλό αλλά με την καρδιά, που έχει προσωπική φιλία και σύνδεσμο, δεσμό με τον Ιησού Χριστό, που του μιλάει και είναι βέβαιος ότι τον ακούει, που έχει απαντήσει στην προσευχή του, που λέει σε μια στιγμή το όνομα του Χριστού στον κίνδυνο, στη δυσκολία του και βλέπει αμέσως ένα παντοδύναμο χέρι να παρεμβαίνει, να επεμβαίνει. Εάν δεν έχεις τέτοιες εμπειρίες στη σχέση σου με τον Χριστό, είσαι ένας θρησκευόμενος. Αλλά τέτοιος ήταν και ο Νικόδημος, φίλε αγαπητέ και αγαπητή ψυχή. Εκείνος ο νυχτερινός επισκέπτης του Ιησού Χριστού, που δεν είχε αναγέννηση. Και του είπε ο Κύριος, αν δεν γεννηθείς άνωθεν, ούτε θα τη δεις τη Βασιλεία του Θεού. Σε ενδιαφέρει να έχεις μια θρησκεία? Οι μουσουλμάνοι έχουν θρησκεία. Και γιατί να αλλάζαμε τη θρησκεία την παλιά και να δεχτούμε το χριστιανισμό, αν και αυτός δεν είχε τίποτε διάφορο από ανθρώπινους τύπους, από θυσίες, από λατρείες, από προσφορές, από τρεξίματα, από αγωνίες, χωρίς να σου δίνει καμιά βεβαιότητα, καμιά ησυχία επιτέλους, ότι τώρα έφτασα, τώρα καταξιώθηκα, τώρα γέμισα, τώρα βρήκα. Δοξασμένο ας είναι το όνομα του Κυρίου. Είναι η λέξη αυτή που μας απασχολεί σήμερα, η λέξη χωρίς. Μοιάζει με έναν εργολάβο, με έναν μάστορα, με έναν πολυτεχνίτη, κάπως έτσι την είδα χθες εκεί στη μελέτη μου, που αποδοκιμάζει και επιδοκιμάζει τα υλικά του χτισήματος της πνευματικής μας οικοδομής. Δεν την αρχίζει χωρίς την καταλληλότητα της υποδομής, χωρίς την κατάλληλη υποδομή, ή και την σταματάει στη μέση, εάν δεν βρεθούν τα κατάλληλα υλικά για να χτίσει, να οικοδομήσει, να φτιάξει. Εάν δεν έχει τις λέξεις τις συγκεκριμένες ο άνθρωπος που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του, και αυτό το βιβλίο έχει επιλέξει και έχει τοποθετήσει, μην κοιτάτε τα τούβλα που είναι το ένα πάνω στο άλλο, το ένα δίπλα στο άλλο, στη σειρά, καμιά διαφορά το ένα με το άλλο, αν τα ψάξεις όλα τα ίδια είναι. Μέσα σε αυτό το βιβλίο οι λέξεις είναι τόσο καλά επιλεγμένες και είναι τοποθετημένες όχι μόνο στις φράσεις αλλά και στην καταλληλότερη θέση, μέσα στην κάθε φράση η καταλληλότερη λέξη, έτσι ώστε να έχει και η κάθε λέξη μέσα σε αυτό το βιβλίο τη δική της αξία, την ειδικότητά της και την βαρύτητά της. Μπορεί αυτή η λέξη να μηδενίσει την αξία των πραγμάτων εάν δεν διαθέτουν τη βασική προϋπόθεση για καταλληλότητα, για χρησιμότητα, για αποτελεσματικότητα. Χωρίς τον Χριστό δεν θα είχαμε ήλιο, δεν θα είχαμε οξυγόνο, δεν θα είχαμε νερό, δεν θα είχαμε
Μα πώς θα είχαμε έρθει στην ύπαρξη εμείς οι ίδιοι, σαν υπάρξεις, ώστε σήμερα να διερωτώμεθα, να προβληματιζόμεθα, να σκεπτόμεθα, υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει Θεός, υπάρχει άλλη ζωή, δεν υπάρχει, ένας λέει δεν υπάρχει, άλλος λέει υπάρχει. Είναι εκείνος που μας έφερε στην ύπαρξη και ο άνθρωπος δεν μπορεί να φτιάξει απολύτως τίποτε από μόνος του. Ας φτιάξει, το λέμε κάποτε συχνά αυτό, ας φτιάξει όταν τα χωράφια δεν κάνουν σταράκι. Η Ρωσία πάνω εκεί, οι άλλοτες οι τοβολώνες, τα εργοστάσια, τα πυρηνικά, οι βιομηχανίες όλες σε μια ανάγκη. Να φτιάξει κουκουτσάκια στάρια, να τα πολλαπλασιάσει μέσα στο εργοστάσιο, όπως πολλαπλασιάζει τους κουβάδες σε ένα εργοστάσιο πλαστικών, κατασκευής πλαστικών ειδών. Τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος? Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Τίποτα μα τίποτα. Ούτε το βλεφαρό σας να κουνήσετε. Ώστε ο Θεός μας το λέει αυτό, για να αισθανθούμε την ανάγκη να είμαστε συνδεδεμένοι μαζί Του. Όπως είναι το βρέφος στην κοιλιά της μάνας Του με τον ομφάλιο λόρο, όπως είναι το κλαρί με τον κορμό του δέντρου. Διαφορετικά η ζωή του ανθρώπου καταντάει μαρτύριο, ανυπόφορη, μόλις υποφερτός θάνατος, όπως τον λέει κάποιος, καταντάει η ζωή του ανθρώπου χωρίς τον Θεό. Θα πάρω μέσα από το Λόγο του Θεού μερικές θαυμάσιες εικόνες εδώ στην Καινή Διαθήκη που έχουν σχέση με τον ηθικοπνευματικό τομέα της ζωής του ανθρώπου, που δείχνουν ότι χωρίς τον Χριστό δεν γίνεται τίποτε. Και είναι πάρα πολύ όμορφες, πάρα πολύ εύγλωτες αυτές οι εικόνες. Για κοιτάξτε τι λέει στον κατά Λουκάν Ευαγγέλιο κεφάλαιο 6:49 χωρίων. Μοιάζει με σπίτι χωρίς θεμέλια ο άνθρωπος. Φανταστείτε ένα σπίτι εσείς χωρίς θεμέλια. Τι θα γίνει? Πριν ακόμη φτάσουμε στην οροφή που έχει κάποιο βάρος, όλα θα σωριαστούν σε άμορφη μάζα. Έτσι μοιάζει η ζωή του ανθρώπου χωρίς Χριστό. Και επειδή ευχαριστούμε τον Θεό ότι σε αυτά τα πράγματα μας ελέησε και μας έβγαλε μέσα από το βόρβορο της ζωής, και δεν είμαστε θεωρητικοί, είναι μια πείρα καθημερινή της ζωής μας. Ξέρουμε τι ήταν η ζωή μας πριν πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό, πριν έρθουμε σε επικοινωνία με τον Κύριο της δόξης. Εκείνος που σταυρώθηκε στο Γολγοθά επάνω δεν ήταν ένα τυχαίο πρόσωπο αυτού του κόσμου. Ήταν ο Υιός του Θεού που είχε έρθει από τον ουρανό. Είχε έρθει για σένα και για μένα προσωπικά, για να μας ανταμώσει εκεί μέσα στους δρόμους της ανομίας και της αμαρτίας, για να σταθεί στον δρόμο μας σαν σε άλλο Σαούλ, για να μας φωνάξει τι τρέχεις, τι αφηνιάζεις, με ποιον τα έχεις, και να μας ελεήσει, να μας βοηθήσει, να μας βγάλει από το λάκκο της αθλειότητας και του κακού και του μίσους και της βλαστήμιας, της εσχρότητας, πράγματα για τα οποία ντρεπόμαστε σήμερα. Σπίτι χωρίς θεμέλια γίνεται. Και ποιος είναι τόσο άφρον, τόσο ανόητος να πάει να οικοδομήσει χωρίς θεμέλια? Όλοι το βάρος εκεί το δίνουνε. Μάλιστα στη σημερινή εποχή που οι σεισμοί είναι αλλεπάλληλοι, χτυπάνε συνέχεια μια εδώ μια εκεί και γίνεται κύκλος. Και ξέρουμε στο μέλλον θα γίνουν σεισμοί τρομακτικοί. Η γη θα είναι σαν το μεθυσμένο, θα πηγαίνει δόθε και κήθε. Θα κλονιστεί η ισορροπία της γης. Τα στέρια από πάνω θα χάσουν τις τροχές τους. Ποιος θα οικοδομούσε ένα σπίτι χωρίς θεμέλια? Έτσι μοιάζει ο άνθρωπος χωρίς Χριστό. Ακόμη μια άλλη εικόνα στον Ιούδα, στην επιστολή του Ιούδα, είναι δέντρο χωρίς καρπό. Βλέπεις ένα δέντρο, από εδώ είναι. Αλλά αν δεν έχει καρπό, ποιο το νόημά του? Όλοι αγαπούμε τα καρποφόρα δέντρα και λέμε στην αυλή μας να μην βάλουμε μια λεύκη, να βάλουμε μια ωραία πορτοκαλιά, να βάλουμε μια όμορφη αχλαδιά, να έχει και το άρωμα του λουλουδιού, να έχει και τον καρπό στον καιρό του, να το κόβεις και να το τρως και να το ρουφάς και να γεύεσαι τους καρπούς του
και να λες τι θαύμα που είναι αυτό, πως γίνεται, πως μαζεύονται, από πού το χώμα, όσο και αν το αποστάξεις και αν το βιομηχανοποιήσεις και αν δεν πρόκειται να σου δώσει ένα αχλάδι, τη γεύση, το άρωμα του αχλαδιού ή του πορτοκαλιού, το ζουμί. Ποιος είναι εκείνος που το έβαλε μέσα? Ο άνθρωπος βρίσκεται διαρκώς περικυκλωμένος, βομβαρδίζεται από ερωτηματικά. Το θέμα είναι, θα ταπεινωθεί μπροστά σε εκείνον που υπάρχει, αλλά που κρύβει τον εαυτό του, διακριτικά εμφανίζεται ο Θεός, γιατί σέβεται την ηθική ελευθερία του ανθρώπου και θέλει, αν ο άνθρωπος τον διαλέξει, να μην τον διαλέξει κάτω από το κράτος του τρόμου, της βίας, μιας ανάγκης, ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Γιατί μόνο τότε έχει αξία η εκλογή του ανθρώπου. Δέντρο χωρίς καρπό. Άνθρωπος χωρίς Χριστό, ίσον δέντρο χωρίς καρπό. Και αυτά τα δέντρα εμείς οι ίδιοι πολλές φορές, αν τα έχουμε στην αυλή μας, στο χτήμα μας, μια-δυο θυμηθείτε τι είπε ο Κύριος εκείνη την παραβολή, κόψτο γιατί καταργεί και τη γη. Και κάποιος παρακάλεσε, ο αμπελουργός, τον Κύριο, το αφεντικό, λέει, άστο και τούτο το χρόνο, θα σκάψω, θα βάλω κοπρία, θα το περιποιηθώ, κι αν κάνει καρφό καλός. Α, ιδεμή, τον άλλο χρόνο, να, η αξίνη είναι εδώ στη ρίζα, να το κόψουμε. Δέντρο χωρίς καρπό, σύννεφο χωρίς βροχή, πάλι λέει ο Ιούδας, σύννεφο χωρίς βροχή. Χθες καθώς κοίταζα τα σύννεφα από εδώ πέρα και λέω να βρέξει στο χτήμα, στο λουτράκι, έλεγα άραγε να βρέχει στο λουτράκι. Αχ, αυτά τα σύννεφα δεν έχουν βροχή, είναι περαστικά, διαβατάρικα, και αυτά τα σύννεφα δεν έχουν βροχή, είναι υπό ανέμων ελαυνόμενα, όπως λέει ο Ιούδας εκεί. Τα παίρνει ο άνεμος, δεν τα αφήνει να γεμίσουνε τα ασκιά τους, δεν τα αφήνει να γεμίσουνε και να ρίξουνε βροχούλα στη γη. Έτσι είναι ο άνθρωπος, σύννεφο χωρίς βροχή. Τι αξία έχει? Καμιά αξία δεν έχει. Και το σύννεφο χωρίς βροχή, πηγές, η πηγή χωρίς νερό. Να είσαι διψασμένος και κάποια στιγμή να δεις ένα πράγμα που μοιάζει με πηγή, να είχε κάποτε εκεί, στο χωριό μου τα λέγαμε βούρλα, καλάμια. Το βλέπεις από μακριά, διψασμένος τρέχεις, λαχανιάζεις, το κοιτάζεις κοντά κοντά, σταγόνα. Αμάν, τι απογοήτευση. Τι απογοήτευση. Τι απογοήτευση είναι η ζωή του ανθρώπου χωρίς Χριστό. Πηγή χωρίς νερό. Σώμα χωρίς πνεύμα. Σώμα χωρίς πνεύμα. Γιατί το πνεύμα που έρχεται μέσα του και ζωοποιεί το ανθρώπινο πνεύμα, παρόλο ότι ο άνθρωπος έχει πνεύμα, κατά κύριο λόγο είναι πνεύμα, είναι ψυχή, όμως είναι νεκρός κατά το πνεύμα και του χρειάζεται ένα πνεύμα απ' έξω να πει, να ζωοποιήσει το δικό του πνεύμα, να του δώσει ζωή. Αυτό είναι το πνεύμα του Θεού, αυτός είναι ο Χριστός. Αν ο άνθρωπος είναι ένα σώμα χωρίς πνεύμα, πέστε μου τι είναι? Όπως είχε αναλύσει κάποιος το ανθρώπινο σώμα σε μερικά καρφιά από σίδερο, λίγο φωσφόρο για να κάνεις μερικά σπίρτα, λίγο να σβέστη για να εκεί πέρα σπρίσεις έναν τοίχο, αυτά είναι όλα και όλα. Αυτό είναι ο άνθρωπος? Μπορεί να το χωνέψει, να το πιστέψει κανείς? Κανένας δεν πιστεύει αυτό το πράγμα, κανένας, και οι μεγαλύτεροι άθεοι. Γιατί αν ήταν έτσι, γιατί να αγωνίζονται για κάποιες ιδέες, για πολιτισμό, για αλλαγή των συστημάτων, να αλλάξει ο κόσμος? Και τι να αλλάξει, σαν τι να αλλάξει? Μα ο άνθρωπος είναι μια συνειδητή προσωπικότητα. Είναι ο άνθρωπος που θέλει αυτό που θέλει, που ξέρει τι θέλει, που ξέρει ποιος είναι, που ξέρει που βρίσκεται, που και μέσα στο μυαλό του μπορεί να μετρήσει το χρόνο και να σου πει από το πρωί που έχει φτάσει ο ήλιος και τι ώρα είναι, χωρίς να δει ρολόι. Είναι μια φοβερή προσωπικότητα, πεσμένη στη λάσπη, όπως έλεγε κάποιος, ένα διαμάντι πεσμένο στη λάσπη. Αλλά το διαμάντι και στη λάσπη δεν χάνει την αξία του, την έχει.
οποία αξία έχει στις προθήκες του μεγαλύτερου κοσμηματοπολίου του κόσμου, έχει και μέσα εκεί στη λάσπη. Η διαφορά είναι ότι πρέπει να το βρει κανείς, να το βγάλει από εκεί, να το καθαρίσει και να το τοποθετήσει εκεί που πρέπει, εκεί που είναι οι θέσεις του, για να λάμπει. Τι όμορφες εικόνες είναι ακόμη, λέει ο Λόγος του Θεού, λιχνάρι χωρίς λάδι. Να μπαλώσει χρειαζόταν το φως το βραδινό. Λιχνάρι χωρίς λάδι. Φανταστείτε να είναι εκεί απάνω το λιχνάρι, να είναι σκοτάδι γύρω και να μην μπορείς να δεις. Έχει καμιά αξία? Τέτοια είναι και η αξία του ανθρώπου χωρίς τον Ιησού Χριστό. Κι όμως θέλουμε να αλλάξουμε, θέλουμε να γίνουμε χρήσιμοι, να μπορούμε στον ίδιο τον εαυτό μας να είμαστε χρήσιμοι, να βοηθούμε τον εαυτό μας, αλλά και προς τα έξω. Κάθε άνθρωπος έχει αυτή την τάση να βοηθήσει και προς τα έξω κάποιους άλλους, στη ζωή των άλλων. Αλλά πού όμως, πού θα βρει κανείς αυτά τα υλικά, αυτά τα μέσα, πού θα τα βρει? Ψάξτε τα σούπερ μάρκετς όλου του κόσμου. Υλικά ηθικοπνευματικά, για να τα αγοράσει κανείς, να τα βάλει μέσα στην ψυχή του. Μα αυτά είναι υλικά πράγματα. Ό,τι μπορείς να αγοράσεις είναι ύλη. Πνεύμα δεν μπορείς να αγοράσεις. Θυμηθείτε τον Πέτρο τι είπε σε εκείνο τον μάγο, που όταν είδε τους Αποστόλους και επέθεταν τα χέρια τους απάνω στους ανθρώπους και επέρνανε πνεύμα Άγιο και φωτιζόντουσαν, που ήθελε να αγοράσει. Πόσα θέλετε, λέει στον Πέτρο, να μου δώσετε και εμένα αυτή την εξουσία? Και του λέει ο Πέτρος, να πας να χαθείς, του λέει. Νόμισες ότι το Άγιο Πνεύμα αγοράζεται με χρήματα? Τι το πέρασες το Άγιο Πνεύμα? Είναι θείο πνεύμα, αλλά και το ανθρώπινο πνεύμα, αδελφοί μου και φίλοι, και αυτό δεν μπορείς να το αγοράσεις. Όποιος το έχει, το έχει. Είναι ιδιοκτησία του, είναι απόλυτη ιδιοκτησία του. Έχει ένας το πνεύμα της καλλιτεχνίας. Ο ίδιος ο αδελφός του, ο δίδυμος αδελφός του, μπορεί να μην το έχει αυτό το πνεύμα. Ένας άλλος έχει το πνεύμα της ποίησης. Έχει μέσα του γραμμές ποιητικές. Ο διπλανός του δεν έχει τέτοιο πράγμα. Ούτε ο πατέρας του, ούτε η μάνα του, και λέει κανείς, πού τα βρήκε αυτός αυτά τα πράγματα? Τα φέρνει από ρίζες παλιές. Και πώς θα μπορέσουμε να μετατρέψουμε το χωρίς? Γιατί εδώ είναι κάπου που λέμε ο γόρδιος δεσμός. Το χωρίς, αυτό που δημιουργεί ένα χώρισμα, μας απομακρύνει από τον Θεό, μας κόβει την όραση του Θεού. Δεν μπορούμε να δούμε τον Θεό, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δεν μπορούμε να πάρουμε απάντηση στα ερωτηματικά μας. Πως αυτό το χωρίς θα γίνει με κάτι άλλο να το αντικαταστήσει, ώστε να ξεκινήσει κανείς μια καινούργια ζωή, ένα καινούργιο δρόμο. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο. Εδώ αυτό τονίζουμε και ευχαριστούμε τον Θεό που μας δίδαξε μέσα από το γλυκί του λόγο, από το Ευαγγέλιο του, να στριφογυρίζουμε γύρω από ένα πρόσωπο. Και όποιο δρόμο και αν παίρνει το κήρυγμά μας, οι συζητήσεις μας, οι μελέτες μας, αναζητούμε μονοπάτι για να περάσουμε από τον Γολγοθά. Εάν η καρδιά μας και η ψυχή μας δεν περνάει, δεν ξέρω πόσες φορές θα ήταν παρά και κινδυνευμένο να πω μια φορά την ημέρα από τον Γολγοθά, από το Σταυρό του Χριστού, τότε φοβάμαι πως υποσιτιζόμαστε πνευματικά. Γιατί όλα τα άλλα είναι θεωρίες. Έλεγε ο Σπέρτζον σχετικά με την προσευχή, για παράδειγμα, σκέψεις και συλλογισμοί είναι κάποια δύναμη, αλλά η προσευχή, η αποτελεσματική προσευχή, είναι ο μοχλός που κάνεις έτσι και ανοίγεις το σιδερένιο ερμάρι των ιερών μυστηρίων για να πάρεις μέσα από εκεί τους θησαυρούς που είναι κρυμμένοι. Εάν δεν περνάει κανείς από τον Χριστό, τα μυστήρια της ζωής θα παραμείνουν μυστήρια, ανεξιχνίαστα. Και ο κόσμος απ' έξω λέει μυστήρια. Και καλά λέει, διότι τα μυστήρια παραμένουν μυστήρια. Εκείνα που είναι μυστήρια. Τα άλλα που δεν είναι μυστήρια τα κάνανε μυστήρια. Είναι όπως αλλάζουν εκεί τα στεφάνια, τα κάνουν έτσι και έτσι. Το μυστήριο το λύνει ο Ιησούς Χριστός.
Είναι αυτός το μεγάλο μυστήριο και είναι ο ίδιος που εξηγεί τον εαυτό του και μεταγγίζει τον εαυτό του μέσα στον άνθρωπο για να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει σαν τον Χριστό. Χωρίς αυτόν δεν έγινε ουδέν το οποίο έγινε. Χωρίς εμού δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Ενώ εν το Χριστό, λέει το Ευαγγέλιο, μας εχάρισε ο Θεός πάντα τα προζωήν και ευσέβεια. Εν Χριστώ μας εδωρήθησαν εμέγιστε, οι μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Είναι δια τούτων γίνεται κληρονόμη θείας φύσεως, αποφυγώντες την εν το κόσμο υπάρχουσα δια της επιθυμίας διαφθορά. Στο Χριστό λοιπόν, εάν πάει κανείς στο Χριστό, εκείνο το χωρίς αλλάζει. Λες με Χριστό από εκεί και πέρα, με Χριστό, γιατί χωρίς χύσεως αίματος δεν γίνεται άφεσης. Αν δεν πας στο Χριστό που έχεις το αίμα του, να πιστέψεις ότι αυτό το αίμα δεν ήταν σαν των μαρτύρων απάνω του Καυκάσου, ξέρω εγώ, ή της Σιβηρίας, δεν ήταν σαν των μαρτύρων του Auschwitz και του Dachau. Το αίμα δεν ήταν σαν κανενός άλλου μάρτυρος το αίμα. Ήτανε αίμα Άγιο, το αίμα του Υιού του Θεού που έγινε άνθρωπος σαν εμάς. Και χύθηκε εκεί στο Σταυρό του Γολγοθά σαν το μοναδικό λύτρο για να σε εξαγοράσει ο Θεός από την αμαρτία και να σε κερδίσει στον εαυτό του και να σε κάνει μέλος της δικής του οικογένειας, ζηλωτή καλών έργων, να σε κάνει ιερέα ενώπιόν του ο Θεός. Λένε μερικοί ότι εμείς είμαστε ιερείς. Εδώ μιλάμε για καθολικές επιστολές που γράφουν οι Απόστολοι και ο Πέτρος και ο Ιωάννης, και λένε ότι όλοι οι πιστοί είμαστε ιερείς ενώπιον του Θεού. Γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον. Η Εκκλησία, η ζωντανή του Χριστού, η αναγεννημένη, τα παιδιά του Θεού είναι όλοι ιερείς ενώπιον του Θεού. Αφού λέμε το Πάτερ ημών και μπαίνουμε στα Άγια των Αγίων, τα επουράνια καθένας μας. Αυτό δεν γινότανε όταν υπήρχε ειδική ιεροσύνη στην Παλιά Διαθήκη. Μόνο ένας άνθρωπος έμπαινε μέσα. Εδώ τώρα λέμε τον Θεό Πατέρα μας και μπαίνουμε όχι σε χειροποίητα Άγια, εδώ σε ναούς ανθρώπινους, αλλά πάνω στον ουρανό, στο θρόνο του Θεού μπροστά εμφανιζόμαστε και με πίστη βλέπουμε τον Θεό και θα τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο εκείνη την ημέρα. Έτσι λέει στην προς Εβραίους επιστολή Θ22, χωρίς χύσεως αίματος δεν γίνεται άφεσης, αλλά με το αίμα του Ιησού Χριστού είναι βέβαιος κανείς ότι συγχωρήθηκε. Σκοτώνονται οι άνθρωποι και τι δεν κάνουνε, να βρούνε τη συγχώρεση, την άφεση των αμαρτιών τους, να απαλλαγούν, να ξαλαφρώσουν από αυτό το τσουβάλι, το φορτίο των αμαρτιών τους, και δεν δέχονται ότι αυτή η συγχώρεση είναι προσφορά του Θεού. Η συγχώρεση και η σωτηρία και η λύτρωση είναι δώρο του Θεού. Εδωρήθησαν εις ημάς. Κατά χάριν είστε σεσωσμένοι δια της πίστεως. Και αυτό δεν είναι κατόρθωμά σας. Είναι Θεού το δώρο. Όχι από έργα για να μην καυχηθεί κανείς. Είναι τόσο απλά, τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα μέσα στο Ευαγγέλιο, ώστε πρέπει να έχει κανείς τέτοια πόρωση, τέτοια τύφλωση, τέτοια προκατάληψη, για να μην μπορεί να δει την αλήθεια. Και ακόμη χωρίς πίστεως αδύνατο να ευαρεστήσει κανείς ενώπιον του Θεού. Αλλά με πίστη ο άνθρωπος στέκεται μπροστά στον Θεό. Έχει θάρρος να βλέπει τον παντοδύναμο Θεό, να βλέπει τον πανταχού παρόντα Θεό, να βλέπει τον Θεό που τον είπαμε την περασμένη θαρό φορά, ότι είναι φωτιά που κατακαίει, πύρ καταναλίσκων, και είναι φως απρόσιτο, απλησίαστο. Με πίστη ο άνθρωπος, διότι δεν έχει καμιά άλλη λειτουργία βάλει μέσα του ο Θεός τέτοιας φύσεως, ώστε να μπορεί να επικοινωνεί με τον Θεό. Να δέχεται τον Θεό μέσα του και να τον δέχεται ο Θεός. Βλέπετε, δεν είναι δρόμος απλής κατεύθυνσης η σχέση με τον Θεό. Είναι διπλής. Και ο Θεός επικοινωνεί με τον άνθρωπο, του μιλάει στο πνεύμα του, του μιλάει στην καρδιά του, τον ελέγχει, τον προτρέπει, τον ενισχύει, τον ενθαρρύνει, τον παρηγορεί, του γεμίζει την καρδιά του, φορτίζει την ύπαρξη με ελπίδα αιώνια ζωής.
και ο άνθρωπος μπορεί να μιλάει με τον Θεό. Πατέρα μου ουράνιε, τι όμορφο πράγμα να λες στον Θεό, πατέρα σου, δικό σου πατέρα. Μα τι κάνουνε οι άλλοι, μακάρι όλοι να μπορούσαν να το πούνε με την καρδιά τους όμως, σαν να είναι πραγματικά παιδιά του Θεού. Αλλιώς τι γίνεται, σαν να πιάνει ένα παιδί οποιοδήποτε στον δρόμο για να το λέει πατέρα. Ε, παιδάκι μου, δεν σε ξέρω εγώ εσένα. Εγώ έχω τον Γιώργο, τον Βασίλη, τον... Δεν είσαι εσύ παιδί δικό μου, με λες πατέρα. Με πίστη στον Χριστό, ακόμη χωρίς τον αγιασμό, δεν θα δει κανένας τον Θεό. Βλέπετε αυτή η λέξη, τι ρόλο παίζει μέσα στη γραφή. Δεν σε αφήνει να περάσεις. Δεν μπορείς να περάσεις. Είναι φράγμα, είναι γραμμή μαζινό. Όχι για τα τάγκς του Χίτλερ, η γραμμή μαζινό. Αλλά είναι μια τέτοια λέξη που δεν μπορείς να την προσπελάσεις. Δεν διαθέτεις τις προϋποθέσεις, αυτές που λέει ο Λόγος του Θεού, δεν μπορείς να κάνεις αυτό που θέλεις εσύ. Εάν θέλει κανείς να πάει στον Θεό, να επικοινωνήσει με τον Θεό, να ανταποκριθεί πραγματικά ο Θεός στα αισθήματά του, στις ανάγκες του, να τον πλησιάσει ο Θεός, πρέπει αυτό το χωρίς να γκρεμιστεί, είναι το τείχος του έσχους, να το πω έτσι, το τείχος του έσχους. Ξέρετε, την Ιδράλια, την Πολυβόλα, την Όλμη, την Τάγκς πίσω από το τείχος, τι θα γινόταν εκεί πέρα εκείνες τις εποχές. Πόσοι άνθρωποι που είπαν να το περάσουν, δεν μπόρεσαν. Τους στέριζαν από ψηλωμένο μπροστά το έδαφος. Για να το περάσεις έπρεπε να τρέξεις, να τρέξεις, να τρέξεις. Και τα πολυβόλα τους στέριζαν. Έτσι είναι αυτή η λέξη. Χωρίς τον αγιασμό δεν θα δεις τον Θεό. Ενώ με αγιασμό, με αγιασμό, τι χωρίς την αλλάξαμε, έπεσε. Με αγιασμό. Πώς να αγιαστεί ο άνθρωπος? Τι είναι ο αγιασμός δηλαδή? Να πάρουμε ένα κλαρί, να το βάλουμε μέσα σε ένα τσουκάλι με νερό και να κάνουμε έτσι? Αυτό είναι αγιασμός για τον άνθρωπο? Έτσι αγιάζεται ο άνθρωπος? Και τα νερά επιτέλους ας ρίξουμε κάτω στα λιμάνια, στις θάλασσες, να αγιαστούν τα νερά αφού βρωμήσανε στις πηγές των υδάτων? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ο αγιασμός είναι θέμα εσωτερικό της ψυχής του ανθρώπου και δεν γίνεται με κανέναν αλχημιστικό τρόπο. Γίνεται αν ο άνθρωπος ταπεινωθεί μπροστά στον Θεό, μπροστά στον Ιησού Χριστό και του πει έφτεξα, αμάρτησα, σε πρόσβαλα, βάναυσα, λυπάμαι μέχρι θανάτου, ντρέπομαι, αλλά σε ευχαριστώ που πήρες τη θέση μου στο Σταυρό, σε ευχαριστώ γιατί έχεις το Άγιο αίμα σου, σε ευχαριστώ που με συγχώρησες, με έσωσες. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και ακόμη χωρίς παιδεία οι άνθρωποι είναι νόθοι και όχι παιδιά του Θεού, λέει. Όποιος δεν δέχεται την παιδεία του Θεού. Έχεις το δικό σου τρόπο διαπαιδαγώγησης του εαυτού σου. Λες πως τα ξέρεις και πας εσύ και ακολουθείς τους δικούς σου τρόπους, τα συστήματά σου, έχεις την ιδέα σου για τον εαυτό σου και καθένας μας. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Φανταστείτε πως μοιάζει αυτό με ένα παιδί που λέει εγώ θα κάτσω εγώ να πάω στο σχολείο, να έχω τη δασκάλα μου, να έχω το δάσκαλο να μου λέει τούτο, να μου λέει εκείνο, να με ελέγχει, να με προσβάλλει, να μου βάζει τιμωρίες, να εξάμεινα, εξετάσεις και τέτοια. Όχι, εγώ θα μάθω μόνος μου γράμματα. Μπορεί κάτι να μάθεις, αλλά δεν μπορεί να μάθεις γράμματα. Εκείνα που θα μάθεις μόνος σου μέσα σε 400 χρόνια, θα τα μάθαινες σε 2 χρόνια σε ένα σχολείο. Είναι νόθος και χωρίς διαπιστευτήρια. Δεν μπορεί να πας στον Θεό. Ενώ εκείνοι που δέχονται την παιδεία του Θεού είναι πραγματικά παιδιά του Θεού. Επιτρέπει κάποιες δοκιμασίες, κάποιες θλίψεις, κάποιους πειρασμούς ο Θεός στη ζωή μας. Πώς τα αντιμετωπίζουμε, πώς τα αντικρίζουμε, πώς συμπεριφερόμαστε? Γονγίζουμε, τα βάζουμε με τον Θεό, φταίει ο Θεός? Έτσι κάνει ο κόσμος. Γιατί έχει στα παρασκήνια κάποιον υποβολέα, κάποιον που του ερμηνεύει τα πράγματα, του τα παρερμηνεύει. Και του λέει, ξέρεις ποιος φταίει? Ο Θεός φταίει.
Σε έναν του λέει δεν υπάρχει Θεός, κάνε ό,τι θέλεις, είσαι ο ασίδωτος. Στον άλλο του λέει, βλέπεις, πού είναι ο Θεός, πού είναι ο αγαθός Θεός, υπάρχει βέβαια, γιατί ο άνθρωπος δεν δέχεται την ανυπαρξία του Θεού. Αλλά δεν είναι καλός Θεός, είναι κακός Θεός. Όπως είπε στην Εύα, ο Θεός δεν είναι και τόσο καλός. Καλός σας έφτιαξε, εδώ σας έδωσε τον παράδεισο, αλλά όμως υπάρχει κάτι ανώτερο, σπουδαιότερο, που ο Θεός είναι ζηλιάρης, είναι εγωιστής και το θέλει για τον εαυτό του. Και γι' αυτό δεν σας αφήνει να φάτε από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Αν ποτές να μην είχε φάει αυτή η Εύα. Αν ποτές να μην είχε φάει η Θεέ μας. Τι όμορφη θα ήταν η ζωή μας. Ένα συνέστημα λύπης, κλασμάτων του δευτερολέπτου δεν θα είχε περάσει ποτέ από έναν άνθρωπο. Ποτέ. Μας ξεγελάει ο διάβολος. Είναι πανούργος. Είναι ανάγκη κανείς να καταφεύγει στο Άγιο Πνεύμα. Είπαμε ότι η λιχνία χωρίς λάδι, εδώ στο Λόγο του Θεού το λάδι είναι το Άγιο Πνεύμα. Το τρίτο θείο πρόσωπο, ο Πατέρας, ο Θεός Πατέρας τον οποίο μιλάμε, ο Υιός που σταυρώθηκε στον Γολγοθά για σας και για μένα, το Άγιο Πνεύμα που ελέγχει τον κόσμο περί αμαρτίας. Δεν κατάλαβες ότι είσαι αμαρτωλός, δεν ταπεινώθηκες μπροστά στον Θεό. Ισχυρίζεσαι πως έχεις μια θρησκεία και η θρησκεία σου είναι η καλύτερη του κόσμου. Δεν έχεις καταλάβει απολύτως τίποτα. Το Άγιο Πνεύμα ελέγχει πρώτα απ' όλα τον κόσμο περί αμαρτίας. Από εκεί ξεκινάει το πράγμα. Το έργο του ο Θεός από εκεί το ξεκινάει. Αυτό το καλύβι που εσύ νομίζεις πως είναι παλάτι και είναι, πρέπει να γκρεμιστεί, να σοριαστεί κάτω, να καεί, να μην μείνει τίποτα και τη στάχτη να τη σκορπίσει στον αέρα. Για να κάνει ο Θεός το δικό του έργο από την αρχή, ένα σωστό έργο μέσα στην καρδιά, και να σου χαρίσει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Θυμηθείτε εκεί στη Γαλάτας ε22, ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου είναι χαρά, αγάπη, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν γίνεται τίποτα. Χωρίς την αναγέννηση δεν γίνεται τίποτα. Χωρίς τον καρπό του Αγίου Πνεύματος μπορεί να λες ότι είσαι πιστός. Αλλά δεν θα περάσει αυτό το κατασκεύασμά σου από τα χέρια του Θεού. Δεν θα δοκιμαστεί αυτό που εσύ φαντάζεσαι και φτιάχνεις κάθε μέρα για τον εαυτό σου. Εδώ όλα τα άλλα πράγματα που φτιάχνει ο άνθρωπος τα περνάει από έλεγχο. Και ό,τι είναι άχρηστο το πετάει στην άκρη, δεν το βγάζει στην αγορά. Έτσι ό,τι βγάλει το εργοστάσιο. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα στα μηχανήματα, στις κυλιόμενες εκείνες, στις ταινίες, που παρακολουθούν αυτό στράβωσε, εκείνο έσπασε το άλλο και τα βγάζουν στην άκρη. Ο Θεός άραγε ό,τι του παρουσιάσουμε εκεί πέρα θα κλείσει τα μάτια του, θα το εγκρίνει, θα το υπογράψει. Όχι βέβαια. Όχι. Και υπάρχουν και κάποιες άλλες προϋποθέσεις. Με προσευχή όπως πρέπει, να προσευχόμαστε εν πνεύματι Αγίω, να υψώνουμε καθαράς χείρας χωρίς οργής και δισταγμού. Πάλι πρέπει να φύγει από τη μέση εδώ πέρα κάτι, και το χωρίς παίρνει ένα άλλο, παίζει έναν άλλο ρόλο. Μπαίνει στη μέση το χωρίς και διώχνει κάτι άλλο. Λέει εδώ οργή και δισταγμός, μια κλωτσιά και τα διώχνει αυτά έξω. Δεν μπορεί να υπάρχουν αυτά. Και με δισταγμό μάλιστα να λες είμαι, δεν είμαι. Εκείνος που διστάζει, λέει ο Λόγος του Θεού, να εμπιστεύεται σε έναν παντοδύναμο και πανάγαθο Θεό που σε βεβαιώνει για την ύπαρξή του με τον καταπληκτικότερο τρόπο. Αυτός που διστάζει μοιάζει με κύμα θαλάσσης κινούμενο υπό ανέμων και συνταρατώμενο. Και αυτός που αμφιβάλλει δεν θα λάβει τίποτε από τον Κύριο, ακόμη με καρτερία και πίστη, εάν πράττουμε τα πάντα χωρίς γογγισμών και αμφισβητήσεων, χωρίς γογγισμούς, με πίστη και ζωή, γιατί πίστη χωρίς έργα είναι νεκρά, λέει ο Ιάκωβος. Πίστη χωρίς έργα είναι νεκρά. Με πίστη λοιπόν, την οποία τονίζουμε πάντοτε, αλλά και με μια ζωή που να βεβαιώνει ότι αυτή η πίστη είναι εκείνη που θέλει ο Θεός. Η
Είναι μια πίστη που παρακολουθείται και παρακολουθεί ολόκληρο το φάσμα της καθημερινής ζωής και την πορεία της καθημερινής ζωής. Με εκδηλώσεις, με λόγια, με τρόπους, συμπεριφορά, αντιδράσεις, όπου και να είναι κανείς, στο σπίτι του, στη δουλειά του, στο δρόμο του, στο αυτοκίνητο, παντού. Πίστη και ζωή. Με πίστη και ζωή. Τότε πραγματικά μπορεί κανείς να πει, όπως είπε και ο Ισαΐας, όταν είδε τον Θεό καθήμενο στο θρόνο του, τα χερουβίμ, τα σεραφίμ, να ψένουνε, εκείνες οι φοβερές, υπερβατικές προσωπικότητες, να ψένουνε στον Θεό γύρω από το θρόνο. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων, η γη είναι πλήρης της δόξης Του. Τότε ο Ισαΐας, τρομοκρατημένος, τάχασε κυριολεκτικά. Και ο Θεός έστειλε ένα από εκείνα τα όργανά Του και πήρε ένα κάρβουνο με τη λαβίδα από το θυσιαστήριο και το ακούμπησε στα χείλη του Ισαΐα και έκαψε κάθε τι σαρκικό. Τον αγίασε, τον ελευθέρωσε και τον ετοίμασε ο Θεός για το έργο Του. Και τότε όταν είπε ο Θεός, ποιος θα πάει για μας, βλέπετε ο Θεός είναι τριαδικός, είναι πληθυντικός. Τι θέλει πάλι για μας, είπε ο Ισαΐας, ιδού εγώ Κύριε, αποστηλώνουμε. Εάν κανείς αυτά τα χωρίς, τα αντικαταστήσει με τα με που είπαμε, μπορεί να πει στον Θεό, ιδού εγώ Κύριε, τώρα αποστηλώνουμε. Γιατί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να ακούσουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Πώς θα ακούσουν και πώς θα πιστέψουν οι άνθρωποι χωρίς κηρύττοντος, λέει ο Λόγος του Θεού, πάλι αυτή η λέξη, χωρίς να υπάρχει ο κηρύττων, δεν μπορεί να ακούσει κανείς. Πρέπει να ανοίξει τα αυτιά του μπροστά σε κάποιον που έχει το μήνυμα το σωτηριακό. Δεν είναι τα όποια κηρύγματα των ανθρώπων και του κόσμου, κηρύγματα αμέτρητα και ποικίλα. Ένα κήρυγμα είναι κήρυγμα του Θεού, αυτό που έχει μέσα του σταυρό και αίμα, που έχει έλεγχο κατά της αμαρτίας, που ζητάει μετάνοια όχι των γονάτων αλλά εδώ του νοός, που ζητάει μίσος κατά της αμαρτίας, που ζητάει συσταύρωση του εαυτού του με τον Ιησού Χριστό, που θέλει πραγματικά να ζήσει μια καινούργια ζωή στα ίχνη του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι κήρυγμα του Ευαγγελίου. Διαφορετικά το να λες όλο τον κόσμο, τους κλέφτες, τους ψεύτες, τους άτιμους, τους παλιανθρώπους, τους απατεώνες, τους πόνους, τους ανθρώπους της νύχτας, να τους λες χριστιανούς, αυτό είναι κήρυγμα. Είναι η σαντιγή απάνω στα μήλα εκείνα τα σάπια. Μια σαντιγή και λες, ωραίο, για δες τι έφτιαξα εγώ. Μα είναι σάπιο, φίλε μου, στο βάθος. Κάμε έτσι τη σαντιγή να δεις τι κρύβεται από κάτω. Με αποστολή από Κυρίου, πώς θα ακούσουν χωρίς κηρύττοντος, καθώς εμέ απέστειλε ο Πατήρ και εγώ πέμπω εσάς. Εμένα με έστειλε ο Πατέρας μου, δεν ήρθα μόνος μου. Έτσι και εγώ στέλνω εσάς, σας δίνω αποστολή. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, υπάγετε και κηρύξατε το Ευαγγέλιο, εισπάσαν την κτήση. Χωρίς τον Χριστό είμαστε σπίτι χωρίς θεμέλιο. Είμαστε δέντρο, δέντρα χωρίς καρπό. Νεφέλη σύννεφο χωρίς βροχή. Πηγή χωρίς νερό. Λιχνία χωρίς λάδι. Τι είναι λοιπόν ο άνθρωπος χωρίς τον Χριστό? Ένα τίποτα. Με τον Χριστό είσαι παιδί του Θεού. Είσαι συγχωρημένος, είσαι λυτρωμένος. Έχεις άγια ζωή, έχεις παρησία στο θρόνο του Θεού. Να μιλάς με τον ύψιστο και τον υπέρτατο Κύριο. Να έχεις εξουσία και σε αυτόν τον κόσμο. Να είσαι ο άνθρωπος που φέρνεις μέσα στην καρδιά σου και στα χείλη σου το δυναμικότερο μήνυμα. Το μήνυμα που αν το ακούσει ο άνθρωπος είναι δύναμή της, τεινάζει στον αέρα όλη του την παλιά ζωή και τον ξανακάνει καινούριο. Είσαι ο άνθρωπος που θα μπορείς να έχεις ελπίδα ζωντανή μέσα στην καρδιά σου. Ο άνθρωπος που παιδεύεται από τον Θεό, διαπαιδαγωγείται δηλαδή, για να γίνει κατάλληλος να στολίσει εκείνη την ημέρα το στέμα του βασιλιά των βασιλιάδων.
να σε έχει ο Θεός καμάρι του απάνω στον ουρανό και να σε δείχνει στα χερουβίμ και στα σεραφίμ εκεί πέρα, τα οποία, όπως έχουμε πει άλλοτε, διδάσκονται από την ζωή και την πορεία της Εκκλησίας. Είμαστε άνθρωποι και αυτά που ξέρουν, που βλέπουν, αυτά τα όντα δεν τα ξέρουμε, δεν τα βλέπουμε εμείς. Και αυτοί βλέπουν εμάς να ανοίγουμε το πόδι μας και να στο κενό, με πίστη απλώς, χωρίς να βλέπουμε με τα φυσικά μάτια. Και μένουν ενεοί, έκπληκτοι κυριολεκτικά. Το φαντάζεται κανείς τι βλέπουν για αυτά τα όντα. Από την άλλη μεριά, βεβαίως, πόσο προσβολή είναι η ζωή. Η ζωή μας, αν δεν είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, και πόσο λυπούνται με τον Χριστό, με το Άγιο Πνεύμα. Ο άνθρωπος είναι συγχωρημένος, είναι ευάρεστος στον Θεό και έχει μια υψηλή αποστολή. Τι υπέροχη αποστολή είναι αυτή. Νομίζουν οι άνθρωποι ότι γίνεις δήμαρχος, έχεις μια μεγάλη αποστολή να εξοραίσεις την πόλη, να φτιάξεις δρόμους, αποχετεύσεις, να βάλεις φώτα, και μέσα τους που έχουν σκοτάδι οι άνθρωποι, ποιος θα ασχοληθεί με το σκοτάδι της εσωτερικής ζωής του κόσμου μας? Ποιος μπορεί να κάνει αυτό το έργο? Ο Κύριος θα μας δώσει αυτή τη χάρη, εκείνα τα χωρίς να τα αντικαταστήσουμε με το με χωρίς Χριστό, με Χριστό, χωρίς Άγιο Πνεύμα, με Άγιο Πνεύμα. Και το ερώτημα που θέλω να το αφήσω έτσι σήμερα σε όποιον δεν έχει αυτά τα πράγματα συνειδητοποιήσει καλά: χωρίς Χριστό ή με Χριστό? Να ψάλουμε έναν ύμνο ακόμη, τον ύμνο 157, που λέει: έναν ήλιο έχω στην καρδιά που με μεθά με φως. Τέτοιον ήλιο δεν έχει κανείς, επειδή λέει ούτε και ο ουρανός έτσι όπως τον έχουμε εμείς, σωτήρα, λυτρωτή, Κύριο, ούτε και ο ουρανός. Για τον ουρανό αυτός ο ήλιος, ο Ιησούς Χριστός δηλαδή, αυτό το πρόσωπο δεν εσταυρώθηκε. Για μας τους ανθρώπους, τους αμαρτωλούς, σταυρώθηκε για να μας λυτρώσει και να μας σώσει από την αμαρτία.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Θα διαβάσω από το Ευαγγέλιο σύμφωνα με τον Ματθαίο το 21ο ΚΑ κεφάλαιο από το εδάφιο 12. Ματθαίος ΚΑ 12. Και εισήλθεν ο Ιησούς εις το ιερόν του Θεού και εξέβαλε πάντας τους πολλούντας και αγοράζοντας εν το ιερό και τα τραπέζας των αργυραμιβών ανέτρεψε και τα καθίσματα των πολλούντων τας περιστεράς και λέγει προς αυτούς «Είναι γεγραμμένον ο οίκος μου, οίκος προσευχής θέλει ονομάζεστε, σεις δε εκάμετε αυτόν σπήλαιον ληστών». Θα σας παρακαλέσω να σταθούμε ορθή για προσευχή. Επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε από την καρδιά μας, γιατί μπορούμε σήμερα το βράδυ να σταθούμε πάνω από το Λόγο Σου, να διαβάσουμε και να σκεφτούμε. Σε ευχαριστούμε για το κομμάτι από το Λόγο Σου που φέρνεις σήμερα μπροστά μας. Αξίωσέ μας να καταλάβουμε τον Ιησού μας, να καταλάβουμε εκείνα που τον απασχολούσαν, τις προτεραιότητες της καρδιάς του, τους στόχους του και τους σκοπούς του για κάθε άνθρωπο και για μας σήμερα το βράδυ. Θα είμαστε πολύ ευτυχισμένοι αν φεύγοντας έχουμε αποκομίσει για πάντα, πάρει μαζί μας μια συνάντηση με τον Ιησού μας την ώρα του καθαρισμού του ναού, την ώρα του καθαρισμού και της δικής μας ζωής. Σου ανήκει έπαινος, δόξα και τιμή με τον Υιό και το Πνεύμα και στο αποδίδουμε με συγκίνηση στην καρδιά μας. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν.

Το κομμάτι από το Λόγο του Θεού που διαβάσαμε είναι, θα έλεγε κανείς, από τα πιο παράξενα στιγμιότυπα της ζωής του Ιησού. Εκείνος ο οποίος πραείς και καθήμενος επί πόλου όνου λίγο πριν έχει μπει στην Ιερουσαλήμ. Εκείνος που άρπαξε από τα χέρια των ανυποψίαστων για τις προθέσεις του μαθητών τα μικρά παιδιά για να τα χαϊδέψει. Του τα απομάκρυναν γιατί κάναν θόρυβο, γιατί ίσως ενοχλούσαν. Κι όμως εκείνος τα τράβηξε κοντά του. Πήρε κάποια στα πόδια του και τα χάιδεψε. Ο Ιησούς που εκείνο το χέρι του πριν τρυπηθεί το χρησιμοποίησε τόσες φορές για να κουμπίσει πάνω σε αρρώστους, να ανοίξει μάτια. Να δείξει το δρόμο της απελευθέρωσης σε πολλούς βασανιζομένους από το διάβολο. Αυτός ο Ιησούς μας έχει συνηθίσει σε ένα σωρό πράξεις, κινήσεις, στάσεις, γεμάτες από εκείνη την πραότητα που όλοι την αποδέχονταν και γινόταν η βάση για να ανοίξουν όλη την καρδιά τους και να δεχθούν το λόγο της διδασκαλίας του. Μάθετε από εμού ότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδιά. Είναι λοιπόν τούτος ο Ιησούς που μπαίνει ξαφνικά στο ιερό του Θεού, ένας άλλος Ιησούς. Θα ήταν αφελής η σκέψη. Αντίθετα, θα προσπαθήσουμε να εντείνουμε τη σκέψη μας προς αναγνώριση αυτού του Ιησού που αποκαλύπτεται τούτη την ώρα στα μάτια και στα αυτιά των ανυποψίαστων λίγο αλλιώτικος. Είναι όμως. Όταν ο Κύριος στεκόταν μπροστά στους νεκρούς που τους ανέστησε, το γιο της Χείρας στην Αΐν, την κόρη του Ιάιρου, το Λάζαρο. Νομίζετε ότι κάνει κάτι διαφορετικό από τούτο που κάνει τούτη την ώρα? Όταν ορθώ

Θεό, αφήνω τον εαυτό μου στο Θεό, την ψυχή μου στο Θεό, θα με φωτίσει, θα με διαπεράσει. Θα αισθανθώ ότι εγώ είμαι διάφανος για μια φορά και θα αρχίσω να βλέπω τον εαυτό μου, γιατί εδώ είναι παρόν ο Θεός. Και όπου είναι παρόν ο Θεός, ο άνθρωπος αρχίζει για πρώτη ίσως φορά και βλέπει τον εαυτό του όπως είναι, όπως τον βλέπει ο Θεός. 20 προσευχής. Τόπος συνάντησης με τον Θεό. Όπου κανείς θα μπορεί να ξεχάσει για να βρει τον εαυτό του. Να αποτραβηχτεί από όσα έχει συνηθίσει να ζει μέσα σε αυτά, για να μπορέσει να βρει ποια είναι εκείνα μέσα στα οποία θα μπορέσει κάποτε να ζήσει. Και πού είναι η ατμόσφαιρα, πού είναι εκείνη η θεία παρουσία που θα κάνει τον άνθρωπο να αισθανθεί ότι πρέπει επιτέλους να κοιτάξει τα βάθη του αλλιώς. Τι γίνεται εκεί μέσα? Ακούγονται τα νομίσματα καθώς αλλάζουν χέρια, καθώς ανταλλάσσονται με εμπορεύματα. Ακούγεται το φτεροκόπημα κάποιων περιστεριών. Τι αθώα τα περιστέρια. Αλλά δεν είναι η θέση τους εδώ μέσα. Δεν έπρεπε να είναι εδώ μέσα τα περιστέρια. Ακούγεται το εβραϊκό παζάρι πάνω στις τιμές. Το έχει κάνει τόσο ένα ζευγάρι περιστεριών, είναι άσπρα. Ποιος ξέρει τι επιχειρήματα. Και το βάθος του πράγματος. Μια ανευλάβεια. Μια διάθεση του ανθρώπου να καταργήσει την παρουσία του Θεού για να κυριαρχήσει η δική του. Το συμφέρον είναι και αυτό θεότητα. Άσχετη με το ζωντανό Θεό, αλλά θεότητα. Πόσο πρέπει να ενόχλησε τον Κύριο αυτή η αλλαγή του σκηνικού, αυτή η ανταλλαγή του θείου με το πεζό και ανθρώπινο καθημερινό. Πόσο θα πρέπει να τον ενόχλησε η παράβαση και η παραχάραξη της θείας παραχώρησης. Ξέρετε τι δουλειά είχανε όλα αυτά μέσα στο ναό? Στο Δευτερονόμιο διαβάζουμε ότι ο Θεός είχε πει, όταν ερχόσαστε να κάνετε θυσίες και ερχόσαστε από μακριά και είναι πολύ μακρύς για σένα ο δρόμος, έχεις δικαίωμα. Πάντα οι καταχρήσεις από δικαιώματα ξεκινάνε. Έχεις δικαίωμα να μην κουβαλάς το βόδι ή τα περιστέρια ή το αρνί. Ό,τι έχεις φέρει σαν θυσία να το φας ενώπιον του Θεού σου, θα το πουλήσεις, θα κρατήσεις τα χρήματα, θα το εξαργυρώσεις δηλαδή, και όταν φτάσεις στον τόπο που θα εκλέξει ο Κύριος ο Θεός σου για να είναι εκεί πέρα η παρουσία του, για να ονομάζεται εκεί το όνομά του, εκεί θα μπορέσεις το χρήμα πάλι να το κάνεις ζώο και να το προσφέρεις σε θυσία και να το φας μπροστά στον Κύριο τον Θεό σου. Και αυτή η διευκόλυνση αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία στηρίχτηκε αυτή η αυθάδεια του ανθρώπου. Κατέληξε να είναι σπήλαιο ληστών. Όχι εμπόρων τιμίων, αλλά ληστών. Αλλά και τιμίων εμπόρων δεν ήταν ο οίκος εκείνη την ώρα. Δεν μπορούσε να γίνει οίκος εμπορίου ο ναός του Θεού. Συναλλαγές, συμφέροντα, τιμές, παζάρια, περιθώρια κέρδους. Αυτή η τεράστια αλλαγή. Αυτή η αλλαγή της χρήσης. Αυτή η αλλαγή των προδιαγραφών. Αυτή η αντικατάσταση της παρουσίας του Θεού από την παρουσία του συμφέροντος. Α, αυτό δεν μπορούσε να το αντέξει η καρδιά του Κυρίου. Μας λέει στο Μάρκο ότι ο Κύριος στάθηκε και δεν επέτρεπε σε κανέναν να διαβιβάσει το παραμικρό δια του ιερού. Ορθώθηκε εκεί πέρα και δεν άφησε τον άνθρωπο άλλο να καταχράται της υπομονής του Θεού, να αλλοιώνει την εικόνα των πραγμάτων, να αντικαθιστά την παρουσία του Θεού με οτιδήποτε άλλο. Και τα τραπέζια των αργυραμιβών τα ανέτρεψε το πάνω κάτω, και σίγουρα τα χρήματα χυθήκανε και κατρακυλήσανε αδιάφορο πού. Και τα περιστέρια τα οποία η αθωότητά τους δεν τους επέτρεπε να είναι κάπου που δεν θα έπρεπε, τα έβγαλε έξω. Και τους ανθρώπους τους έβγαλε έξω. Ξαναγυρίζω στην αρχική μας σκέψη.
Σας φαίνεται παράδειγμα.

παράξενος αυτός ο Ιησούς. Εμένα μου φαίνεται ότι οποιαδήποτε πτυχή της ζωής του, κι αν ξετυλίξουμε και αν πάμε λίγο πιο βαθιά, αυτόν τον Ιησού θα δούμε. Τον Ιησού της αποκατάστασης των πραγμάτων στην αρχική του στη θέση. Τον Ιησού που ήρθε, όπως μας λέει στην προς Εβραίους επιστολή, να αφαιτήσει την αμαρτία. Να αφαιτήσει θα πει να την ξεκουνήσει από τη θέση της. Να την πάει παρακεί. Να τη βγάλει από τον τόπο που καταχρηστικά υπήρχε. Δεν είναι καθόλου παράξενος λοιπόν ο Ιησούς εκεί. Είναι ο Ιησούς στον κύριο ρόλο του. Στο ρόλο που υπήρχε μέσα στη ζωή του από τη στιγμή που η ύπαρξή του, η προαιώνια, η θεϊκή περιορίστηκε στο ανθρώπινο. Γι' αυτό ήρθε. Για να κάνει αποκατάσταση. Να ξαναβάλει τα πράγματα στη θέση τους. Να ξαναπεί τα πράγματα με το όνομά τους. Ήρθε να φανερώσει τον Πατέρα. Έναν Πατέρα κατασυκοφαντημένο από τον διάβολο στη συνειδήση των ανθρώπων. Εφανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους, θα πει λίγο πριν φύγει από τη γη. Και προσέξτε την αυτή την προσευχή του Κυρίου. Γιατί είναι και αυτό αποστολή του Κυρίου, όπως είναι αποστολή η σωτηρία μας. Εφανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους. Γιατί είχε σκεπάσει η αμαρτία και η συκοφαντία του διαβόλου. Γιατί ο Θεός είχε γίνει στα μάτια των ανθρώπων διαφορετικός από ό,τι πραγματικά ήταν. Και ό,τι αφορούσε τον Πατέρα. Τα λόγια του τα ξεχασμένα ξανακούστηκαν στη γη. Εγώ ό,τι άκουσα στον Πατέρα μου, εκείνο σας λέω. Ό,τι είδα στον Πατέρα μου, να το κάνει εκείνος και εγώ το ίδιο κάνω. Πραγματικά ο ουρανός κάτω στη γη. Καθώς ο Υιός υπάκος στον Πατέρα και μάλιστα μέχρι θανάτου, μετέφερε σε εκείνο το περιβάλλον που άλλοτε το καταλάβαινε, άλλοτε όχι, αλλά δεν έφταιγε γι' αυτό ο Ιησούς, ο Κύριος έφερνε το κλίμα του επουράνιου Πατέρα, το κλίμα του ουρανού. Και αν υπήρχε ένας τόπος που αυτό το κλίμα έπρεπε να υπάρχει, κι αν ακόμα είχε εξαφανιστεί από παντού, αυτό ήταν το Ιερό του Θεού. Αλλά αυτό το κλίμα είχε εξαφανιστεί και από εκεί. Έπρεπε λοιπόν να γίνει φανερό ότι ο Θεός δεν τα εγκρίνει αυτά τα πράγματα. Ο Θεός μακροθυμεί, κάνει πως δεν βλέπει, κάνει πως δεν καταλαβαίνει, αλλά έως πότε. Ο Κύριος μπήκε μέσα στο Ιερό του Θεού. Και έβγαλε, απομάκρυνε, άλλαξε θέση σε όλα τα ατέριαστα. Πώς η έκπληξη των ανθρώπων που είχαν πουλήσει το αρνί τους στη μακρινή πατρίδα τους και είχαν έρθει εκεί πέρα να αγοράσουν ένα αρνί. Μα έτσι γινόταν κάθε χρόνο. Τι άλλαξε φέτος? Το ζευγάρι από τα Τριγόνια ή από τα Περιστέρια. Έτσι δεν είχαν κάνει και τις άλλες? Αντί να έρχονται στον δρόμο και να φτεροκοπάνε τα Περιστέρια από εδώ και από εκεί και τα Τριγόνια, τα πούλησαν και αγόρασαν άλλα πέρσι. Και πρόπεση και αντιπρόπεση. Ναι, γενιές και γενιές γινόταν αυτό, αλλά ως πότε? Πρέπει κάποτε να σταματήσει αυτή η συνήθεια, η οποία κατατρώγει την ψυχή, την φτωχαίνει χρόνο με το χρόνο, την αρρωσταίνει χρόνο με το χρόνο, την αδικεί χρόνο με το χρόνο. Πρέπει να έρθει η τομή. Πρέπει να έρθει η στιγμή που η παρουσία του Θεού θα γίνει αισθητή όπως της αξίζει και όπως την έχω ανάγκη και όπως την έχεις ανάγκη. Άλλος δεν μπορούσε να το κάνει αυτό, εκτός από τον Ιησού. Άλλος δεν μπορούσε συνήθειες γενιών να τις αλλάξει, να τις ξεκουνήσει μέσα από τις ψυχές, αν θέλετε, να προκαλέσει τους ανθρώπους να κάτσουν να σκεφτούν επιτέλους τι θέλουν. Έναν οίκο προσευχής ή ένα σπήλαιο ληστών και οίκο εμπορίου? Τι από τα δυο επιτέλους? Ο Ιησούς όταν στέκεται εκεί μέσα, στέκεται σε ένα στιγμιότυπο της επίγειας ζωής του που την χαρακτηρίζει ολόκληρη, από τη γέννηση μέχρι το Σταυρό. Και τώρα ακόμα που κάθεται στα δεξιά του Θεού και περιμένει ο Θεός να υποτάξει τους εχθρούς του υποπόδιο των ποδών του, με τελευταίο καταργούμενο εχθρό τον θάνατο, μέχρι και τώρα
αυτή τη θέση στα δεξιά εν υψηλής, στα δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής, στα δεξιά του Θεού, είναι ακριβώς το επόμενο στάδιο σχετιζόμενο με το προηγούμενο, που το προηγούμενο είναι ο καθαρισμός που επίησε δια του εαυτού του. Το αίμα του είναι στοιχείο καθαρισμού. Το σώμα του που έδωσε είναι στοιχείο εξυλασμού. Τι νομίζετε ότι οι θυσίες που έκαναν οι άνθρωποι, το αίμα των ταύρων και των τράγων και η στάχτη από το δαμάλι, όλα αυτά μπορούσαν να φέρουν τους ανθρώπους σε συνείδηση συγχώρεσης? Όχι, δεν ήταν δυνατόν. Καλλιεργούσαν απλώς τη συνείδηση ότι εδώ πέρα υπάρχει αμαρτία και κάτι πρέπει να γίνει με αυτή την αμαρτία. Και αυτό που έπρεπε να γίνει με την αμαρτία ήρθε και το έκανε ο ίδιος. Προσέφερε μια φορά για πάντα τον εαυτό του. Μια φορά για πάντα τον εαυτό του. Και απέκτησε, κέρδισε αν θέλετε, αιώνια λύτρωση για όλους όσοι θα τον υπακούσουν. Θα αφήσουμε για μια στιγμή τη συγκλονιστική σκηνή. Και θα μεταφερθούμε στο κλίμα που η προς Εβραίους επιστολή μας αποκαλύπτει. Σχετικά με μια άλλη διάσταση αυτής της θυσίας του Ιησού Χριστού, τότε που το αίμα του χύθηκε για να αγοράσει κάθε αμαρτωλό που θα θελήσει αυτή την εξαγορά. Μας λέει η Γραφή ότι όχι μονάχα δεν μπορούσε το αίμα των διαφόρων θυμάτων, των θυσιών, να προσφέρει τελειοποίηση, καθαρισμό, εξαγνισμό στην εσωτερική ζωή των ανθρώπων. Το μόνο που αργότερα διαδέχτηκε σαν ένα σταθερότερο σημείο όπου θα γινόντουσαν αυτές οι θυσίες. Αυτά όλα ήταν αντίτυπα των αληθινών. Αυτά όλα ήταν αντίτυπα κάποιου ουράνιου υποδείγματος της σκηνής της αληθινής, την οποία ο Κύριος την είχε στήσει και όχι άνθρωπος. Αν λοιπόν το αίμα των θυσιών που γινόντουσαν σύμφωνα με τον νόμο δεν μπορούσε να καθαρίσει τις συνειδήσεις των ανθρώπων και χρειάστηκε το αίμα του Ιησού Χριστού να χυθεί για να καθαρίσει τη συνείδηση του ανθρώπου από νεκρά έργα, τα ουράνια που βεβηλώθηκαν από την ανταρσία του διαβόλου, του αιωσφόρου κάποτε, αυτά πώς τα καθαρίζονταν? Καθαρίστηκαν με την ίδια θυσία. Την ίδια ώρα που το αίμα του Χριστού έρε και προσφερόταν για να καθαρίσει τη δική μου και τη δική σας συνείδηση, την ίδια ώρα γινόταν ένας καθαρισμός της βεβήλωσης που είχε προϋπάρξει πάνω στους ουρανούς εκ μέρους του διαβόλου. Γιατί την ώρα που ο Θεός δεχόταν τη θυσία του Υιού του σαν λύτρο υπέρ πολλών, σαν θυσία του αντικαταστάτη υπέρ της ανθρωπότητας ολάκερης, εκείνη την ίδια ώρα το ίδιο το αίμα έδινε απάντηση στα επουράνια. Εκείνη η προσβλητική στάση του αιωσφόρου, εκείνη η αμφισβήτηση της αγάπης του Θεού να μοιράζεται τον εαυτό του, εκείνη η προκλητική στάση, το γάντι που ρίχτηκε προς τον Θεό εκ μέρους του διαβόλου, του σατανά, ότι τάχα μπορεί να υπάρξει ευτυχία δομημένη επάνω στο κακό, ότι τάχα μπορεί ο άνθρωπος να είναι το ίδιο ευτυχισμένος και με το ψέμα, όπως είναι με την αλήθεια, και με το σκοτάδι, όπως είναι με το φως, και με το κακό, όπως είναι με το αγαθό. Αυτή η πρόκληση του διαβόλου κατέρευσε, γιατί ένας άνθρωπος, δοξασμένο το όνομά του, ο Υιός του Θεού εν άνθρωποι σας, έδωσε την απάντηση. Ο άνθρωπος τιμάει το Θεό. Ο άνθρωπος ζει εξαρτημένος με το Θεό. Τον αγαπά για την αξία αγάπητος. Αξίζει κανείς να ζει με το Θεό. Και ευτυχία είναι μόνο η ευτυχία που δίνει ο Θεός. Αυτή την απάντηση έδωσε ο Ιησούς. Και στη συνέχεια προσφέρθηκε για να καθαρίσει το αίμα του τις δικές μας συνειδήσεις. Και να καθαρίσει τον επουράνιο χώρο από τη βεβήλωση, την πρόκληση και την προσβολή του διαβόλου. Είναι άλλος ένας συμβολισμός ετούτος της στάσης του Κυρίου μέσα στο Ιερό του Θεού.
Γιατί όπως το ιερό του Θεού το καθάρισε και δεν επέτρεψε τίποτε ξένο να μένει ή να διαβιβάζεται από εκεί μέσα, όπως τα πρόσωπα και τα πράγματα και τις αξίες ανθρώπινες τα πέταξε έξω, έτσι επάνω στους ουρανούς έγινε έργο αποκατάστασης των ηθικών επουράνιων πνευματικών αξιών. Τώρα είναι η κρίση του κόσμου τούτου. Τώρα ο άρχοντας του κόσμου τούτου, ο άρχοντας του σκότους, θα εκβληθεί έξω, είπε λίγο πριν ανέβει στο σταυρό. Και αν τούτα εδώ τα δύο δεν είναι σχετικά, τι άραγε να εννοούσε εκεί. Μένει μια σκέψη ακόμα. Ξέρετε πολύ καλά, γιατί είστε άνθρωποι οι οποίοι ζητάτε την αλήθεια, και αυτό δηλώνει η παρουσία σας εδώ, ότι αν υπάρχει ένα κεντρικό σημείο σχέσης με τον Υιό του Θεού και κάθε άνθρωπο, τούτο είναι το μέγα γεγονός ότι ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος για να μας αντικαταστήσει στην ώρα της κρίσης. Την ώρα του Σταυρού, την ώρα που κρίθηκε η αμαρτία, την ώρα που ο Υιός του Θεού και ο Υιός του ανθρώπου, ο Ιησούς, κράτησε επάνω του σαν αρνή επισφαγή την ανομία μου και τη δική σας, την αμαρτία σας και τη δική μου. Εκείνη την ώρα ο Ιησούς έπαιξε το μεγαλύτερο ρόλο που μπορούσε να παίξει για όλους εμάς. Το ρόλο του αντικαταστάτη. Γιατί δέχτηκε πάνω του εκείνα που δεν μπορούσαμε να τα βαστίξουμε. Δεν μπορούσαμε. Τα πήρε λοιπόν. Πήρε τις πληγές, πήρε την ανομία, πήρε το αίσθημα του ενόχου, πήρε τα συναισθήματα του ανθρώπου ο οποίος δεν μπορεί να ελευθερωθεί, όλα επάνω στο σταυρό, και την αμαρτία. Και εδώ πέρα βλέπουμε ακόμα μια της αθέτηση. Την πήρε από πάνω μας, επάνω του. Και εκείνη την ώρα του Σταυρού, ο Κύριος Ιησούς πέθανε κάτω από τις άμεσες συνέπειες της αμαρτίας που είναι ο θάνατος, αλλά εκείνη την ίδια ώρα που πέθανε σαν αμαρτωλός, ενώ δεν υπήρξε ποτέ του, εκεί που πέθανε, την ώρα που πέθανε σαν αντικαταστάτης, έκανε πραγματικότητα την ελπίδα που κανείς δεν είχε τολμήσει να την εκφράσει, να ελευθερωθούμε από την αμαρτία. Να μην έχει η ζωή μας τα στοιχεία της που είναι μαύρα και αρνητικά. Να είμαστε ελεύθεροι. Να είμαστε χαρούμενοι. Να έχουμε ειρήνη μέσα μας. Όλη η ταραχή του Σταυρού έφερε την ειρήνη μας. Η τιμωρία μας δεν έμεινε πάνω μας, αλλά πήγε επάνω του. Και με τις πληγές του εμείς γιατρευτήκαμε. Δόξα στο όνομά του. Αυτό που συνέβη στα ουράνια, ο καθαρισμός των επουρανίων, που μονάχα με ανώτερη από την θυσία των ζώων μπορούσε να πραγματοποιηθεί, ο καθαρισμός, ο συμβολικός αν θέλετε, εκείνη την ώρα του ναού από τα παράσιτά του, αυτή η γενική έννοια, η τόσο αληθινή εξάλλου, ότι ήρθε να δώσει τη ζωή του λίτρο αντί πολλών, αποκτά μια άλλη, τελείως άλλη σημασία όταν αυτά τα χαρώ και τα ευχαριστηθώ στην ψυχή μου, αλλά τα ξεχάσω στη συνέχεια, για να θυμάμαι ένα και μόνο ένα, ότι αυτά με αφορούσαν εμένα προσωπικά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο πολύτιμη ώρα στη ζωή του ανθρώπου, ώρα όπου καταλαβαίνει τι είναι για αυτόν και τι μπορεί να γίνει για αυτόν ο Ιησούς, από την ώρα που θα τον καταλάβει σαν αντικαταστάτη την ώρα της θυσίας του Σταυρού. Κάθε άλλη αίσθηση του Ιησού είναι πολύ μακρινή, πολύ αόριστη και πολύ λίγο βοηθάει τον άνθρωπο. Αλλά όταν ξέρω ότι ο Χριστός πέθανε για μένα και ότι όταν όρθωσε το ανάστημά του στην αμαρτία και στα αποτελέσματά της, στο θάνατο, όταν στάθηκε και δέχτηκε πάνω του τους σταύρους, τις βασάν, τους μανιασμένους που λυσομανούσαν γύρω του, αυτό το έκανε για να μπορέσω εγώ να είμαι ελεύθερος από όλα αυτά.
Θυμηθείτε πάλι την προσευχή στο 17ο του Ιωάννη. «Υπερ αυτών εγώ αγιάζω τον εαυτό μου, για να είναι και αυτοί αγιασμένοι μέσα στην αλήθεια». Ο αγώνας του είναι αγώνας μου. Ο αγώνας που δεν μπορούσα εγώ να πραγματοποιήσω και εκείνος τον έφερε σε περάς Νικηφόρα, δόξα στο όνομά του. Η θυσία του είναι η θυσία που αν εγώ την έκανα στον εαυτό μου θα ήμουν χαμένος, κι όμως την έκανε εκείνος και είμαι λυτρωμένος. Πέθανε εκείνος και ζω τώρα εγώ. Αυτά πρέπει κάθε πιστός άνθρωπος να τα χαίρεται. Είναι η πεμπτουσία της σχέσης μας με τον Χριστό. Είναι η κατανόηση του τι ο Χριστός είναι για μας. Αν ο Χριστός πήρε τις πληγές μου και εγώ εξακολουθώ και είμαι πληγωμένος, πρέπει να κάτσω να σκεφτώ. Αν ο Χριστός πέθανε σαν αμαρτωλός και εγώ εξακολουθώ να είμαι αμαρτωλός, πρέπει να κάτσω να σκεφτώ. Αν είμαι άνομος, ενώ την ανομία μου την πήρε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό, πρέπει να κάτσω και να συλλογιστώ πολύ και βαθιά. Κάτι δεν πάει καλά στη σχέση μου με τον Χριστό. Γιατί αν εκείνος έβαλε την πλάτη του για να βαστίξει το βάρος μου και εγώ είμαι λιωμένος κάτω από το βάρος της ζωής, κάτι δεν πάει καλά με μένα. Θα πρέπει να κάτσουμε βήμα-βήμα τη ζωή μας και να την ψάξουμε. Μην έρθετε αύριο στη συνάθρηση, όποιος και αν μιλάει. Καθίστε και σκεφτείτε και να κάνω κι εγώ το ίδιο. Τι ωφελεί να παρακολουθούμε σήμερα, μπήκε, τώρα έβγαλε, μεθαύριο θα κλάψει, μεθαύριο στη Γεθσημανή θα υποφέρει. Τι ωφελεί, αν κάθε φορά κάτι χαιρόμαστε και κάτι λυπόμαστε και περιμένουμε απλώς το επόμενο κήρυγμα. Τι ωφελεί τελικά. Ας κάτσουμε και ας σκεφτούμε τι ο Χριστός ήθελε να μου πει εμένα. Την ώρα που μπήκε στο ναό, περιτά, τα πέταξε, ατέριαστα, τα έβγαλε έξω. Φαινομενικά αθώα, δεν υπάρχουν αθώα στην πραγματικότητα, τα πέταξε έξω. Αξίες, έξω. Τι έμεινε μέσα. Ο Ιησούς, θέλετε κι άλλον. Ο Ιησούς, αυτός και μόνος. Και έχω ένα σώμα, όπως κι εσείς, που το ετοίμησε ο Θεός με ένα ρόλο ασύλληπτο. Να είναι το σώμα μου, όπως και το σώμα σας, ναός του Αγίου Πνεύματος. Μικρή έννοια. Μικρή. Είναι δυνατόν να τη φανταστεί κανείς μικρή. Να κατοικεί μέσα μου ο Θεός. Και έρχεται ο Χριστός να με συναντήσει και βρίσκει μέσα μου συμφέροντα. Και μόνο συμφέροντα. Συναλλαγές, τίποτε άλλο. Σκεύη να μπαίνω, βγαίνουμε. Ελεύθερα, κανένας φραγμός. Τι θέλετε να κάνει ο Ιησούς. Αν στο ναό ήταν ο μόνος που είχε συνείδηση του πως έπρεπε τα πράγματα να είναι και πως έχουν καταντήσει, σήμερα σε φωνάζει και με φωνάζει και λέει έλα από εδώ και δες. Δες απέναντι ποιος είναι, εσύ ο ίδιος. Ξέρεις τι βλέπω μέσα σου, αυτό και εκείνο και τάλο και τάλο και τάλο. Λοιπόν, πού είναι ο χώρος μου, πού είναι οι προτεραιότητες μου, τι είμαι επιτέλους εγώ για σένα, τι χώρο θα μου δώσεις, αν θα μου δώσεις. Στο ναό μπήκε μόνος του και εκείνο που εκείνος ήξερε ότι έπρεπε να κάνει, το έκανε. Ας κάνω κι εγώ το ίδιο με τον εαυτό μου. Ας μπω από την οπτική γωνία του Ιησού και ας δω πώς εκείνος με βλέπει. Είναι σίγουρο ότι αν το κάνουμε αυτό, θα συνοθούνται στην πόρτα έτοιμα να φύγουνε, διωγμένα από εμάς τους ίδιους, χτυπημένα από το ίδιο το φραγγέλιο που θα έχουμε εμείς για τους εαυτούς μας στα χέρια μας. Ξέρετε ποιο φραγγέλιο, εκείνο που χρησιμοποιούμε συνήθως για άλλους, και μόνο για εμάς είχαμε δικαίωμα να το χρησιμοποιούμε. Θα πετάξουμε έξω ένα σωρό πράγματα που τα είχαμε βαφτίσει με ένα γενικό τίτλο «Τι πειράζει αυτό και τι πειράζει εκείνο και τι πειράζει το άλλο» και όλοι έτσι κάνουνε. Όλοι έτσι κάνουν, αυτό είναι αλήθεια. Έχεις δίκιο. Αλλά έτσι δεν κάνει ο Ιησούς, δεν έκανε ποτέ ο Ιησούς. Χρειάζεται να ταυτιστούμε και εδώ με τον Ιησού. Οι άνθρωποι που θέλουν να είναι σύμφοιτοι μαζί τους στο θάνατο και στην Ανάσταση δεν μπορούν να τον αφήσουν μόνο μέσα στο Ιερό του Θεού να βγάζει τα ατέριαστα. Πρέπει να κάτσουμε ο καθένας
επιστάτης της βίαιας εξαγωγής πραγμάτων και προσώπων και συνηθιών και ένα σωρό πραγμάτων μέσα από τους ίδιους μας τους εαυτούς. Αν δεν επιστατήσουμε εμείς, κανείς δεν θα το κάνει. Θα πει κανείς, μα το έκανε ο Ιησούς. Το έκανε τότε στο ναό, για να μου δείξει τι πρέπει να κάνω εγώ τώρα. Το έκανε καθαρίζοντας τα επουράνια και δίνοντάς μου τη δυνατότητα κι εγώ να καθαριστώ για να γίνω συνεργάτης του σε αυτήν την διαλογή. Αυτό είναι Άγιο και εκείνο δεν είναι. Το Άγιο θα μείνει, το μη Άγιο δεν έχει χώρο εδώ μέσα. Και δεν έχει χώρο εδώ μέσα και δεν έχει χώρο εδώ μέσα. Και στην καρδιά μας και στη ζωή μας και στο σπίτι μας και στο επάγγελμά μας και στη συγγένειά μας και στην εκκλησία μας. Ο άνθρωπος ακούει για τον Χριστό ότι δίνει ευτυχία. Και φοβάμαι ότι υπάρχουν πολλοί που πήγαν στον Χριστό και ευτυχία δεν βρήκανε. Γιατί η ευτυχία είναι η ευτυχία της αγιότητας. Και αν δεν υπάρχει η αγιότητα, πού να στηριχτεί η ευτυχία? Όταν η αγιότητα του Θεού μας παρουσιάζεται σαν μια λάμψη των ισορροπημένων ιδιοτήτων Του, της καθαρότητάς Του, όπου τίποτε ατέριαστο και τίποτε συγκρουόμενο δεν υπάρχει και όλα είναι ισορροπημένα και όλα έχουν τη θέση τους και είναι αυτά και μόνο αυτά και τίποτε αντίθετο δεν υπάρχει, μια τέτοια αγιότητα πρέπει να λαφταρίσουμε κι εμείς. Η αγιότητα του Χριστού και του Βελιάλ συγχρόνως δεν είναι αγιότητα. Μα είναι Χριστός, ναι, αλλά ο Χριστός δεν εκδηλώνεται, εξουδετερώνεται από άλλα πράγματα όταν εμείς δίνουμε την ίση προτεραιότητα και στα άλλα όπως και στον Ιησού. Χρειάζεται ένας καθαρισμός. Και είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εμάς θα ήταν πολύ ευτυχισμένοι αν έμπαινε πίσω από εκείνη την πόρτα ξαφνικά ο Ιησούς κρατώντας τον αέρα ψηλά ένα φραγγέλιο, θα του λέγαμε «Χτύπα, Κύριε! Χτύπα και καθάρισε! Κόψε! Βγάλε! Αφαίρεσε!» Έτσι δεν θα κάναμε. Δεν θα γίνει ποτέ αυτό όμως. Δεν θα μπει ποτέ από την πόρτα αυτή ο Ιησούς όπως τον φανταστήκαμε για μια στιγμή. Αλλά ο καθαρισμός πρέπει να γίνει. Και πρέπει να τον κάνω εγώ για μένα και εσείς για εσάς. Όχι ότι εμείς είμαστε θέσεις να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας. Καταλάβατε πώς το εννοήσα. Αν πούμε του Κύριου, Κύριε αυτό καταδικάστηκε, τότε θα φύγει. Και αυτό το αρνήθηκα, τότε θα φύγει. Βία και παρά τη θέλησή μας δεν θα γίνει ποτέ. Τι μεγάλη τιμή του Θεού. Στο έργο Του, έστω και αναφορά εμάς ή οτιδήποτε άλλο ή οποιονδήποτε άλλον, μας θέλει συνεργούς. Θέλει κάτι περισσότερο από τη συγκατάθεσή μας. Θέλει τη συνέργειά μας. Και όταν με τρεμάμενα χέρια πιάσουμε τα περιστέρια που τόσο συμπαθητικά είχαν κουρνιάσει πάνω στο κεφάλι μας, θα μας λείψουν τα περιστέρια, είναι αλήθεια. Θα μας φανεί άδειος ο τόπος γιατί θα λείψει το φτερούγισμά τους. Αλλά έτσι πρέπει να γίνει. Το χώρο τους θα τον πάρει ο Ιησούς. Και όταν λείψει η συνήθεια να παίρνω τούτο και να το πηγαίνω εκεί και να παίρνω τούτο και να το χρησιμοποιώ όπως νομίζω και κάθε πράγμα μπει στη θέση του και κάθε άνθρωπος μπει στη θέση του και κάθε τι που με αφορά μπει στη θέση του, τότε θα λείψει κάμποση κίνηση και κάμποση δραστηριότητα. Θα γίνουμε πιο φτωχοί, καθόλου, πιο ισορροπημένοι θα γίνουμε. Γιατί πολλές φορές ξαμολιόμαστε σε μια αλόγιστη δραστηριότητα να κάνουμε, να κάνουμε, να κάνουμε, να κάνουμε τι επιτέλους. Αφού δεν κάνουμε εκείνο που πρέπει να κάνουμε. Που είναι να αφήσουμε τον Κύριο να καθαρίσει τη ζωή μας. Εκείνος που υπερημών αγίαζε τον εαυτό του να το κάνει για μας πραγματικότητα. Η ίδια αγιότητα δεν είναι άλλη του Ιησού να είναι η ζωή μας. Αν δεν είμαστε Άγιοι όπως ο Ιησούς, τι κάνουμε εδώ μέσα? Τι γυρέψαμε από τον Ιησού και τι πήραμε από τον Ιησού? Πολλά πράγματα θα μας φανούν αλλιώτικα. Κάποια κενά θα παρουσιαστούν. Θα μας φανούν ότι τα πράγματα χάσανε την οντότητά τους. Μη φοβόσαστε. Χάσανε την απανθρωπιά τους. Γιατί κάθε τι που δεν είναι όπως ο Κύριος το θέλει, καλό δεν κάνει στη ζωή μας. Μάλλον κακό. Νομίζω ότι πολλά είπα. Και αν κανείς θα στραγγίξει και κρατήσει
κάτι από αυτά που ήταν του Θεού, θα είναι πολύ ευτυχισμένος. Αν ο Ιησούς του φραγγελίου και της βίας εξαγωγής όλων των ατέριαστων γίνει μοτίβο της ζωής μου, ξέρετε πόσο γρήγορα θα αναπνεύσω άλλη ατμόσφαιρα. Και εσείς αν το κάνετε το ίδιο, και αν το κάνετε εσείς και εγώ, πόσο και οι άλλοι θα αρχίσουν να αναπνέουν άλλη ατμόσφαιρα. Ο Ιησούς που καθαρίζει είναι ο μόνος και κύριος τίτλος που του ταιριάζει. Ήταν και δάσκαλος, έκανε και θαύματα. Η ιστορία το λέει και τη χαιρόμαστε. Αλλά ο Ιησούς του καθαρισμού είναι ο Ιησούς του Σταυρού. Και ο Παύλος εκείρηται Ιησού εσταυρωμένο. Πάει να πει Ιησού του εξυλασμού, του καθαρισμού, του αποχωρισμού από την αμαρτία. Όσοι είναι του Χριστού εσταύρωσαν τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. Και εκείνα που πριν ήταν τρόπο ζωής, άφησαν τη θέση τους στον Ιησού, που τώρα ο Ιησούς γίνεται τρόπο ζωής. Ο νους του, νους μας. Ο τρόπος σκέψης του και δικός μας. Τι είναι ο Ιησούς, είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη. Ναι, και για μένα, αγάπη, χαρά, ειρήνη, κι άλλο, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια, εγκράτεια, ναι και για μένα. Αυτός ο Ιησούς πρέπει να περάσει μέσα μας. Αυτός είναι που κατεργάζεται μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο. Ο καρπός του Πνεύματος δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ζωγραφιά του Ιησού, παρά μια περιγραφή του Ιησού. Για να μην χάσετε το αυριανό ωραίο κήρυγμα, που με τίτλο «Στο βωμό της υπακοής» και δάφιο, με συγχωρείτε, «Εάν εμέ της υπηρετεί, εάν της εμέ υπηρετεί, κάτω από ποιες προϋποθέσεις να το κάνει». Αύριο ο μιλητής θα είναι ο αδελφός Ανανίας Καβάκας. Για να μην χάσετε την όμορφη ομιλία, όπως σας είπα πριν, καθίστε σήμερα και σκεφτείτε. Είναι πολλαπλά ωφέλιμο, από κάθε μεριά χρήσιμο, όχι για να μην χάσετε απλώς μια ομιλία, αλλά για να κερδίσετε, να κερδίσουμε τον Ιησού του καθαρισμού, τον Ιησού με το φραγγέλιο, τον Ιησού του Σταυρού, τον Ιησού που αγίαζε τον εαυτό του, για να είμαστε κι εμείς αγίοι. Πιστεύω ότι καταλάβαμε όλοι, έτσι δεν είναι? Από εδώ και πέρα, το λόγο τον έχουμε πάλι εμείς, αλλά δεν θα μιλήσουμε άλλο μεταξύ μας. Θα τα πούμε ο καθένας μας ξεχωριστά με τον Κύριό μας.

0: Ιησού μας, σε ευχαριστούμε από την καρδιά μας. Γιατί κατέβηκες και μας φανέρωσες τον Πατέρα. Γιατί έφερες τον ουρανό κάτω στη γη. Γιατί τα ρουθούνια μας που είχαν ξεσυνηθίσει να αναπνέουν το κλίμα του ουρανού είδαν την ευωδιά της αγιότητας του Πατέρα που κατοικεί το απρόσιτο φως. Σ' αγαπούμε όπως μας αποκαλύπτεσαι στις γραφές. Όλα σου είναι όμορφα. Όλα σου είναι ελκυστικά. Έχει δίκιο η καρδιά μας να λιγώνεται μπροστά σου. Πώς ξεχνιόμαστε. Πώς αφήνουμε και ξεγελιόμαστε εμείς που γευτήκαμε ότι είσαι αγαθός. Πώς αφήνουμε στην καρδιά μας και παίρνουν πράγματα άλλα ξένα από εκείνα που ο κόσμος τα ζει, τα συχαίνεται και τα ξαναζεί. Κύριε μας, βοήθησέ μας, σε παρακαλούμε, να δούμε τα πράγματα καθαρότερα. Να δούμε πού πατάμε και προς τα πού πηγαίνουμε ο καθένας μας. Βοήθησέ μας να λαφταρίσει η καρδιά μας τις απαρχές. Τα γνήσια. Εμείς που στον κόσμο διακηρύσουμε ότι είμαστε εραστές της αλήθειας, βοήθησέ μας να δούμε τα ψέματα που ύπουλα μπαίνουν στη ζωή μας, στη στάση μας και στις σχέσεις μας. Εμείς που διαγράψαμε τον κόσμο σε μια στιγμή της ζωής μας, βοήθησέ μας να τον κατεβάσουμε από την πολυθρόνα του σπιτιού μας. Ιησού, κάμε ό,τι πρέπει, σε παρακαλούμε. Γιατί σου υποσχόμαστε ότι και εμείς θα κάνουμε ό,τι πρέπει. Φέρε μας την ευτυχία της πνευματικότητας, όπου όλα θα είναι γνήσια και αγνά, όπου όλα θα είναι κομμάτια από τη ζωή σου, όπου το πνεύμα από τα δικά σου θα παίρνει και θα μας δίνει. Ιησού, σε παρακαλούμε, βοήθησέ μας να δούμε τους εαυτούς μας όπως εσύ μας βλέπεις και τους ανθρώπους που είναι σοβαροί με τους εαυτούς τους και με σένα. Δεν στο ζητάμε γιατί ξέρουμε ότι το κάνεις. Τούτο το βράδυ ξέρουμε ότι θα τους χαρίσεις τα μεγαλύτερα. Σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Άμην.
1: Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Χαρμένη από ένα εδάφιο και όχι μόνο ένα εδάφιο, γιατί αναφέρεται η λέξη αυτή, η προτροπή αυτή του Λόγου του Θεού σε πάμπολα εδάφια στην Καινή Διαθήκη. Εγώ θα επέλεξα ένα εδάφιο από την επιστολή τη δεύτερη προς τον Τιμόθεο, από το τέταρτο κεφάλαιο, το πέμπτο εδάφιο. Είναι μια προτροπή από τις πολλές που ο Απόστολος των Εθνών, ο Παύλος, έκανε προς τον πιστό του νεαρό μαθητή και συνεργάτη και σύντροφο τον Τιμόθεο. Το διαβάζω, είναι ένα εδάφιο μόνο. «Σι δε αγρύπνεις πάντα». Αυτό είναι το θέμα μας. «Σι δε αγρύπνεις πάντα. Κακοπάθησον, εργάστη τη έργον Ευαγγελιστού, τη διακονία σου κάμε πλήρη». Και είναι αυτό το θέμα, αδελφοί, το θέμα της αγρύπνειας, όχι μια απλή προτροπή που τη βρίσκουμε σε κάποια από τις επιστολές ή σε κάποιες από τις ρήσεις του Κυρίου μας Ιησού, βρίσκεται εδώ και εκεί διάσπαρτη στην Καινή Διαθήκη. Είναι ένας όρος για την επιβίωση του χριστιανού στον πνευματικό αγώνα. Είναι μια συνθήκη, μια αναγκαία συνθήκη για να μπορέσει ο χριστιανός να ζήσει και να επιζήσει στον εχθρικό αυτό κόσμο, στο εχθρικό αυτό περιβάλλον, ακριβώς σαν χριστιανός. Πόσες και πόσες φορές αναφέρεται σαν προτροπή αυτό το αγρύπνη, αγρύπνησε, αγρυπνείτε, πότε του ίδιου του Κυρίου μας, πότε του Παύλου, πότε του Πέτρου και των άλλων Αποστόλων. Καθώς μάλιστα ο πνευματικός αγώνας, ο καθημερινός, είναι πολυμέτωπος, η προτροπή είναι να αγρυπνεί ο χριστιανός προς πολλές κατευθύνσεις, έχοντας τα πνευματικά αισθητήρια γυμνασμένα, σε εγρήγορση, προσέχοντας μην έρθει η νύστα, ο συγχρονισμός με τον κόσμο, η αφομοίωσή του. Η αφομοίωση του χριστιανού από τις αξίες του κόσμου, τις τόσο διαφορετικές από τις αξίες της θεϊκής ζωής. Ιδιαίτερα στη δική μας εποχή, ο άνθρωπος του Χριστού, ο άνθρωπος που έχει επιλέξει σε κάποια στιγμή της ζωής του να αφήσει πίσω το όποιο παρελθόν του και να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα, όχι οποιοδήποτε ξεκίνημα, αλλά πολύ συγκεκριμένο, έχει αφήσει το παρελθόν του στο Σταυρό του Χριστού, έχει ζητήσει συγγνώμη γιατί έζησε αμαρτωλός, έζησε λαθεμένη ζωή. Έχει ζητήσει λοιπόν συγγνώμη γι' αυτό από τον Θεό και έχει εμπιστευτεί τη ζωή του στα χέρια του Θεού. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, ο χριστιανός, που δεν ζει για να ικανοποιήσει τις επιθυμίες της σάρκας, των οφθαλμών και της αλαζονίας του βίου, μοιάζει παράτερος και ξένος από την εποχή μας και συνάμα ευάλωτος από αυτήν. Λίγη χαράρωση, κάποιος συμβιβασμός, η νύστα που μπορεί να έρθει, θα τον οδηγήσουν σιγά σιγά στην αλωτρίωση και στην αποξένωση από την αληθινή ζωή του Θεού. Οι βασικές αναφορές στην Καινή Διαθήκη είναι να αγρυπνούμε για να μην μας τυλίξει η ευκόλως εμπεριπλέκουσα αμαρτία. Ας θυμηθούμε το εδάφιο πάλι του Παύλου, στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, στο πέμπτο εδάφιο, εδάφια είναι μάλλον, τα εδάφια 4 έως 6. Αλλά εσείς αδελφοί δεν είστε εν σκότη, ώστε η ημέρα να σας καταλάβει ως κλέπτης. Πάντα εσείς είστε ή φωτός και ή ημέρας. Δεν είμαι θανικτός, ουδέ σκότους. Άρα λοιπόν, προσέχετε το εδάφιο αυτό, την προτροπή αυτή. Άρα λοιπόν, ας μη κοιμόμεθα ως και οι λοιποί, αλλά ας αγρυπνόμεν και ας εγκρατευόμεθα. Προσέξτε το τρίπτυχο, ζωή στο φως, περπάτημα στο φως, το φως που δίνει η παρουσία του Θεού, η γνώση του Λόγου του Θεού, εγκράτεια, θα λέγαμε παύλα, αυτοπιθαρχία και επαγρύπνηση. Περπάτημα στο φως, αυτοπιθαρχία, εγκράτεια, είναι επανειλημμένη. Και σε άλλα εδάφια συνδέεται η εγκράτεια με την αγρυπνία, επαγρύπνηση, αγρυπνία. Ο Πέτρος, μάλιστα, στην πρώτη επιστολή του, στο 8ο εδάφιο του 5ου κεφαλαίου, επισημαίνει τη δυσκολία του εγχειρήματος του να περπατεί κανείς κατά Θεό. Εγκρατεύθητε, να την πάλι εγκράτεια. Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε, διότι ο αντίδικός σας διάβολος, ως λέον οριόμενος, περιέρχεται επιζητών τι να ανακαταποιεί. Και ο Κύριος Ιησούς, μιλώντας στους αποκαμωμένους μαθητές, μετά την μεγάλη αγωνία που πέρασε στη Γεθσημανή, μετά τη μεγάλη μάχη που έδωσε, παραγγέλει, διαβάζουμε το εδάφιο αυτό στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στο 26ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 41, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, για να μην εισέλθετε σε πειρασμό, δίνοντας την αξία της πρόληψης, της σοφής δηλαδή πορείας, που δεν εκθέτει το παιδί του Θεού σε δοκιμασία και πειρασμό. Ζούμε όλοι στον κόσμο της αμαρτίας, ζούμε μέσα στον κόσμο, δεν μπορούμε να βγούμε από αυτόν. Ίσα-ίσα η παραγγελία του Θεού είναι να ζούμε μέσα σε αυτόν και να είμαστε μαχητές μέσα στον κόσμο. Και θα λέγαμε ότι οι πειρασμοί συναποτελούν το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινούμαστε. Αυτό που εμείς μπορούμε να επηρεάσουμε, αυτό που εμείς μπορούμε να ελέγξουμε, είναι ο βαθμός έκθεσής μας στους πειρασμούς αυτούς. Θα θυμάστε ακόμα την παραβολή του Κυρίου μας. Έρχεται μια καινούρια διάσταση τώρα της έννοιας της αγρυπνίας. Την παραβολή του Κυρίου μας με τις 10 παρθένες. Οι 5 από αυτές δεν ήταν φρόνιμες, ώστε να προσμένουν τον εμφύο. Κάφθηκαν από την αναμονή, αποκοιμήθηκαν και έχασαν το γάμο. Για να γίνει η μνημειώδης ρίση του Κυρίου Ιησού, αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρεται την ημέρα ουδέ την ώρα, καθήν ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Και για να συμπληρώσει λίγο αργότερα στο ίδιο βιβλίο, στο ίδιο Ευαγγέλιο, πάλι ο Ιησούς, μακάρι οι δούλοι εκείνοι, τους οποίους ελθόν ο Κύριος, θέλει ευρύ αγρυπνούντες. Ιδιαίτερα στη δική μας την εποχή, αγαπητοί αδελφοί. Εδάφια σαν κι αυτά. Πόσο επίκαιρα είναι. Δεν είναι η ξαφνική αναχώρηση σαν του αδελφού μας που μνημονεύσαμε πιο πριν, του Φωκίωνα. Η ξαφνική αναχώρηση τόσες και τόσες, μάλιστα όταν γύρισα από την εκκλησία το απόγευμα στην απέναντι πολυκατοικία, ξαφνικά ακούσαμε κάποιες φωνές. Ήρθε μετά από λίγο ένα αυτοκίνητο, κατέβηκε ένα φέρετρο, ούτε καταλάβαμε ακόμα ποιος γείτονας ήταν. Έτσι είναι η ζωή. Εκεί που ζούμε, το λέει και το Ευαγγέλιο, άλλος θα κοιμάται, άλλος θα είναι ξύπνιος, άλλος θα είναι στον αγρό. Φεύγει κάποιος, άλλος μένει πίσω. Και η παραγγελία του Θεού ακριβώς είναι να είμαστε έτοιμοι. Αλλά δεν είναι μόνο οι συνθήκες αυτές της ζωής που πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν. Είναι το ότι οι μέρες οι δικές μας φωνάζουν ότι είναι οι τελευταίες μέρες του κόσμου. Είναι πια αντικειμενικά τα στοιχεία. Κάποτε

μην ορθώσει τη δική της τη στάση και να πει τη δική της τη γνώμη την ανεξάρτητη. Και απέδειξε αυτός ο πόλεμος, αδελφοί, ότι οι συνθήκες σήμερα είναι όριμες όσο ποτέ για να βγει αυτός που λείπει. Ποιος είναι αυτός που λείπει? Αυτός που θα μπορέσει να δώσει στην Ευρώπη μας, τη χαμένη της αυτοπεποίθηση, την περηφάνεια που της λείπει, το λόγο που της λείπει. Την ηγεσία, τελικά, αυτό είναι που της λείπει. Όλοι αυτό λένε, και στη δική μας την πατρίδα, όλοι αυτό αναρωτιόνται γιατί. Και όταν θα βγει εκείνος, πόσο καλόδεχτα θα τον υποδεχτούν όλοι. Πόσα και πόσα προβλήματα δεν θα φανεί ότι λύνει. Πόσο και πόσο ευχάριστη θα είναι η παρουσία του στα έθνη της Ευρώπης. Στη Γραφή, λοιπόν, επαρχόμαστε στο θέμα μας, και δει στην Καινή Διαθήκη βρίσκεται παντού η εντολή για αγρήγορση και αγρυπνία. Και υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα του χριστιανός να αγρυπνεί και να προσμένει. Να αγρυπνεί και να προσέχει. Να αγρυπνεί και να προσεύχεται. Να αγρυπνεί και να εγκρατεύεται. Να αγρυπνεί εν παντή καιρό, να αγρυπνεί εις πάντα. Είναι όλα παρμένα οι φράσεις από εδάφια της Καινής Διαθήκης. Το απόγευμα όμως αυτό, αδελφοί, δεν θα ήθελα να σταθούμε στο γενικότερο θέμα της αναγκαιότητας του χριστιανός να μένει άγρυπνος, αλλά θα ήθελα να δούμε τρεις παραμέτρους που νομίζω ότι στη σύγχρονη Εκκλησία του Χριστού, στους σύγχρονους πιστούς, χρειάζεται να τις θυμόμαστε ιδιαίτερα. Χρειάζεται να τις θυμόμαστε ιδιαίτερα. Τρεις παραμέτρους, τρεις διαστάσεις της έννοιας της αγρυπνίας. Και στην καθεμία από αυτές θα δώσουμε ένα τίτλο. Ο τίτλος που θα έδινα στην πρώτη διάσταση που θέλω να υπογραμμίσουμε είναι «Αγρύπνη και διέκρινε». Και θα μου επιτρέψετε η μεγαλύτερη να απευθυνθώ στην πρώτη αυτή ενότητα και όχι μόνο σε αυτήν, κυρίως στους νέους ανθρώπους. Και μάλιστα είναι ευτυχή συγκυρία ότι απόψε βρίσκονται αρκετοί ανάμεσά μας. Αγρύπνη λοιπόν και διέκρινε. Τι εννοώ? Διέκρινε αυτά που μοιάζουν ακίνδυνα και είναι επικίνδυνα. Δεν απευθύνεται μόνο στους νέους, μην παρεξηγηθούμε. Ιδιαίτερα είπα στους νέους. Αυτά που ενώ δεν συνιστούν το σύνηθε στη ζωή της Εκκλησίας, σου λένε και τι πειράζει. Κακό είναι. Αγρύπνη και διέκρινε αυτά που ενώ δεν έχουν υιοθετηθεί στην κοινωνία μας, στις εκκλησίες μας, και που αναρωτιέσαι πού και πώς θα σε βλάψουν, αυτά που μπορείς να καταλαβαίνεις ότι οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας ή κάποιοι που σέβεσαι και αναγνωρίζεις την πνευματική τους ωριμότητα, δεν θα ενθουσιάζονταν αν σε έβλεπα να τα υιοθετείς στη ζωή σου, εσύ επιμένεις ότι μπορεί να συστήσουν το δικό σου προσωπικό χριστιανισμό. Ξέρετε, πολλή κουβέντα γίνεται στις μέρες μας και στους κύκλους τους δικούς μας για μία τάση στη φιλοσοφία η οποία, όχι τώρα, αρκετές δεκαετίες, είναι κυρίαρχη. Είναι ο λεγόμενος μεταμοντερνισμός. Με λίγα λόγια, τι είναι ο μεταμοντερνισμός? Είναι η ερμηνεία εκείνη της ζωής, η θεώρηση αυτής της ζωής, που λέει ότι τίποτα δεν είναι απόλυτο στη ζωή αυτή. Κανένας δεν μπορεί να πει για τον άλλον ότι αυτό είναι η αλήθεια, αυτό είναι το μοντέλο ζωής που πρέπει να ακολουθήσεις, αλλά όλα είναι σχετικά. Όλα μπορούμε να τα βλέπουμε από τη δική μας οπτική γωνία και δικαιούμαστε να τους δίνουμε την ερμηνεία που είτε μας ταιριάζει, είτε εμείς μπορούμε να αντιληφθούμε. Έχετε ακούσει, να το φέρουμε στο καθημερινό επίπεδο, έχετε ακούσει πολλούς ανθρώπους να λένε, δεν έχει σημασία που πιστεύεις, σημασία έχει να πιστεύεις. Δεν είναι το αντικείμενο της πίστης που σου δίνει δύναμη, που σου δίνει ζωή, αλλά είναι ακριβώς η ενέργεια της πίστης. Και αυτό βέβαια δεν είναι παρά μια πλάνη φρικτή, φοβερή του εχθρού των ψυχών μας, του διαβόλου. Και αυτή ακριβώς η νοοτροπία, αυτή η φιλοσοφία, αυτή η τάση θεώρησης της ζωής έχει οδηγήσει πολλούς ανθρώπους μακριά από την αλήθεια, βοηθώντας τους όμως να έχουν ήσυχη τη συνείδησή τους ότι μπορεί να μην είναι αυτό ακριβώς η αλήθεια που έχω βρει, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι κάπου έχω ακουμπήσει, κάτι έχω πιστέψει, μια ερμηνεία έχω δώσει για τη ζωή μου. Αν το πάρουμε σε άλλο επίπεδο, στο επίπεδο της ηθικής, βλέπετε, λίγο να δούμε τηλεόραση, λίγο να ανοίξουμε τα μέσα των ειδήσεων, της μαζικής ενημέρωσης, θα δούμε την τάση που είναι πάλι κυρίαρχη, που λέει ότι και ποιος είμαι εγώ που θα κρίνω τον άλλον. Κακό είναι να είναι κανείς, ας πούμε, ομοφιλόφιλος. Ποιος μπορεί να κρίνει ότι αυτή η επιλογή στη ζωή δεν είναι σωστή?

Τι είναι το σωστό? Ποιο είναι το σωστό? Αυτά πάνω κάτω είναι τα, η πρακτική, ας πούμε, εκδήλωση της φιλοσοφίας, της τάσης αυτής της σκέψης του μεταμοντερνισμού. Όλα είναι σχετικά, δεν υπάρχει κάτι σταθερό και καθένας μας παίρνει στη ζωή αυτό που του πάει, αυτό που του ταιριάζει. Αυτή λοιπόν η τάση, αγαπητοί αδελφοί, αυτή η φιλοσοφία, αυτή η διαβολική θεώρηση της ζωής, προσπαθεί να μπει και μέσα στις εκκλησίες μας και ιδιαίτερα μέσα στους νέους ανθρώπους. Και όχι μόνο σε αυτούς, επαναλαμβάνω. Και η συνήθις έκφραση, η συνήθις τάση είναι ότι εγώ επιλέγω να είμαι χριστιανός, σαν γενικότερη στάση στη ζωή, αλλά επιλέγω και από τον κόσμο ορισμένα στοιχεία που δεν συνιστούν αμαρτία. Κανένας δεν μπορεί να μου πει ότι είναι αμαρτία, η γραφή δεν λέει κάτι τέτοιο. Ας πούμε ένα στυλ μουσικής που μπορεί να ακούμε ή ένα στυλ ντυσίματος ή κάποιο τρόπο συγκεκριμένο για να περνάμε τον ελεύθερό μας χρόνο. Τα επιλέγω αυτά, τα προσδίδω, τα προσδένω στο πλαίσιο το γενικότερο της ζωής μου και κάνω ένα δικό μου καλούπι χριστιανού και ζω έτσι. Το μόνο που θα μπορούσαμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτούς τους αδελφούς, τους αγαπητούς, είναι το αγρύπνη. Αγρύπνη γιατί αυτά που εσύ θεωρείς ακίνδυνα, όπως είπαμε, μπορεί να είναι επικίνδυνα. Αγρύπνη γιατί είναι οι μικρές παραχωρήσεις, τα μικρά στοιχεία, τα οποία μοιάζουν ακίνδυνα, τα οποία έρχονται και συσσωρεύονται στο πνευματικό οργανισμό του ανθρώπου και τελικά δημιουργούν μια κρούστα, δημιουργούν έναν όγκο, έναν κακοήθη όγκο, έναν όγκο από νεκρά κύτταρα πνευματικά, τα οποία οδηγούν τελικά, πού οδηγούν οι κακοήθεις όγκοι, ξέρετε, στο θάνατο, στο πνευματικό θάνατο. Αυτό που στην Εκκλησία μοιάζει μη αποδεκτό, μπορεί να λέει κάποιος, για μένα μπορεί να είναι αποδεκτό. Η πρώτη λοιπόν προτροπή, αδελφοί, είναι να αγρυπνούμε και να διακρίνουμε. Η πρώτη διάσταση που αυτό το βράδυ θα ήθελα να υπογραμμίσουμε. Να διακρίνουμε όλα αυτά και όλους αυτούς που μπορούν να μας βάλουν σε περιπέτειες και κινδύνους. Όλα αυτά που μπορούν να μας αποξενώσουν από τη ζωή του Θεού και από τη ζωή της Εκκλησίας. Μια δεύτερη διάσταση που συχνά περνάει απαρατήρητη του αγρύπνη. Σε αυτήν θα βάζαμε τον τίτλο, αγαπητοί αδελφοί, αγρύπνη και υπογράμμιζε. Αγρύπνη και σημείωνε. Τι θέλω να πω? Είναι πολύ σωστό ότι πρέπει να αγρυπνούμε στην πνευματική ζωή για να διακρίνουμε τους κινδύνους, πρέπει να αγρυπνούμε για να προσμένουμε τον Κύριο όταν έρθει, πρέπει να αγρυπνούμε για να μην εισέλθουμε σε πειρασμό. Πρέπει όμως να αγρυπνούμε και για κάποιο άλλο λόγο, για κάποιο θετικό λόγο. Πρέπει να αγρυπνούμε για να υπογραμμίζουμε, για να σημειώνουμε τις επεμβάσεις του Θεού στη ζωή μας. Ξέρετε, οι άνθρωποι της Παλιάς Διαθήκης, ο Νόε, όταν μόλις τέλειωσε ο κυβωτός, ο Αβραάμ, μόλις άφησε τη συγγενειά του και έφυγε από το σπίτι του, ο Ιακώβ, όταν επενέβαινε ο Θεός στη ζωή τους, όταν έκανε αισθητή την παρουσία του και όταν έβλεπαν τη δική του την επέμβαση, δόξαζαν τον Θεό και θυμάστε τι έφτιαχναν. Έφτιαχναν ένα βωμό, ένα θυσιαστήριο. Θυμάστε τον Μωυσή, μια άλλη περίπτωση. Τότε που έφτιαξε εκείνο το θυσιαστήριο στο Ιεωβά νησί, που μεθερμινευόμενο σημαίνει ο Κύριος η σημαία μου. Έφτιαξε ένα θυσιαστήριο και αυτός και όλοι οι άλλοι και ένα σωρό άλλοι άνθρωποι αργότερα στις σελίδες της Παλιάς Διαθήκης διαβάζουμε ότι όταν έβλεπαν τον Θεό να επεμβαίνει στη ζωή τους έφτιαχναν ένα θυσιαστήριο, ένα βωμό και το θυσιαστήριο αυτό τους θύμιζε την παρουσία του Θεού. Τώρα θα μου πείτε τι λες, να κάνουμε και εμείς θυσιαστήρια όπως κάνουν οι άνθρωποι στους δρόμους δεξιά και αριστερά όταν γλιτώνουν από, ή δεν ξέρω για ποιο άλλο λόγο τα κάνουν? Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ όμως ότι όταν βλέπουμε τον Θεό να επεμβαίνει στη ζωή μας και όλοι μας τον έχουμε δει, με τρόπο που μόνο αυτός μπορεί να επέμβει, με τρόπο που είναι αδιαμφισβήτητη η παρουσία η δική του και είναι προσωπική μου γνώμη, ότι τέτοιες επεμβάσεις του Θεού δεν γίνονται εσά ή στην πνευματική ζωή. Μπορεί να γίνουν. Αλλά συνήθως γίνονται στο ξεκίνημα της πνευματικής ζωής, στην αρχή της πίστης. Τότε που δεν ξέρουμε ακόμα πρακτικά, εμπειρικά, με ποιο Θεό έχουμε να κάνουμε. Τότε μας δείχνει ποιος είναι, και πιστεύω είναι κοινή εμπειρία όλων μας, όλων σας, μας δείχνει ποιος είναι με τα δικά του τα θαύματα, με τις δικές του επεμβάσεις τις μοναδικές, και μας λέει αυτός είμαι, εμπιστέψουμε. Τώρα από εκεί και πέρα, αν εμείς γυρνάμε πίσω και αναρωτιόμαστε, άραγε είναι ο Θεός μαζί μου, άραγε είναι ζωντανός ο Θεός. Θεέ μου, έλα και δείξε μου και απόδειξέ μου ποιος είσαι. Τότε το μόνο που κάνουμε είναι να πειράζουμε τον Θεό.
Το μόνο που κάνουμε είναι να προκαλούμε τον Θεό. Ο Θεός δεν είναι στην εποχή της Παλιάς Διαθήκης, δεν είμαστε εκεί. Μας έχει δώσει την αποκάλυψή του, μας έχει δώσει τη γραφή του. Και ό,τι θέλει να μας δείξει είναι γραμμένο εκεί. Από εκεί και πέρα, οι δικές του επεμβάσεις, τα δικά του τα θαύματα, γίνονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως είπαμε στο ξεκίνημα της πίστης μας ή σε κάποιες άλλες στιγμές. Και αυτές είναι. Αυτός είναι ο Θεός μας. Έχει δείξει ποιος είναι. Δεν θα του υπαγορεύουμε εμείς πότε θα επεμβαίνει, πότε θα κάνει θαύματα, πότε θα υπογραμμίζει τη δική του παρουσία. Η δική του παρουσία είναι αδιαμφισβήτηση στη ζωή μας. Και αλίμονό μας, αν δεν το έχουμε δεχτεί αυτό και αν δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, τότε θα πρέπει να ψάξουμε τα βάθη μας, να δούμε τι έργο έχει γίνει μέσα μας. Θα πρέπει να κοιτάξουμε, να δούμε τι γνώση έχουμε για τον Θεό και τι εμπειρία έχουμε από αυτόν. Αγρύπνη λοιπόν και υπογράμμιζε. Σημείωνε. Σημείωνε την παρουσία του Θεού στη ζωή σου. Μάθε με ποιο Θεό έχεις να κάνεις. Ξέρε ότι αυτός είναι ζωντανός, ότι σε έχει ζωγραφισμένο στην παλάμη του. Ότι ενδιαφέρεται για σένα. Ότι το μέλημά του είσαι εσύ. Ας το ξέρουμε αυτό. Και δεν θα το ξέρουμε αν δεν σημειώνουμε τις δικές του επεμβάσεις και αν δεν τις κάνουμε μνημεία βωμού στη ζωή μας. Και ένα τρίτο στοιχείο, αγαπητοί αδελφοί. Όταν ο Παύλος έγραφε τα λόγια αυτά στον Τιμόθεο, τον συνεργάτη του, δεν τα έγραφε σε ένα νεανίσκο που έτρεμε το φιλοκάρδι του Παύλου, μη με το πρώτο φύσιγμα του ανέμου παρασυρθεί από κάποια άλλη διδασκαλία, ή μήπως με την πρώτη σιρήνα της αμαρτίας πέσει σε αμαρτία, ή μήπως κάνει το ένα, κάνει το άλλο. Δεν μιλούσε σε κάποιον που προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια του. Μιλούσε σε ένα νέο άνθρωπο, γύρω στα 20 πρέπει να ήταν τότε ο Τιμόθεος, σε έναν άνθρωπο που ήταν στο άνθος της νιώτης του, σε έναν άνθρωπο ωστόσο που είχε κάνει τις επιλογές του στη ζωή. Σε έναν άνθρωπο που τραβούσε μπροστά και στα μάτια του ο Παύλος και στο πρόσωπό του έβλεπε έναν όχι μόνο μελλοντικό αλλά και τωρινό, του τότε εννοώ, στη λοβάτη της Εκκλησίας του Χριστού. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να υπογραμμίσουμε σαν τρίτη διάσταση του Αγρύπνη αδελφή είναι ότι ο Θεός έχει προσδοκίες από εμάς. Και καλό είναι να σταθούμε στα πόδια μας, καλό είναι να αγωνιστούμε, να μάθουμε να στεκόμαστε στη ζωή της πίστης, να ξεπεράσουμε τα αρχικά στοιχεία της πνευματικής ζωής όπου πίνουμε γάλα, αλλά να προχωρήσουμε επιτέλους και στην πιο στερεά τροφή και στα πιο ανώτερα επίπεδα, στα ανώτερα επίπεδα της σχέσης μας με τον Θεό. Βλέπετε, ο Παύλος όταν γράφει στον Τιμόθεο, αν και όπως είπαμε ήταν ένας νεανίσκος, ένας νεαρός της εποχής, δεν του λέει Αγρύπνη μην αυτό, μη εκείνο. Αν του λέει Αγρύπνη, εργάστη τι έργων Ευαγγελιστού, λέει στο εδάφιο που διαβάσαμε, κακοπάθησον. Και αυτό το κακοπάθησον δεν το λέει τυχαία από ό,τι φαίνεται. Παρατήρησα χθες το βράδυ ότι το χρησιμοποιεί τρεις φορές. Μπορεί να μου διέφυγε κάποια τέταρτη. Στην επιστολή μόνο αυτή. Τρεις φορές του λέει κακοπάθησον. Υπέφερε. Δηλαδή να βάλει το σώμα του να το καίει, να το βασανίζει. Δεν εννοούσε αυτό ο Παύλος. Το ξέρουμε. Ξέρουμε πολύ καλά όσοι είμαστε εξοικειωμένοι με το πνεύμα της γραφής τι εννοούσε ο Παύλος. Μην επαφίεσαι στην καλοπέραση τη δική σου, σε αυτά που η ζωή σου δίνει. Αλλά αγρύπνησε και σε αυτά. Μια άλλη διάσταση ακόμα το αγρύπνησε. Αγρύπνησε και κακοπάθησε μαζί με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αυτές οι τρεις διαστάσεις, αδελφοί του κακοπάθησον, είναι που ήθελα να φέρω αυτό το βράδυ μαζί μπροστά σας. Κακοπάθησε και διέκρινε την παρουσία του Θεού. Κακοπάθησε και πρωτοπόρησε, ο τίτλος που θα δίναμε στο τρίτο στοιχείο. Κακοπάθησε έτσι όπως, συγγνώμη, αγρύπνησε και πρωτοπόρη, έτσι όπως το εννοούσε ο Παύλος. Αγρύπνη και διέκρινε τις παγίδες του εχθρού. Αγρύπνη και διέκρινε, επαναλαμβάνομαι τη σειρά που τα είπαμε. Αγρύπνη και σημείωνε, υπογράμμιζε. Αγρύπνη και πρωτοπόρησε στο έργο του Ευαγγελίου του Χριστού. Μακάρι αυτό το στοιχείο της αγρύπνιας, αδελφοί, να μας χαρακτηρίζει στη ζωή. Να μην είμαστε χριστιανοί που τους πιάνει εύκολα η νύστα. Σκεφτόμουν αυτό το θέμα καθώς οδηγούσα την Πέμπτη το πρωί. Ξύπνησα 4 ώρα από τη Θεσσαλονίκη. Αλλά φαίνεται ότι έχω μεγαλώσει λίγο και δεν με παίρνει πια να κάνω τέτοια πράγματα. Θυμάμαι παλιά ξυπνούσα 2, ξεκινούσα, οδηγούσα μέχρι την Αθήνα από όπου ξεκινούσα χωρίς κανένα πρόβλημα. Μόλις έφτασα στα Τέμπη, κουτουλούσα πάνω στο τιμόνι. Σταμάτησα λίγο, πήρα λίγο νερό από το ποτάμι. Δεν είχαμε και νερό, έριξα στο πρόσωπό μου. Συνέχισα στη Λάρισα πάλι τα ίδια.
Και σκεφτόμουν το θέμα που θα κάναμε αυτό το βράδυ. Και λέω, πραγματικά, θέλει επιμονή. Θέλει άσκηση η πνευματική ζωή. Θέλει να χρησιμοποιούμε τα εργαλεία αυτά που μας δίνει ο Θεός σε όλη τους την έκταση και με όλη τη μαστοριά με την οποία ο Θεός τα έχει φτιάξει. Και τα εργαλεία αυτά είναι η γραφή Του, είναι η προσευχή, το όπλο αυτό το θαυμαστό που μας έχει δώσει και είναι η Εκκλησία Του. Η ζωή της Εκκλησίας. Η συμπόρευση μαζί με τους πιστούς. Το αγκάλιασμα μαζί τους. Και η πορεία μαζί τους προς τον ουρανό. Αν αυτά τα στοιχεία τα τρία, το τρίτο εκφράζεται κατεξοχήν με το άρτο και με τον ίνο, με τη συμμετοχή μας στα δώρα του Θεού. Αν αυτά τα τρία στοιχεία υπάρχουν στη ζωή μας, στο βαθμό που ο Θεός θέλει, τότε μπορούμε να έχουμε απαιτήσεις να μένουμε άγρυπνοι πάνω στο τιμόνι της πνευματικής ζωής. Δεν είχα κοιμηθεί εγώ καλά το προηγούμενο βράδυ, δεν είχα πιει καφέ, ποιος ξέρει τι άλλο δεν είχα κάνει. Όπως είπαμε, δεν είναι και πια τα χρόνια μου των χρόνων που τα έκανα αυτά. Και έτσι ξύπνησα την Νίκη μετά από λίγο και της είπα, Νίκη, πάρε το τιμόνι. Όμως ο Θεός μας έχει δώσει τα εφόδια. Μας τα έχει δώσει να ζούμε αγρυπνώντας, να ζούμε διακρίνοντας, να ζούμε υπογραμμίζοντας την παρουσία Του, να ζούμε προσμένοντάς Τον, να ζούμε, ποιο είναι το τρίτο στοιχείο που είπαμε, όλο το ξεχνάω, να ζούμε και να αγρυπνούμε έτσι όπως Αυτός το εννοεί, πρωτοπορώντας και όχι τρέχοντας πίσω από το άρμα Του, όχι τρέχοντας πίσω από τους πειρασμούς, όχι τρέχοντας και αγκομαχώντας, αλλά τρέχοντας πρωτοπορώντας στο έργο του Χριστού. Αδελφοί, αν θέλετε να ψάλουμε τον ύμνο αυτόν που λέει...

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

σε σένα τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα. Υψώνεται η καρδιά μας τούτο το πρωινό στην παρουσία Σου, στο όνομα του Χριστού. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, Πατέρα. Σε ευχαριστούμε για τα αιώνια σχέδιά Σου για τον άνθρωπο και για μας ιδιαίτερος τούτο το πρωί που μας κάλεσες γύρω από το Λόγο Σου να διακηρύξουμε τις αλήθειες Σου, να εντρυφήσουμε σε αυτές, να απολαύσουμε τις μεγάλες Σου υποσχέσεις και να Σε παρακαλέσουμε σύμφωνα με την υπόσχεσή Σου, όπου δύο ή τρεις μαζεμένοι στο όνομα του Χριστού βρίσκεσαι και εσύ ανάμεσά τους, να Σε παρακαλέσουμε να κάνεις αισθητή την παρουσία Σου στις καρδιές μας. Να ανοίξεις τους ουρανούς την ώρα αυτή και να βρέξεις αόρατες αλλά πραγματικές ευλογίες, χάρη, έλεος, να βοηθήσεις ψυχές που είναι τσακισμένες να προσβλέψουν στον Ιησού Χριστό, να βοηθήσεις καρδιές που έχουν βάρη να απαλλαγούν κοιτάζοντας σε Αυτόν και στην αγάπη Του, να βοηθήσεις ανθρώπους που έχασαν το δρόμο και το νόημα και τη γλύκα της ζωής να ξαναγυρίσουν στις πηγές των ζωντανών νερών και να βρουν χορτασμό και φροσύνη. Περιμένουμε αυτή την ώρα να μας επισκεφθείς, πιστεύομαι στις αδιάψευστες υποσχέσεις Σου και Σε παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού, άγγιξε τα πνεύματα και τις καρδιές όλων μας. Και επίσης μαζί με μας να ευλογήσεις κάθε παρόμοια συναναστροφή και συνάθρωση στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο, ώστε η δύναμη του Ευαγγελίου να φέρει το διπλό μήνυμα, πρώτα την επιστροφή αθάνατων ψυχών σε Σένα, Κύριε, και έπειτα την αναζωπήρωση δια του Λόγου Σου και του Πνεύματός Σου στις καρδιές των δικών Σου. Ευλογώ να μας ευλογήσεις. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Το θέμα μας σήμερα το πρωί θα είναι η αθλειότητα της ανθρώπινης ζωής και η μεγαλειώδης προσφορά του Θεού. Θα διαβάσω λίγα εδάφια από τον προφήτη Ιερεμία, κεφάλαιο Β, εδάφια 12 και 13, στη σελίδα 671, αν συνηθίζετε να ανοίγετε τις γραφές σας, γραφές με παραπομπές. Ιερεμίας Β, 12, 13, όπου ο Θεός εκφράζει για πολλοστή φορά ένα μεγάλο παράπονο, διαμαρτύρεται και ταυτόχρονα ενδιαφέρεται από αγάπη να πλησιάσει και να βρει τον άνθρωπο, να του δείξει την αθλειότητα στην οποία ζει, γιατί τράβηξε άλλους λαθεμένους δρόμους, και να τον καλέσει στη μεγαλειώδη του προσφορά που είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και η σωτηρία του. Διαβάζω λοιπόν τα δύο αυτά εδάφια. Εκπλάγητε ουρανοί και φρίξατε, συνταράχθητε σφόδρα, λέγει Κύριος, διότι δύο κακά έπραξεν ο λαός μου. Εμέ εγκατέλειπον την πηγήν των ζώντων υδάτων και έσκαψαν εις αυτούς λάκους συντετριμένους, ήτινες δεν δίνανται να κρατήσω συν είδωρ. Δεν είναι η μοναδική φορά, όπως ξανάπαμε, που ο Θεός εκφράζεται με έναν εξαιρετικά ιδιόμορφο τρόπο. Δεν έχει τύχει της προσοχής και του ενδιαφέροντος του ανθρώπου, τον οποίον κυνηγάει από την ώρα της γέννησής του στον κόσμο, να τον φέρει αντιμέτωπο στη διπλή αυτή κατάσταση, να δει τον εαυτό του και να δει την αγάπη του Θεού. Και διαμαρτύρεται μπροστά στους ουρανούς, καλεί τα βουνά για μάρτυρες, καλεί τη γη για να μαρτυρήσει σε τούτο το μεγάλο γεγονός, ότι συνέβηκαν συνταρακτικά γεγονότα μέσα στην πορεία του ανθρώπου, μέσα στη ζωή και μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, που αναστάτωσαν την ύπαρξή του. Και ο άνθρωπος δεν μπορεί να βρει αρχή και τέλος. Έχει στα χέρια του ένα κουβάρι μπερδεμένο, γεμάτο κόμπους και δεν μπορεί να το λύσει. Και ο Θεός τον κυνηγάει και ενδιαφέρεται να του μιλήσει για την προσφορά που περιέχει μέσα τη λύση, την απελευθέρωση και τη λύτρωση που είναι το πρόσωπο, επαναλαμβάνω, του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό η γλώσσα αυτή είναι πάρα πολύ δυνατή καθώς μιλάει και καλεί τους ουρανούς να εκπλαγούν. Εκπλάγητε ουρανοί. Και ακόμα τους καλεί να φρίξουν.
προσωποποιεί ολόκληρο το σύμπαν. Φρίξατε και ακόμα να συνταραχθούν. Συνταράχθητε και όχι απλώς σφόδραν σε υπερβολικό βαθμό. Γιατί? Για δύο πράγματα που έκανε ο άνθρωπος. Δύο μεγάλα κακά τα οποία έκανε, όχι ένα. Το πρώτο είναι ότι εγκατέλειψε με την πηγή των ζώντων υδάτων. Το πρώτο μεγάλο κακό στον άνθρωπο είναι ότι εγκατέλειψε την πηγή των υδάτων, τον ζωντανό Κύριο. Και αυτό το μόνο, το πρώτο, αν γινόταν, θα ήταν τρομερό και θα έφερνε την μεγάλη αυτή αναστάτωση που βλέπουμε μέχρι σήμερα στη ζωή των ανθρώπων. Αλλά δεν είναι το μόνο. Υπάρχει και κάτι άλλο. Ότι ενώ εγκατέλειψαν εκείνη την πηγή στην οποία υπάρχει η ζωή και το νόημα της ζωής, ταυτόχρονα ζήτησαν άλλους δρόμους, ζήτησαν άλλους τρόπους και άλλα μέσα. Έσκαψαν λάκους για τον εαυτό τους, για να βρουν και να κρατήσουν νερό. Αλλά οι λάκοι αυτοί, οι ανθρώπινα φτιαγμένοι, είναι μια μεγάλη αποτυχία. Δεν μπορούν να κρατήσουν το νερό της ζωής. Τις τελευταίες μέρες, θα διαβάσατε στις εφημερίδες, έγινε μεγάλος θόρυβος για ένα πρόσωπο από τα λίγα που πέρασαν πάνω στην ιστορία μας. Είναι ο μεγάλος Αργεντινός ποιητής, δοκιμιογράφος, συγγραφέας, ο Μπόρχες. Ο οποίος, παρόλο που ήταν Αργεντινός, έζησε στην Αμερική και στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στη Γενέβη, όπου και έγινε η κηδεία του. Ο άνθρωπος αυτός ήταν φαινόμενο διότι στα 6 του χρόνια κιόλας έγραψε ένα εγχειρίδιο για την ελληνική μυθολογία στα αγγλικά, 6 ετών. Και την ίδια χρονιά έγραψε το πρώτο του διήγημα. Και όταν έγινε 9 χρόνων, μετέφρασε ένα από τα δύσκολα έργα του Όσκαρ Γουάιλντ, ο ευτυχισμένος πρίγκιπας. Από εκεί και πέρα, φυσικά, ο δρόμος του τράβηξε με επιτυχίες, με στεφάνια, με βραβεία, παρολίγο να πάρει τον Νομπέλ, για ποικίλους λόγους δεν το πήρε, πήρε όμως άλλα βραβεία. Αλλά ο άνθρωπος αυτός, όπως οι περισσότεροι των ανθρώπων, διαπιστώνουν στο τέλος της ζωής τους τη λαθεμένη τους πορεία. Και σας διαβάζω τον τίτλο μιας εφημερίδας που έγραψαν γι' αυτόν τις τελευταίες μέρες. Είπε, η ζωή μου ήταν ολόκληρη ένα λάθος. Η ζωή μου ήταν ολόκληρη ένα λάθος. Μα εσύ, ο πετυχημένος, ο δοξασμένος, ο πολυγραφότατος, ο εξυπνότατος, η ιδιοφυΐα. Κι όμως, εγώ, ομολογεί στο τέλος της ζωής του, έχω να υπογράψω αυτή τη δήλωση, ότι η ολόκληρη ζωή μου ήταν ένα λάθος. Κοιτάξτε το δράμα. Αναρωτήστε το γιατί. Είναι μέσα στην περιγραφή των εδαφείων που διαβάσαμε από τον Ιερεμία. Είναι γιατί ο άνθρωπος εγκατέλειψε την πηγή των ζώντων υδάτων και έσκαψε εις αυτόν λάκους, λάκους συντετριμμένους που δεν μπορούν να κρατήσουν το νερό. Γι' αυτό ο Μπόρχες και γι' αυτό πάρα πολλοί άλλοι στην κατηγορία του. Ένα άλλο πολύ μεγάλο όνομα, Έλληνας αυτή τη φορά, ο Καζαντζάκης, ο Νίκος Καζαντζάκης. Ένας άνθρωπος με τεράστια δραστηριότητα, με μεγάλες ικανότητες, όπως τον ξέρουμε, με τα βιβλία που έγραψε. Επιθυμία του ήταν και γράφτηκε απάνω στο μνήμα του τούτο το μικρό τριλογικό ρητό που είπε «Δεν πιστεύω τίποτε, δεν ελπίζω τίποτε, είμαι λεύτερος». «Δεν πιστεύω τίποτε, δεν ελπίζω τίποτε, είμαι ελεύθερος». Αυτό φυσικά δεν αποτελεί ελευθερία και απορεί κανείς πως μεγάλα πνεύματα σαν τον Καζαντζάκη νόμισαν ότι με το να μην πιστεύουν και να απορρίπτουν οτιδήποτε και να μην ελπίζουν τίποτε, ότι αυτό τους βγάζει έξω από την πορεία της ζωής που θα αντιμετωπίσουν κάποια μέρα, θέλοντας ή μη εκείνον ο οποίος μας έφερε στην ύπαρξη με σκοπό δοξασμένο και για να δώσουμε μια απάντηση, ένα ναι ή ένα όχι, επάνω εδώ στον σταθμό τούτον του σύμπαντος που λέγεται γη. Κι όμως ο άνθρωπος αυτός ήταν έξω από την πηγή των ζώντων υδάτων. Ποιος ξέρει για ποιους λόγους, δεν τους εξετάζουμε. Γεγονός είναι ένα. Δεν πιστεύω τίποτε. Δεν ελπίζω τίποτε. Είμαι ελεύθερος. Και θα σας θυμίσω κάτι για κάποιον μεγάλον πριν από χρόνια, για τους παλαιότερους ίσως πολύ γνωστός, Έλληνας θειασάρχης στην Αθήνα, ο Αργυρόπουλος, ο μεγάλος Αργυρόπουλος, ο οποίος πριν φύγει από τη ζωή είπε τούτα τα ανεπανάληπτα λόγια. «Ουδέν ήμουν, ουδέν έκαμα, ουδέν αφήνω». Ο μεγάλος Αργυρόπουλος, «ουδέν ήμουν, ουδέν έκαμα, ουδέν αφήνω».
Τι ομολογία, τι συντριπτικός καταπέλτης για εκείνους που χτίζουν όνειρα πάνω στην άμμο. Για εκείνους οι οποίοι εγκατέλειψαν τον Θεόν, την πηγή των ζωντανών νερών και έτρεξαν οπουδήποτε αλλού εκτός από τον Θεόν να σκάψουν με τα χέρια τους για να βρουν κάπου κάποιο νεράκι θολό, και αν είναι υπάρχει τρόπος να μαζέψουν στους λάκους αυτούς εκείνο το λίγο νεράκι για να το έχουν να τροφοδοτηθούν σε ώρες ανάγκης. Αλλά οι λάκοι σας, λέει ο Θεός, είναι συντετρεμένοι. Θα έχετε την ευχαρίστηση, θα έχετε στην αναζήτηση και στο διάβα της ζωής σας, στους σκοπούς σας μέσα, κάποια προσωρινή χαρά, φευγαλαία όμως. Γιατί οι λάκοι αυτοί δεν μπορούν να κρατήσουν τη χαρά, τη μονιμότητα, την ομορφιά της ζωής, διότι είσαστε έξω από τον σκοπό της ζωής. Μοιάζεται σαν εκείνη την αμαξοστοιχεία που κουβαλάει τα βαγόνια από πίσω της και τα σέρνει με μεγάλη ταχύτητα και βρίσκεται μέσα στα χωράφια και μουγκρίζει και σφυρίζει και προσπαθεί, αλλά όσο προσπαθεί τόσο οι ρόδες της πιο βαθιά μπαίνουν μέσα στο χώμα και στη λάσπη. Είναι ανάγκη να καταλάβουμε, λέει ο Θεός. Και αυτό είναι το παράπονό μου και αυτή είναι η διαμαρτυρία μου απέναντί σας, λέει και σήμερα το πρωί, ότι τρέχετε έξω από τις ράγες, έξω από το σκοπό σας, έξω από τις γραμμές σας. Γυρίστε πίσω. Αυτό μαρτυρεί την αθλειότητα της ανθρώπινης πορείας, η οποία επισφραγίζεται κάθε φορά που ο άνθρωπος, όριμος πια, στο τέλος της ζωής του, τα μαζεύει όλα και αφού τα συμπιέζει, βγάζει ένα καταστάλαγμα και ένα συμπέρασμα και λέει: «Δεν ήμουν τίποτα, δεν έκανα τίποτα, δεν αφήνω τίποτα. Δεν περιμένω τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα, δεν πιστεύω τίποτα. Η ολόκληρη ζωή μου ήταν ένα λάθος». Είναι ανάγκη, λέει ο Θεός, να φτάσετε σε αυτό το τέρμα, να χαραμίσετε τα όμορφα χαριτωμένα χρόνια σας, τη ζωή σας, και προπαντός να βγείτε έξω από την προσφορά της αγάπης μου, την προσφορά την οποία ο Χριστός έχει να παρουσιάσει και να δώσει σε κάθε ψυχή η οποία είναι ανήσυχη και θέλει να δοκιμάσει και να βρει την αλήθεια. Γιατί δεν κάνετε το πείραμα, λέει ο Θεός, να δεχθείτε την προσφορά μου. Σε αντίθεση με την αθλειότητα της ανθρώπινης πορείας και ζωής, έρχεται η προσφορά του Θεού, η οποία είναι τούτη. Καθώς ο Κύριος Ιησούς πλησιάζει μια τέτοια ψυχή συντριμμένη, γεμάτη αθλειότητα, γεμάτη ερείπια η ζωή της, τη Σαμαρίτισσα στο πηγάδι της Σιχάρ. Και όταν έχει μια συνομιλία μαζί με τη γυναίκα αυτή, η οποία διψούσε πραγματικά για κάτι μόνιμο σταθερό στη ζωή της, της είπε ο Ιησούς τούτα τα θαυμάσια λόγια, τα οποία επαναλαμβάνει για όλους μας σήμερα το πρωί. Ότι αν κάποιος πιει από αυτό το νερό, και αν θέλουμε να το μεταφέρουμε, αν κάποιος θελήσει να πιει από τα προσωρινά πράγματα της ζωής αυτής, ξανά και ξανά θα θελήσει να ξαναπιεί, γιατί ξανά θα διψάσει. Εάν όμως κάποιος δεχθεί το νερό της ζωής που εγώ δίνω, αυτός δεν πρόκειται ποτέ να διψάσει. Αλλά θα έχει μέσα του το νερό αυτό το οποίο θα γίνει πηγή ύδατος, αναβλύζοντος η ζωή αιώνιων. Τούτη είναι η προσφορά του Θεού. Μη ψάχνεις δεξιά και αριστερά. Μη χαραμίζεις τα χρόνια σου, τη ζωή σου. Μη δίνεις το χρόνο σου εδώ και εκεί χωρίς να έχεις αντίκρισμα. Σε άλλο μέρος η Βίβλος μας λέει ότι οι άνθρωποι ξοδεύουν τον κόπο τους, ξοδεύουν τα χρήματά τους. Γιατί? Μόνο για φθορά, για καταστροφή. Ενώ αντίθετα δεν έρχονται στις πηγές των ζωντανών υδάτων για να πιούν, να χορτάσουν και να ξεδιψάσουν. Ο Λόγος του Θεού σήμερα το πρωί θέλει δύο πράγματα να κρατήσουμε μέσα στην καρδιά μας. Το πρώτο είναι η διαπίστωση, την οποία ο καθένας από εμάς στην πορεία του και στο διάβα της ζωής του κάνει κάθε μέρα και κάθε στιγμή, ότι η ζωή μας έξω από τον Θεό, όσοι ακόμα δεν γύρισαν σε Αυτόν, είναι χαρακτηρισμένη βαθιά και γραμμένη με αθλειότητα, με πόνο, με ανησυχία, με φόβους, με ανικανοποίητο. Αυτό είναι το ένα που ο Θεός θα ήθελε να το καταλάβουμε, να το χωνέψουμε και να το γνωρίσουμε. Και το δεύτερο είναι ότι σε αντίθεση από αυτό, στην απέναντι πλευρά στέκεται μια προσφορά μεγάλη, πλατιά, θαυμαστή, υπέροχη, φωτεινή. Μια προσφορά αγάπης και πραγματικής ζωής.
το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, το οποίο είναι έτοιμο να πει ότι εάν εγκαταλείψεις τους δρόμους της ασεβίας που ζεις, εάν εγκαταλείψεις τις προσπάθειες, τα πηγάδια που σκάβει για να σου κρατήσουν νερό και δεν σου κρατάνε ούτε μια σταγόνα, εάν γυρίσεις εκείνον τον οποίον εγκατέλειψες, την πηγή των ζώντων υδάτων, θα βρεις το νερό της ζωής, θα χορτάσεις, δεν θα χρειαστείς πλέον τίποτα άλλο, γιατί αυτό θα είναι η απόλυτη ικανοποίηση στο είναι σου και στη ζωή σου. Και ήθε σήμερα το πρωί, από όλη την ώρα αυτή, ό,τι ακόμα μας δώσει ο Κύριος Ιησούς, να μας βοηθήσει να συλλάβουμε τις δύο αυτές αλήθειες, την άρνηση και τη θέση, τα συντρίμμια και την ανοικοδόμηση, εκείνο που εμείς δημιουργήσαμε μέσα μας και εκείνο που ο Θεός ετοιμάζει να χτίσει μέσα στην καρδιά μας. Μια ζωή πλούσια, χαριτωμένη, όπως την προσφέρει το Ευαγγέλιο του ζωντανού Ιησού Χριστού. Αλλά πριν προχωρήσουμε να ψάλλουμε όλοι μαζί τον ύμνο 116. Χάρις τι έργων. Ύμνος 116.

είδαμε την αθλειότητα της ανθρώπινης πορείας. Θα ήθελα να κοιτάξουμε για λίγο τώρα την αθλειότητα της ανθρώπινης ψυχής ή καλύτερα την αθλειότητα μέσα στην ανθρώπινη ψυχή. Το παράπονο του Θεού δεν είναι απλώς γενικό. Δεν ψάχνει ο Θεός να βρει έναν κόσμο να λυτρώσει, αν και αυτός είναι ο τελικός του σκοπός, αλλά ο Θεός στρέφεται προσωπικά στον καθέναν για να μπει στην ατομική του ζωή και να κάνει μία προσωπική πρόσκληση σε σένα και σε μένα. Ο Θεός ενδιαφέρεται να σου δείξει ότι πίσω από το δράμα της πορείας που είναι καταγραμμένη από επεισόδια αθλειότητας, πίσω από αυτό το δράμα βρίσκεται το δράμα της αθλειότητας που επικρατεί μέσα στην ψυχή σου, μέσα στο είναι σου. Και στην προσωπική πρόσκληση που ο Θεός βάζει το όνομά σου, έχουμε να φέρουμε μπροστά μας σήμερα το πρωί μια σκηνή από την αρχή της ανθρώπινης ιστορίας. Όταν ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο τέλειο, στα μάτια του μπροστά, ολοκληρωμένο, για να ζήσει μέσα στην παρουσία του, πάντα βέβαια δίνοντας εξετάσεις αν θέλει ελεύθερα να τον υπακούσει ή όχι. Και σε κάποια στιγμή, καθώς γνωρίζουμε, η περιγραφή του βιβλίου του Λόγου του Θεού μας λέει ότι ο άνθρωπος παρήκουσε τον Θεό. Θέλησε να δοκιμάσει άλλους δρόμους. Εγκατέλειψε από εκεί κιόλας την πηγή των ζώντων υδάτων και έσκαψε λάκους για να ζητήσει κάπου αλλού να βρει νερό και να το συγκρατήσει. Και μέσα σε αυτό το δράμα το πρώτο και το μεγάλο που συμπαρέσυρε ολόκληρη την ανθρωπότητα και εμάς τους ίδιους, για το οποίο φυσικά εμείς δεν ευθυνόμαστε άμεσα, αλλά ο Θεός έχει μία λύτρωση και προσφορά, ώστε δεν μπορούμε να πούμε τι φταίω εγώ που ο Αδάμ και η Εύα ξέκλειναν από το δρόμο του Θεού, γιατί στην κατάσταση που είσαι και είμαι, ο Θεός σου αντιπροσφέρει τη μεγάλη λύτρωση της αγάπης Του εν Χριστώ Ιησού και έχει σήμερα τις ίδιες δυνατότητες όπως τότε να πεις το ναι ή το όχι και να αγαπήσεις ή να μισήσεις και να παρνηθείς αυτό το πρόσωπο του Θεού. Εκεί λοιπόν στις πρώτες σελίδες της βίβλου διαβάζουμε, ύστερα από αυτό το δράμα, από αυτή την έκπληξη στα μάτια του Θεού, ο Θεός να ψάχνει τον άνθρωπο προσωπικά και να φωνάζει «Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι, πού είσαι Αδάμ». Και στον Αδάμ, στο όνομα εκείνο, βάλε το όνομά σου, Γιώργο, Γιάννη, Βασίλη, Μαρία, Μαγδαληνή, όποιο και είναι το όνομά σου, πού είσαι. Και θα πει κανείς, γιατί ο Θεός ενδιαφέρεται και να ζητάει τον άνθρωπο, τον Αδάμ, εσένα και μένα. Φυσικό θα ήταν ένας Θεός Άγιος να αναζητήσει τον άνθρωπο, το πλάσμα του, ύστερα από την πτώση αυτή της αμαρτίας, και να τον καλέσει να λογοδοτήσει και να του πει, κάτσε στο σκαμνί, έχω να σε κρίνω, διότι δεν στάθηκες άξιος της αγάπης μου και της προσφοράς μου. Όμως όχι. Θα δούμε ότι το πλησίασμα του Θεού στον άνθρωπο, ατομικά, θα δούμε ότι η πρόσκλησή του σε σένα και σε μένα προσωπικά γίνεται από ελαττήρια αγάπης για να σε βοηθήσει, αφού πρώτα ψάξεις μέσα σου και δεις το κατάντημά σου και την αθλειότητά σου, κατόπιν να στρέψεις γεμάτος ελπίδα με βάση τις υποσχέσεις του Λόγου του Θεού σε εκείνον το Δημιουργό σου, ο οποίος είναι έτοιμος να σε λυτρώσει και να σε σώσει. Η σκηνή δίνει μερικά θαυμάσια χαρακτηριστικά, τα οποία φυσικά δεν θα αναλύσουμε τώρα το πρωί, αλλά απλώς θα τα υπογραμμίσουμε καθώς τα δίνει ο Λόγος του Θεού. Μας λέει ότι οι άνθρωποι, ο Αδάμ, θα λάβουν τι συμβαίνει έξω από τον Θεό, διότι τα μάτια τους ήταν ανοιχτά να βλέπουν τι σημαίνει να βρίσκεσαι κοντά στον Θεό. Άνοιξε τα μάτια τους λοιπόν σε μια άλλη πραγματικότητα. Και αυτή η πραγματικότητα ήταν η αθλειότητα τώρα, έξω και μακριά από τον Θεό. Δεύτερον, καθώς άνοιξαν τα μάτια τους, εγνώρισαν ότι ήσαν γυμνοί. Κατάλαβαν ότι δεν μπορούσαν να σταθούν στη θέση αυτή μπροστά στον Άγιο Θεό. Η γύμνια, το ξεσκέπασμα, η αποκάλυψη της εσωτερικής τους αθλειότητας έγινε μια πραγματικότητα. Είδαν ότι ήσαν γυμνοί. Κατόπιν προσπάθησαν να κάνουν
ορισμένα περιζώματα από φύλλα σικιάς για να ντυθούν κάτι που δείχνει σε όλους τους αιώνες την πορεία της αυτοδικαίωσης του ανθρώπου, της αυτοδικαιοσύνης του, να φροντίσει αυτός με κάτι, να σκεπαστεί μήπως έτσι μπορέσει να παρουσιαστεί όχι γυμνός, αλλά με δικά του έργα σκεπασμένος μπροστά στο Δημιουργό του. Οι γραφές όμως διακηρύττουν ξεκάθαρα ότι με τα έργα, τα οποιαδήποτε έργα καλά, ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί. Δεν μπορεί να δει το πρόσωπο του Θεού. Χρειάζεσαι αποκατάσταση απευθείας από τον Θεό, κάτι άλλο καινούριο, δυναμικό, κάτι που να σε αλλάξει εσωτερικά από τα βάθη σου, να σε κάνει ένα καινούριο κτίσμα. Αλλιώς δεν μπορείς να δεις τον Θεό, όπως δεν μπορεί κάποιος να πέσει μέσα σε ένα καμίνι. Θα κατακαεί, εάν προηγουμένως δεν μεταβληθεί σε φλόγα ο ίδιος. Μόνο οι φλόγες συναντούν τις φλόγες. Ο Θεός είναι πυρ καταναλύσκων. Δεν μπορείς στην κατάσταση που είσαι της αμαρτίας να συναντήσεις τον Θεό. Είσαι χαμένος. Και ακατόπιν

θέση να κοιτάξουμε μέσα μας στον εσωτερικό άνθρωπο, να κάνουμε μία αυτοπαρατήρηση και να κοιτάξουμε τι γίνεται μέσα μας. Πού ήταν πράγματι ο Αδάμ? Πού είσαι εσύ αν ακόμα δεν έχεις γνωρίσει ουσιαστικά και γνήσια τη χάρη του Θεού? Ο Θεός σε βλέπει και σε παρακολουθεί. Έστω και αν κρύφτηκαν, όπως μας λένε οι γραφές, έστω και αν σκεπάστηκαν με τα περιζώματα εκείνα των φύλων, έστω και αν νόμισαν ότι με κάποιο τρόπο έτσι ή αλλιώς προς το δειλινό, στα σκοτεινά να πλησιάζουν τον Θεό, αδύνατον. Ο Θεός ζητούσε μια αντιμέτωπη συζήτηση μαζί τους. Πού βρίσκεσαι, Αδάμ? Πού βρίσκεσαι, Γιώργο, Μαρία? Πού είσαι σήμερα το πρωί? Ξέρω τα έργα σου, ξέρω που κατοικείς, ξέρω την μυστική σου ζωή, ξέρω τα ιδιαίτερά σου, ξέρω την καρδιά σου, ξέρω εκείνα που κι εσύ ο ίδιος δεν ξέρεις, τα βάθη σου. Τα γνωρίζω όλα από την αρχή ως το τέλος. Τρία πράγματα θα ήθελα να προσέξουμε σε αυτό το σημείο. Πρώτα, τη θέση του ανθρώπου έναντι του Θεού. Η θέση του ανθρώπου ήταν μακριά του. Έφυγε ο Αδάμ, δεν μπορούσε να σταθεί. Δεύτερον, η θέση του ανθρώπου ήταν να χωριστεί από τον Θεό. Χωρίστηκε. Δεν ζούσε πλέον στην παρουσία του Θεού. Ούτε στην παρουσία του Θεού λοιπόν. Ούτε κοντά εις τον Θεό. Χωρισμένος και μακριά από τον Θεό. Είναι μια διαπίστωση που μπορείς να την κάνεις προσωπικά, εάν ακόμα δεν έχεις δεχθεί μέσα σου την χάρη του Θεού και δεν σε έχει αλλάξει ουσιαστικά και γνήσια. Ζεις μακριά του. Μπορεί να κρύβεσαι. Ζεις μακριά του. Και ζεις χωρισμένος από τον Θεό. Δεν ακουμπάει το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή σου. Δεν σε αγγίζει. Δεν νιώθεις. Νιώθεις την αθλειότητα, όπως είπαμε. Νιώθεις το κακό, το βάρος, την πίεση. Και όπως μας λέει χαρακτηριστικά η σκηνή, εφοβήθην. Εκείνοι που μελετούν σήμερα την ψυχολογία ιδιαίτερα, βλέπουν ότι ο άνθρωπος διέπεται από ορισμένους ανεξήγητους φόβους. Φόβος μη σε δει ο άλλος. Φόβος μη συναντήσεις τον Θεό. Φόβος για το μέλλον. Φόβος για τις αναστατώσεις. Φόβος για τη δουλειά σου. Φόβος για την υγεία σου. Φόβος για το ένα. Φόβος για το άλλο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο άνθρωπος είναι η προσωποποίηση του φόβου. Αλλά οι γραφές μας εξηγούν ότι ο φόβος είναι αποτέλεσμα της απομάκρυνσης του ανθρώπου από τον Θεό. Φοβάσαι ή έχεις μέσα σου τον φόβο που δημιουργεί κόλαση κατά τη βίβλο, διότι δεν γνωρίζεις τον Θεό, είστε μακριά και χωρισμένος από τον Θεό. Αυτή είναι η θέση σου απέναντι του Θεού. Ποια είναι τώρα η κατάστασή σου μπροστά στον Θεό? Πρώτον, είσαι ένοχος. Ένοχος που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή ο Θεός δεν ζητάει από σένα λογαριασμό, γιατί πρέπει να το θεωρήσεις σαν μια μεγάλη ευεργεσία του Θεού που δεν σε καλεί στην παρουσία του να σε κρίνει, σου δίνει την ευκαιρία να μετανοήσεις, αλλά είσαι ένοχος. Έχεις μέσα σου και φέρνεις απάνω σου τη σφραγίδα της οργής, το στίγμα της οργής, και θα έρθει η στιγμή που θα λογοδοτήσεις ενώπιον του Θεού, θέλεις ή δεν θέλεις. Είσαι λοιπόν ένοχος γιατί φταίς απέναντι του Θεού. Δεύτερον, είσαι νεκρός απέναντι του Θεού. Ο Θεός τους είπε, καθήν ημέραν φάγεις, εξάπαντος θέλεις αποθάνει. Και εννοούσε, γιατί αμέσως δεν πέθαναν, εννοούσε τον πνευματικό θάνατο, και η Βίβλος μας μιλάει για τρεις θανάτους. Μας μιλάει για το θάνατο του σώματος, μας μιλάει για το θάνατο της ψυχής σήμερα, χωρίς τον Θεό, και μας μιλάει και για τον αιώνιο θάνατο, όταν θα είναι η αιώνια κρίση που θα ακολουθήσει. Αλλά εδώ μιλάει για τη δεύτερη περίπτωση, τον θάνατο της ψυχής. Ζεις, έχεις τις πέντε αισθήσεις, βλέπεις, πιάνεις, ακούς. Αλλά αυτό δεν είναι ζωή, αυτή τη ζωή την έχουν και τα ζώα. Δεν καταλαβαίνεις περισσότερο από τα ζώα. Δεν έχεις την έκτη αίσθηση μέσα σου. Δεν έχεις την κεραία εκείνη που πιάνει απάνω τα ουράνια. Τα ψάρια έχουν μια έκτη αίσθηση. Έχουν στη μέση τους μια λουρίδα, πολλές φορές αόρατη, που ξέρουν το βάθος. Είναι η αίσθηση του βάθους. Εσύ ζεις μέσα σε ένα ζωώδη κόσμο. Αλλά είσαι νεκρός για τον Θεό. Δεν μπορείς να νιώσεις, να γνωρίσεις, να σε αγγίξει ο Θεός. Δεν μπορεί όσο κρατάς την καρδιά σου κλειστή. Τρίτον, έχεις μέσα σου το φόβο. Έχεις μέσα σου το απότοκο της απομάκρυνσής σου από τον Θεό, που είναι ο φόβος. Πού θα βρεθείς και πώς θα σταθείς μια μέρα ενώπιν του Θεού, και ήθε σήμερα το πρωί ο Κύριος να ξυπνήσει μέσα σου αυτό το φόβο για τη συνάντησή σου με τον Κύριο που σε καλεί και σου λέει: ετοιμάσου να απαντήσεις τον Θεό σου. Τέταρτο, είδαν ότι σαν γυμνή. Τέτοια είναι η καταστασή σου. Είσαι γυμνός απέναντι του Θεού. Είσαι κατάγυμνος απέναντι του Θεού. Μπορεί εξωτερικά να έχεις ονόματα, θέσεις, να ντύνεσαι, να συμπεριφέρεσαι, να έχεις τρόπους, αλλά για τον Θεό που βλέπει τα βάθη σου. Τα μάτια μου, λέει ο Κύριος, είναι ως φλόγες πυρός και βλέπουν μέσα στα βάθη σου.

0: Είσαι γυμνός και γυμνός τι? Γεμάτος έλκη σάπια, γεμάτος αμαρτία, γεμάτος καταστροφή. Αυτός είσαι απέναντι του Θεού. Και ένα τελευταίο. Οι προσπάθειές σου, τα φύλλα της σικιάς, τα περιζώματα, δεν μπορούν να σε κρύψουν. Ό,τι και να κάνεις, όποιους λάκους και να ανοίξεις, όποιο νερό και αν καλέσεις, δεν θα μείνει μέσα. Δεν θα μπορέσεις να σταθείς στην παρουσία του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Η θέση σου απέναντι στο Θεό, μακριά, χωρισμένος. Η κατάστασή σου μπροστά στον Θεό, ένοχος, νεκρός, γεμάτος φόβος, φόβο, γύμνια, εσωτερική, ηθική γύμνια, και οι προσπάθειές σου από τη γυμνότητα με τα φύλλα της οικιάς δεν σε κρατούν. Και ένα τρίτο στοιχείο που θέλει ο Θεός να προσέξουμε σήμερα το πρωί. Ότι ο Θεός συνάντησε τον Αδάμ και έρχεται να συναντήσει και σένα σήμερα το πρωί. Όχι για να σε κρίνει. Γι' αυτό μας αφήνει εξάλλου ακόμα στη ζωή αυτή. Έρχεται να σε καλέσει σε μια σωτηρία. Και παρόλο που για κάθε δικαίωμα εκεί στην Εδέμ να ρίξει τον πέλη και τη δικαιοσύνη του επάνω τους, όμως τους γεμίζει από μια προσφορά. Πρώτα σε σκιώδη κατάσταση και έπειτα σε μια πραγματικότητα. Μια σκιά λύτρωσης με βάση το αίμα του Σταυρού του Γολγοθά. Και ενώ εκείνοι έκανε τα περιζώματα από τα φύλλα της σικιάς που δεν μπορούσαν να τους κρατήσουν, ο Θεός μας λέει τους έντυσε με δερμάτινα ρούχα ενδύματα, που σημαίνει ότι εσφάγισαν ζώα και χύθηκε αίμα στον κήπο της Εδέμ. Με δερμάτινα ενδύματα, δερμάτινους χιτώνες. Ετούτο ήταν μια σκιώδης προφητεία για το έργο του Γολγοθά. Μια υπόσχεση που τους έδωσε μαζί με την άλλη το πρώτο Ευαγγέλιο, ότι το σπέρμα της γυναίκας, ο Ιησούς, θα χτυπήσει την κεφαλή του Όφεως και θα φέρει την νίκη. Αλλά σήμερα έχουμε την πραγματικότητα, διότι αυτό το σπέρμα ήρθε και έγινε άνθρωπος, ο Λόγος, Θεός Λόγος, κατέβηκε στη γη. Είναι αυτός ο οποίος την προσφορά του αίματος τη δίνει σήμερα το πρωί σε σένα και σε μένα, και αν τη δεχθείς, το αίμα του Ιησού Χριστού σε σώζει, σε τακτοποιεί, σε φέρνει αντιμέτωπο στην παρουσία του Θεού λυτρωμένων, γεμάτων από τη ζωή και τη χαρά του Θεού. Ένας νέος στη Γερμανία πριν από λίγο καιρό, ένα παιδί ευσεβούς οικογένειας, αλλά μέσα του είχε κλωτσίσει, τα είχε πετάξει όλα, και όχι μόνο, αλλά τα θεωρούσε βλακίες να ακούει τα παραμύθια των γονέων του και τις προσευχές και τα Ευαγγέλια. Και τράβηξε το δρόμο να βρει την τύχη, να απολαύσει τη ζωή, με σκοπό να καταλήξει στις Ινδίες. Πέρασε φυσικά από την Ολλανδία για να πάρει το πλοίο, και καθώς το βράδυ έπρεπε να μείνει εκεί την επόμενη να πάρει το πλοίο στο Ρότερνταμ, γύριζε μέσα στην πόλη, κοίταζε τα αξιοθέατα, και σε κάποια στιγμή βρέθηκε μπροστά σε μια βιτρίνα ενός βιβλιοπωλείου. Είδε με κατάπληξη ότι υπήρχε ένα βιβλίο που έγραφε, ο τίτλος του ήταν «Το Ευαγγέλιο για τους ασεβείς». Γέλασε γεμάτο σαρκασμό. Αυτό θα είναι όμορφο βιβλίο, θα είναι για μένα. Οπωσδήποτε. Για να δούμε τι έχουν οι ασεβείς να πούν για το Ευαγγέλιο. Μπήκε μέσα λοιπόν και αγόρασε το βιβλίο. Αλλά το βιβλίο αυτό, καθώς το διάβασε το βράδυ στο ξενοδοχείο, του έφερε άλλα μηνύματα. Του έφερε ελέγχους. Του έδειξε ότι δεν μπορεί να εξακολουθεί να περπατάει στους δρόμους αυτούς όπως μέχρι τώρα. Ότι θα έρθει αντιμέτωπος με εκείνον τον ζωντανό Θεό όπου και να κινηθεί, στις Ινδίες και σε άλλες χώρες. Το μάτι του Θεού και το πνεύμα του Θεού είναι εκεί και τον παρακολουθούν και τον βρίσκουν. Το πνεύμα του Θεού δούλεψε πολύ βαθιά στην ψυχή αυτή και ο Κύριος έκαμε τέλεια αλλαγή μέσα του, ώστε οδηγήθηκε στα γόνατα και έγινε καινούριος άνθρωπος. Όχι μόνο. Αλλά δεν τράβηξε με το καράβι, ακύρωσε το εισιτήριό του και γύρισε στο σπίτι. Και ομολόγησε στους γονείς του τα συμβάντα και έγινε ένας εργάτης του Ευαγγελίου για να κηρύττει το Ευαγγέλιο. Αλλά επίσης στη Γερμανία, θα σας αναφέρω ένα άλλο περιστατικό, στη Βόρεια Θάλασσα, η Ανατολική Θάλασσα, όπως λέγεται, η Όστζε, γινόταν μια μικρή ναυτική άσκηση πριν από λίγα χρόνια. Και στην άσκηση εκείνη, καθώς όλα ήταν φωτεινά, ήταν ημέρα, έγινε ένας κακός χειρισμός και ένα πλοίο έπεσε επάνω σ' άλλο. Και εκείνο το οποίο χτύπησε βυθίστηκε αυτοστιγμής άφταντρο. Δεν μπόρεσε ούτε ένας να σωθεί. Κατέβηκαν όλοι. Αλλά υπάρχει όμως μια προϊστορία σε αυτό. Το προηγούμενο βράδυ, 5 από αυτούς τους ναύτες είχαν βγει έξω στο Κίελο, που είναι μια παράλια πόλη στη Βόρεια Γερμανία. Και βρέθηκαν σε μια συνάθρηση και άκουσαν το Ευαγγέλιο του Θεού. Και ο άνθρωπος που μιλούσε καλούσε τις ψυχές σε σωτηρία και αυτούς τους πέντε τους συνάντησε. Και τους είπε, αγαπητοί μου νέοι, καταλάβατε τι έκανε για σας ο Χριστός. Καταλάβατε τη δύναμη του αίματος που είναι έτοιμο να σας σώσει και να σας λυτρώσει. Εκείνοι είπαν, ναι, ναι, το καταλάβαμε. Λοιπόν, τι έχετε να κάνετε τώρα. Θα το σκεφτούμε ακόμα. Και το ανέβαλαν. Στο δρόμο όμως, ο ένας από τους πέντε το έβαλε πολύ βαθιά στην καρδιά του και είπε, δεν πρέπει να παίζω με τον Θεό. Θα πρέπει να δώσω κάποια απάντηση. Και πραγματικά το ίδιο εκείνο βράδυ μετενόησε και δόθηκε στη σωτηρία του Χριστού, την οποία αγκάλιασε και ο Χριστός τον έσωσε. Την επόμενη μέρα το πλοίο βυθίστηκε και με τους άλλους και με τους πέντε. Από τους πέντε οι τέσσερι έφυγαν χωρίς την ελπίδα του ουρανού. Ο ένας γεμάτος ελπίδα να μπει στη ζωή. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, η προσφορά του Ευαγγελίου, η οποία έρχεται και σε σένα σήμερα το πρωί για να σε καλέσει ο Θεός μέσα στη σωτηρία του. Και κάτι ακόμα που το ξέρετε ίσως και είναι γνωστό. Ο μεγάλος, ο ζωγράφος, ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, είναι γνωστός ο πίνακας του μυστικού δείπνου. Ένα τέλειο έργο, για το οποίο δίνονται ποσά αμύθιτα για να τον κατακτήσουν, αλλά δεν πουλιέται. Όμως έχει μια προϊστορία. Ζητούσε να βρει ένα πρόσωπο για να ζωγραφίσει στη θέση του Ιησού Χριστού. Ένα πρόσωπο με άδωρα χαρακτηριστικά, με μάτια που να λάμπουν, με πρόσωπο φωτεινό και να είναι τέλος πάντων εκείνο το πρόσωπο που κατά την κρίση του αντιπροσώπευε τον Ιησού. Έτρεξε, έψαξε αρκετό καιρό και τελικά βρήκε έναν τραγουδιστή, τον Πιέτρο Παρντινέλη, τον οποίο και παρακάλεσε και πλήρωσε και του είπε, κάτσε σε παρακαλώ να ποζάρεις διότι θέλω να σε απεικονίσω. Έχω τούτο και τούτο στη σκέψη μου. Και πραγματικά όταν κοιτάζει κανείς μέσα στους 12 βλέπει το πρόσωπο του Μπαρτινέλη που απεικονίζει τον Ιησού να είναι μια εξέχουσα μορφή, ένα πρόσωπο χαριτωμένο. Αλλά εκείνο που δημιούργησε πρόβλημα μεγάλο στο Λεωνάρντο Νταβίντσι ήταν πώς θα βρει το πρόσωπο του Ιούδα. Πού θα πάει να τρέξει. Κουράστηκε για το θέμα αυτό χρόνια πολλά. Έτρεξε κυρίως σε καταγόγια, σε δρόμους που σύχναζαν αλήτες, απορριμμένοι από την κοινωνία. Και ύστερα από πολυετή αναζήτηση βρήκε πραγματικά ένα νέο. Τον πλήρωσε πολύ ακριβά και εκείνος δέχτηκε. Και ήρθε να ζωγραφίσει, να ποζάρει για το πρόσωπο του Ιούδα. Αλλά ο μεγάλος, ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, την ώρα που πήγε να ζωγραφίσει, του έκανε εντύπωση ότι τα χαρακτηριστικά αυτά κάπου τα ξέρει. Κάπου του είναι γνωστά. Δεν είναι άγνωστο το πρόσωπο. Ποιος είσαι, του λέει. Και εκείνος απαντάει, είμαι ο Πιέτρο Μπαρτινέλη. Έμεινε ο Λεωνάρντο Νταβίντσι. Εσύ, του λέει, είσαι που ζωγράφισε τον Ιησού πριν από χρόνια. Λέει, εγώ. Και άρχισε να του εξηγεί το δράμα της ζωής του, την αθλειότητα της ζωής του, καθώς κατέβαινε το ένα σκαλοπάτι ύστερα από το άλλο και έπεφτε μέσα στην αμαρτία και στο χαμό. Το πρόσωπο το φωτεινό κατάντησε να πάρει τώρα τη θέση εκείνη του προσώπου του Ιούδα. Ο ίδιος άνθρωπος με δύο πρόσωπα. Αγαπητέ μου, όποιος και αν είσαι σήμερα το πρωί, δες την πρόσκληση του Θεού σε αυτή τη διπλή, στο διπλό μήνυμα το οποίο ο λόγος του Θεού σου δίνει. Δες τον εαυτό σου και το κατάντημά σου. Δες το σε εκείνο το νέο που αναζητούσε μακριά από τους γονείς του την ευτυχία του, γιατί βρήκε στον Χριστό. Δες το σε αυτούς τους ναύτες, οι οποίοι θα περίμεναν, αλλά ο ένας ευτυχώς έκανε τη σπουδαία εκλογή και γύρισε. Δες την στο πρόσωπο του Πιέτρο Μπαρτινέλη, για να δεις ότι μπορείς να είσαι το ένα ή το άλλο. Είσαι με την αθλειότητα που σε περιτριγυρίζει μέσα σου και γύρω σου. Είσαι σαν τον Ιούδα, ένας προδότης στην αγάπη του Ιησού Χριστού. Και ο Κύριος μπορεί να σε αλλάξει. Εάν σήμερα το πρωί επικαλεστείς τη δύναμη του αίματος του Σταυρού του Χριστού, αυτός είναι εκείνος που μπορεί να μπει μέσα στη ζωή σου, να την κάνει πραγματικά αλλαγμένη από τα βάθη της, να σε κάνει ένα καινούριο άνθρωπο που να μοιάζει με τον Ιησού. Γιατί θα είμαστε μια μέρα, μας λέει, όμοιοι με αυτόν που η ομοιότητα αυτή αρχίζει από σήμερα να πραγματώνεται μέσα στη ζωή μας. Η αθλειότητα της ανθρώπινης ψυχής ή μέσα στην ανθρώπινη ψυχή. Η αθλειότητα, μια πραγματικότητα, αλλά και μια δεύτερη. Η σωτηρία και η προσφορά του Ιησού Χριστού σε όλο το μεγαλείο της, σε όλη τη λαμπρότητά της. Ένα πρόσωπο που δεν το βλέπεις, αλλά είναι πραγματικό. Εάν με πίστη τον αγκαλιάσεις αυτή την ώρα, θα σε αλλάξει ολοκληρωτικά. Και το Πνεύμα του Θεού σε κυνηγάει και χτυπάει την καρδιά σου την ώρα αυτή, είμαι σίγουρος. Και σε καλεί πίσω να γνωρίσεις αυτή την αγάπη του Ιησού Χριστού.
1: Αφού είδαμε την αθλειότητα της ανθρώπινης πορείας και την αθλειότητα της ανθρώπινης ψυχής ή την αθλειότητα μέσα στην ανθρώπινη ψυχή και που φυσικά αφορούν και αφορούσαν γενικά τον άνθρωπο που δεν έχει νιώσει και δεν έχει αγγίξει και δεν έχει πλησιάσει τον ζωντανό Θεό, θα ήθελα, επαναλαμβάνω τώρα, στο μικρό αυτό κομματάκι που μας μένει, να δούμε και μια άλλη πλευρά της αθλειότητας που αυτή τη φορά αγγίζει τη ζωή των ανθρώπων του Θεού. Είναι η αθλειότητα της μοιρασμένης καρδιάς. Υπάρχει το μεγάλο δυστύχημα σε πολλούς ανθρώπους του Θεού ή σε κάποια στιγμή της ζωής τους να μην προσέξουν και να αφήσουν μια πόρτα ανοιχτή, όσο και μικρή αν είναι, ώστε η καρδιά τους, από εκεί ξεκινούν όλα, όλες οι εκβάσεις της ζωής, να δημιουργήσει ένα χάσμα και η ζωή τους ολόκληρη να είναι έτσι μοιρασμένη, με αποτέλεσμα ποτέ να μην χαρούν και ποτέ να μην απολαύσουν στο μέγεθος και στο βάθος την ευλογία και τη χαρά της σωτηρίας του Θεού και την απόλαυση του προσώπου του Ιησού Χριστού και η ζωή τους να είναι ανεξήγητα για αυτούς από το κακό στο χειρότερο. Άλλο το πράγμα μας λέει ο λόγος του Θεού είναι πάρα πολύ απλό. Η αθλειότητα σε ένα πιστό που δεν επιτρέπεται, είναι σχήμα οξύμορο, προέρχεται από μια μοιρασμένη καρδιά. Δηλαδή λες ναι στον Θεό, αλλά κρατάς κάτι για τον εαυτό ή κάποια πράγματα για τον εαυτό. Δεν τα έχεις ξεκλειδώσει όλα τα δωμάτια να πεις στον Ιησού, Κύριε, πέρασε μέσα στο σπιτικό μου, δεν θέλεις να πας, ακόμα και στην αποθήκη, ακόμα και στο χρηματοκιβώτιό μου, ακόμα και στα προσωπικά μου ενδιαφέροντα, ακόμα σε οποιοδήποτε χώρο και εκεί που βάζω τα ρούχα της δουλειάς, και εκεί, έλα, μέσα, άφησε τον Ιησού. Εάν ο πιστός άνθρωπος του Θεού δεν κάνει αυτή την παράδοση και το οριστικό βήμα προς τον Κύριο, η ζωή του, επειδή είναι μοιρασμένη η καρδιά, θα είναι γεμάτη από αθλειότητα. Αλλά η αθλειότητα αυτή, θα μας πει ο λόγος του Θεού, δεν περιορίζεται δυστυχώς μόνο σε σένα που την τραματίζεσαι άμεσα και σε όλο το μέγεθος και το πλάτος, αλλά εκτείνεται και στους γύρω σου, στους φίλους σου, την οικογένειά σου, την εκκλησία στην οποία ανήκεις και φέρνει η γενική αναστάτωση στην πνευματική πορεία και τη ζωή και των άλλων πιστών. Το παράδειγμά μας σε λίγα λεπτά που έχουμε είναι ο Αχάν στην Παλαιά Διαθήκη, στο 7ο κεφάλαιο του Ιησού του Ναβί, του βιβλίου του Ιησού του Ναβί. Ο Αχάν. Ο Θεός είχε δώσει ξεκάθαρη εντολή για να τους προφυλάξει από ποικίλους κινδύνους, ότι ό,τι βρείτε πολύτιμο, χρυσάφι, ασύνη, άλλα αντικείμενα, περιδέρεα, ό,τι είναι εκείνο που τα μάτια σας γελίζει και που νομίζετε θα κομψύνει τη ζωή σας, για να τους απαλλάξει από αυτό το βάρος, τι θα ακούσετε, όλα αυτά θα τα αφιερώσετε στον Κύριο. Δεν είναι δικά σας. Σε εσάς ο Κύριος θα δώσει άλλες ευλογίες και αργότερα θα σας δώσει και το χρυσάφι της γης και το ασύνη της γης και τους άλλους θησαυρούς. Αλλά τώρα, στον πνευματικό σας αγώνα, αυτό είναι η αμαρτία και το βάρος εκείνο που εμπλέκει την ψυχή στον αγώνα και στο τρέξιμο το πνευματικό. Μακριά λοιπόν από αυτά. Και κατά συνέπεια όλη η πορεία του ήταν νικηφόρα, θριαμβευτική, μέχρι που ακόμα και στην Ιερικό τα πανίψηλα και τα πλατιά εκείνα τείχη έπεσαν οι θεατών, κάθισαν πάνω στον τόπο του και νίκησαν χωρίς καμιά μάχη να δώσουν, εμπιστευόμενοι απλώς εις τον Κύριο. Αλλά όμως το επόμενο βήμα έφερε την αθλειότητα, έφερε την ταλαιπωρία, έφερε την αναστάτωση. Γιατί ενώ πρόκειται να δώσουν μάχη και να καταλάβουν μια μικρή πόλη, τη Γη, και καθώς έστειλε ο Ιησούς στο να δει ανθρώπους να δουν τι γίνεται, υπάρχει ανάγκη να στείλουν πολλούς ανθρώπους, και είπαν οι κατάστατοι, όχι, δεν χρειάζεται, λίγους στείλε, έστειλε πραγματικά 3.000. Αλλά σε αυτή την περίπτωση να περίμεναν την νίκη, είχαν την ήττα, είχαν νεκρούς, και όταν γύρισαν πίσω, κλάματα, δάκρυα πολλά, ταπείνωση. Και ερωτηματικά μεγάλα, γιατί συνέβηκαν όλα αυτά, γιατί η ταλαιπωρία, γιατί η αναστάτωση, γιατί η αθλειότητα μέσα στο λαό του Θεού, τι συμβαίνει? Και ο Ιησούς, σαν άνθρωπος του Θεού που ήταν έξυπνος και σωστός, έπεσε στον Κύριο μπροστά στα γόνατα και ζήτησε οδηγία από τον Θεό. Αλλά ο Θεός τον διορθώνει, δηλαδή σε Ιησού, αυτά δεν έχουν καμία σημασία. Δεν θέλω γόνατα, δεν θέλω προσευχές, δεν μου χρειάζονται αυτά. Εδώ υπάρχει μια διορθωτική υπόμνηση του λόγου του Θεού. Μη αναζητάτε στις προσευχές τα αίτια. Μη ζητήσετε Θεό. Καλές είναι οι προσευχές. Απαραίτητες είναι. Αλλά στην περίπτωση γνωστών αμαρτιών, ψάξτε να δείτε πού είναι η αμαρτία. Σήκω πάνω του λέει Ιησού και ψάξτε να δεις πού είναι η αμαρτία. Εάν, αδελφέ μου, στη ζωή σου βλέπεις αθλειότητα, εάν στην εκκλησία βλέπεις αθλειότητα, εάν στην οικογένειά σου βλέπεις αθλειότητα, μη γονατίσεις. Οι προσευχές είναι καλές, αλλά το πρώτο που πρέπει να κάνεις, να ψάξεις να δεις πού είναι η αμαρτία, να τη σηκώσεις ψηλά, να την καταδικάσεις ονομαστικά, αυτή όπως είναι, και να την βγάλεις από άμεσα. Γιατί μόνο έτσι ο Θεός θα γίνει ο Θεός του και θα σε ευλογήσει. Και όταν άκουσε αυτό το μήνυμα, ο Ιησούς του να δει, κατάλαβε ότι δεν χρειάζεται να προσεύχεται, αλλά χρειάζεται να ψάξει και να ερευνήσει τη ζωή του πρώτα και τη ζωή του λαού δεύτερον. Κάπου υπάρχει ανάθεμα, του λέει ο Θεός. Κάπου υπάρχει αμαρτία. Και πραγματικά υπήρξε μια διαδικασία, δεν θέλω να σας κουράσω, την ξέρετε ή διαβάστε όσοι το θυμόσαστε από το 7ο κεφάλαιο του Ιησού του Ναβί. Και βρέθηκε και πιάστηκε ο Αχάν. Και του λένε, Αχάν, και πες μας, παιδί μου, τι έκανε στον όφελο του Κυρίου. Και εκείνος λέει, ακούστε, εκεί που μπήκαμε μέσα, είδα μια όμορφη βαβυλωνιακή στολή, μου γυάλισε στα μάτια. Είδα μια πλάκα από χρυσάφι, τόσο όμορφη, και είπα, ας τα φυλάξω αυτά, και τα πήρα. Και θα πήγα στη σκηνή μου, έσκαψα το χώμα στη σκηνή και τα έβαλα εκεί, βρίσκονται κιόλας. Και φυσικά τα πήραν, τα έσκαψαν, τα βρήκαν και τα έφεραν ως όργανα μαρτυρίας εναντίον του. Και η εντολή του Θεού ήταν, θα βγάλετε το κακό από τη μέση. Θα βγάλετε το κακό από τη μέση. Τον έβγαλαν από τη μέση, τον έδιωξαν, τον λιθοβόλησαν, εβήκε το κακό για να μπορέσει ο Θεός να δουλέψει μέσα στη ζωή. Αυτό όλο είναι ένα γεγονός που έχει ηθικές επιπτώσεις και σημασία μέσα στην προσωπική πορεία και ζωή των ανθρώπων του Θεού. Αλλά θα ήθελα να υπογραμμίσω 2-3 πράγματα τα οποία είναι πολύ χαρακτηριστικά. Έγινε μία πράξη αμαρτίας. Κοιτάξτε πόσα πράγματα ονομάζει ο Θεός. 7 συνολικά. Για να δείξει με τον τέλειο αριθμό ότι η μία πράξη έχει μεγάλη προέκταση και μεγάλες συνέπειες. Λέει, πρώτον, παρέδισαν τη διαθήκη μου. Δεύτερον, έλαβαν από το αναθέματος. Τρίτον, έκλεψαν. Τέταρτον, εψεύστησαν. Πέμπτον, έβαλαν εισαγία. Έκτον, έγιναν οι ίδιοι ανάθεμα. Και έβδομον, εξαιτίας αυτού, δεν θα είμαι πλέον μαζί σας, εκτός εάν εξαλείψετε το ανάθεμα από ανάμεσά σας. Έστω, μία πράξη. Με έναν εφτάριθμο κατάλογο. Μια πράξη. Αλλά ο Θεός όμως δίνει στο πρώτο τελευταίο τη διατύπωση. Έγιναν οι ίδιοι ανάθεμα. Αφομοιώθηκαν με την αμαρτία οι ίδιοι. Αυτή είναι η γλώσσα του βίβλου. Δεν μπορείς, αδελφέ μου, απευθύνομαι σε πιστούς ανθρώπους. Δεν μπορείς στη ζωή σου να μην έχεις ταλαιπωρία. Δεν μπορείς να μην έχεις αθλειότητα. Δεν μπορείς να μην έχεις ανεποκαταβάσματα. Δεν μπορείς να μην έχεις ταραχές, μαύρες σελίδες. Εάν μέσα σου φιλοξενείς ένα ή περισσότερα αναθέματα, διότι αφομοιώνεσαι με αυτά, γίνεσαι ίδιος. Εδώ, η λύση του Θεού. Πρώτα-πρώτα η διάγνωση, κατόπιν η θεραπεία και τέλος η προσφορά, η μεγαλειότητα του Θεού. Βρες το ανάθεμα, βγάλτε για να θεραπευτεί και ζήτησε να σε γεμίσει ο Θεός με τα νερά, τα ζωντανά που είναι αυτό το ίδιο. Ένα μήνυμα ο Θεός σήμερα το πρωί, νομίζω, έφερε τις καρδιές μας και τα αυτιά μας. Πρώτα-πρώτα να διαπιστώσουμε την αθλειότητά μας, όποια και είναι και από όπου και προέρχεται. Και δεύτερον, να διαπιστώσουμε και να βεβαιωθούμε για την προσφορά της μεγάλης αγάπης του Θεού, την μεγαλειώδη αυτή προσφορά στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και φυσικά, μένει ένα τρίτο, το όγισμα. Να πάρουμε θέση, να κάνουμε το βήμα. Εάν μένει, είμαστε από εκείνους που βρισκόμαστε έξω από τη χάρη του Θεού, ο Θεός μας περιμένει όχι για να μας κρίνει, αλλά για να μας σώσει, αλλά για να μας συγχωρήσει, αλλά για να μας αγκαλιάσει και να μας φιλήσει και να μας κάνει παιδιά του Θεού και να μας αναγεννήσει να περπατήσουμε στην καινούργια ζωή μαζί του και τέλος, αν είμαστε δικοί του, να βγάλουμε το όποιο ανάθεμα υπάρχει στην πνευματική μας ζωή. Το ξέρουμε. Εάν υπάρχει, το ξέρουμε. Το πνεύμα του Θεού δεν μας αφήνει ήσυχους έως τότε το πετάξουμε από ανάμεσά μας. Για να μπορέσει να μας ευλογήσει. Διαφορετικά, ούτε γόνατα βοηθούν, ούτε μεγάλες προσευχές, ούτε άλλοι τρόποι θεραπείας. Είναι όλοι λάκοι συντετριμένοι που δεν κρατάνε το νερό. Είχε το Άγιο Πνεύμα του Θεού να μιλήσει στις καρδιές όλων μας. Θα ψάλουμε τώρα έναν τελευταίο ύμνο, τον ύμνο 247, και κατά που θα κλείσουμε με προσευχή. 247, το θέλημά σου, ούτε εμόνιμο.

Πατέρα μας Ιωάννη, στο τέλος αυτής της ώρας σε πλησιάζουμε πάλι στο όνομα του Χριστού. Να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν μαζί μας και για ό,τι έφερες ανάμεσά μας σαν μηνύματα, σαν προσκλήσεις του Λόγου Σου, σαν υπενθυμίσεις, ελέγχους και προτροπές. Και σε παρακαλούμε εσύ να μιλήσεις στην καρδιά του καθενός μας, εκείνο που κατά την κρίση σου έχει ανάγκη. Βοήθησε ψυχές σήμερα το πρωί να διαπιστώσουν την ταλαιπωρία τους, τον δρόμο, την πορεία τους, την ψυχή τους, στο είναι τους. Κάλεσέ τους στη μεγαλειώδη αυτή αγάπη σου. Οδήγησέ τους με το πνεύμα σου σε συντριβή εσωτερική και σε επίκληση του προσώπου σου και του ονόματός σου. Και εμάς τους δικούς σου, Κύριε, αξίωσέ μας να αυτοεξετάσουμε ο καθένας τον εαυτόν του και να δούμε βαθιά τη ζωή μας. Εάν υπάρχει

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μόνο έτσι μπορούμε να καταλάβουμε αυτό το οποίο λέει τις συνάντες. Δεν ξέρω. Αν θέλετε απόψε να το ξαναδούμε, ξεφυγίστε τα πρώτα 9 κεφάλαια. Αν θέλετε 11 κεφάλαια του Ιωάννη. Εκεί παρελάβουν 11 πρόσωπα που δεν έχει ουδέμια σχέση και εσωτερικό κόσμο συνάφειας το ένα με το άλλο. Μία μοιχευωμένη γυναίκα, ένας τυφλός, ένας ζητιάνος, ένας Ιωάννης Βαπτιστής, ένας παραλυτικός, ο Νικόδημος, η Σαμαρίτισσα. Άλλος κόσμος ο καθένας. Με τελείως διαφορετική υπόσταση προβληματισμού. Και στα 11 αυτά κεφάλαια θα δείτε κάτι παράξενο. Να τους λέει ο Χριστός, εγώ. Εσύ λέει, καλά, κάνεις λέει και το νερό κρασί. Εγώ κάνω το νερό κρασί. Εγώ συγχωρώ τη γυναίκα. Εγώ σηκώνω τον παραλυτικό. Εγώ ικανοποιώ τον Νικόδημο. Εγώ οθώ τον Ιωάννη. Άμα, τα πάντα. Αφού είναι τα πάντα, ακούψε. Και θυμίσω, όταν η μικρή Μαρίδα έλεγε στη μάνα της, τη μεγάλη Μαρίδα, μάνα πεθαίνω. Ποιες τους λέει παιδί. Κι αν μάνα λέει ξεραθεί η θάλασσα και πεθάνουμε κι οι δυο, ποιες παιδί. Σε ξεραίνει λέει η θάλασσα. Ουδέν.
2: Προσέξτε, κανονικά έπρεπε να χρησιμοποιήσει αόριστο. Δεν χρησιμοποιεί. Είναι παρακείμενος, όπως ξέρετε. Έχει. Γιατί έχει γίνει. Γιατί ό,τι έχει γίνει, γίνεται συνεχώς. Δεν είναι αόριστος. Για να σταματήσει. Γίνεται. Γέγονεν. Έχει γίνει. Και επειδή έχει γίνει, μπορεί. Μόνο αυτό το γέγονον δίδει την ίδια της δυνάμεως του αίματος. Το ίδιο αίμα από την ίδια πηγή για να καθαρίζει εκτός χρόνου, πέραν από το χρόνο. Το ίδιο αίμα. Δεν ήταν κάποτε εις χρόνον πλέον ισχυρό, εις περιπτώσεις περισσότερον αποτελεσματικό, εις λαούς σε έθνη περισσότερον αποδοτικό. Τίποτα από αυτά. Εδώ θα ήθελα, φέρε μου το κείμενο, να δούμε κάτι που ίσως το δείτε και ξέρετε υποστηρίζεται από ανθρώπους όχι τυχαίων. Ευχαριστώ. Αναφέρω τον Οριγέννη, τον Κλήμη, τον Ειρηναίο, τον Υπόλυτο, τον Τερκυλιανό, άνθρωποι μεγάλοι. Ακούστε πώς βλέπουν την στίξη, την στίξη. Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο λόγος. Ούτως είναι εν αρχή προς τον Θεό. Πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέν ο γέγονεν. Έτσι λέει και κλείνει. Τελεία, πάμε στο τέταρτο. Εν αυτό είναι ζωή. Αυτοί λένε το εξής. Να σταματήσει το εδάφιο 3 πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέν. Τελεία. Ο γέγονεν εν αυτό ζωή. Πώς. Εδώ στηρίζονται οι πνευματομάχοι. Οι μη δεχόμενοι ότι το πνεύμα το Άγιον είναι πρόσωπον. Σε μια λανθασμένη και είναι βέβαιο ότι πρόκειται περί λανθασμένης στίξης. Είναι μια όμορφη φράση που επί του θέματος αυτού ο Χρυσόστομος γράφει. Οπότε μόνον η διάθ εξαιρείται, εκείνη γάρ βουλόμενη το πνεύμα κτιστών υπήν ιάσιν. Ιάσιν είναι υποθέτα βέβαια και βγαίνει και νοηματικά και γραμματικά πας. Θα ήθελα κλείνοντας τη φετινή χρονιά, ας είναι απόψε η τελευταία μας. Αρχίσαμε στην τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη θεωρώ και δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε παρά 3 εδάφια. Δεν θέλησα να κάνω τίποτε άλλο σε όλες αυτές τις ώρες που σας κούρασα ίσως κάπως, παρά να σας μεταδώσω και να σας μεταφέρω τις γενικές αρχές της τριαδικής παντοδυναμίας, ο οποίος ο Πατήρ, ο οποίος ο Υιός, ο οποίος και ο Παράκλητος. Θα ήθελα να κλείσω με την απόψινή σκέψη. Πού ακουμπήσαμε, σε ποιον ακουμπήσαμε, πού στηρίζεται η σωτηρία. Όμως παίζοντας κάποιος είχε θέσει το ερώτημα που έκτοτε έμεινε σαν πομφόλιξ μεν φραστική και νοητική, αλλά δραματικά αιωρούμενον ερώτημα. Μπορείς να απαντήσεις, λέει, ποιον αγαπάει ο Θεός πιο πολύ, τον Υιόν ή τον αμαρτωλό άνθρωπο? Αν αγαπάει τον άνθρωπο, το φαντάζεσαι περισσότερο από το παιδί του? Όχι, λάθος. Αγαπάει το παιδί του. Τότε πώς το έδωσε για τον αμαρτωλό άνθρωπο? Μέσα στη νύχτα του κόσμου. Ενώ το καραβάκι της εκκλησίας ταξιδεύει στη φορτουνιασμένη θάλασσα που όσο πάει ο άνεμος, ακούστε τον, φυσάει. Δεν θα έχει καλό τέλος η ανθρωπότητα. Γραφεία λύπη το λέω. Και θέλω να σας παρακαλέσω να προσεύχεστε, καθώς περίπου έχω έτοιμο για την πρώτη ώρα του Σαββάτου ένα καινούριο θέμα, τα σημεία των καιρών. Από άλλης πλευράς όμως. Από τελείως άλλης πλευράς. Μέσα στη νύχτα επαναλαμβάνω. Είναι υποχρεωμένες οι Άγιες Καρδιές, ξεφυλίζοντας όλα τούτα τα τρία εδάφια, να μπορούν να πούνε. Ο ποιος λοιπόν, μόνο ένας τόσο υψηλά μπορεί να κατέβει τόσο. Μόνον ο άπειρος γίνεται σάρξ. Μόνον ένας βασιλιάς παρουσιάζει το κοντράστ να γίνει δούλος. Ένας δούλος δεν γίνεται δούλος. Ένας ελεύθερος δεν γίνεται δούλος. Γιατί υπόκειται εις το ενδεχόμενο της δουλείας. Ένας βασιλεύς, το πνεύμα. Έλεγε, δεν πιστεύσαι το παιδί μου. Του αξίζει να τον εμπιστευτείς. Απόλυτα. Βάλε το όνομά του κάτω από το μαξιλάρι. Ειρήνευσε στην αγιότητα της δυνάμεώς του. Όχι στη δύναμή του. Στην αγιότητα.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

δανεικά στον Θεό. Ο ελαιόν πτωχών δανείζει στον Κύριον και θέλει γίνει σε αυτόν η ανταπόδοση σε αυτού. Παροιμίες 19-17. Ένα παιδάκι συνομιλούσε με τη μαμά του. Είχε μόλις γυρίσει από το κατηχητικό του. «Μαμά, δεν έχεις τίποτα να δανείσουμε στον Κύριο τώρα που

0: ρουτίνη της καθημερινότητας να ξεθοριάσει τέτοιες ξεκάθαρες και σαφείς εντολές. Ας αφήσουμε το Θεό να μας μιλήσει και να μας ελέγξει, στην ανάγκη και με το στόμα των παιδιών μας. Ας αφουγκραστούμε τη φωνή του Πνεύματος που θέλει να μας ευαισθητοποιήσει. Ας νιώσουμε την ουράνια χαρά όταν εμείς οι ανάξιοι και μηδαμινοί δανείζουμε το Θεό όταν υπακούμε στο θέλημά Του και προσφέρουμε με αγάπη στην ανάγκη κάποιου. Η θεώρηση αυτή ξεφεύγει τόσο μα τόσο από το κοινωνικό καθήκον. Είμαστε παιδιά του Θεού και απλώς υπακούμε στην επιθυμία του Πατέρα μας. Έτσι, με τη συμπεριφορά μας τον ευχαριστούμε και στέλνει τις ευλογίες του στη ζωή μας και στη ζωή των γύρω μας. Ταυτόχρονα, δίνουμε μια ζωντανή μαρτυρία του τι είναι ο Θεός μας, τι έχει κάνει στην καρδιά μας και τι μπορεί να κάνει σε όποια καρδιά τον καλέσει με πίστη. Κύριέ μου, κράτα τα μάτια μου ανοιχτά να βλέπω τις ανάγκες γύρω μου και την καρδιά μου ζεστή και τρυφερή να τρέχω πρόθυμα, να δίνω, να υπηρετώ, να θυσιάζω για να απλώσει η αγάπη σου και σε άλλες ψυχές.
1: Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Θεοί, για να ξεκινήσουμε την ημέρα μας, ψαλώντας τον ίθμο αριθμό 14.
1: Γάμα 47.

Πατέρα μας Άγιε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί πραγματικά με τη θυσία του Ιησού Χριστού εσύ μας έχεις ανοίξει τον ουρανό. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έχεις δώσει το δικαίωμα και μπορούμε και μιλάμε μαζί σου με τη βεβαιότητα ότι μας ακούς. Σε ευχαριστούμε γιατί είμαστε παιδιά δικά σου, λυτρωμένα με το αίμα του Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί ξέρουμε ότι και τούτο το πρωινό, σύμφωνα με την υπόσχεσή σου, επειδή έχουμε μαζευτεί στο όνομά σου, εσύ είσαι ανάμεσά μας. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ εσύ να ανοίξεις τις καρδιές όλων μας και τα αυτιά μας να ακούσουμε αυτά που το Πνεύμα το δικό σου έχει να μας δώσει. Στα ζητάμε αυτά στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Αν θέλετε να ψάλουμε και τον ύμνο με τον αριθμό 130.

Θα διαβάσω δύο κομμάτια από το Λόγο του Θεού. Το πρώτο είναι ένας πολύ γνωστός ψαλμός, ο 23ος ψαλμός, ο ΚΓ, σχετικός με τον ύμνο που μόλις ψάλαμε. Ψαλμός ΚΓ. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Εις βοσκάς κλωεράς με ανέπαυσεν, εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησεν. Ενόρθωσε την ψυχήν μου, με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Και εν κυλάδι σκιάς θανάτου, αν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακόν, διότι εσύ είσαι μετεμού. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου, άφτε με παρηγορούσιν. Ετοίμασα σε μπροστέρ μου τράπεζαν απέναντι των εχθρών μου. Ήλυψα σε νελαίο την κεφαλήν μου. Το ποτήριόν μου υπερχιλίζει. Βεβαίως χάρης και έλεος θέλω σου με ακολουθεί πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και θέλω κατοικεί εν το οίκο του Κυρίου, εις μακρότητα ημερών. Και θα διαβάσω και από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, από το 10ο κεφάλαιο, τα εδάφια 1 έως και 17. Ιωάννης Γιώτα, 1 έως 17. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, όστις δεν εισέρχεται δια της θύρασης στην αυλή των προβάτων, αλλά αναβαίνει αλαχώθεν, εκείνος είναι κλέπτης και ληστής. Όστις όμως εισέρχεται δια της θύρας, είναι ποιμήν των προβάτων. Εις τούτον ο θυρωρός ανοίγει, και τα πρόβατα την φωνήν αυτού ακούουσι. Και τα εαυτού πρόβατα κράζει κατ' όνομα και εξάγει αυτά. Και όταν εκβάλλει τα εαυτού πρόβατα, υπάγει έμπροσθεν αυτόν. Και τα πρόβατα ακολουθούσιν αυτόν, διότι γνωρίζουσι τη φωνήν αυτού. Ξένον όμως δεν θέλουσι να ακολουθήσει, αλλά θέλουσι φύγει από αυτού, διότι δεν γνωρίζουσι τη φωνή των ξένων. Ταύτη την παραβολή είπε προς αυτούς ο Ιησούς. Εκείνοι όμως δεν εννόησαν τι ήσαν ταύτα τα οποία ελάλη προς αυτούς. Είπε λοιπόν πάλι προς αυτούς ο Ιησούς. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Πάντες όσοι ήλθαν προεμού, κλέπτε είναι και ληστέ. Αλλά δεν ήκουσαν αυτούς τα πρόβατα. Εγώ είμαι η θύρα. Διεμού, εάν της εισέλθει, θέλει σωθεί. Και θέλει εισέλθει και εξέλθει και θέλει ευρύ βοσκήν. Ο κλέπτης δεν έρχεται, η μη δια να κλέψει και θύσει και απολέσει. Εγώ ήλθαν δια να έχω συν ζωή και να έχω συν αυτήν αναχθονία. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού βάλει πέρα των προβάτων. Ο δε μισθωτός και μείον ποιμήν, του οποίου δεν είναι τα πρόβατα ειδικά του, θεωρεί τον λύκον ερχόμενον και αφήνει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα. Ο δε μισθωτός φεύγει, διότι είναι μισθωτός και δεν μέλει αυτόν περί των προβάτων. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και γνωρίζω τα αιμά και γνωρίζω μήπο των αιμών. Καθώς με γνωρίζει ο πατήρ και εγώ γνωρίζω τον πατέρα. Και την ψυχήν μου βάλω υπέρ των προβάτων. Και άλλα πρόβατα έχω τα οποία δεν είναι εκ της αυλής ταύτης. Και εκείνα πρέπει να συνάξω. Και θέλουσι ακούσει τη φωνή μου και θέλει γίνει μία ποιμνή εις ποιμήν. Δια τούτο πατήρ με αγαπά, διότι εγώ βάλω την ψυχήν μου, δια να λάβω αυτήν πάλι. Ουδής αφαιρεί αυτήν απ' εμού, αλλά εγώ βάλω αυτήν απ' εμαυτού. Εξουσίαν έχω να βάλω αυτήν και εξουσίαν έχω πάλι να λάβω αυτήν. Ταύτην την εντολή έλαβαν παρά του πατρός μου. Μακάρι ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του.

Τα κομμάτια αυτά που διαβάσαμε από το Λόγο του Θεού μας φέρουν μπροστά μας μια εικόνα που πολύ συχνά τη συναντάμε μέσα στην Αγία Γραφή και πολύ συχνά τη χρησιμοποίησε και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, απευθυνόμενος προς τους ανθρώπους. Είναι η εικόνα του ποιμένα και του ποιμνίου. Και φαίνεται ότι ήταν μια εικόνα πολύ οικία για τους ανθρώπους της εποχής εκείνης. Ήταν λαός ο οποίος είχε τέτοιες ασχολίες και μέσα από τέτοιες εικόνες που ο Κύριος μας έπαιρνε για να μπορέσει να επικοινωνήσει καλύτερα με τους ανθρώπους αυτούς, προσπαθούσε να τους μεταδώσει πιο εύκολα τις αλήθειες τις δικές του. Δεν ξέρω πόσο εκεί είναι σε εμάς σήμερα αυτή η εικόνα του ποιμένα, γιατί έχουμε απομακρυνθεί αρκετά από τέτοιες παραστάσεις. Διάβαζα ωστόσο σε κάποιο βιβλίο που αναφέρεται σε διάφορα στοιχεία της εποχής εκείνης ότι η δουλειά των ποιμένων ήταν ίσως πολύ πιο γεμάτη και πολύ περισσότερη από αυτή που θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Ήταν υπεύθυνοι να καθοδηγούν το ποίμνιο, να το βγάζουν για να βρει βοσκή και να βρει νερό. Ήταν υπεύθυνοι να βρουν εκείνη τον τόπο που θα ήταν κατάλληλος για να βοσκήσει το ποίμνιο. Ήταν υπεύθυνοι να έχουν ένα κατάλληλο κατάλημα για το ποίμνιο. Ήταν υπεύθυνοι ακόμα να προφυλάσσουν τα πρόβατα του ποιμνίου από διάφορους κινδύνους, από άγρια θηρία. Σας θυμίζω ότι και ο Κύριος μας είπε ότι θα έρθουν λύκοι βαρύς, μη φιδόμενοι του ποιμνίου. Και ακόμα και μέσα στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρονται περιστατικά, μάλιστα στον Αμός, περιγράφοντας προφητικά το Πνεύμα το Άγιο, το πόσο Θεός θα σώσει το λαό Ισραήλ, λέει ότι θα τον αποσπάσει όπως αποσπάει ο βοσκός λοβό νοτίου ή δύο σκέλη από στόμα λέοντος. Πράγμα που σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί έρχονταν αντιμέτωποι και με τέτοιους κινδύνους. Και ακόμα οι ποιμένες ήταν υπεύθυνοι να δίνουν λόγο για αυτά που τους είχε εμπιστευτεί το αφεντικό τους όταν δεν ήταν ίδια αφεντικά του ποιμνίου και να δίνουν λόγο για κάθε τι που χανότανε. Ο Ιακώβ όταν έβοσκε τα πρόβατα του Λάβαν του λέει θηριάλωτον δεν σου έφερα. Κάποιο δηλαδή που να το έχει φάει κάποιο άγριο θηρίο δεν σου έφερα. Και ότι έχανα την ημέρα και ότι έχανα τη νύχτα εγώ σου το ξεπλήρωνα. Και ίσως δεν είναι άσχετο και το ότι και ο Κύριος μας λίγες μέρες πριν από τη Σταύρωση όταν προσεύχεται στον Πατέρα έχοντας αυτή την αίσθηση ακριβώς αυτού του ποιμένα μεταξύ των άλλων λέει εκείνους τους οποίους μη έδωκας εφύλαξα και ουδείς εξ αυτών απολέσθη η μη ο Υιός της απολίας για να πληρωθεί η γραφή. Είχε και εκείνος αυτή την αίσθηση του ποιμένα που είναι υπεύθυνος απέναντι σε αυτά τα πρόβατα που του έχουν εμπιστευτεί. Και ακόμα ο καλός ο ποιμένας είχε την υποχρέωση, αν θέλετε την ευθύνη, να περιθάλπει και να φροντίζει ένα-ένα τα πρόβατά του. Στις ασθένειές τους, στους τραυματισμούς τους, είχε την ευθύνη να ψάξει το καθένα να το βρει. Εικόνες που όλες, καθώς θα δούμε, χρησιμοποιούνται από το Λόγο του Θεού για να μας δείξουν ακριβώς το έργο που κάνει ο Ιησούς Χριστός ανάμεσα σε εμάς. Και ακόμα καθώς διάβαζα αυτή την περικοπή από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, εκεί που λέει ο Ιησούς Χριστός στα πρώτα εδάφια ότι έρχεται ο ποιμένας και τα πρόβατα γνωρίζουν τη φωνή του και ακούνε τη φωνή του και ανταποκρίνονται σε αυτή τη φωνή και όχι στη φωνή άλλων. Ήρθε στο μυαλό μου αυτή η εικόνα του πρώτου κήπου που έφτιαξε ο Θεός για να κατοικεί ο άνθρωπος, η εικόνα του Παραδείσου, που τον έφτιαξε ειδικά για να ζει μέσα ο άνθρωπος και να το διαφεντεύει και να ζει ευτυχισμένος εκεί μέσα. Και έχουμε μέσα από το Λόγο του Θεού την περιγραφή ότι σε εκείνη την πρώτη δημιουργία, όταν ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο πριν ακόμα μπει αμαρτία, κατέβαινε ο Θεός και συνομιλούσε με τον άνθρωπο. Και όταν πια μπαίνει η αμαρτία, έρχεται πάλι ο Θεός να μιλήσει με τον άνθρωπο, αλλά τότε ο Αδάμ λέει «Άκουσα τη φωνή σου και κρύφτηκα». Όμως αυτή η ποίμνη του Θεού, αυτός ο πρώτος κήπος που έφτιαξε, για να ζει ο άνθρωπος μέσα και να κατοικεί, δεν ήταν μια κλειστή ποίμνη. Και γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε ότι ο άνθρωπος, εκμεταλλευόμενος την ιδιαίτερη ελευθερία που του είχε δώσει ο Θεός, να διαλέξει αν θέλει να μείνει στην ποίμνη του Θεού ή να φύγει από αυτήν, κάνοντας χρήση λοιπόν αυτής της ελευθερίας, διαλέγει να φύγει από το ποίμνιο του Θεού. Και ο Θεός, σεβόμενος το δικαίωμα που εκείνος ο ίδιος είχε δώσει στον άνθρωπο, τον αφήνει. Και από τη στιγμή εκείνη που μπαίνει η αμαρτία μέσα στην ανθρωπότητα,
Ο άνθρωπος πια ζει σε μια διαφορετική πείμνη και όχι στην πείμνη του Θεού. Είναι το πείμνιο που κύριός του είναι ο διάβολος. Και μέσα σε αυτό το πείμνιο ισχύουν νόμοι απαράβατοι, όπως επίσης ισχύουν νόμοι απαράβατοι και στο πείμνιο του Θεού. Και ο νόμος που ισχύει σήμερα, οι νόμοι που ισχύουν σήμερα στο πείμνιο του διαβόλου, στο οποίο όλος ο κόσμος βρίσκεται, επειδή έτσι διάλεξε ο άνθρωπος να ζήσει με κύριο το διάβολο, είναι ο νόμος της αμαρτίας και ο νόμος του θανάτου, σαν αποτέλεσμα της αμαρτίας. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος, ακόμα και όταν έχει τη διάθεση να κάνει το καλό, πολύ συχνά φτάνει στο σημείο να μην μπορεί να το κάνει αυτό το καλό. Είναι αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος πάρα πολύ όμορφα. Ότι θέλω να κάνω το καλό, αλλά βλέπω ένα νόμο μέσα στο σώμα μου που με οδηγεί και με οθεί να κάνω το κακό. Από αυτούς τους νόμους, ο Θεός θέλει να ελευθερώσει τον άνθρωπο. Και θέλει να τον οδηγήσει και πάλι σε αυτό το αρχικό ποιμνίο στο οποίο είχε φτιάξει. Με τους νόμους τους δικούς του και να είναι εκείνος ο ποιμένας. Ωστόσο όμως θα πρέπει να έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας ότι ο Θεός δεν θα έρθει με διορθωτικές παρεμβάσεις μέσα στο ποίμνιο που κύριος είναι ο διάβολος για να βελτιώσει εκεί την κατάσταση. Πολλές φορές, ακόμα από ανθρώπους και εμείς οι ίδιοι αρκετά συχνά το σκεφτόμαστε, γιατί ο Θεός δεν επεμβαίνει για να δώσει μια λύση στα προβλήματα της ανθρωπότητας, γιατί ο Θεός δεν επεμβαίνει για να αποδώσει δικαιοσύνη. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Ο κυριότερος όμως είναι ότι ο Θεός, επαναλαμβάνω, δεν έχει σκοπό το να κάνει κάποιες επιδιορθώσεις μέσα σε αυτό το χαλασμένο κόσμο που κυρίως είναι ο διάβολος. Και δεν μπορεί να κάνει τέτοιες επιδιορθώσεις, γιατί επαναλαμβάνω, αυτός ο κόσμος στον οποίο ζούμε ήταν αποτέλεσμα της ελεύθερης επιλογής του ανθρώπου που έφερε την αμαρτία και έφερε τον κύριο της αμαρτίας, τον διάβολο ως αρχηγό του. Γι' αυτό ακριβώς σκοπός του Θεού είναι όχι να διορθώσει, αλλά να βγάλει τον άνθρωπο μέσα από αυτό το καθεστώς και να τον οδηγήσει και πάλι σε ένα άλλο καθεστώς που ποιμένας είναι εκείνος και ισχύουν οι δικοί του οι νόμοι. Αυτός είναι ο σκοπός του Θεού. Και ο σκοπός αυτός απευθύνεται στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Δεν τον ενδιαφέρει το Θεό να πάρει μάζες και να απευθυνθεί μαζικά σε όλο τον κόσμο και να τραβήξει όλο τον κόσμο. Τον ενδιαφέρει ο καθένας από εμάς προσωπικά και ατομικά. Και στον καθένα από εμάς προσωπικά και ατομικά απευθύνεται. Και ο στόχος του Θεού είναι ο καθένας από εμάς. Όσο είμαι εγώ, είναι και ο καθένας από εδώ μέσα που βρίσκεται. Ο Θεός μιλάει στον καθένα από εμάς και προσπαθεί να μας δείξει ότι έχει μεγάλα σχέδια για μας, σχέδια που δεν μπορούμε πολλές φορές ούτε καν να τα προσεγγίσουμε για να τα καταλάβουμε. Και μέσα σε αυτά τα σχέδιά του είναι το να μας οδηγήσει σε μια αιώνια ζωή μαζί του, έτσι όπως εκείνος τη σχεδίασε και με τους κανόνες που εκείνος τη σχεδίασε. Ποιος ήταν ο τρόπος που διάλεξε ο Θεός για να δώσει στον άνθρωπο ξανά τη δυνατότητα από τη στιγμή που έκανε αυτή την επιλογή και έφυγε μέσα από την πείμνη τη δικιά του, να έχει πάλι τη δυνατότητα να ξαναγυρίσει στο ποίμνιο του Θεού? Ήταν αυτό που μέσα στην περικοπή που διαβάσαμε από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, τρεις φορές αυτά τα εδάφια αναφέρει ο Ιησούς Χριστός. Λέει, ο καλός ποιμήν την ψυχήν αυτού βάλει υπέρ των προφάτων. Αυτό ήταν που έκανε ο Κύριός μας. Επειδή εμείς ήμασταν αμαρτωλοί και επειδή δεν μπορούσαμε να έρθουμε μπροστά στο Θεό και να εξηλωθούμε μόνοι μας για τις δικές μας αμαρτίες, γι' αυτό ακριβώς στέλνει τον Ιησού Χριστό που ζει μια ζωή αναμάρτητη και πεθαίνει επομιζόμενος στις αμαρτίες τις δικές μας. Και αναγνωρίζοντας την ενοχή μας και αναγνωρίζοντας αυτό το απολυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού, έχουμε το δικαίωμα πια να γίνουμε κι εμείς, ο καθένας από εμάς, επαναλαμβάνω, μέλος αυτής της καινούργιας ποίμνης του Θεού. Να είμαστε παιδιά του Θεού. Αυτό ήταν το έργο που έκανε ο Ιησούς Χριστός. Και είναι ένα έργο που μπορεί με τα λόγια μας να το περιγράφουμε και να το λέμε. Καταλαβαίνουμε όμως όλοι μας ότι είναι πάρα πολύ φτωχά αυτά τα λόγια. Είναι πάρα πολύ φτωχά οποιαδήποτε λόγια και να χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος για να μπορέσει να περιγράψει τι σημαίνει το να έρθει ο Υιός του Θεού εδώ στη γη και να βάλει την ψυχή του για μας που τον είχαμε απορρίψει. Να πεθάνει δηλαδή επομιζόμενος στις αμαρτίες τις δικές μας και έχοντας επάνω του τον ονειδισμό των αμαρτιών των δικών μας και την κατάρα που έφεραν οι αμαρτίες οι δικές μας και να πεθάνει παίρνοντας αυτές τις αμαρτίες επάνω του. Επαναλαμβάνω, είναι αδύνατον λόγια ανθρώπου να περιγράψουν το μεγαλείο αυτής της θυσίας του Ιησού Χριστού, ότι έβαλε την ψυχή του υπέρ των προβάτων και υπέρ των προβάτων που τον είχαν απορρίψει και εθελούσια διάλεξαν να φύγουν και να ζήσουν μακριά από την πείμνη που εκείνος είχε ετοιμάσει. Αυτό ήταν το έργο του Ιησού Χριστού.
ότι έβαλε την ψυχή του για μας. Και το μόνο που ζητάει από μας είναι να τον ευχαριστήσουμε γι' αυτό, αναγνωρίζοντας ότι πραγματικά ήμασταν πρόβατα που πλανηθήκαμε και απομακρυνθήκαμε από σκοπούς όμορφους και άγιους και ωραίους που ο Θεός είχε ετοιμάσει για μας. Και ότι δεν έχουμε άλλη δυνατότητα να προσεγγίσουμε στο Θεό, παρά μόνο αναγνωρίζοντας ότι εκείνος ο ποιμένας, ο Ιησούς Χριστός, έβαλε την ψυχή του ως αντίλυτρο για να σωθούμε εμείς. Έχει μέσα στον Εζεκίηλ δύο όμορφα εδάφια που αναφέρει αυτή την προσπάθεια του Ιησού Χριστού που έχει βάλει την ψυχή του για μας να ξαναμαζέψει ένα-ένα, αν είναι δυνατόν, αυτά τα πρόβατα που πλανήθηκαν. Διαβάζω τα εδάφια, είναι από το 14ο κεφάλαιο. «Εγώ θέλω βοσκήσει τα πρόβατά μου και εγώ θέλω να πάψει αυτά», λέγει Κύριος ο Θεός. «Θέλω εξητήσει το απολωλός και επαναφέρει το πεπλανημένον και επιδέσει το συντετριμένον και ενισχύσει το ασθενές». Λέει ο Κύριός μας, «Θα αναζητήσω το απολωλός, αυτό που έχει χαθεί. Θα αναζητήσω και θα επαναφέρω αυτό που έχει πλανηθεί. Θα επιδέσω το συντετριμένο, αυτό δηλαδή που μπορεί να βρίσκεται μέσα στο πίμνιο, αλλά έχει τραυματιστεί, και θα ενισχύσω αυτό που είναι αδύναμο». Απευθύνεται σε κάθε ένα ξεχωριστά με τις δικές του ανάγκες και προσπαθεί να βρει τον καθένα από μας σαν ένα ξεχωριστό πρόβατο στη θέση στην οποία βρίσκεται. Έδωσε την ψυχή του για μας. Έδωσε την ψυχή του για να σώσει το απολωλός και να το φέρει πίσω. Έδωσε την ψυχή του για να γυρίσει πίσω και να επαναφέρει το πεπλανημένο. Και είναι έτοιμος να επιδέσει το συντετριμένο και να ενισχύσει το αδύναμο. Μέσα στο Ματθαίο επίσης αναφέρει ο Ιησούς Χριστός. Λέει, τι νομίζετε, αν κάποιος έχει 100 πρόβατα και χαθεί ένα από αυτά, δεν θα αφήσει τα 99 για να πάει να βρει αυτό που χάθηκε? Και είναι αυτή ακριβώς η μοναδικότητα που έχουμε στα μάτια του Θεού. Ότι ο Θεός ενδιαφέρεται για τον καθένα από εμάς με έναν ιδιαίτερο τρόπο, ανεξάρτητα από το πόσοι πιο μπροστά έχουν δεχθεί αυτό το σωτήριο μήνυμα της χάρης του Θεού. Ο Θεός δείχνει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον καθένα από εμάς και προσπαθεί σε κάθε έναν από εμάς, με κάθε τρόπο, να μας προσεγγίσει και επαναλαμβάνω, μέσα στον χώρο στον οποίο βρισκόμαστε, όσο μακριά ή όσο κοντά του κι αν είμαστε, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ότι η σκοπή του είναι άγιοι και όμορφη και ότι θέλει να μας φέρει σε αυτούς τους σκοπούς. Και ότι εκείνο που θέλει για μας είναι να μας οδηγήσει σε μια αιώνια ζωή και όπως λέει πάλι μέσα στον Ιωάννη, να την έχουμε αυτή τη ζωή άφθονη. Αυτός είναι ο σκοπός του Θεού. Και αυτό είναι εκείνο που προσπαθεί ο Ιησούς Χριστός, σαν καλός ποιμένας, σε κάθε έναν από εμάς. Πόσο μακριά φτάνει αυτό? Πόσο μακριά μπορούμε να σκεφτούμε τον Ιησού Χριστό ότι μπορεί να ψάχνει? Ότι μπορεί να ψάχνει αυτό το 100ο πρόβατο το οποίο έχει χαθεί, αφήνοντας τα 99. Υπάρχει ένα εδάφιο στο Σαμουήλ, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Λέει, και ο Θεός δεν θέλει να απολεστεί ψυχή, αλλά εφευρίσκει μέσα, ώστε ο εξόριστος να μην μένει εξωσμένος από αυτού. Εφευρίσκει μέσα, ώστε ο εξόριστος να μην μένει εξωσμένος από αυτού. Ας προσπαθήσουμε να σκεφτούμε και να φανταστούμε τον Θεό να προσπαθεί να εφεύρει μέσα, ώστε εμείς που τον έχουμε αρνηθεί και απομακρυνθήκαμε από αυτά που εκείνος είχε ετοιμάσει για μας, να ξαναγυρίσουμε πίσω. Είναι τέτοια η αγάπη του Θεού, που δεν απευθύνεται σε εμάς μία ή δύο φορές και από τη στιγμή που εμείς θα τον απορρίψουμε θα πει άστον αυτόν, αφού του είπα, δεν θέλει πια. Δεν είναι έτσι. Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Θεός εφευρίσκει μέσα, ψάχνει να βρει τρόπους δηλαδή για να φέρει τον καθένα από εμάς πιο κοντά του. Και αυτόν που βρίσκεται χαμένος και αισθάνεται χαμένος, και αυτόν που αισθάνεται πλανημένος, και αυτόν που αισθάνεται συντριμμένος, και αυτόν που αισθάνεται ασθενής. Για τον καθένα από εμάς ο Θεός ψάχνει να βρει τρόπους ώστε να μας φέρει κοντά του, ώστε να μας φέρει, επαναλαμβάνω, μέσα στην πίμνη του για να απολαμβάνουμε το πρόσωπό του. Όταν προσευχόμαστε για ανθρώπους που δεν είναι του Κυρίου, για αγαπητά μας πρόσωπα που δεν είναι του Κυρίου, γιατί μπορούμε να έχουμε την πεποίθηση και τη βεβαιότητα ότι εκείνος ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο. Ήταν δηλαδή και είναι εκείνο το αναμάρτητο πρόβατο, το οποίο, επαναλαμβάνω, όπως είπα και πριν, πήρε την αμαρτία του καθενός από εμάς επάνω του. Τι σημαίνει αυτό? Μου θυμίζει πάρα πολύ αυτά τα εδάφια από την επιστολή προς Εβραίους,
επιτρέψτε μου να σας τα διαβάσω, που μας λένε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι κάποιος που έζησε σαν εμάς και μπορεί να συμπαθήσει στις ασθένειες και στις αδυναμίες τις δικές μας. Διαβάζω ακριβώς τα εδάφια, διότι δεν έχουμε ένα αρχιερέα μη δυνάμενο να συμπαθήσει στα ασθενείας ημών, αλλά πειραστέντα κατά πάντα καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας. Ας πλησιάζουμε λοιπόν με τα παρησίαση στο θρόνο της χάριτος, διαναλάβουμε έλεος και νεύρωμε χάρη προς βοήθεια εν καιρό χρείας. Δεν έχουμε λοιπόν, μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, κάποιον ο οποίος μας κοιτάει πια αφιψηλού. Έχουμε κάποιον ο οποίος πειράστηκε κατά πάντα, ό,τι δηλαδή πειρασμούς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε εμείς σε αυτόν τον κόσμο, τους αντιμετώπισε και ο Ιησούς Χριστός. Η διαφορά του από εμάς ήταν ότι εκείνος δεν αμάρτησε. Εμείς πολύ συχνά αντιμετωπίζουμε τους πειρασμούς, πέφτουμε και αμαρτάνουμε. Ο Κύριος μας δεν αμάρτησε. Ωστόσο όμως, ό,τι μπορούμε να συναντήσουμε εμείς και οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος ως πειρασμό από το διάβολο, ο Κύριος μας το αντιμετώπισε. Και έτσι λοιπόν, όπως μας λέει στην επιστολή εδώ προς Εβραίους που διαβάσαμε, έχει τη δυνατότητα να συμπαθήσει, να καταλάβει δηλαδή πώς αισθανόμαστε εμείς στις αδυναμίες μας. Γιατί ήρθε και έζησε σαν άνθρωπος και όπως είδαμε πειράστηκε κατά πάντα. Και γι' αυτό ακριβώς, επειδή είναι κάποιος που ξέρει πώς ακριβώς αισθανόμαστε όταν αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, πειρασμούς, προβλήματα, όταν βλέπουμε το διάβολο πολύ δυνατό μπροστά μας. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε και το δικαίωμα και μας έχει δώσει το προνόμιο να ερχόμαστε σε αυτό το θρόνο της χάρης για να λάβουμε έλεος και χάρη

που ήρθε για να μας πει αυτό είναι το καλό, βάλε τα δυνατά σου να το κάνεις. Ήταν κάποιος που έκανε αυτό που έδειχνε πραγματικότητα στον εαυτό του. Και είναι και κάποιος που μας έχει υποσχεθεί, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι κάποιος που μας έχει υποσχεθεί ότι εκείνος θα μας δώσει τη δύναμη να κάνουμε ό,τι ακριβώς εκείνος μας οδηγεί να κάνουμε. Δεν μας οδηγεί απλώς, αλλά μας έχει υποσχεθεί ότι μας δίνει τη δύναμη να πράττουμε το θέλημά του. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ίσως είναι η υπόσχεση εκείνη που αναπαύει τις καρδιές μας περισσότερο όσο είμαστε σε αυτή τη ζωή. Ότι δεν έχουμε ένα σύνολο κανονισμών και νόμων, τους οποίους πρέπει να ακολουθούμε από τη στιγμή που γινόμαστε χριστιανοί, αλλά έχουμε έναν Ιησού Χριστό που ξέρει ακριβώς πώς αισθανόμαστε, ξέρει τα προβλήματά μας γιατί υπέφερε όπως υποφέρουμε εμείς και μας έχει υποσχεθεί ότι εκείνος είναι έτοιμος να μας βοηθήσει σε καιρό χρείας και να μας δώσει την κατάλληλη χάρη και την κατάλληλη βοήθεια για τους πειρασμούς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Μέσα στον ψαλμό που διαβάσαμε, στο πρώτο εδάφιο λέει ο ψαλμωδός: «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός». Και μέσα στον Ιωάννη λέει ο Κύριός μας, αναφερόμενος στα πρόβατα της ποίμνης του: «Εγώ ήλθον δια να έχω στη ζωή και να έχω στην αυτήν εν αυθονία». Αυτός είναι ο σκοπός του Θεού. Από τη στιγμή που γινόμαστε παιδιά δικά του και από τη στιγμή που εντασσόμαστε πάλι μέσα σε αυτή την ποίμνη του, που ήταν τα αρχικά σχέδια του Θεού να βρισκόμαστε. Ο στόχος του Θεού δεν είναι να σωθούμε ως διαπυρός. Δεν είναι δηλαδή μόλις και μεταβίας να μπούμε στον ουρανό. Ο στόχος του Θεού είναι να μας χαρίσει μια ζωή αιώνια, μια ζωή άφθονη. Και λέει ο ψαλμωδός, ο οποίος απολάμβανε πραγματικά τις ευλογίες του Θεού και είχε αυτή τη βεβαιότητα, λέει: «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός». Δεν θα μας στερήσει ο Θεός τίποτα. Πώς συμβαίνει πολλές φορές ως άνθρωποι χριστιανοί να αντιμετωπίζουμε, να έχουμε την αίσθηση της στέρησης και της έλλειψης μέσα μας? Φταίει ο Θεός? Δεν είναι πιστός στην υπόσχεσή Του? Δεν πιστεύω ότι συμβαίνει αυτό και βεβαίως δεν πιστεύω ότι και κανείς από ανάμεσά μας πιστεύει ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Θα έλεγα ότι το πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σε εμάς. Γιατί για να μπορούμε να χορταστούμε από τον Ιησού Χριστό, για να μπορούμε να γεμίσουμε και να απολαύσουμε πραγματικά αυτή την άφθονη ζωή, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αναγνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό ως καλοποιημένα. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι δηλαδή να του αναγνωρίσουμε αυτή την εξουσία και την αυθεντία, να είναι ο ποιμένας της ζωής μας. Θυμίζω ένα περιστατικό που περιγράφεται από την επίγεια ζωή του Ιησού Χριστού, που είχε κάνει ο Ιησούς Χριστός εκείνο το θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων και των ψαριών. Και μετά, την επόμενη μέρα, μας λέει ο Ιωάννης ότι τον πλησίασε πάρα πολύ κόσμος. Και τους λέει ο Ιησούς Χριστός: «Με πλησιάζετε όχι γιατί είδατε θαύματα, αλλά γιατί φάγατε και χορτάσατε». Και σε μια συνομιλία που έχουν μετά, τους λέει: «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής και όποιος έρχεται σε μένα δεν θα πεινάσει ποτέ». Αυτοί οι άνθρωποι πλησίαζαν τον Ιησού Χριστό επειδή είχαν φάει την προηγούμενη μέρα, είχαν δει ένα θαύμα πολλαπλασιασμού των άρτων και των ψαριών και ήλπιζαν ότι και την επόμενη μέρα θα έκανε κάποιο αντίστοιχο θαύμα και θα έτρωγαν και την επόμενη μέρα. Δεν ήταν όμως ο σκοπός του Θεού αυτός. Δεν ήταν ο σκοπός του Θεού να τους δίνει το καθημερινό τους ψωμί κάνοντας κάποια θαύματα. Και γι' αυτό είμαι σίγουρος ότι πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους που πλησίασαν τότε τον Ιησού Χριστό, ίσως οι περισσότεροι, όταν τους είπε ότι εγώ είμαι άρτος της ζωής, θα έφυγαν χωρίς να το καταλάβουν. Γιατί είχαν πλησιάσει τον Ιησού Χριστό με τελείως διαφορετικές ανάγκες στο μυαλό τους από αυτές που ήταν έτοιμος ο ίδιος ο Χριστός να καλύψει. Και φοβάμαι ότι πολλές φορές αυτό το πρόβλημα το έχουμε και εμείς που είμαστε παιδιά του Θεού. Φτιάχνουμε δηλαδή ένα σύνολο αναγκών μέσα στη σκέψη μας και στη ζωή μας. Φτιάχνουμε τα δικά μας τα προβλήματα, έχουμε τους δικούς μας τους στόχους και ζητάμε μετά από το Θεό, επειδή ακριβώς μας έχει υποσχεθεί ότι δεν θα στερηθούμε από τίποτα και ότι εκείνος θα φροντίσει για όλα, ζητάμε από το Θεό να έρθει να μπει μέσα στα σχέδια τα δικά μας και να εκπληρώσει τις επιθυμίες της καρδιάς μας, οι οποίες πολλές φορές δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι σύμφωνες με το θέλημα του Θεού. Έτσι λοιπόν, ο Θεός είναι σίγουρο ότι είναι αψευδής όταν λέει ότι είναι ο καλός ποιμένας και όταν λέει ότι είναι ο άρτος της ζωής και είναι έτοιμος πραγματικά να μας χαρίσει μια άφθονη ζωή. Υπάρχει ο φόβος όμως να είμαστε κι εμείς σαν εκείνους τους ανθρώπους που ακολουθούσαν τον Χριστό, όχι για αυτό που ο ίδιος είναι, αλλά για αυτά που δίνει. Αν ακολουθούμε έτσι τον Ιησού Χριστό, δεν πρόκειται ποτέ να χορτάσουμε. Αν τον ακολουθούμε για αυτά που μας δίνει, για τις ευλογίες που μας χαρίζει, δεν θα χορτάσουμε.

Ποτέ. Ο Ιησούς Χριστός θέλει να τον ακολουθούμε απολαμβάνοντας το πρόσωπο το δικό του. Και η ευλογία στη ζωή μας θα είναι το ότι θα γνωρίζουμε όλο και περισσότερο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εάν το συνειδητοποιήσουμε αυτό και αν ερχόμαστε έτσι ενώπιον του Θεού, τότε είναι σίγουρο ότι θα βλέπουμε αυτή την άφθονη ζωή να ξεχυλίζει από μέσα μας. Όπως είπε ο Ιησούς Χριστός όταν μιλούσε με τη Σαμαρίτισσα, θα ξεδιψάσει, εγώ θα σε ξεδιψάσω και ποταμοί υδάτος ζώντος θα ρεύσουν εκ της κοιλίας σου. Όταν έλεγε ότι είναι το ζωντανό νερό. Αυτήν ακριβώς την αίσθηση θα την έχουμε μόνο όταν πλησιάσουμε τον Ιησού Χριστό όπως εκείνος θέλει να τον πλησιάσουμε. Δηλαδή όταν καταλάβουμε ότι η ανάγκη μας δεν είναι αυτά που εκείνος μπορεί να μας χαρίσει. Μπορεί ο Θεός να μας τα δώσει και αυτά και πολλές φορές μας τα δίνει και αυτά. Δεν είναι όμως αυτά τα σχέδιά του. Δεν θέλει ο Θεός να τον αντιμετωπίζουμε έτσι. Θέλει να μάθουμε να πλησιάζουμε με την αίσθηση ότι έχουμε ανάγκη το ίδιο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Έχουμε ανάγκη δηλαδή να μορφώνει το ίδιο ο Χριστός μέσα μας και να γνωρίζουμε όλο και περισσότερο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τις ιδιότητές του, την αγάπη του εκείνη και αυτά είναι που θα μας γεμίσουν. Αυτά είναι που θα μας δώσουν αυτή την αίσθηση της αυθονίας μέσα στη ζωή μας και του ξεχυλίσματος. Όλα τα άλλα δεν θα μας χορτάσουν. Και γι' αυτό ακριβώς, αν θέλουμε να αντιμετωπίζουμε τον Ιησού Χριστό ως ένα καλό ποιμένα, που δεν θα μας στερήσει από τίποτα και θα μας χαρίσει μια ζωή σε αυθονία. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να τον αναγνωρίσουμε, να δούμε δηλαδή τις πραγματικές ιδιότητες του Ιησού Χριστού και να πάμε όσο πιο άδειοι γίνεται στον Ιησού Χριστό. Χωρίς δικές μας επιθυμίες, χωρίς δικό μας θέλημα και να ζητήσουμε από εκείνον να γεμίσει την καρδιά μας με το θέλημα το δικό του και να πληρώσει τις επιθυμίες μας και τις ανάγκες μας, οι οποίες θα είναι ανάγκες και επιθυμίες που εκείνος θα έχει βάλει μέσα στην καρδιά μας. Και τότε πραγματικά πιστεύω, αδελφοί, ότι θα δούμε τον Ιησού Χριστό να μας χαρίζει αυτή την αυθονία στη ζωή μας, που θα την απολαμβάνουμε κάθε μέρα. Μέσα στον Ιωάννη λέει ακόμα ότι ο καλός ποιμένας βγάζει τα πρόβατα από το μαντρί και τα ξαναγυρίζει πίσω και εκείνος τα οδηγεί και τα πρόβατα ακολουθούν τον ποιμένα επειδή γνωρίζουν τη φωνή του. Και είναι ένα έργο που κάνει πραγματικά ο Ιησούς Χριστός μέσα στις ζωές όσων ανθρώπων τον έχουν δεχθεί, ότι εκείνος μας φυλάει και μας οδηγεί. Σκέφτομαι ότι όταν θα βρεθούμε μια μέρα μπροστά στον Ιησού Χριστό, μια από τις μεγάλες μας εκπλήξεις θα είναι το από πόσα πράγματα, από πόσα γεγονότα μας φύλαξε και τα οποία ποτέ δεν ήρθαν σε γνώση μας. Από πόσα πράγματα δηλαδή κάθε μέρα ο Θεός μας φυλάει και εμείς καν δεν το καταλαβαίνουμε. Γιατί είναι σίγουρο ότι ο Θεός, σαν καλός ποιμένας, κάνει και αυτό το έργο. Μας προφυλάσσει πάρα πολλές φορές από το διάβολο, από μεθοδίες του διαβόλου και αυτές δεν φτάνουν καν να μας αγγίξουν. Και νομίζω ότι αυτό έχει σχέση και με αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, ότι δεν θα σας αφήσω να πειραστείτε πάνω από τη δύναμή σας. Αφήνει και ερχόμαστε σε αντιμέτωποι με τους πειρασμούς και τις δυσκολίες εκείνες, που ξέρει ότι με τις δυνάμεις που μας έχει δώσει μπορούμε, αν θέλουμε, να τα απεξέλθουμε. Τα υπόλοιπα, αυτά που θα ήταν πάνω από τη δύναμή μας, δεν αφήνει να έρθουν σε εμάς. Γιατί προσωπικά δεν πιστεύω ότι αν ο Θεός μας έχει αφήσει τελείως απροστάτευτους, ο διάβολος δεν θα είχε τη δύναμη πολύ γρήγορα όλους από εμάς να μας ρίξει. Δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι έχει τη δύναμη να το κάνει. Αλλά είναι ο Θεός εκείνος που μας προφυλάσσει. Και μας προφυλάσσει με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε, επαναλαμβάνω, πολλά πράγματα δεν έρχονται καν σε γνώση μας. Και είναι εκείνος ο οποίος φέρνει τις συνθήκες έτσι, ώστε να μας οδηγήσει σε κάποια πράγματα και να μας γλιτώσει από κάποια άλλα. Και πιστεύω ότι, επαναλαμβάνω, ένα από τα πιο σημαντικά ίσως στοιχεία τα οποία κάνει ο Θεός μέσα στη ζωή μας, την πραγματοποιεί και με τα οποία δεν ερχόμαστε σε επαφή και δεν τα καταλαβαίνουμε και δεν μπορούμε να τα εκτιμήσουμε, είναι αυτό ακριβώς. Ότι εκείνος μας φυλάει από αόρατους κινδύνους, τους οποίους δεν τους ξέρουμε και τους οποίους μόνο μια μέρα επάνω στον ουρανό θα τους δούμε. Μ' αρέσει μια εικόνα, αρκετά συχνά ο κύριος Σπύρος την αναφέρει. Που όταν θα βρεθούμε στον ουρανό, θα μας πει ο Χριστός, γύρισε πίσω και κοίταξε το δρόμο. Και θα δούμε, λέει, τότε μόνο ένα ζευγάρι ίχνη. Και θα ρωτήσουμε το Θεό, καλά, εσύ που ήσουνα. Και θα μας απαντήσει ο Θεός ότι αυτά είναι τα ίχνη τα δικά μου, γιατί σε κρατούσα στα χέρια μου. Είναι όμορφη εικόνα. Γιατί πραγματικά είμαι βέβαιος ότι πολλές φορές ο Θεός μας κρατάει στα χέρια του με έναν τρόπο που εμείς δεν τον αντιλαμβανόμαστε. Ωστόσο όμως δεν πάβει να είναι πραγματικός.
Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ως καλός ποιμένας ενεργεί και με αυτόν τον τρόπο. Και θα ήθελα επίσης να σκεφτούμε λίγο, τελειώνοντας, αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός, ότι τα πρόβατα τα δικά μου αναγνωρίζουν τη φωνή μου. Άραγε, ως πρόβατα του Ιησού Χριστού, όσοι τον έχουμε δεχθεί, αναγνωρίζουμε πάντα τη φωνή Του. Και είμαστε έτοιμοι στη φωνή του Ιησού Χριστού να καταλάβουμε ότι είναι η φωνή του καλού ποιμένα, ενώ στη φωνή κάποιου άλλου να καταλάβουμε ότι δεν είναι η φωνή του δικού μας του ποιμένα. Φοβάμαι πολλές φορές πως όχι. Και μπλεκόμαστε. Και θα πρέπει, σαν άνθρωποι του Θεού, να καταλάβουμε ότι πρέπει να έχουμε κάποια χαρακτηριστικά συγκεκριμένα που θα μας κατατάσσουν μέσα στο ποίμνιο του Θεού. Από τη στιγμή δηλαδή που γινόμαστε παιδιά του Θεού και δεχόμαστε αυτό το απολυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού, μετά σιγά σιγά θα πρέπει να εκπαιδευόμαστε και να αναγνωρίζουμε όλο και περισσότερο τη φωνή του ποιμένα μας, μελετώντας το λόγο του, προσευχόμενοι, μέσα από τις περιστάσεις που εκείνος επιτρέπει να έρθουν στη ζωή μας. Έτσι σιγά σιγά μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε όλο και περισσότερο τη φωνή του. Και όταν υπάρχουν και πολλές άλλες φωνές, όσο πιο εκπαιδευμένο είναι ταυτή μας να αναγνωρίζει του Θεού τη φωνή, τόσο πιο εύκολα θα τη διακρίνει. Αν δεν έχουμε εκπαιδευτεί σε κάτι τέτοιο, και αν έχουμε συνηθίσει να προσπαθούμε να βρούμε μέσα στη γραφή τα πράγματα να είναι άσπρα μαύρα, το θέλει ο Θεός αυτό, δεν το θέλει ο Θεός αυτό, στις λεπτές αποχρώσεις θα είναι πολύ εύκολο να μας μπερδέψουν άλλες φωνές. Και ακόμα λέει μέσα ο Ιησούς Χριστός, λέει, όποιος θέλει να με ακολουθεί, ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθεί. Και λέει επίσης ότι όποιος θέλει να κερδίσει τη ζωή του, θα πρέπει να τη χάσει. Που σημαίνει ότι σαν άνθρωποι του Θεού που θέλουμε να ανήκουμε στην ποίμνη του Θεού, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι όλη τη ζωή μας θα πρέπει να τη βάλουμε στο φως του Αγίου Πνεύματος. Και να μην έχουμε το Θεό μόνο για τις αμαρτίες μας, αλλά να ζητήσουμε από το Θεό και τους όμορφους πόθους, εκείνος να τους βάλει στην καρδιά μας. Πολλές φορές σκεφτόμαστε ότι ο Θεός είναι κάποιος που παίρνει το βάρος της ενοχής μας και της αμαρτίας μας. Και είναι σωστό αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα μπορούμε εμείς να καθορίζουμε τους στόχους μας και να φτιάχνουμε τη ζωή μας με έναν τρόπο που νομίζουμε εμείς σωστό, και ότι ο Θεός θα έρθει να βοηθήσει αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι σωστό αυτό. Ο Θεός θέλει ό,τι έχουμε, και τα κακά και τα καλά, να τα καταθέσουμε ενώπιον Του. Και αυτός θα βάλει τα καινούργια στοιχεία μέσα στη ζωή μας. Να είμαστε έτοιμοι δηλαδή να χάσουμε τη ζωή μας, να θυσιάσουμε τη ζωή μας. Να καταλάβουμε δηλαδή ότι δεν αξίζει να κερδίσουμε τον κόσμο αυτό, εάν χάσουμε την αιώνια ζωή μαζί με τον Θεό. Και όταν έρθουμε μπροστά στο Θεό με ένα τέτοιο, με μια τέτοια σκέψη, τότε εκείνος θα είναι έτοιμος να μας γεμίσει και να βάλει τους όμορφους στόχους τους δικούς του μέσα στην καρδιά μας. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να ανήκουμε πραγματικά στο ποίμνιο του Ιησού Χριστού και αν θέλουμε εκείνος να είναι ο καλός μας ποιμένας, θα πρέπει και εμείς από την πλευρά μας να είμαστε έτοιμοι να προσαρμοστούμε στα χαρακτηριστικά των προβάτων του Ιησού Χριστού. Γιατί αλλιώς, όση καλή διάθεση και να έχουμε, δεν θα ανήκουμε στην ποίμνη του Ιησού Χριστού. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν θα μπορούμε να αναγνωρίζουμε τη φωνή του ποιμένα. Και αν δεν μπορούμε να αναγνωρίζουμε τη φωνή του ποιμένα, είναι σίγουρο ότι θα χαθούμε. Ας ζητάμε λοιπόν από το Θεό, αδελφοί, να μαθαίνουμε να διακρίνουμε ακόμα και τις πιο λεπτές αποχρώσεις της φωνής της δικιάς του μέσα στη ζωή μας. Και είναι σίγουρο ότι όταν το καταφέρουμε αυτό, και σιγά σιγά στη ζωή μας γίνεται αυτό, θα απολαμβάνουμε όλο και περισσότερο αυτή την οδηγία του Ιησού Χριστού ως καλού ποιμένα και την αυθονία της ζωής που προσφέρει. Και θα ήθελα να κλείσω διαβάζοντας 4 εδάφια από την Αποκάλυψη, που αναφέρει πια, που μας δείχνει την εικόνα του καλού ποιμένα με την Εκκλησία όταν θα έχει φύγει πια από αυτόν τον κόσμο. Είναι από το κεφάλαιο Ζήτα, τα εδάφια 13 έως και 17. «Και απεκρίθης εκ των πρεσβυτέρων λέγον προς εμέ, ούτε ενδεδειμένη τα στολάστας λευκάς, τι είναι και πόθεν ήλθον. Και είπα προς αυτόν, Κύριε εσύ εξεύρεις, και είπε προς εμέ, ούτε είναι η ερχόμενη εκ της λήψεως της μεγάλης, και έπλυναν τα στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτά σε το αίματι του αρνίου. Δια τούτο είναι ενώπιον του θρόνου του Θεού και λατρεύος είναι αυτόν ημέρα και νύχτα εν τον ναό αυτού. Και ο καθήμενος επί του θρόνου θέλει κατασκηνώσει από αυτούς. Δεν θέλουσι πεινάσει πλέον, ουδέ θέλουσι διψίσει πλέον, ουδέ θέλει πέσει από αυτούς ο ήλιος, ουδέ κανέν καύμα. Διότι το αρνίον το αναμέσον του θρόνου θέλει πειμάνει αυτούς και οδηγήσει αυτούς η ζώσας πηγάς υδάτων. Και θέλει εξαλείψει ο Θεός
πανδάκρυον από τον οφθαλμόν αυτών. Αυτή είναι η στόχη του Θεού. Και βλέπουμε εδώ ότι αυτά που υποσχέθηκε ο Ιησούς Χριστός κάποια μέρα γίνονται πραγματικότητα. Όσοι θα είναι μαζί του δεν θα πεινάσουν, δεν θα διψάσουν, θα εξαλείψει κάθε δάκρυο από τα μάτια τους. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί εκείνος που έγινε αρνίο εσφαγμένο για μας, εκείνος είναι ο ποιμένας που μας οδηγεί, μας προστατεύει και εκείνος είναι ο ποιμένας που μια μέρα θα βασιλεύσουμε μαζί του. Μακάρι ο Θεός να ευλογήσει τον λόγο του.

0: Αν θέλετε να σταθούμε ορθοί και κάποιος αδελφός ας κλείσει την ώρα μας με μια προσευχή.
1: Μας ξαναθύμισες τον πειμένα που με στην ελευθερία μας εμείς διαλέξαμε το Φαραώ. Μας βαστήμωσε, υπηρετούσαμε ένα δίρονο και μας ακολουθούσε και τον ακολουθούσαμε σε δρόμους φρύθους. Σε ευχαριστούμε γιατί μας είπες πως δεν ήρθε ο Χριστός για να βελτιώσει την κατάσταση μέσα στην Αίγυπτο. Να αλλάξει τα καθεστώτα μέσα στην Αίγυπτο. Αλλά ήρθε για να μας βγάλει από την Αίγυπτο. Πληρώνοντας για τίμημα τη ζωή του και το αίμα του για αυτή την απελευθέρωση. Και τώρα αλλάξαμε την ένα και την ένα. Είμαστε οι δικοί του. Σε ακολουθούμε. Περπατάμε πίσω από τα χνάρια σου. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως διερχόμεθα με καυτερή έννοια σε αυτή τη γη. Όμως αισθανόμεθα κάθε μέρα την νεφέλη και μας σκιάζει, το μάνα και μας φορτένει, το νερό και μας ξεδιψάει και την φωτεινή στήλη να προπορεύεται των βημάτων μας. Όλα τούτα είναι ο καλός, ο ποιητής. Περιμένουμε τη γλυκιά την ώρα που χάρη διέματος θα βρεθούμε επάνω για να ξανά είναι ο ποιητής μας. Αλλά τώρα σε ένα χώρο ευφροσύνης, ειρήνης, ευτυχίας, που δεν θα υπάρχει πόνος, λύψη και λάθη. Μακάρι να είναι σήμερα το πρωί που το Πνεύμα το Άγιον σχολιάζοντας τα λόγια, τα δικά σου τα λόγια στις καρδιές μας, θα βοηθήσει κάποια ψυχή να αλλάξει πίμιο, να αλλάξει ποιμένα, να φύγει από την Αίγυπτο για τη Σιόν, από το σκοτάδι για το φως, από τη φρίκη της δουλείας, στην πρώτα το γεροδούλο σου, βοήθησε με πίσω από τον Κύριο, ατενίζοντας το πρόσωπό του, χορταίνοντας από τη θεώρησή του, ακούγοντας τη φωνούλα του, να περπατήσουμε λίγο από μου, μέχρι την ημέρα του τραπεζιού της εποχής. Το Πνεύμα του Θεού μας ευλογήσει τον λόγο του, παντού όπου σωρηθεί, κηρυχθεί και είτε κηρυχθεί. Ο Θεός μας, αγιάσου εν το μέσο ημών.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Στοργικέ μας Πατέρα, ο Θεός μας, είμαστε πολύ χαρούμενοι καθώς στεκόμαστε στην παρουσία Σου, όχι γιατί αξίζουμε, όχι γιατί έχουμε κάτι το ξεχωριστό από τους άλλους, αλλά γιατί δεχθήκαμε τη χάρη Σου, καθώς ανοίξαμε την καρδιά μας κάποια μέρα στην παρουσία Σου και μας πήρες κοντά Σου και μας έκαμες παιδιά Σου και μας αναγέννησες σε μια όμορφη καινούρια ζωή. Τώρα είσαι ο Πατέρας μας, είμαστε τα παιδιά Σου, μπορούμε να κουβεντιάζουμε μαζί Σου, μπορούμε να ανοίγουμε τις καρδιές μας, μπορούμε να Σου προσφέρουμε τη λατρεία μας και την ευγνωμοσύνη μας, μπορούμε να Σου φέρνουμε τα προβλήματά μας και τις δυσκολίες μας. Μπορούμε, Κύριε, να Σου ζητούμε να μας δίνεις χάρη και δύναμη για να ζούμε ζωή καθαρή και αγία που πραγματικά θα τιμά Εσένα, μονάχα Εσένα, μέσα στην κοινωνία που ζούμε. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ να μας κάνεις θεάρες τους, να μας βοηθήσεις να είμαστε πάντα ευάρεστοι μπροστά Σου. Κύριε, ξέρουμε την αμαρτία και πριν σε γνωρίσουμε, αλλά και ακόμα σαν παιδιά Σου πολλές φορές θέλουμε να είμαστε ανθρωπάρεσκοι. Μας αρέσουν οι έπαινοι και τα χειροκροτήματα. Συγχώρεσέ μας και βοήθησέ μας να κανονίσουμε έτσι την ζωή μας, ώστε ειλικρινά και τίμια να αρέσουμε σε Σένα, να ζούμε με Σένα και για Σένα. Ευλόγησε κάθε άνθρωπο που ακούει το μήνυμα του Λόγου Σου. Κύριε, απάλλαξέ τον από την δουλεία του να υπηρετεί και να αρέσει σε ανθρώπους και δώσε σε κάθε καρδιά σήμερα που την ώρα αυτή είμαστε εδώ συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού να απελευθερωθεί από την ανθρωπαρέσκεια και να δουλωθεί σε Σένα που είναι η πραγματική, η αληθινή ελευθερία που μονάχα το Πνεύμα Σου χαρίζει. Κύριε, βοήθησέ μας κάθε μέρα να στεκόμαστε στην παρουσία Σου ειλικρινά και ταπεινά. Βοήθησέ μας να βλέπουμε ποιοι είμαστε και να αφήνουμε Εσένα να μας κάνεις τέτοιους που θέλεις να είμαστε, για να χαιρόμαστε την ζωή μας και να τιμούμε Εσένα και να μαρτυρούμε Εσένα σε ένα κόσμο απελπισμένο που σε έχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Προσευχόμαστε για την γη μας ολόκληρη, Κύριε, για την ειρήνη του κόσμου. Προσευχόμαστε για την χώρα μας, ιδιαίτερα για τους άρχοντες, για τους αντιπροσώπους του έθνους, για όλους που κατέχουν θέσεις. Κύριε, μίλησε σε καρδιές για να σε γνωρίσουν και να υποταχθούν στο δικό Σου Άγιο θέλημα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ακόμα μια φορά μας έδωσες την χαρά να σε ευγνωμονήσουμε, Κύριε, για τις επεμβάσεις Σου τις καταπληκτικές μέσα στο έργο Σου. Σε ευχαριστούμε για την περίπτωση του Τούρκου, του πνευματικού αδελφού μας, που του έδωσες αυτήν την ελευθερία. Και σε ευχαριστούμε ακόμα, Κύριε, γιατί είμαστε βέβαιοι θα δώσεις και τα ημερολόγια πίσω, ώστε να μοιραστούν, να διανεμηθούν και κάμε έργο σωτηρίας μέσα σε κάθε καρδιά που θα διαβάζει το Λόγο Σου, τον ζωντανό και τον Άγιο. Σε ευχαριστούμε για τον αδελφό μας τον Θωμά, για το έργο που κάνει. Σε ευχαριστούμε ακόμα, Κύριε, για όλα τα παιδιά Σου, τους λίγους ή πολλούς που συγκεντρώνονται στο όνομά Σου, που είναι εκκλησία δική Σου. Προσευχόμαστε ιδιαίτερα για την Αλεξανδρούπολη και την Αγνάντια και τις Σφαίρες και την Κομωτινή και την Ξάνθη. Κύριε, ευλόγησε ώστε τα παιδιά Σου πραγματικά να στέκουν στο ύψος που Εσύ τα θέλεις. Προσευχόμαστε για τον αδερφό μας τον Πάνο και την Ρόη, καθώς νέοι όπως είναι θα αναλάβουν το έργο της Εκκλησίας εκεί. Δίνε τους χάρη να ακουμπούν σε σένα. Σε ευχαριστούμε για τους νέους εργάτες που έφερες μέσα στις εκκλησίες μας, όλους να τους ευλογήσεις και όλους να μας ανανεώνεις, ώστε ενωμένοι με την αγάπη σου να προχωρούμε μπροστά, να εξαγγέλλουμε τις αρετές σου και γεμάτοι με την ευλογία σου να προχωρούμε στην ζωή ως την ημέρα εκείνη που θα μας πάρεις κοντά σου για να ζήσουμε αιώνια στην παρουσία σου. Και την ώρα τούτη ευλόγησέ την υπόλοιπη καθώς ακούσαμε το λόγο σου, στο όνομα το γλυκό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εισάκουσέ μας. Αμήν.

να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού, να τον ακούσουμε. Είναι το δεύτερο ανάγνωσμά μας στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιον τρίτον, από το εδάφιο 17. Επιστολή δεύτερη προς Κορινθίους, κεφάλαιον τρίτον, από το εδάφιο 17, στη σελίδα 1021 στις γραφές με παραπομπές, 179 στις άλλες. Διαβάζω από την Καινούρια Μετάφραση.

Όπου υπάρχει το πνεύμα του Κυρίου, εκεί υπάρχει και ελευθερία. Όλοι εμείς λοιπόν, χωρίς κάλυμα στο πρόσωπο, κοιτάζουμε σε καθρέφτη τη λαμπρότητα του Κυρίου και μεταμορφωνόμαστε σε αυτήν την λαμπρή εικόνα Του, βαδίζοντας από δόξα σε δόξα με την ενέργεια του Πνεύματος που είναι ο Κύριος. Ο Θεός μας ελέησε και μας εμπιστεύτηκε αυτό το έργο, γι' αυτό δεν χάνουμε το θάρρος μας. Εμείς όμως απαρνηθήκαμε τις σκοτεινές και άτιμες πράξεις. Δεν συμπεριφερόμαστε με πανουργία, ούτε νοθεύουμε το Λόγο του Θεού. Αντίθετα, φανερώνουμε την αλήθεια και συσταίνουμε τους εαυτούς μας σε κάθε άνθρωπο που έχει καθαρή τη συνείδησή του μπροστά στο Θεό. Και αν ακόμα φαίνεται συγκαλυμμένο το μήνυμα της σωτηρίας που εμείς κηρύττουμε, είναι συγκαλυμμένο για όσους πάνε στο χαμό. Ο Σατανάς, ο Θεός αυτού του αιώνα, τύφλωσε τη σκέψη αυτών των απίστων, ώστε να μην μπορούν να δουν το φως του Ευαγγελίου που αποκαλύπτει τη δόξα του Χριστού, ο οποίος είναι εικόνα του Θεού. Γιατί δεν κηρύττουμε τον εαυτόν μας, αλλά τον Ιησού Χριστό ως Κύριο και τους εαυτούς μας δούλους σας για χάρη του Ιησού. Γιατί ο Θεός που είπε «Μέσα από το σκοτάδι θα λάμψει το φως», αυτός έλαμψε μέσα στις καρδιές μας και μας φώτισε να γνωρίσουμε τη δόξα του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και τον ευχαριστούμε για την λάμψη που έκανε μέσα μας. Αμήν.

Ξέρετε ποια είναι η καλύτερη περίοδος στη ζωή των δημοκρατικών χωρών και στη χώρα μας? Η προεκλογική. Αν ξεχάσει κανένας, και ελπίζω με αυτή τη φορά να μην μας πάρουν τα αυτιά τα διάφορα μεγάφωνα, είναι μια πολύ όμορφη περίοδος. Όλα τα θέματα λύνονται. Οικονομικά, εθνικά, διοικητικά, κοινωνικά. Είναι μια περίοδος ευημερίας. Όλοι χαρούμενοι. Και φυσικά η πολιτική μας είναι εκείνη που μας μιλάνε για αυτά τα οποία θα μπορέσουν να μας προσφέρουν και θέλουν να τους ακούσουμε, θέλουν να τους χειροκροτήσουμε, προσπαθούν να πούν και να κάνουν το παν για να αρέσουν στον κόσμο. Ξέρετε, ο άνθρωπος γεννιέται με αυτήν την ματαιόδοξη τάση μέσα του. Το παιδάκι θέλουν να το επενούν. Τι καλό παιδάκι που είσαι, τι ωραία που τα λες. Και υπάρχουν βέβαια χαζοπατέρες και χαζοπαππούδες και χαίρονται. Και αυτήν την τάση που έχει το παιδάκι συνεχώς την κεντρίζουν. Οι μεγάλοι ζητούν τιμές, παράσημα. Θέλουν να αρέσουν στους ανθρώπους, στη συντροφιά τους, στο κοινωνικό σύνολο ή την ιδιαίτερη κοινωνική τάξη που ανήκουν. Γι' αυτό κάνουν το παν. Με άλλα λόγια, θέλουν να είναι ανθρωπαρέσκοι. Να αρέσουν στους ανθρώπους. Και γι' αυτό τις περισσότερες φορές είναι αυτοί που λέμε yes, ανθρωπάρεσκοι. Στην επιστολή του προς Κολοσσαείς, στο 3ο κεφάλαιο, 22 εδάφιο, ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη σχετικά με τους δούλους που θέλουν, και λέει, να μην εργάζεστε με οφθαλμοδουλεία, αλλά ως ανθρωπάρεσκοι. Ως ανθρωπάρεσκος είναι μια λέξη βιβλική και εκκλησιαστική. Τη συναντούμε και στην μετάφραση των Εβδομήκοντας, στον Ψαλμό 52:6, σύμφωνα με την μετάφραση αυτή. Είναι ο άνθρωπος που καταβάλει κάθε προσπάθεια να είναι αρεστός στους άλλους ανθρώπους. Και για να το καταφέρει αυτό, εργάζεται με οφθαλμοδουλεία. Το αναφέρει ο Παύλος και στην επιστολή του προς Εφεσίους 6:6. Οφθαλμοδουλεία είναι μια λέξη που μάλλον ο Παύλος την έχει δημιουργήσει. Είναι αυτός που δουλεύει με μάτια δούλου. Για τα μάτια. Στην μετάφραση εδώ. Για τα μάτια. Ή όπως λέμε, για τα μάτια του κόσμου. Πάρτε την επαγγελματική ζωή. Τις περισσότερες φορές η επαγγελματική ζωή γίνεται σαν αγκαρία. Είτε ελεύθερο επάγγελμα έχεις, είτε υπάλληλος είσαι, είτε εργάτης είσαι, προσπαθείς για λόγους συμφέροντος να αρέσεις στους προϊσταμένους σου, στην πελατεία σου. Πάρε τις δημόσιες υπηρεσίες, πάρε τον στρατό. Για τα μάτια δουλεύουν οι περισσότεροι, για να ακούσουν ίσως ένα μπράβο που να τους ικανοποιήσει, για να πάρουν μια μεγαλύτερη αμοιβή. Αν πείτε δε στην κοινωνική ζωή, εκεί που είμαστε ελεύθεροι να διαλέξουμε τους φίλους μας, τη συντροφιά μας, εκεί φαίνεται ακόμα πιο πολύ η δουλεία. Γιατί αυτός που αρέσει, που θέλει να αρέσει στους ανθρώπους,
που καταβάλει κάθε προσπάθεια για να είναι αρεστός στους ανθρώπους. Δουλεύοντας και ζώντας με οφθαλμοδουλεία για να είναι ανθρωπαρεστός. Αυτός είναι δούλος. Η κοινωνική τάξη. Ξέρετε το κοινωνικό περιβάλλον, ο κόσμος μέσα στον οποίο μεγαλώσαμε και ζήσαμε, τι βραχνάς είναι, τι τεράστια δύναμη έχει στον άνθρωπο.

Πως η λέξη οφθαλμοδουλεία είναι δημιούργημα του Αποστόλου Παύλου και ότι η λέξη ανθρωπάρεσκος είναι βιβλική και εκκλησιαστική, ίσως γιατί στην θρησκευτική ζωή κυρίως προσπαθεί ο άνθρωπος να είναι ανθρωπάρεσκος. Τι είπε η Φαρισαία, να αρέσουν στους ανθρώπους, προσευχές, κηρύγματα, ζωή επιφανειακή, το έξωθεν του ποτηρίου καθαρό, να ξεγελάσουν αν είναι δυνατόν και τον ίδιο τον Θεόν. Κάνει ο άνθρωπος το παν. Διάβασα για κάποιον φιλόσοφο Γάλλο, τον Φαντενέλ, που ήταν τελείως απαλλαγμένος από το πάθος αυτό της φιλοδοξίας. Είχε ένα φίλο όμως που κινήτωνα στα σαλόνια και στην αριστοκρατία και διαρκώς είχε άγχος ο άνθρωπος αυτός και ερχόταν στο χώρο εκείνο φιλόσοφο να εξομολογηθεί και να τον συμβουλευθεί. Και όταν κάποιος άλλος φίλος τον επισκέφθηκε, είδες όμως, ο φίλος σου αυτός τα κατάφερε τώρα και έγινε και υπουργός, ενώ εσύ έμεινε στο περιθώριο. Και ο φιλόσοφος, ο Φαντενέλ, του είπε, ναι, αλλά το αντάλλαγμα είναι πολύ πικρό. Εγώ είμαι ήσυχος και ήρεμος. Αυτός έχει άγχος και έρχεται σε μένα να με συμβουλευθεί. Ιδιαίτερα όμως στη λατρεία μας για τον Θεό θέλουν να μας λένε θρησκευομένους. Οι άνθρωποι, άσχετα αν πιστεύουμε ή αν δεν πιστεύουμε, άσχετα σε ποιαν εκκλησία ανήκουμε, να λατρεύουμε τον Θεό για να μας βλέπουν οι άλλοι. Είναι αυτό το θεαθήνε που διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στην επί του όρους ομιλία. Να μας βλέπουν. Αναφέρεται ένας αρχαίος ιστορικός της Εκκλησίας. Αναφέρει ότι έγινε κάποτε λοιμός στην Αντιόχεια και ο επίσκοπος της πόλεως, ο Μελέτιος, έκανε έκκληση στους πλούσιους να δώσουν ένα μέρος από τα τρόφιμα που είχαν κλεισμένα στις αποθήκες τους, ώστε να μην πεθάνουν της πείνας οι φτωχοί. Πολλοί πλούσιοι συμμορφώθηκαν με την υπόδειξή του. Ένας όμως, που ήταν πολύ υποκριτής, απάντησε πως δεν είχε τίποτε άλλο να προσφέρει σε αυτούς τους φτωχούς ανθρώπους παρά μονάχα τις προσευχές του. Ο έπαρχος, λέει ο ιστορικός, ο Ευτύχιος, διέταξε τότε να κατασχεθούν όλα τα τρόφιμα που είχε στο υπόγειο του μεγάλου του, ο πλούσιος αυτός, και του διεμήνησε τα εξής: οι προσευχές σου θα πιάσουν τόπο τώρα που θα τις κάνεις νηστεύοντας. Λέει και ο λόγος του Θεού, ο Ιάκωβος στην επιστολή του. Πήγαινε με ειρήνη. Και αν δεν δώσεις, λέει, τα αναγκαία στους ανθρώπους για να φάνε και να ντυθούν, είσαι υποκριτής. Μας αρέσουν πολλές φορές τα αδάπανα στην εκκλησιαστική μας ζωή και οι προσευχές που δεν έχουν αντίκρισμα στην ζωή είναι αδάπανες. Οι προσευχές που έχουν αντίκρισμα στην ζωή είναι πολύ δαπανηρές. Πόσοι επιστήμονες, πόσοι πολιτικοί άρχοντες υποκρίνονται, σταυροκοπιούνται χωρίς να πιστεύουν τίποτε άλλο παρά μονάχα στην σκοπιμότητα για να είναι ανθρωπάρεσκοι. Πάτε σε μερικές κλινικές και βλέπετε, μόλις μπείτε, μεγάλο εικονοστάσι. Λέτε, πω πω, εδώ είναι. Ήρθα σε κλινική Αγίων. Και όταν μπει κανένας μέσα, τι εκμετάλλευση μπορεί να υπάρξει. Ή ο σοφέρ στα αυτοκίνητα με εικονίτσες. Ο εκκλησιασμός του κόσμου. Θρησκευτικοί ηγέτες σκύβουν δουλικά σε κάθε κοσμική εξουσία. Μας αρέσει οι άλλοι να μας θεωρούν θεάρες τους. Αλλά αγαπητοί μου, είναι κάτι το τρομερό. Είναι κάτι το ανυπόφορο. Δεν είναι αυτή η ζωή. Δεν ήρθαμε για να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο μια τέτοια ζωή. Να είμαστε ανθρωπάρεσκοι με αυτή την έννοια που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, ειδικά για τους δούλους, αλλά γενικότερα για κάθε έναν πιστό. Ο Θεός

μας θέλει να είμαστε ελεύθεροι, να είμαστε πάνω από τον κόσμο, να ζούμε πραγματικά την ζωή που εκείνος θέλει να μας δώσει. Αλλά πρέπει να δούμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη του Θεού, όχι του κόσμου. Γιατί ο καθρέφτης του κόσμου που βλέπουμε τον εαυτό μας είναι απατηλός. Πότε μας μεγαλοποιεί και πότε μας υποτιμά. Και όλοι μας γεννιόμαστε με το κακό μέσα μας. Είμαστε άσχημοι πνευματικά. Αναφέρεται για κάποιον πρίγκιπα μουσουλμάνο που ήταν πάρα πολύ άσχημος και διέταξε στα διαμερίσματα που έμεινε να καταστραφούν όλοι οι καθρέφτες για να μην μπορεί να δει το πρόσωπό του. Αλλά μια φορά, επειδή είχε μείνει ένας καθρέφτης, είδε το πρόσωπό του και άρχισε να κλαίει ο καημένος. Να κλαίει. Εκείνη την ώρα μπήκε ο μεγάλος βεζίρης και λέει η ιστορία, άρχισε και αυτός να κλαίει μαζί. Ο πρίγκιπας σταμάτησε. Παρηγορήθηκε. Αλλά ο βεζίρης συνέχισε να κλαίει. Και του λέει, μα γιατί. Γιατί. Λέει, καλέ μου πρίγκιπα, εσύ είδες μια φορά το πρόσωπό σου του καθρέφτη και έκλαψες. Εγώ που σε βλέπω κάθε μέρα, τι να κάνω. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Πώς μας βλέπει ο Θεός, αγαπητοί μου. Κλαίει και πονάει ο Θεός, γιατί δεν μας έπλασε να είμαστε άσχημοι. Δεν μας έπλασε για αυτήν την ζωή να ζούμε με αυτόν τον τρόπο, να αρέσκομαι στους ανθρώπους και να είμαστε δούλοι των ανθρώπων. Θυμάστε τον Πέτρο όταν ο Χριστός του είπε να ρίξει τα δίχτυα του στο όνομά του. Όταν κατάλαβε ότι εκείνος είναι ο Κύριος της ζωής. Κύριε, φύγε από μένα, είμαι αμαρτωλός. Θυμάστε τον εκατόνταρχο που διακήρυτε πως δεν είναι άξιος για να έρθει στο σπίτι του Χριστός και να θεραπεύσει το δούλο του. Είχε δίκιο ο ιερός Αυγουστίνος όταν έγραφε ότι η αρχή της σοφίας είναι να γνωρίσεις τον εαυτό σου ως αμαρτωλό. Και είναι δύσκολο. Αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Αν θέλεις να χαρείς την ζωή σου, να βρεις τον προορισμό σου, να πάψεις να είσαι ανθρωπάρεσκος και να γίνεις θεάρεστος, δεν υπάρχει άλλη λύση. Πρέπει να δεις τον εαυτό σου μπροστά στον καθρέφτη του Θεού. Πώς σε βλέπει ο Θεός. Και να μετανοήσεις. Και να κλάψεις. Και να κλάψεις. Στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 4:4, σας θυμίζω τι διαβάσαμε προηγουμένως. Ο Σατανάς, ο Θεός αυτού του αιώνα, τύφλωσε τη σκέψη αυτών των απίστων, ώστε να μην μπορούν να δουν το φως του Ευαγγελίου που αποκαλύπτει τη δόξα του Χριστού, ο οποίος είναι εικόνα του Θεού. Το καλύπτει. Γιατί. Γιατί δεν θέλουμε. Από τη στιγμή που θα πάρεις την απόφαση και θα πεις, Θεέ μου, θέλω να δω τον εαυτό μου όπως εσύ με βλέπεις και θέλω να μ' αλλάξεις, το δικό σου φως να μπει μέσα μου και να λάμψει μια νέα δημιουργία, ένας νέος άνθρωπος να ξεπηδήσει από τον παλιό, ο Θεός θα το κάνει. Λέει, απαρνηθήκαμε τις σκοτεινές και άτιμες πράξεις. Τα κρυπτά της εσχήνης σημαίνει απάρνηση, σημαίνει μετάνοια, σημαίνει συντριβή και σημαίνει ότι τώρα θέλω τον Θεό μέσα μου. Θέλω εκείνο που με έπλασε να κυβερνάει την ζωή μου. Θέλω να με κάνεις τέτοιο Θεέ μου ώστε σε σένα να αρέσω. Θέλω να με ελευθερώσεις από την ανθρωπαρέσκεια και να με δουλώσεις στην δική σου ομορφιά και αγάπη. Και λέει μετά στο 6, ο Θεός που είπε μέσα από το σκοτάδι θα λάμψει το φως, αυτός έλαμψε μέσα στις καρδιές μας και μας φώτισε να γνωρίσουμε τη δόξα του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Με πίστη αγκαλιάζοντας το απολυτρωτικό έργο του Χριστού που πέθανε για σένα, πέθανε για όλους μας
και παραχωρώντας ολόκληρο το είναι σου σε εκείνον για να ζήσεις όπως θέλει ο Θεός, σε απαλλάσσει και σε ελευθερώνει από τη δουλεία του να αρέσεις στους ανθρώπους. Και δουλώνεσαι, γιατί ανεξάρτητες υπάρξεις δεν είμαστε ως άνθρωποι, στον Θεό, που σημαίνει πραγματική ελευθερία. Ας ακούσουμε τον Παύλο στην επιστολή του προς Ρωμαίους, στο 6ο κεφάλαιο, 16-18. Δεν ξέρετε πως όποιον δείχνεται δουλική υπακοή σε αυτόν και ανήκετε ολοκληρωτικά, έτσι ή ανήκετε στην αμαρτία και τότε σας περιμένει ο αιώνιος θάνατος, ή υπακούτε στο Θεό και σας προσμένει η ζωή μαζί Του. Ας ευχαριστήσω με τον Θεό. Παλιότερα υπήρξατε βέβαια δούλοι της αμαρτίας, τώρα όμως δεχθήκατε με την καρδιά σας και υποτάξατε όλο το είναι σας στην αλήθεια που διδαχθήκατε. Είστε λοιπόν ελεύθεροι πια από το ζυγό της αμαρτίας και υπηρετείτε με όλο το είναι σας το καλό και το δίκαιο. Ξεσκλάβομαι από τον εαυτό μου, από τους γύρω μου ανθρώπους, από την αμαρτία και το κακό μέσα μου. Σκλάβομαι σκλαβιά, ελεύθερος άνθρωπος. Και είναι αυτό ακριβώς που έχουμε, αγαπητοί μου, ανάγκη μέσα στην καθημερινή μας ζωή. Την ερχόμενη Κυριακή, αν θέλει ο Θεός, θα μιλήσουμε τι σημαίνει να είναι κανένας θεάρεστος. Και για μας τους λυτρωμένους που πολλές φορές μέσα στην πνευματική μας ζωή υπάρχουν τέτοιες πτώσεις, ώστε θέλουμε να είμαστε ανθρωπάρεσκοι, ακόμα και εμείς οι ιεροκήρυγες. Αλλά ο Θεός θέλει να αρέσουμε σε Εκείνον, να ευαρεστούμε Εκείνον, να ανήκουμε σε Εκείνον, να είμαστε ελεύθεροι από τους συνανθρώπους μας, να είναι φως ολόκληρη η ζωή μας, χωρίς καμιά ντροπή και χωρίς καμιά κοιλίδα, με τη χάρη Του, τη δύναμή Του. Ο Θεός να μας ελεήσει και να μας ευλογήσει. Και αν ανάμεσά μας υπάρχει κανένας που πραγματικά νιώθει πόσο ο κόσμος τον πιέζει, πόσο η καρδιά του είναι λερωμένη, πόσο ανήκει στους ανθρώπους και προσπαθεί να αρέσει σε αυτούς έχοντας άγχος και ανασφάλεια, ας έρθει στον Χριστό. Έλα σε μένα, λέει, να σε ξεκουράσω, να σε αναγεννήσω, να σε αλλάξω, να ομορφύνω την ζωή σου, να σε ελευθερώσω και να ζεις πάνω από τους ανθρώπους, υπηρετώντας τους. Όχι όμως δουλικά, αλλά να είσαι δούλος του Θεού, καθώς λέγει. Τα μέλη σας τα είχατε πρώτα δούλα στην αμαρτία. Τώρα να είστε δούλοι του Θεού για το καλό, την ευλογία, την χαρά τη δική σας πρώτα και έπειτα την χαρά των συνανθρώπων σας. Ο Θεός να μας ευλογήσει και μπορεί να το κάνει εάν πραγματικά σήμερα, τώρα, ανοίξουμε την καρδιά μας σε Αυτόν όσοι δεν την έχουμε ανοίξει και να γίνουμε αληθινά θεάρεστοι, ελεύθεροι άνθρωποι, ευλογημένοι άνθρωποι με το Λόγο Του, με το Πνεύμα Του μέσα στην ζωή που ζούμε, για να Τον τιμούμε και να Τον δοξάσουμε και να χαιρόμαστε κι εμείς ως την ημέρα εκείνη που θα πάμε στον ουρανό και θα τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο και θα γίνουμε όμοιοι με αυτόν. Παρακαλώ να ξοδέψουμε μερικές στιγμές σε σιωπηλή προσευχή. Ας αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να μιλήσει ελεύθερα στην καρδιά μας. Άλλωστε, τίποτα δεν μπορούμε να κρύψουμε από Αυτόν που τα ξέρει όλα, τα βλέπει όλα, τα ακούει όλα. Και εξομολογηθούμε την κατάσταση μέσα στην οποία είμαστε και ζητήσουμε τη χάρη Του και το έλεος Του να λάμψει μέσα μας, να μας καθαρίσει, να μας αναγεννήσει, να μας ευλογήσει. Ω Κυριέ μας, τι είναι τούτη η ομορφιά της λάμψης
του δικού σου φωτός μέσα στις καρδιές μας, μπαίνει μέσα βαθιά στην ύπαρξή μας. Σε ευχαριστούμε που ήρθες να μας απαλλάξεις από τον εαυτό μας και από τα δεσμά που οι γύρω μας βάζουν. Καθάρισέ μας. Αναγέννησε κάθε καρδιά που ειλικρινά ζητάει την παρουσία σου. Και δώσε σε όλους εμάς τους λυτρωμένους σου να γίνομαι πιο πολύ δούλοι δικοί σου, ελεύθεροι άνθρωποι, υπηρετώντας μονάχα εσένα. Και το δικό σου φως ολοκληρωτικά να φέγγει στη ζωή μας, για να τιμάσαι και να δοξάζεσαι μονάχα εσύ. Αμήν.

Ευλογημένη η χάρη του Χριστού που μας χαριτώνει και ομορφαίνει τη ζωή μας. Να κλείσουμε παρακαλώ με την δοξολογία 16. 16.

Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.
1: Τον οποίον δοκίμασες στη Μασά και μετά του οποίου αντιλόγησες τότε στα ύδατα της Μεριβά, ως της είπε προς τον πατέρα αυτού και προς τη μητέρα αυτού, δεν είναι είδων αυτών, και ως της απειρνήθη τους αδελφούς αυτού, ουδέ γνώρισε τους υιούς αυτού, διότι ετήρησαν τον λόγον σου και εφύλαξαν την διαθήκη σου. Είσαι, δεν είμαστε καλά μας, λέει. Τι είμαι, λέει, αδελφός σου δεν είμαι, δικός μου. Λέει, και εσύ, τι, έλα, λέει, χτύπαξε, λέει, έπαθες τίποτα, λέει, μαμά σου δεν είμαι, λέει, 70 χρονών, λέει, είμαι και εσύ είσαι 50 και δεν με ξέρεις ποια είμαι. Δεν σε ξέρω. Δεν αντιλόγησες έναντι του λαού σου και δεν πήρες θέση για να πεις εγώ από αυτή την πάντα θα σου μάτς Θεός. Ας αρχίσω Λουκά, γιατί είναι τα εδάφια που θα μας απασχολήσουν ύστερα από τα εισαγωγικά αυτά λίγα πράγματα. Γιώτα Δέλτα. Διαβάζω από το 25. Ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων τον ακολουθούσαν. Σε κάποια στιγμή μπροστά ο Κύριος, πίσω όλη τη ζωή, Μελίσια, έχετε τα Μελίσια, όλοι μας. Σε κάποια στιγμή σταματάει. Γυρίζει πίσω. Στρέφεται. Και τους βλέπει τώρα μάτια με μάτια, πρόσωπο με πρόσωπο. Και τους λέει, εάν κάποιος έρχεται προς εμέ και δεν μισεί τον πατέρα του και τη μάνα του και τη γυναίκα και τα παιδιά και τα αδέρφια και τις αδελφάδες, ακόμα και την ίδια του τη ζωή, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Και όποιος δεν βαστάζει τον σταυρό του και δεν έρχεται πίσω μου, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Αυτά σας τα λέω για να σας προειδοποιήσω. Σας λέω για να πάρετε τα μέτρα σας. Αυτά σας τα λέω για να κάνετε το λογαριασμό σας. Να σας πω, λέει, ένα παράδειγμα. Πέστε ότι κάποιος θέλει να χτίσει ένα μεγάλο σπίτι. Νομίζω πως πρέπει πρώτα να κάτσει, να λογαριάσει τη δαπάνη και αν έχει τα πάρει τα λεφτά να το τελειώσει. Γιατί βάζει θεμέλιο, δεν μπορεί να προχωρήσει πέρα από το θεμέλιο, δεν τελειώνει το σπίτι και αρχίζουν αυτοί που βλέπουν και το σπίτι και αυτόν να νεμπέζουνε και να λένε, αυτός ο άνθρωπος άρχισε να οικοδομεί και δεν μπόρεσε να τελειώσει. Άλλο παράδειγμα. Πέστε πως ένας βασιλιάς πάει να πολεμήσει έναν άλλο βασιλιά. Πρέπει προηγουμένως να καθίσει, να σκεφτεί αν είναι μπορετό και δυνατό με 10.000 παραδείγματος χάρη στρατιώτες να χτυπήσει τον ερχόμενο που έρχεται με 20.000. Αλλιώς, ενώ ακόμα ο άλλος ο βασιλιάς με τις 20.000 είναι μακριά, στέρνει πρεσβευτές, γυρεύει ειρήνη. Έτσι λοιπόν, κάθε ένας από εσάς που δεν απαρνιέται όλα τα υπάρχοντά του, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Χρήσιμο πράγμα το αλάτι. Αλλά ας υποθέσετε ότι το αλάτι χάνει την ιδιότητά του να είναι αρμυρό. Με τι να τα αλατίσουμε? Με αλάτι. Αφού είπαμε το αλάτι δεν είναι αρμυρό πια, το πετάμε στη γη, δεν κάνει τίποτα ούτε για κουπριά. Το πετάμε μακριά. Γιατί σας τα λέω αυτά? Την εποχή εκείνη φοράγανε και οι γυναίκες, φοράγανε και οι άντρες, σκουλερίκια και οι άντρες. Παλιά Διαθήκη είναι γιωμάτι, Και ο Κύριος τους λέει, όποιος έχει αυτιά, όχι για να κρεμάει σκουλαρίκια, αλλά για να ακούει, ας ακούει. Ματθαίος, Ιώτα 37. Θα έρθει μια μέρα που θα καταλάβετε ότι ήρθα εις την γη, όχι όπως νομίζετε εσείς για να βάλω ειρήνη. Όχι, δεν ήρθα για να βάλω ειρήνη. Ήρθα να βάλω μαχαίρι. Και όταν λέει μαχαίρι εννοεί χωρισμό. Ναι, ήρθα να χωρίσω τον άνθρωπο κατά του πατέρα του, τη θυγατέρα κατά της μάνας της, την ύφη κατά της πεθεράς της. Και οι εχθροί του ανθρώπου θα είναι οι ίδιοι του οικιακοί. Γιατί όποιος αγαπάει τον πατέρα ή τη μάνα πιο πάνω από μένα, δεν είναι αξιός. Και όποιος αγαπάει το γιο του ή τη θυγατέρα του πιο πολύ από μένα, δεν είναι αξιός μου. Και όποιος δεν παίρνει το σταυρό του και δεν ακολουθεί πίσω μου, δεν είναι αξιός μου. Όποιος νομίζει πως κάνοντας εκείνα που αυτός νομίζει, με αυτόν τον τρόπο θα βρει τη ζωή του, λοιπόν αυτός θα την χάσει. Αλλά όποιος για μένα χάσει τη ζωή του, αυτός θα την βρει. Ρωμαίους, θήτα, 13. Διαβάζω. Καθώς είναι γεγραμμένο τον Ιακώβ ηγάπησα, τον δε Ισαφ εμίσησα. Κι αλλού λέει ότι βρέθηκε ο Ισαφ σε μια κατάσταση που εξεζήτησε με τα δακρύων συγγνώμη. Αλλά ουχεύρε. Είναι ανάγκη πάσα κάποιο Σάββατο να κάνουμε προσευχούλα. Κάποιο Σάββατο να μιλήσουμε. Κάποιο Σάββατο να θυμηθούμε ιστορίες ανθρώπων που εχάσανε τα πάντα για ένα πιάτο φακί. Ούτε πολύ καλά βρασμένη, ούτε πολύ καλά καθαρισμένη. Και σπάς και κανένα δόντι. Ρε, για ένα πιάτο φαΐ. Ρε, για ένα πιάτο φακί. Ένα πιάτο. Τι νομίζεις περισσότερο δίνει ο σημερινός διάβολος και τι διαθέτει δηλαδή σήμερα ο διάβολος από ένα πιάτο φαϊκή. Την Αποκάλυψη. Στο κεφάλαιο Ιώτα Δίτα. Διαβάζω. Το εδάφιο 11. Και αυτοί νικήσανε δια το αίμα του αρνίου και δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών. Πρόκειται περί ανθρώπων που δεν αγαπήσανε την ψυχή τους μέχρι θανάτου. Ιθάλια η Παπακοσταντίνη είχε την καλοσύνη να μου στείλει μερικές φωτοκόπιες από σημειώσεις του Ζήση. Κάτι γράφω να το δώσω για το σάλπισμα εάν το δημοσιεύσω. Και παρακαλώ πάρα πολύ απάνω στο σημείο αυτό, ενώ να σας πω ότι όταν ο άλλος είναι υπεύθυνος, δεν μπορείς να παρέμβεις στο έργο του. Τους δίνεις αυτό. Έχει την ευθύνη του και λέει, με συγχωρείς, αυτό δεν μπαίνει. Ή αυτό μπαίνει έτσι. Ο δούλος του Θεού χρόνια δούλευα στο σάλπισμα. Επί εποχής του Θείου. Καταλαβαίνεις, ο καρκίνος του εγκεφάλου πώς με είχε χτυπήσει που εκόβαμε και διορθώναμε το Θείο. Μόνον αρρώστια είναι αυτή, να διορθώσουμε το Θείο. Και ο Θείος τα έβλεπε στο σάλπισμα τα γραμμένα και έλεγε «Χωχω, τα τέρατα, κοιτάξτε τι μου κάνανε». Αλλά το γλένταγε, το γέλαγε. Γιατί έτσι έπρεπε να κάνει. Αν μπορεί να φανταστείτε το δούλο του Θεού, να διορθώνω το Θείο. Και ο Θείος γελούσε. Γι' αυτό σας λέω, εάν το δημοσιεύσουμε, μπορεί να πει κάποιος το δεν γελούσε. Γιατί η γνώμη μου, το ευθύνη σου. Σου σου άλλο, βάζεται. Ο Ζήσης γράφει σε ένα από τα γραπτά του. Είμαι εξαγορασμένος από τον Χριστόν. Αυτό σημαίνει πως δεν ανήκω στον εαυτό μου. Σωστό. Είχε αυτή την τσάντα και για κάποιους λόγους δεν την πουλάω. Μα τέτοιο πράγμα πολύτιμο εδώ πέρα θα αγοράσω. Πώς, 150 ευρώ. Κοιτάξτε μου, είμαι συγχωρητή παρέμβαση μου, της λέει την τσάντα μου. Τι τσάντα. Δεν μου την πούλησε, δεν είναι. Δεν πήρε τα λεφτά. Λέει την πήρε. Δεν τα χάλεσε τα λεφτά, δεν τα χάλεσε. Δεν και τώρα τι θες. Μου δώσε την τσάντα μου. Την τσάντα σου σου. Το πούλησε, πάει. Τι μη συγχωράσετε και γράφει ο Ζήσης. Και ως εξαγορασμένους δεν έχω το δικαίωμα να ζω κατά τον τρόπον που εγώ θέλω, αλλά κατά τον τρόπον που θέλει ο εξαγοράς. Ξανά στο Ματθαίο, στο 16ο κεφάλαιο, διαβάζω το εδάφιο 24. Ο Πέτρος σε κάποια στιγμή τον επιτιμά. Αχ, του λέει, δεν λυπάσαι τον εαυτόν σου, Κύριε. Τι πάνε να κάνεις, πάνε να σου σκοτώσουν εκεί πάνω. Γυρίζει προς τον Πέτρον και του λέει, είπαγε ο πίσω μου, Σατανά, σκανδαλόν μου είσαι, διότι δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων. Τότε ο Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού, εάν της θέλει να έρθει ο πίσω, ας απαρνηθεί αυτό και ας σηκώσει τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθεί. Διότι ως της θέλει να σώσει την ζωή αυτού θα την απολέσει και ως της απολέσει την ζωή αυτού έκαινε μου θα ευρεί αυτόν αυτήν. Επειδή τι ωφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμο ολοκερδίσει την δε ψυχή αυτού ζημιωθεί ή τι θα δώσει ο άνθρωπος εις ανταλλαγή της ψυχής αυτού. Διότι μέλει ο Υιός του ανθρώπου να έρθει στην δόξαν του Πατέρα μετά των αγγέλων αυτού και τότε θα αποδώσει εις εκαστόν κατά την πράξη αυτού. Λίγο ακόμα. Ο Μάρκος αυτή τη φορά. Μάρκος. Στο κεφάλαιο Ήτα. Στο εδάφιο 34. Εκάλεσε το πλήθος και μαζί και τους μαθητές του και τους λέει, όποιος θέλει να έλθει επίσω μου να απαρνηθεί τον εαυτόν του, να σηκώσει το σταυρό του και να με ακολουθεί. Διότι όποιος με ντραπεί εμένα και τα λόγια μου σε αυτή την γενεά τη Μιχαλίδα και αμαρτωλή και ο Υιός του ανθρώπου θα τον εσχυνθεί όταν έρθει στη δόξα του Πατέρα του μετά τον Αγγέλο. Ο Λουκάς, κάτι παρεμφερές εις το κεφάλαιο θήτα. Θα έρθει κάποια μέρα στο 26 ο Υιός του ανθρώπου στην δόξα του, στη δόξα του Πατέρα και εις την δόξα των Αγίων Αγγέλων για να απομακρύνει όσους εσχυνθήκανε. Τον Τιμόθεο γράφει ο Απόστολος Παύλος στο γάμα κεφάλαιο της Δευτέρας Επιστολής. Πρέπει να ξέρεις ότι όλοι όσοι εννοούν να ζήσουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού θα διωχθούν. Τι ήθελα πώς ξεκινήσαμε απόψε την πρώτη μας ώρα. Όντως, πας και βλέπεις ένα αρχαίο μέγαρο, ένα πύργο, ένα κάστρο, ένα ανάκτορο. Ρε παιδάκι, 2.000 χρόνια πράγμα είναι αυτό, 2.5. Λένε για τα κυκλόπια τείχη. Δεν το πιστεύεις. Μέχρι όταν πας και δεις τις πέτρες. Δεν είναι αλήθεια πως υπήρχε μια μεγάλη εκκλησία την εποχή των Αποστόλων. θα πει μεγάλη εκκλησία. Αλήθεια ήταν ότι υπήρχαν πολύ δυνατά αναστήματα στην εποχή εκείνη που κάνανε μια τέτοια δυνατή εκκλησία. Γιατί έχω ακούσει πολλές σποραδικές προσευχές, ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, ελαφρώς μαγικές. Θεέ μας, ας πούμε, με τα αυτιά μου, να μας κάνεις, λέει, σαν την εκκλησία των πρώτων ημερών. Δεν ξέρω πώς το φαντάζεται αυτός. Καλόπιστα, βέβαια, ο αδελφούλης. Πώς θα γίνει αυτή η εκκλησία, δεν ξέρω, θα το κάνει έτσι, κάπως έτσι, κάτι. Πώς βγάζουν το καπέλο, ξέρω, ένα περιστέρι, ένα φίδι, ένα μαντήλι. Κάπως έτσι να γίνει. Η εκκλησία των πρώτων ημερών δεν πάει να πει τίποτα. Τι εννοείς? Δεν ήταν συνταγή, εδώ είχε υλικό. Λέει, ωραίο το κέικ. Και πώς το κάναμε? Α, λέει, κάναμε, λέει, έτσι. Τι έτσι? Βασιλικά μέσα. Και το βασικό, το ανθρώπινο, το στοιχειώδες υλικό ήταν αυτό το υλικό, αγαπητοί. Είχε απαρνηθεί ο καθένας εαυτόν. Όλα τα άλλα που ακούω είναι της Δεσποινίδος Χαλιμούς τα παραμύθια. Και έχω, λέει, εδώ, λέει, ένα μπονάκο και εδώ. Ο πέμπτος σπόνδυλος, δηλαδή, μου είπε ο γιατρός. Λέει, και τι πρέπει να κάνουμε στον πέμπτο σπόνδυλο? Μου είπε να πηγαίνω, λέει, από τον Απρίλιο μέχρι τον Νοέμβρη να κάνω, λέει, μπάνια. Να τον είχε ένα το δόλιο το σπόνδυλο, τέλος πάντων, να μην πάθει και τίποτα. Αν έχεις 4-4 σπόνδυλες, ας τα πάθει κανένα τίποτα. Σόφα, αδερφέ, δεν παθαίνεις τίποτα. Ευλογημένο το όνομα του Χριστού. Το μεγαλύτερο γιατρικό για φέτος το καλοκαίρι, ξέρετε ποιο είναι? Το ότι υδρώνεται. Ευλογία ο υδρότας. Τι δηλητήρια βγαίνουν από τον οργανισμό μας. Φοβάσαι, αδερφέ. Εκάναμε είδωλα. Και τα πληρώνουν τα παιδιά μας. Έλεγαμε ακριβώς το προηγούμενο Σάββατο. Τα δικά μας τα προβλήματα πληρώνουν τα παιδιά μας. Επειδή δεν τα κατάφερα να γίνω χειρούργος, πρέπει να γίνει τώρα η κόρη μου χειρούργος. Και δεν κάνει. Αυτό θέλει να γίνει κομπότρια. Δεν λέει, πιάσε το στραμπούλι, ξέρω έτσι να γίνει. Δεν μπορεί το παιδί. Για να γίνει χειρούργος, να πάει στην ιατρική, θέλει μαθηματικά. Εκείνο εκεί στην Πέμπτη Γυμνασίου έλεγε 3 και 7, 11. Τι να κάνουμε, να το σκοτώσουμε τώρα, να τον τουφεκίσουμε? Δεν κάνει για μαθηματικά. Για άλλη κουβέντα έκανε, αυτό δεν κάνει. Έκανε για φιλολογία, γι' αυτό δεν έκανε. Τα αποθυμένα μου μέσα στα παιδιά. Δυστυχισμένος και ο δούλος του Θεού, δυστυχισμένα και τα παιδιά, δυστυχισμένο και το περιβάλλον. Φασολίες, κακομοιριές, δαπάνες, έξοδα, ανήφορος. Δεν απαρνηθήκαμε. Ας ψάξω στον εαυτό μου που σας κάνω το δάσκαλο εδώ μέσα. Ας ψάξω τον εαυτό. Είχε κάπου έξω από την πόρτα όλων των εκκλησιών να υπήρχε άμμος. Και μέσα στην άμμο μπηγμένος από ένα σταυρό. Βαρύς και ασήκωτος. Και αν μπορούσα να πω. Εσείς, λέει, εμείς, λέει, πιστέψαμε, λέει, δεν ξέρω. Πάρα πολύ πιστοί άνθρωποι, λέει. Και τα σαμαρτία Σιμών και τα λοιπά, ναι. Το σταυρό σου. Α, τι α. Πού είναι ο σταυρός? Για ποια στενή πύλη μιλήσαμε? Ποιο ανήφορο διδάξαμε? Για ποια δάκρυα μίλησε ο Κύριος? Περίπου η ζούλα μας έγινε ένα θαυμάσιο πανηγύρι. Τίποτε άλλο. Ένας πνευματικός τουρισμός έγινε η ζωή. Να. Κάτι που ήθελα απόψε να σε ρωτήσω. Ειλικρινά ακολουθούμε τον Κύριο. Για κάποια ξενύχτια, για κάποια δάκρυα, για κάποιο πόνο, για κάποια θλίψη. Θυμάστε το εδάφιο με το οποίο ξεκινήσαμε? Κι αν ο πατέρας σου, κι αν το παιδί σου, κι αν η γυναίκα σου, κι αν η μάνα σου, κι αν ο αδελφός σου και η αδελφή σου σου πούνε να λατρεύσεις άλλους ξένους θεούς, θα τραβήξεις το μαχαίρι να τον σκοτώσεις. Πόσο επιοικείς είμαστε με τους δικούς μας? Πόσες φορές ακούς, δηλαδή, πώς πάει το παιδί? Καλά, λοιπόν, καλά, λέει. Πέρσι είχε έρθει στην Εκκλησία, λέει. Πώς ήταν μεγάλη Παρασκευή πρωί εδώ, λέει. Πολύ καλά, λέει πάλι. Μόνο καλά δεν πάει. Πέρσι μεγάλη Παρασκευή είχε. Και πώς το γιατί είχε έρθει, λέει. Α, για να δεις τους δικούς μας με πόση επιλύκεια, πόσο ριχά τα νερά. Α, για να δούμε τους άλλους σε τη βάθη του ωκεανού τους ρίχνουν. Ήθελα κάποια τέτοια ερωτηματικά να ήταν που απόψε θα σήκωνα στην. Είναι μερικά Σάββατα που είπαμε κάτι. Έντονα με απασχόλησε αυτή τη βδομάδα. Κανένας από εσάς δεν είναι δυσαρεστημένος με τον Κύριο. Αν σας έλεγα όσοι είστε ευχαριστημένοι με τη συμπεριφορά του Κυρίου απέναντί σας, να σηκώσετε το χέρι σας. Είμαι βέβαιος πως όλοι θα σηκώνουν το χέρι, σωστό? Θαυμάσιος ο Κύριος μας. Ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο όμως. Και καθώς πέφτουν τα λόγια μου στον τοίχο και ξαναγυρίζουν, να ρωτήσω τον εαυτό μου. Για πόσους από εμάς ο Κύριος είναι ευχαριστημένος? Σήκω στο χέρι σου να πεις, για μένα ο Κύριος είπε, βρήκα άνδρα κατά την καρδία μου. Και είπε και εις τον διάβολο για τον Ιώβ. Έβαλε στο νου σου τον Ιώβ. Το είδες, λέει, το διαμαντάκι, Έτσι δεν είπε για τον Ιώβ? Για μένα, το λέει. Μήπως. Ξέρετε, δεν είναι καθόλου ντροπή. Τα καθόλου τρόπο. Ήταν αυτές τις μέρες που πήγα κάπου, ανέβηκε ένας νεαρός κύριος, βαστούσε κάτι βαρύ πράγμα στο χέρι του, έγινε το καημενούλης απάνω στο αυτοκίνητο και έζητησε να πάει κάπου. Ήταν ευγενικός ο άνθρωπος, ο κύριος που οδηγούσε το αυτοκίνητο, σταμάτησε, του λέγαμε λάθος. Από εδώ

Δικαιολογίες έχουμε πάντοτε να προβάλλουμε στον εαυτό μας. Η μία είναι, δεν πάω καλά, αλλά όσο μπορώ. Αυτό είναι λάθος. Το να πηγαίνεις καλά δεν εξαρτάται από σένα. Το να πηγαίνω καλά εξαρτάται από τον Κύριο. Κάθε φορά που λέω ότι δεν πάω τόσο καλά, μειώνω τον Κύριο ότι δεν είναι δυνατός να με κρατήσει στους σωστούς δρόμους. Και το δεύτερο σημείο που φέρνουμε σαν δικαιολογία είναι, τι να κάνουμε, λέει, κανένας δεν πάει καλά. Μεταξύ μας, λέει, κανένας δεν πάει καλά. Ο καθένας έχει και την ουρίτσα του και τη σέρνει. Είμαστε σε ένα καράβι, βουλιάζουμε, πνιγόμαστε και σε ρωτάω να ξέρεις μπάνιο. Γιατί θα πνιγείς? Και μου λες, δεν μπορεί να πνιγώ. Γιατί, παιδί μου, ξέρεις μπάνιο? Όχι. Έχεις κουλούρα? Όχι. Έχει σωσίβιο? Όχι. Τότε γιατί δεν θα πνιγείς? Γιατί κανένας δεν στο καράβι δεν ξέρει μπάνιο. Τι κουβέντα είναι αυτή που μου λες? Τι κουβέντα ήταν αυτή που μου λες? Επειδή κανένας δεν ξέρει μπάνιο, άρα και εσύ που δεν ξέρει μπάνιο δεν θα πνιγείς. Όχι, όχι. Κοιτάξεις ψηλά στον Κύριο. Σας έλεγα για τον Πέτρο το Χίντζολου. Μου φαίνεται δύο ή τρία Σάββατα πριν. Πανέβηκε σε μια εκκλησιά που υπηρετεί στο Λος Άντζελες. Ένας άνθρωπος γέρον με άσπρα μαλλιά. Στον άμβονα και έδωσε ομολογία πίστεως. Και αυτό βέβαια έχει κάνει περίεργο μέχρι εδώ. Φυσικό ήταν. Και όταν τον κοιτάξαμε, μας κοίταξε το Πετράκης, γέλασε και είπε, ναι, υπάρχει κάτι περίεργο εδώ. Ο άνθρωπος αυτός ήταν 35 χρόνια πρεσβύτερος. Αδερφέ μου, αν θέλεις έχω στη διάθεσή σου τα εδάφια και είναι δικά σου. Ξανακοίταξέ τα. Ουχή πάσο λέγον με, Κύριε, Κύριε. Αυτές τις θεωρίες τις ξέρω. Αυτές τις θεωρίες τις γνωρίζω. Και κάποτε θα τις πούμε. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, μπορείς να λες ό,τι θέλεις, μπορείς να πηγαίνεις όπου θέλεις, μπορείς να ζεις όπως θέλεις εσύ, αρκεί να πατήσεις μερικά ηλεκτρονικά κουμπιά και να λάβεις την πλήρωση. Λυπούμε. Δεν μπορώ να σου κηρύξω κάτι τέτοιο. Λυπούμε. Διαβάζω τούτο το βιβλίο 35 χρόνια και επέτρεψέ μου με πολύ απλότητα να σου πω ότι όχι μόνο το διαβάζω και το μελετάω. Δεν είδα τέτοια πράγματα γραμμένα. Άλλο πράγμα είδα. Γόνατα, υψωμένα χέρια, δάκρυα, ανήφορο, στενοχώριες, πολλές στενοχώριες. Δεν ήρθα να φέρω ειρήνη, μαχαίρι ήρθα να βάλω, να σε χωρίσω, να κόψω, να σε αφήσω σε μια τραγική μοναξιά, γιατί τότε μονάχα θα αισθανθείς την ανάγκη της παρουσίας μου. Ποτέ δεν θα μάθεις την αλήθεια για ένα πλατή ουρανό πριν στην προσωπική μου ζωή δοκιμάσω τι σημαίνει το στενό δωματιάκι του ταμείου των δακρύων και των γονάτων. Αν κάποιος από εσάς κάπως αλλιώς τα έχει δει ή τα έχει διαβάσει τα πράγματα, είμαι στη διάθεσή του μόνος μου στο τέλος της ώρας να πάμε μέσα και να μου πει πως δεν είναι έτσι. Σας καλώ σε νηστεία. Σας καλώ σε προσευχή. Σας καλώ σε πληρέστερη εκκλησιαστική ζωή. Σας καλώ στο όνομα του Ιησού Χριστού σε έναν ανήφορο προσωπική θυσία. Γυρίστε πίσω στις σελίδες του Ματθαίου σε μια ανηφορική αλλά πρακτική καθημερινή ζωή. Μια ζωή μαζί με τον Κύριο. Αν αλήθεια θέλετε να είναι μια ζωή προς δόξαν Κυρίου. Να παρακαλέσω πάρα πολύ να μου επιτρέψετε, κυκλοφόρησε το καινούριο τεύχος του περιοδικού Έρευνα και Πίστη, βαθιά πνευματικά νοήματα, για ανθρώπους που θέλουν κάτι πιο ζεστό, κάτι πιο έτοιμο, κάτι πιο μεγάλο, κάτι πιο βαθύ, κάτι πιο στερεό. Έρευνα και Πίστη. Το περιοδικό που ίδρυσε ο Κώστας ο Μεταλλινός. Το περιοδικό που απευθύνεται στους ανθρώπους που θέλουν πνευματικά να σκεφτούν, να οικοδομηθούν σε αγιασμό και διακονία.

0: έρευνα και πίστη.
1: Πολύ απλά. Και με τούτη την απλότητα της δέησεως, ας κλείσουμε στο όνομα του Χριστού. Αγιαστήτω το όνομά σου στη ζωή μας. Όσο τούτο κι αν στοιχήσει, όποιο κόστος αν χρειαστεί να καταβληθεί. Καθένας από εμάς καταλαβαίνουμε τι σου λέμε. Τι σου γυρεύουμε. Κάμε το. Για τη δόξα σου.

Έχουμε κάτι πράξεις να αποστολούμε. Στο θήτα. Διαβάζω πράξεις 9:32. Ο δε Πέτρο, όταν σε βρω στο δρόμο και σου πω ο δε μπαμπάς σου, είναι σωστή κουβέντα αυτή, τι λέτε? Δεν μπορείς να πεις μιανού, δεν αρχίζεις μια συζήτηση με κάποιον ο δε μπαμπάς σου, ο δε Νίκος, ο δε Γιώργος, ο δε φίλος μου ο Ζαχαρίου. Δεν μπορείς να το πεις. Γιατί? Πρέπει στη συζήτηση να έχεις πει ο μεν, έτσι δεν ξεκινάμε? Ο μεν θείος σου μου έδωσε χαιρετίσματα. Ο δε μπαμπάς σου σε παρακαλεί να τον πάρεις στο τηλέφωνο. Α, τότε είναι σωστά. Και δεν τη λέει εδώ. Ο δε Πέτρος, το μεν που είναι? Ακούστε που είναι το μεν. Λέει, εσύ πώς λες? Πώς είπαμε σένα, λέει. Εγώ είμαι, λέει, ο Ανανίας. Αχα, ναι, ο Ανανίας, λέει. Άκουσε, ο Ανανία, λέει, να πας να κοιτάξεις τα θέματα του Παύλου. Εσύ να τον βαφτίσεις και όλα και τα λοιπά. Λέει, μάλιστα. Εσύ, λέει, είσαι ο Φίλιππας, μάλιστα. Άκουσε, Φίλιππα, να πας στη Σαμάρια, εσύ. Εσύ, λέει, είσαι ο Παύλος. Εσύ μου χρειάζεσαι, λέει. Να πας στη Δαμασκό και θα σου ρυθμίσω τα θέματά σου. Εσύ είσαι ο Στέφανος, ναι. Μου χρειάζεσαι να δώσεις μια δυνατή μαρτυρία και μετά θα σε χρειαστώ επάνω στον ουρανό, λέει. Πολύ σε χρειάζομαι πάνω, έχω ένα ειδικό σκοπό επάνω. Επάνω ο πατέρας εργάζεται μέχρι τώρα. Ποιος ξέρει τι σχέδια έχει απάνω? Και εμείς λέμε ότι ο ένας έφυγε, τον το σκοτώσαν, όλος πέθανε. Τίποτα από αυτά δεν είναι. Όπως πολλές φορές σε ένα εργοστάσιο βλέπεις κάποιον και την άλλη μέρα δεν τον βλέπεις. Λέει, τι έγινε, τον απολύσαν? Δεν τον απολύσαν, λέει. Είπε το αφεντικό να πάει να δουλέψει, λέει, στις μπομπίνες. Να φύγει, λέει, από τα αργαλιά. Α, το αφεντικό ξέρει. Το αφεντικό. Α, ο Θεός να μας μάθει. Αυτό το πρώτο μάθημα. Εδώ δεν είσαι, θα πας επισκέψεις. Έλα, Χρυσή μου, εσύ εγγλέζικα, λέει, είναι. Θέλω να σου μεταφράσει κάτι εγγλέζικα. Εσύ, Χρυσή μου, κάνουμε κορίτσι. Λέει, έχουν τα παιδιά, ξέρεις, λέει, έχουν και το σπιάκι, λέει, και θέλει που κάνουμε το κάθε μέρα το σπιάκι. Εντάξει, λέει, θα μεταφράσεις όμως την Αγγλιαράκη, τα έχουμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ για αυτό το πράγμα. Νύχτα με νύχτα, τι να κάνουμε, δεν είναι δυνατόν, νύχτα με νύχτα, εσένα σε χρειάζομαι για κάτι άλλο. Εσένα ναυσικά, να σου πω κάτι. Να μην πας του Παπαδημητρίου, η Αλεξάνδρα μας έφυγε. Έφυγε εν Χριστώ Ιησού, την Πέμπτη. Γεμάτη θρίαμβο, γεμάτη φως, γεμάτη αλήθεια. Πήγαμε και την είδαμε την Αλεξάνδρα μας την Κυριακή το μεσημέρι, αργά το απόγευμα. Μια κοπέλα κάτω από άλλη εκκλησία, στα λοιπάσματα. Αυτή είχε μια ασθένεια. Έφυγε ξαφνικά, σταμάτησε η παλμή της καρδιάς της. Ζήτησε να της ακουμπήσουμε το χεράκι μας επάνω στο κεφάλι της. Προσευχηθήκαμε, ήταν δακρυσμένο. Πώς πας? Υποφέρω, μου λέει, πάρα πολύ. Υποφέρω, αδερφέ μου, λέει, πάρα πολύ. Ήταν μια κοπέλα που εδώ και 30 χρόνια, τόσο 35 χρόνια περίπου, ειδικώς την αγαπούσα. Μια πολύ λεπτή ψυχή. Μια κοπέλα χωρίς πολλά γράμματα, ξέρετε, χωρίς ειδικά προσόντα. Αλλά μια γυναίκα η οποία ήξερε να χαμογελάει. Ποτέ δεν παραπονέθηκε. Ποτέ δεν είπε γιατί. Ποτέ. Την Παρασκευή τη φυτέψαμε. Έλα εδώ εσύ. Σαν σε χρειάζομαι. Έλα εδώ εσύ. Έλα εδώ εσύ. Εσύ να πας εκεί. Έλα εδώ εσύ. Κοιτάξτε! Κοιτάξτε πώς δουλεύει το πνεύμα του Θεού. Πώς δουλεύει. Κανένας μην μπει. Εγώ λέω και δεν κάνω για τίποτα. Ποιος είναι το? Σε προσευχηθεί. Εσύ έλα εδώ. Εσύ να σε χρειάζομαι. Εσύ έλα εδώ. Θα πας εκεί. Εσύ. Σαββατοκύριακο θα φύγεις και θα πας να μοιράσεις φυλάδια στη Μύκονο. Λέει, δεν έχω, λέει, λεφτά. Για τον άβλα μου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ το Μίτσο, το μου χιλιάρι. Εδώ δεν είναι. Αλλά ένα χιλιάρι μόνο. Πάρε τα λεφτά αυτά. Είναι τα άβλα σου. Και θα πάρεις μάλιστα το γρήγορο καραβάκι.
και πας και φας μια μακαρονάδα εκεί πέρα. Το βράδυ θα φας στο σπίτι σου ντομάτα, δεν χρειάζεται παραπάνω. Πεις και μια παγωμένη κοκακόλα το μεσημέρι στη μεγάλη ζέστη. Και βάζεις τα φυλάδια να πας στην Μύκονο που είναι ο τόπος της κολάσεως εκεί πέρα. Αυτό σημαίνει ημέν. Ημέν. Τι είναι η Εκκλησία? Ένα σώμα. Ο ένας είναι αυτή, ο άλλος είναι νυχάκι. Μας φέραν από τη Γερμανία ένα γερμανικό μωρό στο σπίτι. Και καθώς το βλέπω το γερμανικό το μωρό, έχει κάτι νυχάκια, τόσα τόσα μικρούλα, χτυπάει τα χέρια του, χτυπάει τα πόδια του, όλο γελάει και όλο αγκουίζει ο καηδενούς. Κυρία μου, λέω, πόσο μικρό το νυχάκι του. Κι όμως έχει νυχάκια. Δεν είναι δυνατόν να είναι πιστός άνθρωπος, ο οποίος σε κάποια στιγμή στη ζωή του να μην σήκωσε τα μάτια του και να είπε, Κύριε, μπήκα στην εκκλησία σου. Και εδώ που μπήκα, από εδώ, νυφούλα θα με βγάλουνε και αργότερα γριούλα να με φυτέψουνε, αν δεν έρθει ο Κύριος. Φοβηθείτε τους πνευματικούς τουρισμούς. Πολύ! Θεός να φυλάξει. Εδώ που είμαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ τι είμαι? Εδώ είσαι, λέει, ένα μικρό κομματάκι από το ένα πλεμόνι. Αυτό είναι. Δόξα τω Θεώ. Και τι πρέπει να κάνω? Τίποτα. Θα προσέξεις. Θα κλαις. Και εσύ, λέει, τι κάνεις? Εγώ, λέει, είμαι, ανακατεύομαι με τις μηχανές. Α, ωραία, ωραία. Δεν ξέρω. Έχεις στην τσέπη σου εδώ μια ντανάλια. Και να έρχεσαι και να λες, α, θα σκίσει κανένας το παντελόνι του. Θα σκίσει καμιά κύρα εδώ το φόρεμά της. Και πού να βρει λεφτά? Κοπάνισε το. Φτιάξ' το. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Και αφού είδαμε όλο αυτό το πλέγμα της ευλογίας, φτιάξτε το. Ο Πέτρος κατέβηκε στις ακτές του σημερινού Λίβανου. Κάπου εκεί πέρα, στη Βόρειο Παλαιστίνη. Στη Λίδα. Εκεί βρήκε έναν άνθρωπο εννέα. Στο όνομα πρέπει να ήταν Λατίνος, Ρωμαίος ή Ελληνιστής Εβραίος. Αδελφός πρέπει να ήταν, ή τουλάχιστον να του είχαν μιλήσει, διότι ο Παύλος ξέρει το όνομά του. Κάποιος αδελφός φαίνεται τον πήρε. Και ο Πέτρος του λέει, εννέα, σε ιατρεύει Ιησούς ο Χριστός. Υπάρχουν τρία σκαλοπάτια. Το πρώτο σκαλοπάτι είναι «Σε ιατρεύω εγώ ο Πέτρος». Ο Θεός να μας φυλάξει. Δεύτερο, «Σε ιατρεύει ο Ιησούς Χριστός διεμού του Πέτρου». Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Μην κάνουμε τέτοια πράγματα. Και το τρίτον, να με συγχωρείτε πάρα πολύ, λέει, σας έπεσε, λέει, το πεντάρικο. Αυτό είναι δικό σας, δεν πάρτε το. Υπάρχουν δύο ειδών κλεψιές. Η μία κλεψιά είναι να βάλεις το χέρι σου στην τσέπη και να το πάρεις το πεντάρικο. Κλοπή, κλοπή. Και πάντα πεις κοκακόλα. Δεύτερη κλεψιά. Να του πέσει κάποια με το πεντάρικο. Να το βρεις. Να μην το πάρεις για σένα και να το δώσεις στον απέναντι. Και αυτό τι είναι? Κλεψιά. Ο Πέτρος πάρα πολύ απλά είπε, ο Ιησούς, ο Χριστός, εννέα, σε θεραπεύει. Τον θεράπεψε. Όξα στον Κύριο. Και εδώ θα ήθελα δύο λόγια να πούμε, να μείνουμε λιγάκι. Σήκω και στρώσε το κρεβάτι σου. Τι είναι αυτό το πράγμα? Στρώσε το κρεβάτι σου.
Πολλοί λένε, ξέρεις τι το είπε αυτό για να δείξει ότι όντως ήταν γερό ελευθερίο. Πρέπει να ήταν 8 χρόνια παραλυτικός του, μόνο που σηκώθηκε έδειξε. Εδώ να μείνουμε λιγάκι, πολύ λίγο Σοφία, και είναι πάρα πολύ ανάγκη αυτό το πράγμα και ζητώ την προσευχή σας αδελφοί μου. Στρώνω το κρεβάτι μου, σημαίνει τακτοποιώ τα προβλήματα της ζωούλας μου, έτσι δεν είναι. Πώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι σηκώθηκαν από το κλινάρι της παραλύσεως, της αρρώστιας, της αμαρτίας, του κακού και τελικά δεν τακτοποίησαν ορισμένα θέματα στη ζωή τους. Απλοελληνικά, sorry, δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρεις λέει εμείς το οποίο λέει σωθήκαμε. Ρε καλέ μου άνθρωπε, σώθηκες. Αυτό το ρύθμισες, το θεματάκι. Και ξέρετε λέει, μη με ανεβάζεις την πίεση στα 135. Απλά, είναι τόσο απλά τα πραγματάκια. Αυτό το πράγμα το τακτοποιήσες. Τι δεσμός είναι αυτός. Λέει και τι θα κάνουμε λέει η ζωή, ας τη ζωή ξέρω. Αυτό δεν γίνεται. Γιατί, έτσι λέω. Και ακόμα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτή τη φιλία είναι. Λέει την είχαμε φιλενάδα, λέει είμαστε από το Αρσάκιο μαζί. Και τι να κάνουμε τώρα από το Αρσάκιο μαζί τώρα. Λέει τι μου το λες, σου κάνω τι. Και είμαστε φίλοι λέει αυτό, λέει. Παλιό φίλοι από το στρατό. Παλιό φίλοι από το στρατό και... Τι κουβέντε. Τι θέλει αυτό στο σπίτι σου. Παλιός γείτονας λέει, για τον κύριο Περικλάκια λες, λέει. Ο Περικλάκιας, έτσι τον λέγαμε λες και γειτονιά εμείς. Ο Περικλάκιας λέει πολύ αστείο με τον Περικλάκια. Σε παρακαλώ πάρα. Δεν είναι πράγματα αυτά. Δεν είναι θέματα αυστηρότητος. Δεν είναι θέματα πουριτανισμού. Δεν είναι θέματα κάτι βλοσιρά πράγματα. Τίποτα από αυτά. Εδώ έρχεται και του λέει ο Πέτρος, άκουσε εδώ εννέα, είσαι 8 χρόνια παραλυτικός στο κρεβάτι. Λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός σε θεραπεύει. Τελεία. Τακτοποίησε λέει και το κρεβάτι. Στρώστε το ρημάδι, βάλτε ένα σεντονάκι, έχει λέει μπάλωμα, βάλτε ένα σεντονάκι, από το κάτω βάλτε το πάτωμα, το μπάλωμα να μην φαίνεται. Βάλε και την κουβερτίτσα επάνω, δεν στρατώ λέει, δεν έχεις πάει, πώς δεν έχω πάει, στρατώ, μάθαμε και στρώναμε και τα κρεβάτια μας. Βάλε λίγο εκεί πέρα λέει και. Το μαξιταράκι σου, σάξε το λιγάκι, χτύπησέ τα με μια βίτσα να φύγουν οι πολλές σκόνες, μια τακτοποίηση. Πώς να δεχθώ αγαπητέ μου, πώς να το δεχθώ τώρα, ότι έκαμε θαύμα. Μεγάλο αλληλούια. Βάστα το αλληλούια και μου κουφάνεις. Σταμάτα το αλληλούια. Τακτοποιήσεις παιδί μου ορισμένα πράγματα στη ζωή σου. Τα ρύθμισες. Πρώτα πρώτα δεν είσαι αξιοπρεπής άνθρωπος. Αλληλούια. Κάτσε κάτω. Δεν είναι αξιοπρεπή πράγματα αυτά. Τι είναι αυτά. Για κάτσε κάτω. Κάποτε είχε ανέβει λέει σε ένα μέρος του κόσμου, σας το έχω ξαναπεί, ένας και είπε «Εσώθηκα!» «Και τώρα λέει πατάω επί των στερεών βράχων!» Πετάγεται ένας από κάτω λέει «Ποιο στερεό βράχο λέει πατάζεται, πάνω στα παπούτσια μου πατάζεται, έχεις να μου τα πληρώσεις ένα χρόνο» λέει τώρα. «Τι θα γίνει» «Ο στερεός βράχος» «Υπάρχουν άνθρωποι που στην Καινή τους Διαθήκη έχουν υπογραμμίσει με κόκκινο μολύβι» «Σε θεραπεύει ο Ιησούς Χριστός». Λάθος, σωστό. Σωστό. Και το λάθος που είναι. Δεν υπογραμμίσαμε με κόκκινο μολύβι, με μαύρο δόλιο μολύβι και το παρακάτω και στρώστηκε το κρεβάτι σου. Στρώστηκε και το δόλιο το κρεβάτι. Τακτοποίησε και 5 πραγματάκια που περίμενε ο Χριστός 45 χρόνια να τακτοποιήσεις. Ποια είναι αυτά τα 45 πραγματάκια. Μόνο εσύ τα ξέρεις. Τι σου πω. Μόνο εσύ και ο Κύριος τα ξέρετε. Ρύθμισέ το. Τι να κάνουμε τώρα θεολογίες. Θέλετε να σας πω αδελφοί μου περί της τάξης του Μελχισεδέκ. Και είχατε μια σκασίλα. Πες ότι το μάθατε. Και τι έγινε. Όχι αδελφοί. Τα παιδιά δεν χρειάζονται να μάθουν τι χημικά συστατικά περιέχει το γάλα. Τα παιδιά για να ζήσουν χρειάζονται γάλα. Λέει δεν ξέρει όμως λέει τι περιέχει λέει το γάλα το μωρό. Και τι θα κάνουμε τώρα.
Άστα, μην το ξέρει, δεν παθαίνει και τίποτα. Δώσ' του γάλα εσύ να πει. Αυτά χρειάζομαστε σήμερα. Τελευταίες ώρες, τελευταίες μέρες, αδελφοί. Εάν πάτε από Δευτέρα μεσημέρι, εκεί που είναι ακριβώς η διασταύρωση, που είναι η εμπορική τράπεζα, έξω από του Δραγώνα, δεν ξέρω γιατί, έχει γίνει το επίκεντρο των Λαχιάδων. Έχετε πάει ποτέ από μεσημέρι κατά τις 11-12 παρατέταρτο? Τι γίνεται, μα γιατί όλοι οι Λαχιάδες εκεί? Έχει γίνει πιάτσα, ποιος ξέρει γιατί. Και όλοι μαζί ουρλιάζουνε, τελευταία ώρα, τελευταία στιγμή. Εκεί είμαστε. Δεν είμαι εκείνος, ευχαριστώ πολύ τον Κύριο. 35 ολόκληρα χρόνια, με υψωμένα τα χεράκια μου, τρέμοντα από την κόπωση της ημέρας. Είπα πως ο Χριστός σηκώνει από το κλινάρι ανθρώπους. Δεν παρέλειψα όμως να πω και σε κάποιον άλλον, ναι. Να σου πω κάτι, ναι. Με αγάπη Χριστού, ξέρεις ότι σε αγαπάω, ξέρεις ότι προσεύχομαι να μοιραστούμε την ντοματοσαλάτα μαζί. Αλλά σε παρακαλώ, αυτό το πραγματάκι ρύθμισε. Δεν πάει. Γιατί, δεν πάει άλλο. Όσο ήσουν στο κλινάρι, τι να σου πω. Τι να τακτοποιήσεις, ήταν το μισό, η μισή κουβέρτα κάτω, το μισό συντόνι τραβηγμένο, το μαξιλάρι ανάποδα, παραλυτικός ήσουν. Αν ερχόταν κάποιος, το διόρθωνε. Τώρα σηκώθηκες. Έτσι μου λες. Και τώρα έγιανες. Δόξα στον Θεό. Και τώρα σηκώθηκες. Να σε φιλήσω. Σε παρακαλώ όμως. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πρέπει το κρεβάτι σου να χτυπήσεις. Πρέπει τα θέματα σου να τα ρυθμίσεις. Τώρα πρέπει να στρώσεις μόνος σου το κρεβατάκι σου. Σωστά, προχωράμε. Από εκεί φεύγουνε, πάνε στη Λίδα, από εκεί φεύγουνε, πάνε στην Σάρωνα, στον Σάρωνα. Και από εκεί κατεβαίνουνε εις την Ιώπη. Σήμερα η Ιώπη ανήκει στο Ισραήλ και λέγεται Γιάφα. Πορτοκάλια Γιάφα. Εκεί υπήρχε, φαίνεται, εκκλησία. Πόσα πράγματα δεν ξέρουμε πώς δουλεύει ο Θεός. Πώς έγινε. Πότε έγινε. Κανένα δεν ξέρει. Όταν το πνεύμα του Θεού κινείται, είχε η ψυχή να στέκει με τα μάτια υψωμένα και δαχρυσμένα. Εκεί ήτανε κάποια πιστή. Τους πιστούς την εποχή εκείνη τους έλεγαν μαθητές. Ήτανε μια πιστή ψυχούλα και εδώ μας την ονομάζει μαθήτρια. Ο Θεός, αγαπητοί μου, να το βάλει αυτό στην καρδούλα μου. Ο Θεός αυτό το πράγμα να το υπογραμμίσει δάσκαλε στη ζωή μας. Ο πιστός είναι πάντοτε μαθητής. Πάντα μαθαίνει. Πάντα στα πόδια του Κυρίου. Πάντα ακούει. Πάντα με υψωμένα τα χέρια. Πάντα με ανοιγμένη την καρδιά. Ποτέ ο πιστός δεν θα φτάσει στο σημείο να πει «Και τώρα τα μάθα. Και τώρα τα ξέρω. Και τώρα είμαι τέλειος». Ο Ιάκωβος λέει «Ποτέ δεν είσαι τέλειος. Γι' αυτό και ποτέ μην αποφασίσεις να γίνεις διδάσκαλος». Πάνε στη Γιάφα. Την ώρα που πήγε ο Πέτρος, θρήνος και οδυρμός, κλάματα. Τι συμβαίνει, ρε παιδί? Τι συμβαίνει, αδελφάκια? Τι συμβαίνει, λέει? Εχάσαμε την αδελφούλα μας. Εχάσαμε την Ταβιθά. Και κατά τη συνήθεια της εποχής είχε και ελληνικό όνομα. Μετάφραση. Δωρκάς. Όπως ο Μάρκος και Ιωάννη. Κλάματα. Κλάματα. Τι λούσανε? Εβραϊκή νεκρική αντίληψη καθαρισμού και την βάλανε στο πατάρι. Στο πατάρι του σπιτιού της. Δεν λέει.
ήταν πάντοτε μια ημιυπόγειο των Εβραίων, που ήταν και οι αποθήκες τους, εκεί που ζούσαν, και το ανώγειο, το πατάρι. Η Λίδα, κοντά στην Ιώπη, ακούσανε οι μαθητές, λέγεται εκκλησία, στέλνουν στην Ιώπη δύο άντρες, γρήγορα, έλα. Σηκώθηκε ο Πέτρος, πήγε με τους δύο άντρες μαζί, μόλις ήρθε, τον ανεβάσανε επάνω στο ανώγειο, απάνω, χείρες, κλαίγοντας, του δείχνανε χιτώνες, η μάτια που δούλευε η δορκάδα όταν και εφόσον ήταν κοντά τους. Γιατί παρακαλώ πάρα πολύ, θυμηθείτε ότι αυτή ήταν πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών τας οποίας εκδόξα στο Θεό. Ήταν όμως πρώτα τι? Πιστή. Μαθήτρια. Είχε δεχθεί τη χάρη του Σταυρού του Χριστού. Είχε δεχθεί την επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος, εις αναγέννηση. Ήταν μια καρδιά που μέσα στην εκκλησία, τώρα είχε καμία σύνταξη από το Ίκα, ποιος τι ξέρει. Είχε περιουσία, ούτε αυτό το ξέρω. Ξέρω όμως κάτι, και είναι κάτι που παρακαλώ πάρα πολύ, ας μείνει στη ζωή μας. Ίσως να μην σας ξαναδώ, ίσως να μην με ξαναδείτε. Θυμόσαστε τι είπαμε όταν ξεκινήσαμε? Είμαι ο δε Πέτρος. Το ίδιο πράγμα θα πούμε και εδώ. Για ψυχούς. Μου έκανε εντύπωση. Σε ένα τελευταίο μου ταξίδι μέσα στην Αμερική ταξίδευα 5 ώρες. Από μια πόλη στην άλλη. Όσο περίπου κάνει να περάσει τον Ατλαντικό. 5 ώρες. Αρχίζει εκείνο να γίνει πολύ τέλεια, του να φας, το κάνουν επίτηδες. Πρώτα σου δώσουν το ένα, μετά το άλλο, επίτηδες για να περνάνε οι ώρες. Είχε και σινεμά εκεί πέρα, με ακουστικά. Ήταν μια κοπέλα, νεαρά κυρία, στο παραδίπλα κάθισμα, η οποία χωρίς υπερβολή, όλες οι άλλες κοιτάζανε το σινεμά, έχει κάτι άλλα μηχανηματάκια εκεί πέρα, που βάζει τα ακουστικά και έχει μουσική, παραμυθάκια για τα παιδιά, ό,τι θέλεις έχει. Τούτη εδώ έπλεκε. Μέσα σε 5 ώρες, οπωσδήποτε θα είχε πλέξει ένα πουλόπερο. Πήγαινε τα χεράκια της. Μια κοπέλα. Πρόσεξε το. Χρόνος που δεν είναι στην διάθεση του Χριστού. Βάλε ερωτηματικό. Φοβούμε πως είναι ένας χρόνος ευάλωτος εις τον διάβολο. Ακούω καμιά φορά τα παιδιά, λέει, πώς πάνε τα παιδιά, λέει, δεν πάει καλά στα μαθήματα. Και όσες φορές με ρωτάνε, απαντάω. Λέω, τι δουλειές κάνει το παιδί, λέει, στο σχολείο, στο γυμνάσιο. Μουσική, α, λέει. Βάρτουλο και μουσική. Βάρτου στο οδείο. Δεν πάει καλά στο γυμνάσιο. Βάρτο και στο οδείο. Και όταν δεν πάει καλά στο οδείο και στο γυμνάσιο, βάρτο και στα αγγλικά, βάρτο και στα ισπανικά. Τι αστείευες, αγαπητέ μου, λέει. Ξέρεις γιατί δεν πάει καλά στο σχολείο? Έχει μεγάλα περιθώρια χρόνου. Γιώμησε του παιδιού τα περιθώρια του χρόνου του. Και θα τα αξιοποιήσει όλα. Πόσες ώρες κοιμάσαι? 5, 6, 8 σου φτάνουνε. Και 2 το μεσημέρι. Καλά. 10.
και 8 να δουλέψεις. 18. Και να φας και να πλύνεις και τα δόντια σου. Δεν ευρέθηκε μία ώρα να πάει να δεις το Χατζόπουλο? Ξέρω τι θα μου πεις. Κάνει ζέστη. Ξέρεις, θα σε απαντήσω. Έκανε ζέστη αυτές τις μέρες τρομερή. Ήμουνα με ένα μεγάλο αφεντικό εκεί πέρα να βγάλουμε την κουραμάνα που λέγανε παλιά στο στρατό, με σακάκι, με γραβάτα, να με κλαίνε οι ηλιόσποροι. Ούλους είμαι υδρότα ήμουνα. Κατέβηκα προς τα κάτω, θυμάμαι, πώς ήμουνα. Και φαίνεται μέσα στην καρδιά μου έτσι, έπρεπε τη ζέστη μέσα στο μεσημέρι, μια μισή ώρα. Και εκεί απόξω που δουλεύω, ήταν ένας μέσα στο μεσημέρι, με ένα κομπρεσέρ, με ένα παλιό καπέλο. Και όταν τον είδα είπα, Κύριε, συγγνώμη, Κύριε, έχεις δίκιο. Μπορεί με γραβάτα, μπορεί με σακάκι, μπορεί υδρωμένος, αλλά μπορούσα να πάω εκεί που δουλεύω και να τηλεφωνήσω και να του πω, μου φέρνεις μια παγωμένη λεμονάδα. Πάτε βρει αυτός την παγωμένη λεμονάδα. Με στην άσφαλτο, δίπλα στα αυτοκίνητα, το καυσαέριο θάνατος στη λεωφόρο που πάει προς το Σούνιο. Έτσι αυτός, μέσα στο μεσημέρι. Ταραζόταν όλος ο άνθρωπος. Κύριε, δεν έχεις το δικαίωμα ποτέ να πεις κάνει ζέστη, κάνει κρύο. Είναι απλό. Τράβα μια μολυβιά, τράβα ένα μικρό κόκκινο κύκλο, Δημήτρη, δίπλα σε αυτό το όνομα, Δορκάς. Και μέσα στο μικρό κύκλο βάλε ένα ερωτηματικό. Ποτέ δεν θα σε ανεβάσει στον ουρανό τι εσύ έκαμες για τον Κύριο. Ο Κύριος θα σε ανεβάσει. Αν μένει ένα ερωτηματικό, θα πει εγώ, εις φιλότιμον, φιλοτιμούμενη, λέει ο Απόστολος Παύλος, για τον Κύριό μου. Τι έκαμε. Πάντα θυμάμαι κάτι που είχα ακούσει. Είχε έρθει, λέει, ένας Ιεραπόστολος από την Κίνα σε μια κάποια εκκλησιά. Όλη τη βδομάδα θα είχαν κηρύγματα. Μια κυρία λοιπόν, ήταν την πρώτη βραδιά, ας πούμε ξεκινήσαν από την Κυριακή. Κυριακή, το πρώτο κήρυγμα, θα έχει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, μέχρι την άλλη Κυριακή. Την άλλη Κυριακή, ξανά η κυρία. Ενθουσιασμός, τελικά εκάλεσε τους ανθρώπους να υπηρετήσουν, να δοξολογήσουν, να διακονήσουν, να σταθούν δίπλα στο έργο της Κίνας τα παλιά Κοινά χρόνια. Σηκώνεται και αυτή η κυρία με το καπελάκι της. Λέει, με συγχωρείτε, λέει, είναι μεγάλη στα χρόνια, λέει, αλλά πέστε μου, λέει, έντονο έχω ένα πόθο. Λέει, τι πόθο, κυρία μου? Δεν ξέρω, λέει, έτσι που τα είπατε, λέει, δακρύζω να πάω στην Κίνα. Καλή μου, λέει, να σε παρακαλέσω για κάτι. Λέει, τι, πριν πας στην Κίνα, φρόντισε να έρθεις στην εκκλησιά σου. Δεν είναι η πρώτη φορά που σε βλέπω μετά από την Κυριακή και την προηγούμενη. Έτσι. Έτσι. Φοβούμαι πως είμαστε έτοιμοι για μεγάλα πράγματα που ποτέ ο Θεός δεν θα μας τα εμπιστευτεί, γιατί απλώς δεν τα καταφέραμε καλά στα μικρά πράγματα. Σας έχω πει ξανά μια ιστορία που άκουσα πριν πολλά χρόνια. Μια κοπέλα από την Κύπρο, πολύ πλούσια κοπέλα, αραβωνιάστηκε με ένα νεαρό κύριο, δεν ξέρω από πού, και έπειτα από 6 μήνες είπε στον πατέρα της, πατέρα, δεν μπορώ να τον πάρω. Γιατί? Ο χαρακτήρας του δεν έχω παρόν. Η αξιοπρέπειά του ούτε τούτο. Τότε της λέει, τι σου συνέβη? Μήπως δεν μπορώ να μάθω? Όχι, να μάθεις. Επί 6 μήνες ο άνθρωπος αυτός ερχότανε, έμπαινε, έβγαινε από το σπίτι μας. Δεν μου έφερε μία μαργαρίτα, όχι από τις άσπρες, έχουν 50 λεπτά αυτές, από τις κίτρινες.
Και ξέρεις, λέει ότι εγώ δεν έχω ανάγκη, λέω, με τη μαργαρίτα του, τα μαργαριτάρια του. Δεν τη δόξα το Θεό, λέει, το σπίτι μας. Δεν είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος δει να με αγαπάει. Δεν μου εξεδήλωσε ποτέ την αγάπη του. Μία μαργαρίτα να κάνει έτσι από τον κήπο, το δικό μας τον κήπο ή το δικό του τον κήπο. Την κάνει έτσι και να πει, ξέρεις, αυτή τη μαργαρίτα. Πάθαμε. Και ο πατέρας τη λέει, την κατάλαβε. Και ο πατέρας της το δέχτηκε. Και ο πατέρας της ενέκρινε η δορκάδα. Μην μου πεις πως θα ήθελα πάρα πολύ, λέει, να έχω 785 πεινασμένα παιδάκια των Ινδιών να τα διατρέφω. Ρε παιδί μου, θες και ένα καλάμι σαν τα γαλιά να τα βγάλεις περίπατο. 785. Τι θα έλεγες για ένα. Και ξέρετε, αυτά θέλουν περίπου 12 με 13 δολάρια σε ελληνικά χρήματα το μήνα. Κάνε 600, 700, θα φανταστείτε. Το καθένα. Να τα δείτε με τις πρισμένες κινήσεις τους. Με τα σκελετωμένα τους τα ποδαράκια. Ευλογημένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Γνωρίζω μια μικρή εκκλησία. Έχει μια τέτοια διακονία. Και έχει μερικά τέτοια παιδάκια. Απλά, αθόρυβα, με υψωμένα χεράκια και τα διακονεί. Είχαμε ένα γράμμα από ένα ηθαγενή Ινδό. Σας έχω πει πως τον γνωρίσαμε τον άνθρωπο αυτό. Πως ανοίξαμε μια υλογραφία μαζί του. Μια φορά ένας αγαπητός αδελφός, καπετάνιος στο επάγγελμα της εκκλησίας της Δράμας, μιλώντας σε μια άλλη εκκλησιά ένα βράδυ, δίνοντας τη μαρτυρία για την ομολογία του, μας είπε πως το καράβι που ήταν καπετάνιος χάλασε σε ένα μέρος των Ινδιών. Το πρώτο πράγμα που έκαμε αυτό ήταν να γυρέψει ολόγυρα κάπου μια σύναξη. Θα δεν ξέρανε, του λένε όμως, στο βάθος λέει, μερικά χιλιόμετρα, είναι λέει μια σύναξη στην άλλη παραλία. Πρέπει να είναι σαν αυτούς λέει, τους λευκούς που πιστεύετε εσείς. Αυτοί ήταν οι Ινδοί. Και πήγε και τους βρήκε και επρόκειτο περί πιστών ανθρώπων. Και μας έλεγε, εκεί λέει κατάλαβα τι σημαίνει τον άρτον ημών, τον επιούσιον. Το πρωί σηκώνονται λέει οι άντρες και ρίχνουν τα δίχτυα στη θάλασσα εάν πιάσουν κανένα ψάρι. Τα παιδιά λέει και οι μανάδες ψάχνουν συνεχώς μέσα στα ξερά χωράφια για κανένα ξύλο και κανένα χόρτο. Να ανάψουν λίγο φωτιά, εάν ψάξουν, εάν μαγειρέψουν. Και πήρε λέει τα παιδιά όλα μαζί. Και τα πήρε στο καράβι. Και τους έκανε ένα μπάνιο. Και τα κούρεψε. Και φάγανε. Και ήπιανε και πήρε και τα σεντόνια που είχε και τους έκανε και από ένα φόρεμα. Και αυτό ξέρετε, αν τους κάνει μια τρύπα στο κεφάλι, γίνεται φόρεμα. Για αυτά τα πιτσιρικά και εκεί πέρα. Και έκαναν και ένα από ένα φόρεμα και τους έδωσε και από μια κονσέρβα του καθημερινού, τους έδωσε και από ένα κουτί γάλα σκόνη του καθημερινού από το καράβι και φύγανε. Μας έγραψε τη διεύθυνση. Πήραμε υλογραφία μαζί του. Σε αυτή την εκκλησιά είναι τα παιδάκια που περιθάλψονται από την Κυριακή της Σύναξη. Γράμμα αμέσως. Τι ανάγκες έχεις. Αυτός δεν μας είπε ο αδελφός ο καπετάνιος. Με πήρε στο σπίτι του. Πεινάγανε. Εφάγαμε ρύζι. Και ήταν λέει το πολυτελέστατο πράγμα που μπορούσαν να φάνε. Και με δάκρυα στα μάτια σας λέγω, όταν του γράψαμε τι να κάνουμε για σένα και την οικογένειά σου. Ξέρετε ποια ήταν η απάντησή του. Δύο πράγματα λέει. Για μένα και την οικογένειά μου τίποτα. Αφήστε το Θεό να φροντίσει για μένα. Μια γραφομηχανή θέλω. Και ένα μικρό μοτοποδήλατο. Υπάρχουν ολόγυρα λέει μικρές συνάξεις που πρέπει να επισκέπτομαι. Και δεν μπορώ. Ο Κύριος σου τα προμήθευσε. Και όμως το ποδήλατο μικρό ζήτησε, βέσπα του πήρανε. Μικρή μηχανή γύρεψε, μεγάλη μηχανή ο Κύριος του βρήκε. Η δορκάδα. Και πόσο ευλογημένο θα σταθεί κάποια ώρα. Και πόσο δυνατό θα σταθεί κάποια μέρα. Να βρεθεί κάποιος και να πει. Κάποτε θυμάμαι σε εκείνο το σπίτι
ή πια ένα ποτήρι νερό. Αδελφή, να στο δώσει πίσω ο Κύριος. Ξέρω πως θα το έχεις ξεχάσει. Γιατί αδύνατον να το νομίζω να υπάρχει περίπτωση να βαστάς κατάλογο ποιος ήρθε στο σπίτι και δώσε ποτήρι νερό. Όχι, δεν το βαστάς. Κι αν εσύ το ξέχασες, κι αν εσύ το διέγραψες. Υπάρχει κάποιος, υπάρχει εκείνος, που στο όνομα μαθητού το θυμήθηκε. Ναι. Να μείνουμε κάπου. Να πούμε κάτι. Ξεκίνησε απόψε με μικρά πράγματα. Ποτέ δεν θα σε αξιώσει ο Θεός να βοηθήσεις την Αποστολή με 100.000. Πριν απόψε βοηθήσεις τον άνθρωπο που τρέχει με ένα δίφρα. Πριν ανοίξεις το σπίτι σου για να κάνεις γεύμα σε 100 ανθρώπους, ζήτησε από τον Χριστό να σε αξιώσει απόψε να βράσεις ένα αυγουλάκι με σάλτσα. Μ' αρέσει το αυγουλάκι με σάλτσα. Και να το πας. Και υπάρχουν ψυχούλες που θα το θέλανε το αυγουλάκι. Αν ψωνίσεις τα παιδιά σου απόψε, αύριο, τώρα τις εκπτώσεις, τώρα στο καλοκαίρι, τα όσα πράγματα, και έχεις αποφασίσει 1.000 δραχμές να ξοδέψεις για το παιδί. Ξόδεψε μόνον 750. Πάρε μια δεύτερη ποιότητα ή κάτι λιγότερο. Και αν θέλεις να σου πω πως υπάρχουν τρύπες πολλές για τις 250 δραχμές. Πάλι να σου θυμίσω. Κοριτσάκι που δεν επήγε στο Κυριακό μια Κυριακή. Ξέρεις γιατί? Γιατί ντρεπόταν, ήταν μεγαλούτσικο. Δεν είχε παπουτσάκι. Να διάβασε τα εδάφια. Προσευχήσου απόψε στα γόνατα. Βγες στο παράθυρο, βγες στο μπαλκονάκι. Σήκω στα ματάκια σε πάνω. Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί σαν τον Ενέα με σήκωσες από το κρεβάτι. Και θυμίσου του Πέτρου το ρήμα, το λόγο, την εντολή αν θέλεις. Ενέα, ο Χριστός σε θεραπεύει. Στρώσε το κρεβάτι σου. Κι ήθε απόψε ο Κύριος να μου μιλήσει απάνω στο δεύτερο. Για κάποιες τακτοποιήσεις. Για κάποιες ρυθμίσεις. Για κάποια θέματα που δεν στρώθηκαν ακόμα και που έπρεπε ήδη να έχουν τακτοποιηθεί. Ευχαριστούμε πολύ. Βοήθησέ με να ανοίξω την καρδιά μου, να σκύψω το κεφαλάκι, να σου γυρέψω κάτι ακόμα. Το έλεο σου για τη χάρη. Πόσες φορές ζηλέψαμε τον Πέτρο, πόσες φορές ζηλέψαμε τον Παύλο, πόσες φορές προσευχηθήκαμε στην Εκκλησία να βγάλει Τίτους και Τιμόθεους. Ίσως ήταν σφάλμα. Γιατί παράλληλα δεν σου γυρέψαμε να βγάλει και δωρκάδες. Άσημες, απλές και ταπεινές. Που τη ζωή τους να τις συνοδεύουν έργα αγιότητος. Έργα ειρήνης. Και στο ξόδι τους να υπάρχουν κάποιοι που ζεστάθηκαν. Κάποιοι που εκαλύφθηκαν, κάποιοι που άκουσαν ένα ζεστό λόγο, δύο λόγια αγαπούλας, ένα χιτόνα συγγνώμης. Τέτοιους κάνε μας. Τέτοιον κάνε με, Κύριε, για τη δόξα σου.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: μας ουράνιες, ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μέσα σε αυτόν τον κόσμο, με το τόσο σκοτάδι, μέσα σε αυτό το κακό, μέσα σε αυτές τις ιδέες και τα μηνύματα, τα αντίθετα, που δημιουργούν σύγχυση μέσα στην καρδιά μας και σκοτίζουν τη διάνοιά μας. Εσύ, Πατέρα μας, μας σε βοήθησες να ακούσουμε το δικό σου το μήνυμα. Όλα τα μηνύματα μας φέρνουν στο θάνατο και στην καταστροφή, στην απόγνωση και στην αθλειότητα. Αλλά το μήνυμα της αιώνιας σου αγάπης μας φέρνει μέσα στην επικοινωνία με σένα. Μας φέρνει στη φυσιολογική μας πορεία. Μας βγάζει από τους λαθεμένους δρόμους. Βάζει μέσα μας την ελπίδα. Αλλάζει ολόκληρο τον εσωτερικό μας κόσμο. Μας κάνει κατάλληλους για τον ουρανό. Μας κάνει ανθρώπους και λαό δικό σου. Διαφοροποιημένο. Ξέχωρο. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί εσύ μέσα στη ζωή μας, με το Λόγο σου τον Άγιο, με το Πνεύμα σου το Άγιο, εσύ θέλει να μας οδηγήσεις στο δρόμο που οδηγεί στον ουρανό. Σε ευχαριστούμε γιατί ξεκινάει από το Γολγοθά, ξεκινάει από το Σταυρό και προχωρεί μέσα στην υπακοή στο θέλημα το δικό σου, για να φτάσουμε μια μέρα εκεί που εσύ μας προορίζεις και για το σκοπό για τον οποίο μας έφερε στην ύπαρξη. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί εσύ μας δίνεις τη δυνατότητα και την ευκαιρία να ακούσουμε το Λόγο σου, και απόψε γι' αυτό ήρθαμε. Εσύ τις ώρες που γίνονται οι συναθρήσεις να τις φρουρήσεις, να ξέρουμε ότι δεν ανήκουν αυτές οι ώρες, δεν είναι δικές μας, είναι δικές σου. Και όλα τα άλλα τα οποία χρειαζόμαστε να καταλάβουμε, Πατέρα μας, μέσα από το Λόγο στον Άγιο, εσύ να μας τα δώσεις, και ό,τι έχει να μας πεις και απόψε το περιμένουμε. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα διαβάσουμε από την Επιστολή προς Ρωμαίους το 12 κεφάλαιο. Επιστολή προς Ρωμαίους, 12 κεφάλαιο. Από το 9 εδάφιο μέχρι και το 21. Είναι στη σελίδα 1003. Επιστολή προς Ρωμαίους, ΙΒ κεφάλαιο, 12 κεφάλαιο, από το 9 εδάφιο μέχρι και το 21.
1: Η αγάπη ας είναι ανυπόκριτη. Αποστρέψτε το φωνερό, προσκολάστε εις το αγαθό. Γίνεστε προσαλλήλους, φιλόστροφοι δια της κραδευτείας. Προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλους. Εις της ποδήλ άοπλε, κατά το πνεύμα ζέοντες, των Κύριων δουλεύοντες, εις την ελπίδα χαίροντες, εις την θλίψη υπομένοντες, εις την προσευχή προσκατερούντες, εις τας κρύας των Αγίων μεταδίδοντες, με φιλοξενία ακολουθούντες. Ευλογείτε τους καταδιώκοντας ημάς, ευλογείτε και μη καταράστε, χαίρετε μετά τον χερό του και κλαίετε μετά τον πλεόν. Έχετε προσαλλήλους το αυτό χρόνιο, μη ψηλοφορείτε, αλλά συγκαταβαίνετε και τους αυτούς. Μη φαντάζεστε για αυτούς τους φρονίμους. Η συμμετένα μία ανταποδίδεις κακών αντί κακού. Προνοείτε τα καλά ενώ των πάντων ανθρώπων. Ή δυνατόν όσο το αφημόν ειρηνεύεται με τα πάντων ανθρώπων. Μη εκδικείτε για αυτούς αγαπητοί, αλλά δώτε τόπο τη οργή, διότι γίνεται γραμμένο. Η σημαίνει ανήκει και εκδίκησης. Εγώ θέλω κάμι, ανταπόδοση δεν έχει κύριο. Για λοιπόν τελά ο εχθρός, ο εχθρός σου τρέχει αυτόν. Για αν διψά, πότες δε αυτός, διότι πράτον τούτο θέλεις σωρέψει άφραγας καιρός επί την κεφαλήν αυτού. Μην χάσει υπό του ταβού, αλλά λίτα δια του αγαπού του ταβού.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό το κομμάτι του Λόγου του Θεού είναι το μέρος του ανθρώπου, του χριστιανού, καθώς περπατάει και προχωρεί μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή, όλοι μας ξέρουμε ότι τα διάφορα μηνύματα, τα διάφορα πιστεύω, οι διάφορες κινήσεις και οτιδήποτε διαμορφώνουν ανθρώπους. Δηλαδή, ο άνθρωπος διαμορφώνεται, πλάτεται και ανάλογα πώς τον θέλει κάποιος ή κάποιοι και τι μηνύματα δίνουνε, κατά αυτόν τον τρόπο και ο άνθρωπος ενεργεί και συμπεριφέρεται. Όλοι μας ξέρουμε ότι ζώντας μέσα στον κόσμο της αμαρτίας, ανάλογα με τα μηνύματα τα οποία δεχόμασταν και ανάλογα με τους ερεθισμούς οι οποίοι έρχονταν μέσα στη ζωή μας και γίνονταν αποδεκτοί από μας, δημιουργούσαμε και έναν τρόπο ζωής, δημιουργούσαμε και έναν χαρακτήρα, δημιουργούσαμε και μία πορεία ζωής. Και όλοι μας ξέρουμε ότι από τη στιγμή που το Ευαγγέλιο ήρθε μέσα στη ζωή μας και το Ευαγγέλιο αυτό έγινε πιστευτό από μας, από εκείνη την ώρα και τη στιγμή άρχισε να επιδρά και να μορφώνει το χαρακτήρα μας και να μας οδηγεί σε καινούρια μονοπάτια και να αλλάζουμε πολλά πράγματα τα οποία προηγουμένως τα είχαμε σαν πιστεύω μέσα στη ζωή μας και σαν εκδηλώσεις. Ένα παράδειγμα έχουμε τον Απόστολο Παύλο. Ο Απόστολος Παύλος λέει, εγώ ήμουνα Εβραίος εξ Εβραίων, από τη φυλή Βενιαμίν, Φαρισαίος, διδάχτηκα στα πόδια του Γαμαλιήλ, και όλη αυτή η διδασκαλία και όλα αυτά τα μηνύματα τα οποία πήρε του έδιναν μία έκφραση. Και η έκφραση την οποία του έδιναν και η ζωή η οποία υπαγορεύονταν από τα μηνύματα αυτά ήτανε να έχει ζήλο και να διώκει την Εκκλησία. Όταν όμως πίστεψε στο Χριστό και όταν ο Χριστός του φανέρωσε όλη του την κατάσταση και του φανέρωσε την αθλειότητα μέσα στην οποία ζούσε και το έγκλημα, τα εγκλήματα τα οποία έκανε, τότε επέδρασε αυτό το νέο στοιχείο μέσα στη ζωή του για να πει στην επιστολή προς Θεσσαλονικής ότι η καρδιά του ήταν σαν την καρδιά της τροφός, της τροφού απέναντι των παιδιών της. Δηλαδή όπως είναι η καρδιά του άλλαξε και έγινε μια καρδιά μαλακιά, όπως είναι η καρδιά της μάνας στο παιδί, στο μικρό παιδί. Και δίνοντας ο Λόγος του Θεού τις οδηγίες, λέει ότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει τώρα μετανοήσει και έχει πιστέψει στο Χριστό πρέπει να μπει κάτω από καινούργιες επιδράσεις και πρέπει η ζωή του οπωσδήποτε να διαφοροποιηθεί. Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος του Θεού να ζει όπως ζούσε προηγουμένως. Μπορεί βέβαια αυτό να το κάνει, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και παιδί του Θεού, είναι άνθρωπος του Θεού. Όταν ο Λόγος του Θεού καλεί τον άνθρωπο, καλεί να τον κάνει άγιο, άμωμο, ανέγκλητο. Δηλαδή δεν του δίνει μονάχα μια ορισμένη διδασκαλία, δεν του δίνει μερικά μηνύματα, αλλά τα μηνύματα αυτά τα οποία του δίνει και τη διδασκαλία την οποία παίρνει και τη θέση την οποία παίρνει είναι μια θέση η οποία τον διαφοροποιεί εσωτερικά και αλλάζει τον τρόπο της ζωής του. Είδατε στην επιστολή προς Ρωμαίους λέει για τον Εβραίο, λέει ότι εσύ που λες να μην κλέβουνε κλέβεις, εσύ που λες να μην λένε ψέματα λες, εσύ που διακηρύττεις ένα πράγμα ότι είναι σωστό αυτό το καταστρατηγείς και το αναποδογυρίζεις. Πράγμα που δείχνει ότι η ζωή την οποία ζητάει ο Θεός από μας καθώς έρχεται να μας δώσει το μήνυμα της αιώνιας του αγάπης και να μας δείξει τη θυσία του Ιησού Χριστού θέλει να μας δώσει να καταλάβουμε ότι αρχίζει μία καινούργια σελίδα στη ζωή μας. Μία καινούργια σελίδα η οποία θα πρέπει να εκφράζεται μέσα στην καθημερινή μας ζωή και θα πρέπει να μην μας επηρεάζουν πλέον οι ερεθισμοί οι οποίοι προηγουμένως μας επηρέαζαν. Εγώ έχω εδώ το δάχτυλό μου, τούτο εδώ είναι βγαλμένο το δάχτυλό μου. Όταν ήμουν νεαρός, όποιος μου έφερνε αντίρρηση, έπρεπε να τον αντιμετωπίσω με τις γροθιές μου και με τις κλωτσιές μου. Και τούτο εδώ μου έμεινε μια φορά, αν τον χτύπησα δυνατά και στράβωσε το δάχτυλό μου. Σήμερα σαν άνθρωπος του Θεού, δεν δικαιούμαι να ενεργώ κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν δικαιούμαι. Διότι αν και σήμερα κλωτσάω και γρονθίζω, ευτυχώς μέσα στην οικογένειά μας δεν ακούγονταν ποτέ βλαστήμια και βλαστήμια δεν έμαθα να βλαστημάω ή οτιδήποτε άλλο. Εάν όλα αυτά ξανασυνεχίζουν να ενεργούν μέσα στη ζωή μου, αυτό το πράγμα σημαίνει ότι δεν με επηρεάζουν πλέον οι καινούργιοι ερεθισμοί, δεν με επηρεάζει ο Σταυρός του Χριστού, δεν με επηρεάζει ο Λόγος του Θεού, αλλά με επηρεάζει το Πνεύμα το παλαιό το οποίο υπήρχε μέσα στη ζωή μου και μέσα στην καρδιά μου. Και ξέρετε, αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο. Ένα βασικό στοιχείο, διότι όταν ο Απόστολος Παύλος πήρε το μήνυμα εκεί στη Δαμασκό και αργότερα πήρε το μήνυμα καθώς ο Θεός απεκάλυπτε το σχέδιό του και τα μυστήριά του στον άνθρωπο αυτόν τον δικό του, του είπε το εξής: θα λες τους ανθρώπους Ιεροσόλυμα, Ιουδαία, έθνη, οπουδήποτε σε στέλνω εγώ, θα λες να με τονεύουνε και να πιστεύουνε στο Χριστό και να κάνουνε έργα άξια μετάνοιας. Πράγμα που σημαίνει ότι ο άνθρωπος του Θεού ζει τώρα και ενεργεί και τα έργα του είναι στη βάση της μετάνοιας. Και τι σημαίνει στη βάση της μετάνοιας? Αυτό σημαίνει ότι όλο το παρελθόν μου το πήρε ο Χριστός απάνω στο Σταυρό, και καθώς εγώ κάθομαι μπροστά στο Σταυρό και εγώ καταδικάζω όλο το παρελθόν μου. Που μέσα σε αυτό είναι όλες οι αμαρτίες, όλες οι ιδέες, όλες οι αντιλήψεις, όλες οι αξίες, όλες οι θέσεις. Δεν μπορώ σήμερα να δουλεύω με τον τρόπο σκέψεως που δούλευα όταν ήμουν μέσα στην αμαρτία. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να μιλάω, δεν μπορούν να βγαίνουν από το στόμα μου λόγια τα οποία έβγαιναν όταν ήμουνα μέσα στη ζωή της αμαρτίας. Αυτό το πράγμα πρέπει ο καθένας από εμάς να το καταλάβει, και όχι απλώς να το καταλάβει, αλλά να βρει το μυστικό πώς θα μπορέσει μέσα στη ζωή του να περπατήσει τον καινούριο δρόμο διαζώσεις και νέας οδού. Εδώ λοιπόν, στο κομμάτι αυτό που διαβάζουμε, όλο αυτό το κομμάτι δείχνει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει ο άνθρωπος του Θεού να σκέφτεται, τα συναισθήματα τα οποία θα πρέπει να κυριαρχούν μέσα του, ο τρόπος με τον οποίο θα ενεργεί μέσα στη ζωή του και ο τρόπος με τον οποίο θα τοποθετεί όλα εκείνα τα οποία έρχονται μέσα στην καθημερινή του ζωή. Υπάρχουν μερικά τα οποία εύκολα μπορούμε και τα αποβάλλουμε. Εύκολα. Εκτός εάν έχει δώσει κανείς πάρα πολύ τόπο, οπότε έχει κάνει κατοχή ο σατανάς στο παρελθόν και εκεί πλέον είναι η δυσκολία του. Αλλά τα περισσότερα μπορούμε και τα πετυχαίνουμε. Υπάρχουν όμως μερικά τα οποία είναι τόσο βαθιά ριζωμένα μέσα στην καρδιά μας, που αυτά θέλουν πολύ προσοχή και πολύ αγώνα. Και ένα από αυτά που αναφέρει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού είναι από το 17 εδάφιο, το 17 εδάφιο και το 19 εδάφιο. Σε κανέναν μην ανταποδίδετε κακόν αντί κακού. Μη εκδικείτε εαυτούς αγαπητοί, αλλά δώτε τόπον τη οργή, διότι είναι γραμμένο. Σε μένα ανήκει εκδίκησης, εγώ θα κάνω την ανταπόδοση, λέει ο Κύριος. Πολύ δυσκολευόμαστε όταν κάποιος μας κάνει ένα κακό. Και όταν λέμε μας κάνει ένα κακό, δεν το περιορίζουμε σε μία μορφή ή σε άλλη μορφή. Γενικώς κάθε τι το οποίο νιώθουμε ότι μας κάνει ο άλλος είναι κακό. Είτε αυτό το κακό το κάνει με το στόμα του, είτε αυτό το κακό το κάνει ενεργώντας σε βάρος μας, είτε αυτό το κακό το κάνει σκεφτόμενος σε βάρος μας, είτε αυτό το κακό το κάνει με τη συμπεριφορά του, παραδείγματος να σε περιφρονεί κάποιος. Υπάρχει μία τάση και μία ροπή και ένα βράσιμο θα λέγαμε, που θέλουμε στο κακό να κάνουμε και εμείς κακό, να του κάνουμε κακό. Πολλές φορές ακούμε και λένε, μου είπε και αυτός, αλλά του τάπα και εγώ χήμα και τσουβαλάτα. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι το κακό εγώ το ανταποδίδω. Και εγώ λέω το εξής, εδώ πέρα λέει για το κακό μην ανταποδίδετε εις μηδένα, μην ανταποδίδετε κακόν αντί κακού, αλλά και στο πιο κάτω στο 19 παίρνει και μία άλλη πλευρά κατά την οποία έχεις δίκιο και πρέπει να ανταποκριθείς και να απαντήσεις εν δικαιοσύνη. Λες το δίκιο δεν θα το κάνω. Έρχεται αυτό το ερώτημα. Και ο λόγος του Θεού λέει η δικαιοσύνη οπωσδήποτε πρέπει να ενεργείται μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Αλλά το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα εφαρμόσει τη δικαιοσύνη? Ο Θεός είναι Θεός δίκαιος. Δεν ανέχεται την αδικία, δεν θέλει την αδικία. Είναι Θεός ο οποίος δεν θέλει το κακό να υπερισχύει και το κακό αυτό να ενεργεί και αυτό να κυριαρχεί. Δεν το θέλει αυτό το πράγμα. Αλλά ένα ερώτημα το οποίο τίθεται είναι το εξής. Ποιος είναι ο αρμόδιος για να επιβάλλει και να χρησιμοποιήσει τη δικαιοσύνη? Αυτό είναι το σημείο εκείνο το οποίο ο Λόγος του Θεού θέλει να μας δώσει να καταλάβουμε. Διότι Μερικοί λένε ότι ο άνθρωπος του Θεού δεν είναι κλωτσοσκούφι. Πράγματι, κλωτσοσκούφι δεν είναι ο άνθρωπος του Θεού. Ο άνθρωπος του Θεού είναι ο πιο αξιοπρεπής άνθρωπος που υπάρχει μέσα από τον κόσμο. Το ερώτημα όμως που τίθεται είναι το εξής. Ποια είναι η μορφή της αξιοπρέπειας και ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος του Θεού θα διεκδικεί την αξιοπρέπειά του? Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει το εξής, ότι λέει για τον Χριστό, λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Δηλαδή, το Χριστό τι τον έκαναν? Άμα διαβάσουμε τα Ευαγγέλια, πραγματικά στεναχωριόμαστε με την συμπεριφορά όλων εκείνων των άθλιων ανθρώπων. Άλλος να τον χαστουκίζει, και όταν εμείς ξέρουμε ποιο είναι αυτό το πρόσωπο, άλλος να τον περιγελά, να τον κοροϊδεύει, άλλος να τον χτυπάει με το καλάμι στο κεφάλι, άλλος να του δίνει κατραπακές που λέμε σήμερα, χώρια τη Σταύρωση και χώρια τα άλλα. Και όμως ο Κύριος μας δεν ανταπέδιδε. Δεν ενεργούσε με τον ίδιο τρόπο. Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Δηλαδή, καμιά φορά τα παιδιά κάνουν το εξής. Ένα παιδί κοροϊδεύει το άλλο. Και το άλλο τώρα παιδί προσπαθεί να βρει τι κοροϊδία πιάνει σε αυτόν για να μπορεί να είναι από πάνω. Θυμάμαι εμείς όταν ήμασταν στο σχολείο, θυμάμαι μικρό παιδί στα Γιάννηνα που ήμουνα, είχαμε έναν συμμαθητή ο οποίος ήταν πολύ ζόρικος, καρπάζωνε. Θυμάμαι μια φορά όταν πρωτοπήγα για να πάω στο σχολείο, πήγα με τον πατέρα μου για να πάρουμε ένα πιστοποιητικό γεννήσεως. Και ήταν και αυτός με τη μάνα του και λίγο ακόμα θα με πλάκωνε στο ξύλο μέσα εκεί. Όταν λοιπόν στο σχολείο ήρθε, τι κάναμε λοιπόν εμείς? Αυτόν στο διάλειμμα των περικυκλώναμε πολύ για να μην είναι ένας και τον μπλακώνει στο ξύλο και τα λοιπά, και αρχίζαμε και τραγουδάγαμε και έλεγαμε Παρασκευά, Παρασκευά με το πλατή κεφάλι, τα πόδια τα στραβά, τη μύτη τη μεγάλη. Και έκλαιγε ο άνθρωπος και έκλαιγε ο άνθρωπος και δεν μπορούσε να αντιδράσει. Και λέω ότι ο άνθρωπος του Θεού θέλει το δίκιο και πρέπει το δίκιο να το ζητάει. Αλλά το ερώτημα που τίθεται, ποιον ο Θεός θέτει σαν αρμόδιο για να δώσει το δίκιο? Ποιον? Και λέει λοιπόν εδώ πέρα το εξής: μην εκδικείτε εαυτούς αγαπητοί. Το δίκιο, λέει, δεν θα το εφαρμόσετε εσείς οι ίδιοι. Δηλαδή θα αφήσουμε την αδικία να δουλεύει και η αδικία να προχωρεί? Όχι. Το δίκιο, λέει, θα το αφήσει στο Θεό. Μπορεί ο Θεός να δώσει το δίκιο? Μπορεί. Μπορεί ο Θεός να επιβάλλει δικαιοσύνη? Μπορεί. Είδατε, εντύπωση μας κάνει με τον Δαβίδ, όταν τον κυνηγούσε ο βασιλιάς, ο Σαούλ, και κάποια στιγμή έπεσε στα χέρια του Δαβίδ ο Σαούλ. Δεν τον σκότωσε, αλλά τι είπε? Άσε, λέει, ο Θεός να εφαρμόσει τη δικαιοσύνη. Και μια από τις πιο ευλογημένες πλευρές του χαρακτήρα του Δαβίδ είναι αυτή του η συμπεριφορά. Κάποιοι είπαν οι στρατιώτες εκεί πέρα, τα παλικάρια του, «Νάτος», λέει, «ευκαιρία να τον καθαρίσεις, να γλιτώσεις από τα συνεχή κυνηγητά, από τις αδικίες που σου κάνει, διότι τι έκανες εσύ?» Δεν έκανε τίποτα. Όχι, λέει, άσε, λέει, ο Θεός. Και πράγματι, όταν ήρθε η ώρα, ο Θεός έκανε την κρίση και τη δικαιοσύνη. Και ο λόγος του Θεού, αγαπητοί, λέει το εξής: αυτό ανήκει σε μένα. Σε μένα, λέει, ανήκει η εκδίκηση. Εγώ θα κάνω ανταπόδοση. Μα θα υποφέρω. Θα υποφέρεις. Μα ξέρω εγώ τι, αδικούμε. Θα αδικείς. Μα βρίσκομαι μέσα σε μία πίεση και σε μία δυσκολία να βρεθείς. Ο Θεός δεν σου δίνει το δικαίωμα εσένα να κάνεις εσύ την κρίση και τη δικαιοσύνη. Σε μένα, λέει, ανήκει η εκδίκηση. Εγώ θα κάνω ανταπόδοση. Και αυτό είναι ένα από τα πιο δύσκολα και από τα πιο ευαίσθητα σημεία στη ζωή μας. Κι όμως είναι κάτι που θα πρέπει να το καταλάβουμε και θα πρέπει να αφήνουμε το Θεό. Λέει, τι λέει? Ο Θεός, λέει, θα εξάξει σε φως τη δικαιοσύνη σου. Και όχι μονάχα αυτό, αλλά ο λόγος του Θεού λέει ότι εάν εγώ δεν αφήνω την εκδίκαση της υπόθεσής μου να την κάνει ο Κύριος και την κάνω εγώ, από εκεί και πέρα και αμαρτάνω και λύσεις δεν έρχεται. Δεν έρχεται λύσεις. Ενώ όταν ο Θεός κάνει την κρίση του, την εκδίκησή του, όταν ο Θεός επιβάλλει τη δικαιοσύνη του, τότε είναι όλα στη θέση τους και είναι όλα έτσι τακτοποιημένα, ώστε και εκείνος ο οποίος δέχεται τη δικαιοσύνη του Θεού να μην έχει παράπονο, και εκείνος ο οποίος είχε ανάγκη από αυτή τη δικαιοσύνη να νιώθει απειλαγμένος από κάθε ευθύνη και από κάθε συνέπεια. Και επειδή στη σημερινή εποχή που ζούμε τα μηνύματα όλα είναι αρνητικά και είναι τρομερά αρνητικά, ξέρετε, τρομερά αρνητικά είναι τα μηνύματα. Σήμερα σε μια εποχή που ζούμε, εάν δεν προσέξουμε δυνατά τις θέσεις που έχει ο Θεός, θα μας πάρει ο διάβολος βάρνα και θα μας εξεκάνει τελείως και θα μας εξαφανίσει. Μου έλεγε σήμερα μία αδελφή, κουβέντιαζα και μου έλεγε το εξής, ότι είχαν μία υπόθεση και έπρεπε να δοθεί λύση σε αυτή την υπόθεση. Και κάποιοι λοιπόν αδελφοί, λέει, μου έλεγαν να χρησιμοποιήσω ανορθόδοξους τρόπους. Μα λέω, αυτό δεν είναι σωστό, δεν το λέει ο Λόγος του Θεού ότι έτσι πρέπει να ενεργήσω. Λέει σήμερα, λέει, έτσι ενεργούν όλοι. Αυτό είναι το καθεστώς. Και έρχεται το ερώτημα, ο άνθρωπος του Θεού κινείται με το καθεστώς και με το έτσι είναι όλοι, ή κινείται έτσι όπως ακριβώς του λέει ο Θεός? Έτσι ακριβώς όπως του λέει ο Θεός, μα θα έχει επιπτώσεις. Ποτέ δεν μπορεί κανείς, κάνοντας το θέλημα του Θεού, να ζημιώσει. Ποτέ. Αυτό το πράγμα πρέπει να το ξέρουμε στη ζωή μας. Ποτέ, κάνοντας το θέλημα του Θεού, δεν μπορείς να βγεις εκτεθειμένος μπορείς στα μάτια των ανθρώπων, μπορείς στις αντιλήψεις των ανθρώπων, μπορεί ακόμα και στον ίδιο τον εαυτό σου, να μέσα σου να επαναστατεί ο παλιός σου άνθρωπος. Αλλά ένα πράγμα να ξέρουμε, ότι όταν κανείς κάνει το θέλημα του Θεού, πάντοτε έχει την ευλογία του Θεού. Πάντοτε την έχει την ευλογία του Θεού. Γι' αυτό ας το προσέξουμε αυτό το σημείο, γιατί στη σημερινή εποχή που ζούμε, ένα πράγμα βλέπω εγώ, έχουν αγριέψει πάρα πολλοί χριστιανοί. Πολλοί έχουν αγριέψει. Και είναι πρόθυμοι, έτοιμοι να ορμάνε. Και δεν ξέρουν ότι αυτό το δικαίωμα δεν το έχουνε. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Δεν το βλέπω ο Θεός το δίκιο σου. Λέω, ο Θεός δεν θα εξάξει σε φως τη δικαιοσύνη σου. Και εμείς να έχουμε υπόψη μας αυτό που μας λέει εδώ πέρα. Μην εκδικείτε εαυτούς αγαπητοί, διότι είναι γραμμένο, σε μένα ανήκει εκδίκησης, εγώ θα κάνω ανταπόδοση, λέει ο Κύριος. Και δίνει μετά το παράδειγμα του εχθρού. Αν πεινάει ο εχθρός σου, μη τον εκδικηθείς. Μα αυτός μου ψε το ψάρι στα χείλη, αν του δώσω τώρα να φάει, να καρδαμώσει για να συνεχίζει να με βασανίζει, αν του δώσει να φάει, μα θα δυναμώσει. Θα του δώσει να φάει. Γιατί αυτό? Θα του δώσει να φάει όχι για να καρδαμώσει και να συνεχίζει να σε βασανίζει, αλλά για να του δώσεις, να του βάλεις κάρβουνα στο κεφάλι του, για να μπορεί να ξυπνήσει και να μετανοήσει. Και έχουμε ένα σωρό τέτοια παραδείγματα και ένα σωρό τέτοιες περιπτώσεις. Όταν ο Σαούλ είδε τη συμπεριφορά του Δαβίδ, που δεν τον σκότωσε ενώ μπορούσε να τον σκοτώσει, έβαλε τα κλάματα από την απέναντι πλευρά, καθώς ήταν, έκλαιγε σαν μικρό παιδί ο Σαούλ και ανεγνώριζε ότι αυτός ήταν άθλιος, τον κυνηγούσε χωρίς λόγο και ήθελε να αλλάξει από αυτή την κατάσταση, αλλά είχε δώσει τόπο στο διάβολο και δεν μπορούσε να αλλάξει. Μην νικάσαι υπό του κακού, νίκα το κακό διά του αγαθού. Και ο Θεός, αγαπητοί, να το βάλει αυτό μες στις καρδιές μας, διότι αν αυτό μπει πραγματικά μέσα στις καρδιές μας, ούτε προβλήματα θα έχουμε, ούτε φασαρίες θα έχουμε, ούτε στεναχώριες θα έχουμε, ούτε καυγάδες θα έχουμε, ούτε τίποτα θα έχουμε. Η εκδίκηση ανήκει σε μένα, λέει ο Κύριος. Ναι.
3: Μπορεί να διατυπώσει αυτά τα λόγια. Και έχει υπόψη μου ένα εδάφιο, το οποίο δεν θυμάμαι ακριβώς. Καλύτερα να αδικήσετε, παρά να αδικείτε. Εάν το εφαρμόσουμε αυτό, λύσαμε πολλά προβλήματα στη ζωή. Να προτιμούμε να αδικούμε, αλλά να προσέχουμε να μην αδικούμε. Αυτό είναι ένας κανόνας που πρέπει να τον προσέξουμε ιδιαίτερα.
2: Είναι στο 6 κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους.
3: Είναι σχετικό με το
2: ναι.
4: Εάν να εξετάσουμε τον λογμό τον οποίο κάνει η εχθρία του Θείου μας, από πού πρέπει να προέρχεται, πρέπει να προέρχεται από το Σατανά.
2: Οπωσδήποτε.
4: Αν εμείς εκδικούμε αυτόν τον εχθρό, θα κάνουμε το κύριο του Σατανά.
2: Οπωσδήποτε.

0: Η ζωή μας δεν είναι όσο εκείνος θέλει. Λοιπόν, αν υποταχθούμε τελείως το θέμα του, νομίζω ότι ο Θεός διέθνει να σταρώσει τα πάντα. Και αν καμιά φορά επιτρέπει πολλά πράγματα που τα επιτρέπει, τα επιτρέπει στο χαρακτήρα μας για να διορθωθούμε. Επιτρέπει εκείνος να μας εξουδενώνουν άνθρωποι, να μας βρίζουν γιατί, για να μας πάσει με λίγα λόγια ο Ζαμπουκάς. Τα λέμε τρέντα πέρα τα πράγματα, δηλαδή. Λοιπόν, ό,τι και να κάνει, ό,τι και να επιτρέπει, ό,τι να γίνει, ό,τι γίνει στη ζωή μας, το επιτρέπει ο Θεός. Γίνεται και πολλά πράγματα που τα προκαλούν εμείς, εκείνο είναι άλλο θέμα. Ναι. Όσα είναι για την στήριξή μας, για την υποδομή μας και γενικά για την νομαρχική μας πρόοδο, αυτά είναι δεκτά. Ο Θεός μπορεί, δύναται, όχι δύναται, πάντα είναι νικητής και δύναται να μας σώζει από όλες τις καταστάσεις. Οπότε εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Χριστού, των Θεών και τίποτα άλλο.
1: Είναι
0: ικανός να τα κάνει πέρα-πέρα, γιατί δεν μπορούμε να τα κάνουμε ποτέ μας πέρα.
1: Είναι εκείνο που λέει ο Απόστολος, που λέει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το 15 κεφάλαιο είναι, που λέει το κλίμα με το αμπέλι, με το κλίμα. Αυτή η ένωση χρειάζεται.
0: Όσο περισσότερο είναι κανείς εξαρτημένος από τον Θεό, όσο περισσότερο δεν είναι η νίκη.
1: Γιατί ξέρετε, εμείς έχουμε έναν παλαιό άνθρωπο, τον παλαιό μας εαυτό, ο οποίος έχει όλα αυτά τα στοιχεία. Όταν διαβάζουμε την επιστολή προς Γαλάτας, το 5 κεφάλαιο, και λέει τα έργα της σαρκός, λέει αραβιάζει εκεί, κάνει μια τεράστια λίστα και δεν την εξαντλεί και τα όμοια τούτων λέει, και τα όμοια τούτων επεκτείνεται. Και λέει ότι όλα αυτά είναι έργα της σαρκός, κατά συνέπεια ο παλιός μας άνθρωπος όλα αυτά τα έχει μέσα. Όλα αυτά τα έχει μέσα. Εμείς τώρα τι κάνουμε? Καθώς ενωνόμαστε με τον Χριστό, με μετάνοια και πίστη, αυτά όλα μπαίνουν σε μία αδράνεια. Σε μία δράνεια. Δεν χάνονται, δεν σβήνουνε. Και όσο εμείς είμαστε συνδεδεμένοι και ενωμένοι με τον Χριστό, οι δυνάμεις του αναστημένου Χριστού είναι εκείνες που δουλεύουν μέσα μας και δεν μπορεί ο παλιός άνθρωπος να εκδηλωθεί και να ενεργήσει αυτός.
0: Είσαι παλμένος.
1: Ακριβώς. Όταν λοιπόν αυτή η αγρύπνια, αυτή είναι η έννοια της αγρύπνιας, αγρυπνείτε, προσέχετε και προσεύχεστε. Όταν αυτή η αγρύπνια και η σύνδεση χαλαρώσει, τότε χαλαρώνουν και όλα τα θελήματα του Θεού μέσα στη ζωή. Όλα χαλαρώνουν. Και όταν εγώ βρίσκομαι σε πτώση, αυτή είναι η έννοια της πτώσης, δηλαδή δεν έχω σύνδεση και επικοινωνία με τον Χριστό, δεν είμαι συνδεδεμένος, δεν αγρυπνώ, από εκεί και πέρα έρχεται το αρνητικό αποτέλεσμα, το αρνητικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό είναι μεν αυτές οι θέσεις τις οποίες λέω εδώ πέρα, εγώ τις ξέρω, τις μαθαίνω, αλλά πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη δύναμη η οποία προέρχεται από τον Χριστό, από τη σύνδεσή μου με τον Χριστό. Γι' αυτό όταν αυτό που το διαβάζουμε εδώ στην επιστολή προς τον Ρωμαίους, λίγο πιο μπροστά, ο Απόστολος Παύλος μίλησε για τον παλιό άνθρωπο, για τη σύνδεσή μας με τον Χριστό, για την κατάργηση του παλαιού μας ανθρώπου, για την να μην βασιλεύει η αμαρτία. Και έρχεται μετά και δίνει αυτό το μήνυμα. Αν το έδινε αυτό, προτού να δώσει όλα τα άλλα μηνύματα της εξάρτησής μας και της συνδέσεως μας, δεν θα έχει καμία αξία. Γι' αυτό και αυτά τα μηνύματα δεν έχουν καμία αξία για τον άνθρωπο της αμαρτίας. Τι αυτός να κάνει? Αυτός λέει ότι εγώ είχαμε έναν καθηγητή και όταν καμιά φορά κάναμε καζούρα και θύμουν έλεγε, αν με πατήσετε στο σβέρκο θα σας πατήσω στον κάλο, και αν με πατήσετε στον κάλο στο σβέρκο λέει θα σας πατήσω. Τι όμως μου κάνεις ένα, εγώ θα σου κάνω δυο, δέκα. Και αυτή άλλωστε είναι και η έννοια, ξέρετε, οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Δεν είναι το πνεύμα της εκδίκησης εκεί πέρα. Είναι το πνεύμα της δικαιοσύνης, το κάτω-κάτω. Και όταν ακόμα σου έχει βγάλει κανείς το δόντι, δεν θα το πιάσει να του βγάλει 10 δόντια. Ένα δόντι θα του βγάλει, αφού σου βγάλει ένα. Θα του βγάλει 10.

0: Ναι.
1: Τότε δείτε ότι ο Θεός, αν είσαι ενωμένος με τον Θεό και αγαπάς τον Θεό και το έργο, ο Θεός θα κάνει την κρίση, αλλά ο Θεός επιτρέπει διάφορα γεγονότα των χριστιανών και είναι η αλήθεια και το φως ο χριστιανός μέσω του Χριστού, που θα πει και την αλήθεια να πει και την δικαιοσύνη. Ο Θεός θα κάνει την κρίση, αν μην κάνει ένας αδικία. Εγώ δεν του κάνω αδικία. Αλλά όταν αφήσουμε πατάει συνέχεια. Και έχω παραδείγματα στη ζωή του δουλειά. Τον άφησε και αφήνω να μην χαζίζει. Και αν είχε χτυπάσει όμω τα πόδια. Και εδώ δεν υπάρχει δυο κουβέντε. Μετά έγινε και ανάγκη και τότε έφερε την φύση και αγάπη και πάνω όλα τα πράγματα. Λοιπόν, θέλει και το δίκιο. Όχι όμω που είχα κακία δεν είχα. Και προσέχομαι. Το δίκιο δεν είναι
0: πίσω. Εδώ μιλάει για
1: εκδίκηση. Α, εκδίκηση εντάξει. Το δίκαιο να το πεις όπως
0: την αλήθεια να την πεις, όχι το δίκαιο, την αλήθεια να την πεις.
2: Μέχρι σε ποιο βαθμό, μέχρι σε ποιο σημείο μπορούμε εμείς να πάρουμε ας πούμε, θέση αυτό πρέπει να δοθεί, ώστε, δηλαδή...
0: Εμείς... Δεν μπορούμε παραδείγματος χάρη, να παίρνουμε εκεί που είναι, εκεί που πρέπει να ενεργήσει ο Θεός, δεν μπορούμε εμείς να πάρουμε τη θέση του Θεού. Δεν μπορούμε αυτό το πράγμα να το κάνουμε. Και δεν μπορούμε επίσης να πάρουμε και τη θέση κάποιου άλλου που δεν μας ανήκει. Παραδείγματος χάρη, όταν ένας έχει μια οικογένεια, έχει ένα παιδί και το παιδί αυτό έχει κάνει μια αταξία, εγώ δεν έχω δικαίωμα να πάω να το τιμωρήσω, ο πατέρας θα το τιμωρήσει, η μάνα θα το τιμωρήσει. Δεν μπορώ εγώ να πάρω τη θέση του πατέρα και της μάνας αφού ο Θεός τα παιδιά αυτά τα δώσει σε αυτούς και αυτοί έχουν πει. Μπορώ να συμβουλέψω, μπορώ. Αλλά δεν μπορώ να πάρω τη θέση του πατέρα και της μάνας. Θα την πάρω. Γι' αυτό υπάρχουν...
2: Σε αυτό σημείο, όταν αδικείται ο άνθρωπος, μέχρι πού μπορεί να ενεργήσει αυτό, λέμε, να ζητήσει το δίκιο.
0: Το δίκαιο του να το ζητήσει μέχρι εκεί που του λέει ο Θεός. Του λέει ο Θεός, παραδείγματος χάρη, μπορεί να διαμαρτυρηθεί. Αλλά και πολλές φορές και μέχρι εκεί που μπορεί, πολλές φορές συμφέρει για αυτό να το κάνει. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορώ εγώ να πάω στο διευθυντή μου και να πω τι κάνει ο προϊστάμενός μου και το ένα και το άλλο, γιατί αύριο μεθαύριο ο διευθυντής με τον προϊστάμενο τα έχουν καλά και θα με καρφώσουν πάλι εμένα. Για αδικία λέω, όταν αδικείς, έρχεται παραδείγματος χάρη ο προϊστάμενος και σε αδικεί. Τι θα κάνεις τώρα εσύ, θα πας τώρα ποιος τον ανώτερο για να ζητήσεις το δίκαιό σου και θα περιμένεις από τον ανώτερο να σου δώσει το δίκαιο και τα λοιπά, ή θα περιμένεις από τον Θεό. Τι είναι το πράγμα. Γιατί πολλές φορές μπλέκουμε περισσότερο μία κατάσταση και αντί να φέρουμε ένα αποτέλεσμα θετικό, φέρνουμε ένα αποτέλεσμα αρνητικό. Οπότε εμείς μέσα στη ζωή μας πρέπει να μάθουμε να εξαρτούμε, να τα λέμε στο Θεό. Να τα λέμε στο Θεό ότι έχουμε. Και ο Θεός τα ακούει και ο Θεός τα ξέρει και ο Θεός μπορεί και αυτός είναι αρμόδιος για να δώσει τη λύση και να δώσει την απάντηση. Εσύ κάνει εκείνο που πρέπει να κάνεις. Μα όλο δεν το κάνεις, μην το κάνει ο άλλος. Εγώ έχω να σας πω ένα το τελευταίο πριν φύγω από τη δουλειά. Είχαν γίνει μερικές ανακατατάξεις και ξέρω εγώ τι και τα λοιπά. Τ' άλλο σύστημα μπήκε, ήρθαν τα κομπιούτερ, έπρεπε μερικοί υπάλληλοι να φύγουνε, άλλοι να μείνουνε και άρχισε τώρα ένας αγώνας. Μερικοί οι οποίοι έπρεπε να φύγουνε προσπαθούσαν να διώξουν άλλους για να κρατήσουν τη θέση του άλλου και να μην φύγουν από τη δουλειά. Έτσι λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό το στρόβιλο πήρε η μπάλα και εμένα. Ήθελε λοιπόν ένας να μπορεί να έχει όλες τις, να μπορεί να κρατιέται καλά στη δουλειά, να πάρει και τη δικιά μου τη δουλειά. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Άρχισε εκείνα να μου κάνει πόλεμο νεύρων, θέλησε να μου αλλάξουν τη δουλειά και ουσιαστικά ήταν υποβιβασμός, απολογιστή, να με κάνουν τα μία και το ένα και το άλλο. Δεν πήγα εγώ. Λοιπόν και με απομόνωσαν και δεν μου έδιναν δουλειά καμιά να κάνω, αλλά το μισθό μου τον έδιναν, με πλήρωναν χωρίς να δουλεύω. Επί 4 μήνες πόσο ήταν αυτό το διάστημα. Τώρα, βέβαια, ο πόντος δεν σ' αφήνει σε αυτές τις περιπτώσεις, σου βλάζει. Και όμως έκανα κάτι εγώ. Υπήρχε μία δουλειά την οποία δεν την έκανε κανένας, ούτε την ήξερα, εγώ την έκανα πάντοτε. Και αυτή η δουλειά ήταν σοβαρή, γιατί έπρεπε όταν θα κλείναμε τα βιβλία να είναι τακτοποιημένο αυτό το τμήμα για να μην μπλέξουμε με την εφορία. Τι έκανα λοιπόν? Άρχισα λοιπόν να την κάνω αυτή τη δουλειά. Και δεν είπα, αφού μου φέρνει κατά αυτόν τον τρόπο, άστε τα εκεί να βρείτε τον πελά σας και να έρθει η εφορία και να σας βάλει πρόστιμα. Καταλαβαίνοντας ότι αυτό το πράγμα θα δημιουργήσει επιβάρυνση στην εταιρεία, το έκανα μόνος μου, χωρίς κανένα το ξέρει. Όταν λοιπόν ήρθε η εποχή που ήρθε η εφορία πλέον για να τακτοποιήσει τα ζητήματα, αυτή η δουλειά, όπου, και γύρω και του είναι έτοιμη. Έμειναν όλοι με ανοιχτό το στόμα. Του δε Γερμανού τόσο πολύ του έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα, τόσο πολύ το έκανε εντύπωση αυτή η συμπεριφορά.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Η ομιλία αυτή του Απόστολου έχει γίνει στο Σούνιο στις 30 Οκτωβρίου του 1987.
1: Η Εκκλησία του Χριστού πρέπει να ξέρουμε ότι είναι το σώμα του Χριστού. Είναι η νύμφη του Χριστού. Είναι το σώμα εκείνο που για να δημιουργηθεί μέσα σε αυτόν τον κόσμο ο Χριστός έδωσε τη ζωή του. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει στην επιστολή προς Κορινθίους στην πρώτη το 3 κεφάλαιο λέει το εξής: θεμέλιο άλλο δεν μπορεί κανένας να θέσει μέσα στην Εκκλησία παρά το τεθέν, το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός. Η Εκκλησία του Χριστού είναι
2: καρπός του πόνου της ψυχής του.
1: Ο καρπός του πόνου της ψυχής του. Μάλιστα. Και κατά συνέπεια, εκείνο το πράγμα που εμείς πρέπει να καταλάβουμε είναι το εξής: όταν ο Θεός μας κάνει τη μεγάλη τιμή, και είναι ασύλληπτη η τιμή, να μας παίρνει εμάς οι οποίοι είμαστε μέσα στην αμαρτία, κάτω από την εξουσία του σατανά, μέσα στα σκοτάδια, και μας προσθέτει στην Εκκλησία του, αυτή είναι η υψίστη τιμή την οποία μπορεί ένας άνθρωπος να νιώσει στη ζωή του. Η υψίστη τιμή, διότι ο Θεός για την Εκκλησία του έχει αιώνια και δοξασμένα σχέδια, ασύλληπτα αγαπητοί. Τώρα λέει είμαστε παιδιά του Θεού, το τι θα είμαστε δεν ξέρουμε. Ένα όμως ξέρουμε, ότι όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Και κατά συνέπεια, εφόσον η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού και έχει με έναν τέτοιον δοξασμένο και αιώνιο σκοπό και προορισμό, εμείς θα πρέπει να θεωρούμε τον εαυτό μας ότι ο Θεός μας έχει κάνει την ύψιστη τιμή. Και όταν αυτό το πράγμα το αντιληφθούμε, από εκεί και πέρα μπορούμε πραγματικά να καταλάβουμε ποιος είναι ο ρόλος μας μέσα στην Εκκλησία. Όταν ο Μωυσής εκείνη την ιστορική ημέρα, καθώς περπατούσε στην έρημο, είδε τη βάτο να καίεται και να μην κατακαίεται και είπε ας πάω να δω αυτό το περίεργο φαινόμενο, όταν πλησίασε ακούστηκε η φωνή του Θεού: Μωυσή, μην προχωρείς, βγάλε τα παπούτσια σου, ο τόπος τον οποίον στέκεις είναι Άγιος. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ο τόπος τον οποίον στεκόμαστε, εκεί που μας πρόσθεσε η Εκκλησία, ο Χριστός στην Εκκλησία του, είναι ένας τόπος Άγιος. Ένας τόπος που δεν μπορούμε εμείς μέσα σε Αυτόν να ενεργούμε όπως θέλουμε. Λέει στην επιστολή προς Κορινθίους το 3 κεφάλαιο, λέει το εξής: Όποιοσδήποτε κι αν είναι αυτός, φθείρει τον ναόν του Θεού, ο Θεός θα τον φθείρει. Δεν μπορούμε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού να ενεργούμε όπως μας αρέσει, όπως θέλουμε, όπως νομίζουμε. Γιατί από τη στιγμή που η Εκκλησία του Χριστού θα γίνει ένας χώρος μέσα στον οποίο εγώ θα μπω για να τον βλάψω, να ξέρω ότι θα έχω τη συνέπεια. Ξέρετε ότι μέσα σε αυτόν τον κόσμο εμείς έχουμε ορισμένους τρόπους και κρυβόμαστε μέσα σε ένα σύνολο, παραδείγματος χάρη. Βλέπεις καμιά φορά ο τροχονόμος κάθεται εκεί στο φανάρι και σταματάει μια πτέρυγα και οι άλλοι λένε να προχωρήσουν. Και αρχίζουν λοιπόν και κορνάρουν. Μέσα σε αυτό το κορνάρισμα κορνάρει οποιοδήποτε και δεν μπορεί να πιάσει ο τροχονόμος ποιος κόρναρε για να τον τιμωρήσει. Στα πράγματα όμως του Θεού δεν είναι τα ίδια, διότι ο Θεός μπορεί να δώσει ακέραια την ευθύνη του καθενός. Οπότε λοιπόν, αν εγώ θέλω να κρυφτώ μέσα στο σύνολο, δεν μπορώ να κρυφτώ. Γι' αυτό, επειδή η ευθύνη είναι ακεραία σε όλους μας, τον καθέναν ξέχωρα, γι' αυτό θα πρέπει κάθε ένας από μας να καθίσει να το εξετάσει το ζήτημα αυτό πολύ σοβαρά και να δει ότι ο Θεός τον καλεί μέσα στην Εκκλησία Του και τον προσθέτει για να είναι ευλογία, για να είναι φως, για να αποτελέσει, για να αποτελεί και αυτός ένα μέλος του σώματος της Εκκλησίας του Χριστού και να είναι ένα μέλος που θα δώσει και αυτός από τη δικιά του την πλευρά εκείνο που ο Θεός ζητάει από μας. Εκείνο λοιπόν που ο Θεός λέει για την Εκκλησία Του είναι το εξής. Στις Πράξεις των Αποστόλων δίνει το περιεχόμενο που η Εκκλησία του Χριστού θα μπορέσει μέσα σε αυτόν τον κόσμο να αναπτυχθεί και να μεγαλώσει και να επιτελέσει το σκοπό και τον προορισμό της. Είναι Πράξεις θήτα κεφάλαιο και 31 εδάφιο. Και λέει το εξής. Εμέν λοιπόν εκκλησία καθόλη την Ιουδαίαν και Γαλιλαίαν και Σαμάριαν είχον ειρήνη οικοδομούμενε και περιπατούσε εν το φόβο του Κυρίου και δια της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος επληθύνετο. Αυτή είναι η ατμόσφαιρα της Εκκλησίας. Αυτή πρέπει να είναι. Πολλές φορές διερωτώμεθα γιατί δεν προχωρούμε, γιατί δεν μεγαλώνουμε, γιατί δεν αυξάνει η Εκκλησία. Και εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού έχει μία οδηγία. Δίνει το περιεχόμενο. Είχανε ειρήνη. Άμα δεν υπάρχει ειρήνη μέσα στην Εκκλησία, η Εκκλησία δεν μπορεί να προκόψει. Και αυτό το πράγμα έχει αποδειχθεί πέρα για πέρα ότι είναι αληθινό και σωστό. Χρειάζεται λοιπόν η Εκκλησία να έχει ειρήνη, να περπατάει στο φόβο του Κυρίου και με την παρηγορία του Αγίου Πνεύματος να πληθαίνει. Και έρχεται τώρα ο Λόγος του Θεού και λέει το εξής. Ενώ η Εκκλησία είχε αυτό το περιεχόμενο και είχε αυτή την πορεία, όταν ο Απόστολος Παύλος αργότερα προς το τέλος της ζωής του, στο κάπα κεφάλαιο των Πράξεων, κάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Εφέσου και μεταξύ πολλών άλλων που είπε σε αυτούς τους αδελφούς, είπε και τα εξής στο 28 εδάφιο του κάπα κεφαλαίου. Προσέχετε λοιπόν στον εαυτό σας και εις όλων το πίμνιον, εις το οποίον το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους, δια να ποιμένετε την Εκκλησία του Θεού, την οποία απέκτησε δια του ιδίου αυτού αίματος. Διότι εγώ εξεύρω τούτο, ότι μετά την αναχώρησή μου, θέλουν συνεισέλθει εις εσάς λύκη βαρύς μη φιδόμενη του ποιμνίου και εξ ημών αυτών θέλουν συσηκωθεί άνθρωποι λαλούντες διεστραμμένα δια να αποσπώσει τους μαθητάς ο πίσω αυτών. Δια τούτο αγρυπνείτε ενθυμούμενοι ότι 3 έτη νύχτα και ημέρα δεν έπαυσα νουθετών με τα δακρύων ένα έκαστον. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος εδώ πέρα και λέει επισημαίνει ένα μεγάλο κίνδυνο, ότι λέει μετά τη δικιά μου την αναχώρηση θα μπουν λύκοι βαρύς. Και καμιά φορά κανείς σκέφτεται και λέει γιατί χρησιμοποιείται τις φράσεις ο Λόγος του Θεού, διότι πραγματικά στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιεί πολύ βαριές φράσεις. Και θα ήθελα προηγουμένως να σας τις διαβάσω, να δείτε τι ακριβώς λέει. Πώς τους χαρακτηρίζει ο Λόγος του Θεού αυτούς τους ανθρώπους που ταράζουν και ανατινάζουν την Εκκλησία του Χριστού. Λύκους βαρύς, πράξεις K29. Ανθρώπους που μιλάνε διεστραμμένα, πράξεις K30. Που εξαπατούν τις καρδιές των ακάκων, Ρωμαίους Ιώτα Σίγμα, ταφ 18. Άνθρωποι που φλιαρούν εναντίον των αδελφών με λόγια πονηρά, Γάμα, η επιστολή Ιωάννου Γάμα, Α10, εδώ είναι ο διοτρεφής που αναφέρεται. Ψευδαπόστολοι, Β' Κορινθίους Ιώτα Α13, εργάτες δόλοι, επίσης στο ίδιο κομμάτι, που μετασχηματίζονται σε διακόνους δικαιοσύνης. Στην επιστολή προς Φιλιππησίους τους αποκαλεί σκυλιά. Και στην επιστολή προς Γαλάτας λέει «Δαγκώνουν και κατατρώγουν», δηλαδή σκυλιά που δαγκώνουν και κατατρώγουν. Κοιτάξτε τι βαριές φράσεις χρησιμοποιεί. Επίσης λέει ότι είναι κακοί εργάτες. Στον Τιμόθεο λέει, Τιμοθέου Β' Γ' 8, άνθρωποι διεφθαρμένοι το νουν. Αδόκιμοι στην πίστη. Και για να χρησιμοποιεί τέτοιες βαριούς χαρακτηρισμούς ο Λόγος του Θεού, σημαίνει ότι η Εκκλησία του Χριστού έχει να αντιμετωπίσει σκληρές καταστάσεις. Λύκη λέει βαρύς. Ξέρετε, λύκος άμα μπει μέσα στο κοπάδι, το κοπάδι αυτό διαλύεται, εκτός από εκείνους που, εκείνα που αρπάζει και σκοτώνει και εξαφανίζει, το κοπάδι εξαφανίζεται, διαλύεται. Και οι κίνδυνοι που υπάρχουν, που απειλούν την Εκκλησία, είναι από δύο πλευρές. Εδώ, στις πράξεις που διαβάσαμε, λέει το εξής. «Διότι εξεύρω ότι μετά την αναχώρησή μου, θέλουσι εισέλθει εις εσάς λύκη βαρύς, μη φιδόμενη του ποιμνίου, και εξ ημών αυτών θέλουν σηκωθεί άνθρωποι λαλούντες διεστραμμένα για να αποσπώσει τους μαθητάς ο πίσω αυτών». Από δύο κατευθύνσεις. Είναι εσωτερικά και εξωτερικά. Από την πλευρά την εσωτερική ο κίνδυνος είναι σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν φιλοδοξίες μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι ένας χώρος για να αναπτύξει κανείς τις οποιασδήποτε φιλοδοξίες του και τα οποιαδήποτε σχέδιά του. Η Εκκλησία του Χριστού είναι ένας χώρος μέσα στον οποίο τάσεται ένα μέλος, ένας άνθρωπος για να υπηρετήσει την υπόθεση του Θεού. Όταν ο Απόστολος Παύλος έγραφε στους Φιλιππησίους, τους λέει το εξής, «Δεν έχω, λέει, κανέναν ισόψυχο να σας στείλω εκτός από τον Τιμόθεο». Και εξηγεί, «Διότι έκαστος ζητεί τα εαυτού και ουχή τα του Κυρίου». Εάν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού ζητάει ο καθένας μας τα δικά μας, και όταν λέμε τα δικά μας, εννοούμε κάθε τι το οποίο έρχεται και εμποδίζει την Εκκλησία στο να επιτελέσει το σκοπό της και την αποστολή της, να μην ζητάμε τα του Κυρίου. Από εκεί και πέρα η Εκκλησία έχει μέσα δυσκολίες και ανομαλίες. Και ο Λόγος του Θεού λέει ότι το μέσον που χρησιμοποιείται πάντοτε είναι λόγια διεστραμμένα. Είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουν να πετύχουν. Δεν μπορεί να πετύχει διαφορετικά. Είναι όπως είναι οι έμποροι. Εάν δεν κατηγορήσει το εμπόρευμα κάποιου, δεν μπορεί να συστήσει το δικό του. Έτσι λοιπόν είναι και η Εκκλησία του Χριστού. Εάν κάποιος δεν κατηγορήσει, δεν μιλήσει διεστραμμένα, δεν μπορεί αυτός να έρθει στην επιφάνεια και να κάνει εκείνο που θέλει. Χαρακτηριστικό είναι εκείνο που αναφέρει ο Λόγος του Θεού για τον Αβεσσαλόμ. Λέει το εξής ο Λόγος του Θεού: «Και σηκώνετο ο Αβεσσαλόμ πρωί και ίστατο εις τα πλάγια της οδού της πόλης, και όποτε της έχουν διαφοράν τεινά ήρχετο προς τον βασιλέα διακρίσιν, τότε ο Αβεσσαλόμ εκάλλει αυτόν και έλεγε: Εκ ποιας πόλεως είσαι, ο δε απεκρίνωτο, ο δούλος σου είναι εκ της δύνας φυλής του Ισραήλ. Και έλεγε προς αυτόν ο Αβεσσαλόμ: Είδε, η υπόθεσή σου είναι καλή και ορθή, πλην δεν είναι ουδής ο ακούων σε από μέρους του βασιλέως. Έλεγε προσέτει ο Αβεσσαλόμ: Τις να με διόριζε κριτήν του τόπου, δια να έρχεται προς εμέ πας ώστις έχει διαφοράν και κρίσιν και να δικαιώνω αυτόν. Και έκαμνε ο Αβεσσαλόμ κατά τούτον τον τρόπον εις πάντα Ισραηλή την ερχόμενον προς τον βασιλέα διακρίσιν, και υπέκλεπτε ο Αβεσσαλόμ τας καρδίας των ανδρών Ισραήλ. Αυτό είναι το σύστημα και αυτός είναι ο τρόπος που χρησιμοποιείται. Ότι το κύριο χαρακτηριστικό είναι η διαστρέβλωση. Λόγια πονηρά. Είδατε εδώ πέρα ο Αβεσσαλόμ τα κατάφερε μια χαρά. Αχ, λέει, να υπήρχε, λέει, κάποιος από το βασιλιά, λέει, κανένας, λέει, δεν υπάρχει για να δώσει, λέει, να σ' ακούσει και να δώσει απάντηση στο αίτημά σου και στο δίκιο αίτημά σου. Αχ, λέει, να ήμουν εγώ, όλα θα τα τακτοποιούσα. Και ο Λόγος του Θεού λέει το ναι, ναι, το ου, το περισσό εκ του πονηρού. Και ο κίνδυνος λοιπόν είναι μέσα από την Εκκλησία και έξω από την Εκκλησία. Εγώ το συμπέρασμα που έχω βγάλει αυτά τα χρόνια που δουλεύω στο έργο του Θεού, φέτος μάλιστα αυτόν τον χρόνο συμπληρώνω 40 χρόνια στην υπηρεσία του έργου του Θεού, εκείνο που έχω καταλάβει είναι το εξής. Τουλάχιστον κάτω από τις πιο καλές συνθήκες πρέπει να έχουμε μία αναλογία, όπως είχε ο Χριστός από τους 12 μαθητάς, ο ένας ήταν προδότης. Κάτω από τις πιο καλές περιπτώσεις μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, στους 12 ανθρώπους οπωσδήποτε ο Σατανάς προωθεί και έναν δικό του άνθρωπο. Υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που δημιουργούν αυτές τις καταστάσεις που είναι άνθρωποι ασεβείς. Στην κυριολεξία πρόκειται περί ασεβών ανθρώπων. Ένα άλλο ποσοστό είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ανισόρροποι. Μέσα στην Εκκλησία μας έχουμε πολλούς ανθρώπους που είναι ανισόρροποι, χωρίς υπερβολή. Και ένα άλλο μέρος είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν δώσει πολύ τόπο στο Σατανά και ο Σατανάς τους έχει ξεγελάσει. Ένα ποσοστό προέρχεται από τη στραβή διδασκαλία. Όταν ένας άνθρωπος πιστέψει ότι ο Θεός τον πλήρωσε με το Πνεύμα το Άγιο, του έδωσε την αναμαρτησία, από εδώ και πέρα δεν αμαρτάνει, αυτός ο άνθρωπος είναι πλέον κάτω από την απόλυτη καθοδήγηση του πονηρού. Δεν μπορεί να τον σταματήσεις. Διότι δεν υπάρχει ο έλεγχος του Λόγου του Θεού να πει ότι αυτό που κάνω δεν είναι σωστό. Και κυρίως η Εκκλησία πάσχει από τέτοιους ανθρώπους. Λέει ο Λόγος του Θεού το εξής. Ένας καυγάς γίνεται μόνο από μία αιτία. Μόνο, λέει, από την υπερηφάνεια προέρχεται η αίρεση. Δεν υπάρχουν άλλα αίτια. Μπορεί να έχουμε κάποιες διαφορές, ακόμα και δογματικές. Η Εκκλησία δεν συμφωνεί απόλυτα. Μπορεί να έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις ως προς τον τρόπο ενέργειας. Ούτε αυτά δημιουργούν προβλήματα. Τα προβλήματα δημιουργούνται μόνο από την υπερηφάνεια. Μόνο, λέει, εκ της υπερηφανίας προέρχεται η αίρεση. Και πολλές φορές τίθεται το ερώτημα, ποια είναι η ψυχολογία των ανθρώπων αυτών οι οποίοι δεν σέβονται την Εκκλησία του Χριστού και είναι πρόθυμοι και προτιμούν να τη δουν να έχει διαλυθεί, να έχει εξαφανιστεί, να έχει χαθεί, παρά να απομακρυνθούν από τις σκέψεις τους και από τις ενέργειές τους. Τι είναι εκείνο που τους κάνει? Παίρνουμε τους ανθρώπους, όχι τους ασεβείς, όχι εκείνους οι οποίοι είναι ανισόρροποι, αλλά εκείνοι που είναι πραγματικά άνθρωποι του Θεού, αλλά είναι άνθρωποι ξεγελασμένοι, έχουν ξεγελαστεί. Και τα αίτια μου φαίνεται είναι τα εξής. Ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν την εντύπωση ότι ο Θεός τους έχει καλέσει σε μία ειδική αποστολή για να φτιάξουν την Εκκλησία. Θυμάμαι πριν πολλά χρόνια είχαν φύγει δύο νεαροί αδελφοί από την Αθήνα και πήγανε στην επαρχία. Την Εκκλησία την αναστάτωσαν. Και όταν ρωτήθηκαν γιατί κάνετε αυτά τα πράγματα, ο Θεός, λέει, μας έχει στείλει για να διορθώσουμε την Εκκλησία. Θυμάμαι έναν αδελφό που τον είχαμε παλαιά, αυτός έλεγε το εξής: εμένα, λέει, ο Θεός μου έχει δώσει ένα χάρισμα. Και το χάρισμα ποιο ήτανε? Να βγάζω όλα τα στραβά σε Εκκλησία για να δω στην επιφάνεια. Του λέω, αδελφέ μου, τέτοιο χάρισμα δεν υπάρχει μέσα στο Λόγο του Θεού. Αυτό ήταν το χάρισμά του. Και κατά αυτόν τον τρόπο ο Σατανάς τους βάζει το εξής, ότι αυτοί έχουν μία ειδική αποστολή και παίζουν ένα βασικό ρόλο μέσα στην υπόθεση του Θεού. Και κατά αυτόν τον τρόπο τους ξεγελάει και χοντροειδέστατα λάθη τα οποία γίνονται, βλέπουν η Εκκλησία βράζει, η Εκκλησία διαλύεται, η Εκκλησία αφανίζεται. Και αυτοί δεν παίρνουν χαμπάρι καθόλου. Και έχουν και την εντύπωση ότι δοξάζουν τον Θεό, δόξα στο όνομα του Κυρίου, γιατί ο Θεός με έχει χρήσει για να κάνω αυτή τη δουλειά. Και εκείνο το πράγμα που τελικά δημιουργείται από όλη αυτή την υπόθεση είναι σχίσματα μεταξύ των αδελφών. Α Κορινθίους Ιωτα Α 18. Φθόνοι, έριδες, βλαστήμιες, πονηρές υπόνοιες και καυγάδες. Α Τιμωθέου Σίγμα Τα 4 Β. Σπέρνουν έριδες, παροιμίες Σίγμα Τα 12 και βάζουν έριδες μεταξύ των αδελφών. Παροιμίες σίγμα τάφ 16-19. Και έχω μαζέψει μερικά που αναφέρονται στις παροιμίες. Κοιτάξτε, ξέρετε, ο Λόγος του Θεού έχει και απαλές εκφράσεις, αλλά έχει και σκληρές εκφράσεις. Και εμείς πολλές φορές ευχαριστιόμαστε στις απαλές εκφράσεις και είμαστε ικανοποιημένοι. Αλλά κοιτάξτε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ποιος σπυριέριδες, ο αχρίος άνθρωπος, ο κακότροπος άνθρωπος, αυτός που περπατάει με στόμα διεστραμμένο. Παροιμίες σίγμα τάφ 12-14. Ο Θεός λέει μισεί 7 πράγματα. Μισεί 6 δελείται 7. Μάτια υπερήφανα, γλώσσα ψευδή, χέρια που χύνουν αίμα αθώ, καρδιά που μηχανεύεται λογισμούς κακούς, πόδια που τρέχουν πολύ γρήγορα για να κακοποιήσουν, μάρτυρα ψευδή που λέει ψεύδι και αυτόν που βάζει έρηδες μεταξύ αδελφών. Παροιμίες σιγματά 16-19. Η αλαζονία και αφθάδια και πονηρά οδός και διεστραμμένο στόμα εγώ μισώ. Μιλούν, λέει, διεστραμμένα. Απόβαλε από σου σκολιότητα στόματος και διαστροφή χιλέων απομάκρυνε από σου. Παροιμίες Δέλτα 24. Ώστις προφέρει συκοφαντία είναι άφρον. Παροιμίες 1:18. Σου έχει φύγει το μυαλό. Έχεις χάσει την αίσθηση της πραγματικότητος όταν μέσα στη ζωή σου προφέρεις λόγια απρεπή και που διαστρέφουνε, που συκοφαντείς. Το στόμα του δικαίου αναδίδει σοφία, αλλά η ψευδή σου γλώσσα θα κοπεί. Θα κοπεί, λέει, η γλώσσα σου. Και βέβαια ο Θεός ξέρει και κόβει γλώσσες. Τα χείλη του δικαίου γνωρίζουσι το ευχάριστο, αλλά το στόμα των ασεβών τα διαστραμμένα. Ο υποκριτής δια του στόματος του αφανίζει τον πλησίον αυτού. Και δίνοντας όλες αυτές τις περιγραφές ο Λόγος του Θεού, ένα πράγμα θέλει να μας πει. Να προσέχουμε, καθώς ο Θεός μας κάνει τη μεγάλη τιμή να μας καλεί στην Εκκλησία Του. Είναι αγορασμένη με το πολύτιμο αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δεν αγοραστήκατε, λέει, ούτε με ασήμι, ούτε με χρυσάφι, αλλά με το πολύτιμο αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τώρα θα μου πείτε, υπάρχουν ένα σωρό περιπτώσεις που πρέπει κανείς κάτι να κάνει, κάτι δεν πάει καλά, κάτι στραβά κτλ. Ο Λόγος του Θεού έχει τρόπους. Δεν έχει αυτούς που χρησιμοποιεί ο πονηρός. Μπορούμε να ζητήσουμε σοφία από το Θεό. Μπορούμε να ζητήσουμε έλεος από μέρους του Θεού. Μπορούμε να σταθούμε στα γόνατα και να λύσουμε όλα μας τα προβλήματα. Δεν είναι απειλαγμένη η Εκκλησία του Χριστού από προβλήματα. Η διαφορά από μιας εκκλησίας από άλλης είναι η εξής. Δεν είναι ότι η μία έχει προβλήματα και η άλλη δεν έχει. Αυτό έλεγα εκεί στον Καναδά. Λέω, όλες οι εκκλησίες έχουν προβλήματα. Η διαφορά είναι η εξής. Υπάρχουν εκκλησίες που τα προβλήματά τους μπορούν και τα λύνουν, και υπάρχουν εκκλησίες που δεν μπορούν να τα λύσουν τα προβλήματα. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Και ο Θεός θα μας δώσει αυτό το πνεύμα, ώστε να μην δημιουργούμε προβλήματα. Αλλά και αν ακόμα δημιουργηθούν προβλήματα ανεξάρτητα από τη θέλησή μας, τα προβλήματά μας να μπορούμε να τα λύνουμε. Δεν μπορούμε την Εκκλησία του Χριστού να την κάνουμε έναν χώρο μέσα στον οποίο να κινούμεθα με ασέβεια, με ασυνέπεια, χωρίς να αντιλαμβανόμεθα τις συνέπειες που έχει. Διότι το αποτέλεσμα είναι το εξής. Ο Λόγος του Θεού λέει το εξής. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το κέρδος δηλαδή ποιο είναι? Είναι ότι δεν εξεύρεται ότι είστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας. Εάν κάποιος φθείρει το ναόν του Θεού, τούτον θέλει φθείρει ο Θεός, διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος, ως της είστε εσείς. Α Κορινθίους γάμα 16-17. Και στην επιστολή Εβραίους Πέτρου Β3 λέει: «Η καταδίκη έκφαλε δεν μένει αργή και η απώλεια αυτών δεν νιστάζει». Αυτόν το κέρδος τους. Και ο Θεός, αγαπητοί, να μιλήσει μες στις καρδιές μας, γιατί εμείς είμαστε εκείνοι που ο Θεός μας έχει κάνει τη μεγάλη τιμή, όχι μονάχα να μας προσθέσει στην Εκκλησία Του, αλλά να μας έχει και μέσα στην υπηρεσία τη δικιά Του και μας έχει δώσει και την υπευθυνότητα. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται να αντιληφθούμε τι χαρακτηρισμούς δίνει ο Λόγος του Θεού για τον άνθρωπο αυτόν, ο οποίος πραγματικά την Εκκλησία του Χριστού δεν τη σέβεται, δεν ξέρει ότι είναι Άγιος ο τόπος, δεν βγάζει τα παπούτσια του, αλλά κοιτάζει να κάνει τις επιθυμίες του, τα σχέδιά του ή οτιδήποτε άλλο σκέφτεται μέσα στη ζωή του. Και εκείνο που θα πρέπει να προσέξουμε είναι το εξής. Τα στελέχη τα οποία θα υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία να είναι

0: κτλ. Λέει ο πρόεδρος, θα σου πω, λέει, θα σου κάνω τρεις ερωτήσεις και θα μου απαντήσεις στο λόγο της τιμής σου. Μάλιστα, λέει, κύριε πρόεδρε, δεν μου λες, του λέει, όταν πριν γίνει, λέει, η σύγκρουση των τρένων, το φανάρι, λέει, το κρατούσες, ήσουν, λέει, ξύπνιος. Ξύπνιος ήμουνα, λέει, κύριε πρόεδρε. Το φανάρι, λέει, το κρατούσες, ναι. Το κουνούσες, ναι. Αθώος. Και όταν βγήκε έξω, ευτυχώς που με ρώτησε αν το είχα αναμένο. Το φανάρι ήταν σβηστό.
1: Αδελφός,
2: εγώ, αδελφή, ήθελα να πω ότι αυτή η θαυμάσια ομιλία την οποία μας έκανε ο Απόστολος, τόσο ενδεριστατωμένη, τόσο σαφής, τόσο απλή και τόσο αποκαλυπτική, πρέπει οπωσδήποτε να μείνει μέσα μας για να την προσέξουμε. Διότι αποτελεί τη μόνη αρρώστια των Εκκλησιών του Κυρίου. Κανένα δεν μπορεί να πει ότι είναι απαλλαγμένο από αυτέ τι καταστάσει τι οποίε ανέφερε στην ομιλία του ο Απόστολος. Και είναι η γάμπρα που κατατρώει τι εκκλησίε μα και τις, τους αναστέλνει την πορεία. Πρόσωπα που κύλα και διάφορα, τα οποία βλέπουν πραγματικά. Κάποιο είδε το πέρα από πε στο νούμερο, μου στέλνει. Τι αρέσει, τι σου λέει εκείνο ο δικό σου πέρα, του πιδόνιο που πλάγιασε εδώ μέσα προ τα μέσα. Λοιπόν, πάρουν μέσα στην εκκλησία και πλάγια, πάρουν με εκκλησία, πάρουν με εκκλησία, στην εκκλησία, άνθρωποι με καρπό πνεύμα, άνθρωποι που δημιουργούν καταστάσεις, άνθρωποι περίφανοι, άνθρωποι που νομίζουν πως θα έχουν όλα. Αυτά είναι φοβερά πράγματα. Και πρέπει να το έχουμε υπόψη μας ότι τέτοια θα συναντήσουμε. Και δεν πρέπει να μας ξενίζουν και να εκπλησιάσουν. Ας μην νομίζει κανείς ότι μόνο στην δική του εκκλησία συμβαίνουν αυτά, και τι γίνεται καμιά φορά φτάνει η εκκλησία στο αμύθινο, γιατί τι. Γιατί τι θα γίνει τώρα από εδώ και πέρα. Αλλά χρειάζεται υπομονή, πρέπει να τα ξέρουμε. Συνέβαιναν στην εποχή των Αποστόλων, τα περιγράφουν όπως μας είπε ο Απόστολος στην εποχή των Αποστόλων. Υπήρχαν αυτά τα πράγματα και δεν πρέπει αυτά να μας ξελίζουν ώστε να απογοητευόμενα και να τα χάνουμε. Χάμε το βάρο μας, αλλά να επιμένουμε στην προσευχή, στο να βρίσκουμε τρόπο να προσευχήσουμε και ήδη να δω τι πίνει αμετανόητη και τι δεν συνέρχεται, να αποκλείονται κατά το δυνατόν. Να αποκλείονται κατά το δυνατόν. Η αλήθεια είναι πάντως ότι τέτοια στοιχεία όταν πληθαίνουν μέσα στην Εκκλησία, η Εκκλησία δεν μπορεί να προβλέψει. Δεν μπορεί να προχωρήσει. Και δυστυχώς πώς θα καταφέρει ο διάβολος να στέλνει στις εκκλησίες στοιχεία τέτοια. Στέλνει τις. Πώς θα καταφέρει ο διάβολος να βάζει μέσα στις εκκλησίες στοιχεία τέτοια. Έλεγε κανείς, μια φορά λέμε μόλις στο τι είναι αυτή. Τι εκκλησία συμβαίνει να μπαίνουν όλοι και όλοι αυτοί. Πολλές φορές είναι παράδειγμα. Πολλές φορές είναι κατά το κατανόητο. Πώς ο διάβολος καταφέρει να την βάλει μέσα. Γιατί δημιουργούν καταστάσεις μέσα στην εκκλησία γι' αυτό. Δεν πρέπει να περιμένουμε καλά σε παρατήρηση με αυτό το ωραίο και θαυμάσιο θέμα, το οποίο πρέπει να μας ξυπνήσει, να μας κάνει να προσέξουμε. Βεβαίως χρειάζεται πολύ προσευχή και χρειάζονται τα υγιή, τα στοιχεία, τα υγιή, τα στοιχεία, τα ουσία του Υγιός μέσα στην Εκκλησία και στέκεται Υγιός, αυτά να αποτελέσουν κάποια κατά το δυνατόν ενώ μέσα στην Εκκλησία και να αντιμετωπίζουν αυτές τις καταστάσεις.
3: Ότι η κάθε εκκλησία που προσέχει τις ευστυχίες πρέπει να προσέχει με τον ίδιο τρόπο ώστε να την φυλάξει από πονηρούς και παραλόγους ανθρώπους. Από ανθρώπους οι οποίοι δεν διαφύρονται από πνευματικότητα, αλλά απλώς έρχονται για καταστροφή στο έργο του Θεού. Έχω μια μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα βήματα της πίστης του 50. Συνάντησα μέσα στην εκκλησία και μου έκανε μια μεγάλη σύγχυση. Δεν μπορούμε μέσα σε μια εκκλησία να περιπατούμε όπως θέλουμε, όπως πολύ καλά είπε ο Θεός Απόστολος, ή όπως νομίζουμε, αλλά υπάρχει μέσα στον γραμμικό λόγο του Θεού το να προσέχετε πώς να περιπατείτε ακριβώς. Μείωσα, αλλά όσο πει,

0: κατά την ενέργεια της οποίας δίνεται και να υποτάξει το καβάντα της ελληνών. Ίσως θα βρεθεί να περάσει ένας χρόνος ακόμη για να ξανασυναντηθούμε εδώ απάνω και στις πιστεύσεις. Δεν ξέρω αν όμως να είμαστε όλοι παρόντες, αλλά ένα πράγμα ξέρω. Είτε ζώμε, είτε αποδομήσουμε στην κυρική του κυρίου Κωνσταντίνου.
1: Σας μεταφέρω ένα πολύ μικρό απόσπασμα από την τελευταία συμμελέτη του Απόστολου στο Χαλάνδρι στις 4 Φεβρουαρίου του 1998 με θέμα «Το καύχημα του πιστού».
2: Είδατε τι λέει ο Απόστολος Παύλος «Δαμάζω και δουλάγω εγώ το σώμα μου, μήπως εις άλλους κηρύξας, εγώ φανώ αδόκιμος». Ακατάλληλος είμαι εγώ. Και στη Θεσσαλονική που διαβάσαμε λέει ποια είναι η ελπίδα μου, ποια είναι και η χαρά μου, ποιο είναι και το στεφάνι μου. Εσείς μπροστά στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό εν τη παρουσία Του. Στην τελευταία μάχη που είχαμε κάνει στο γράμμο, ένας από τους ασυρματιστάς δίλιασε να ανέβει απάνω στο ύψωμα. Το μισό ύψωμα ήταν αλβανικό, το μισό ήταν ελληνικό. Και όταν μαζευτήκαμε όλοι, τη στεναχώρια που πήραμε που έλειπε αυτός ήταν άλλο πράγμα. Πάει, είπαμε, σκοτώθηκε. Δεν είναι και αυτός ανάμεσά μας, δεν βρίσκεται και αυτός στο ύψωμα. Αλλά αυτός τι είχε κάνει? Φοβήθηκε και βρήκε μια σπηλιά και πήγε και χώθηκε μέσα. Και όλη τη νύχτα έμεινε εκεί πέρα. Και την άλλη μέρα, κάποια στιγμή εκεί που ήμουνα πάνω στο ύψωμα, γιατί εγώ πήγα αργά και δεν μπόρεσα να βρω κανένα αμπρί, και ήμουνα μέσα στα χαρακόμματα και έριχναν συνέχεια οι Αλβανοί οβίδες και μια έπεφτε εδώ, έφευγα και πήγαινα εκεί, μια έπεφτε εκεί, ξαναγύριζα από εδώ, έτρεχα συνέχεια για να αποφύγω τις οβίδες που πέφταν. Όταν την άλλη μέρα άκουσα τη φωνή του και είπε ότι είμαι εγώ και ζω και δεν έχω πεθάνει, τη χαρά που ένιωσα, παρόλο που ήταν και ζαβός, ζαβός στρατιώτης ήτανε, τη χαρά που ένιωσα δεν λέγεται. Φανταστείτε, αγαπητοί, τώρα μέσα στην παρουσία του Κυρίου να είσαι και εσύ, να δω και σένα, να δω και αυτόν, να δω και τον άλλον, να δω και όλους μας. Αυτή είναι η χαρά μας, αυτό είναι το καύχημά μας. Γι' αυτό μέσα στη ζωή μας εμείς πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση να κινούμεθα. Να έχουμε ένα καύχημα όταν θα πάμε εκεί πέρα. Και το καύχημα αυτό ποιο θα είναι? Δεν θα είναι οτιδήποτε άλλο, ότι έκανα καλά κηρύγματα, ότι ξέρω εγώ τι, πολλές κασέτες πήρε το ακροατήριο ή ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε άλλο. Το καύχημα μου είναι ότι η ψυχή τροφοδοτήθηκε, στάθηκε στο ύψος που έπρεπε να σταθεί, έγινε αμόμητη μέσα σε μια γενιά σκολιά και δεστραμένη, κράτησε το λόγο της ζωής και τώρα βρίσκεται και αυτή κοντά στην παρουσία μαζί μου. Και ο Θεός, αγαπητοί, να μας το δώσει αυτό το πράγμα, να ξέρουμε ότι ένα είναι το αντικείμενό μας, πρώτα εμείς να σταθούμε την ημέρα εκείνη μπροστά στην παρουσία του Θεού και όλοι μας οι αδερφοί, και αυτούς να τους δούμε όλους εκεί πέρα. Όλους να τους δούμε και αυτούς εκεί πέρα, μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Και ας το έχουμε αυτό υπόψη μας. Γι' αυτό χρειάζεται ο ένας, λέει, να βοηθάει τον άλλον. Ο ένας λέει να νουθετεί τον άλλον. Ο ένας να δείχνει στον άλλον. Ο ένας να είναι πρόθυμος να σταθεί στον άλλον. Γιατί? Τώρα θα μου πεις, μ' ακούει ο άλλος. Στη σημερινή εποχή που φτάσαμε, οι άνθρωποι όχι μόναχα δεν ακούνε συμβουλές και δεν ακούνε προτροπές, δεν λέω για τον κόσμο και χριστιανοί ακόμα. Τρομάζει να του πεις μια κουβέντα. Αλλά λέει, στον Ιεζεκίλ τι λέει? Είτε ακούσουνε είτε δεν ακούσουνε, εσύ πες το. Να είμαστε πρόθυμοι πρώτα εμείς οι ίδιοι να εκφράζουμε το θέλημα του Θεού, όχι να το πεις του άλλου. Γιατί δεν είδες την Κυριακή το πρωί στη συνάθρηση και ο ίδιος την άλλη φορά μην έχει έρθει? Όχι έτσι. Πρώτα εσύ θα πρέπει να είσαι και μετά να θέλει να είναι και ο άλλος. Πρώτα εσύ να περπατήσεις το θέλημα του Θεού, να έχεις την τιμή αυτή, την ασύλληπτη, την αιώνια, τη δοξασμένη, να βρεθείς μπροστά στην παρουσία του Κυρίου, την ημέρα του Κυρίου, και μετά, καθώς θα γυρίσεις το κεφάλι σου, θα τον δεις και τον άλλον. Θα τον δεις και τούτον, θα τον δεις και εκείνον, θα τους δεις και όλους και θα είναι το καύχημά μας αυτό. Αυτά είχα εγώ να πω και είναι ένα θέμα που θα πρέπει έτσι να το σκεφτούμε, όχι μονάχα τώρα και στο σπίτι μας όταν πάμε. Διότι ο Θεός θέλει να έχουμε αυτό το καύχημα και να μας το δώσει μέσα στις καρδιές μας.
1: Άλλο ένα μικρό απόσπασμα από κήρυγμα με θέμα νικητής. Χρονολογία 1990.
2: Ο άνθρωπος του Θεού έχει μυστικό νίκης. Σήμερα πολλή συζήτηση γίνεται για μυστικό όπλο και το όπλο το υπερόπλο και ξέρω εγώ τι, το οποίο μπορεί να νικήσει. Έχει ο άνθρωπος του Θεού ένα όπλο. Και ας προσέξουμε το όπλο που ο Λόγος του Θεού μας δίνει. Και αυτοί τον ενίκησαν με το αίμα του αρνίου. Εκεί είναι το μυστικό. Η διαφορά ανάμεσα στον άνθρωπο του Θεού, ο οποίος πιστεύει στο Χριστό, και στον άνθρωπο του νόμου είναι η εξής. Ο νόμος, έκανες μία αμαρτία, σε καθήλωσε εκεί πέρα, σε κάρφωσε, χάθηκες. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στο Χριστό έχει το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, που τον καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Εσύ λέει ένα πράγμα να ζητάς. Μετάνιωσε, αναγνώρισε και το αίμα σε καθαρίζει. Και αφού με καθαρίζει το αίμα, με ελευθερώνει. Δεν μπορεί ο Σατανάς να με στριμώξει για αμαρτία τώρα. Δεν μπορεί να με καθυλώσει, δεν μπορεί να με αχριστέψει. Γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού υπάρχει εκεί για να με καθαρίζει κάθε φορά από την αμαρτία μου. Τι λέει στην Αποκάλυψη? Εκείνον ο οποίος μας αγαπάει και μας έλωσε από την αμαρτία μας και μας έλωσε με το αίμα του που χύθηκε εκεί απάνω. Εκείνο όλο το μυστικό. Το μυστικό, αγαπητοί, εν τελευταία αναλύση, πιο απλά να το πούμε, είναι εγώ να μετανοήσω και να ζω μέσα σε αυτή την κατάσταση της μετάνοιας. Ο στόχος μου να είναι ένας. Αυτά σας τα γράφω για να μην αμαρτήσετε. Και όταν το λέει αυτό ο Λόγος του Θεού, εννοεί ότι ο άνθρωπος έχει πάρει σοβαρά τη μεγάλη απόφαση να μην αγαπάει τον κόσμο, μήτε τα εν τον κόσμο. Και από εκεί και πέρα θα νικήσεις με το αίμα του αρνίου. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι με τον λόγο της μαρτυρίας αυτών. Σήμερα ο άνθρωπος για να μπορέσει να ελευθερωθεί από την εξουσία του σατανά και να μπορέσει τα μηνύματα του Χριστού να έρθουν μέσα στη ζωή του, χρειάζεται το μήνυμα να το ακούσει. Το μήνυμα να το ακούσει. Χρειάζεται ο λόγος του Θεού να τρέχει, να κυκλοφορεί. Μην τον αφήσουμε. Η μαρτυρία μας πρέπει να είναι πάντοτε ζωντανή, πρέπει να είναι πάντοτε στη θέση εκείνη που τη θέλει ο Θεός. Γι' αυτό ενίκησαν, λέει, με τον λόγο της μαρτυρίας αυτών. Διεκήρυξαν και διεκήρυσαν και διακηρύσουμε μέσα στη ζωή μας ότι ο Χριστός είναι ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Αυτό το πράγμα. Γι' αυτό το στόμα μας να μην σταματάει. Ο λόγος του Θεού λέει ότι η μαρτυρία μου για το πρόσωπο του Χριστού, για το έργο του Χριστού, αυτό το πράγμα θα πρέπει να κυριαρχεί μέσα στις καρδιές μας. Και να προσέχουμε μέσα στις αναστροφές μας να μαρτυρούμε για το Χριστό, να δίνουμε το μήνυμα του Χριστού, διότι αυτό έχει μέσα δύναμη ο σατανάς για τον άνθρωπο να τον κρατήσει κάτω από την εξουσία τη δικιά του και διαρκώς του πιπιλίζει το μυαλό, την καρδιά του, τη ζωή του με περιστατικά, με γεγονότα. Και εμείς τι θα κάνουμε? Εμείς θα τον πολεμήσουμε και θα τον πολεμήσουμε έτσι. Και το τρίτο είναι, δεν αγάπησαν την ψυχήν αυτών μέχρι θανάτου. Που αυτό σημαίνει, τον εαυτό σου θα τον βάλεις τελευταίο. Τη ζωή σου θα την βάλεις τελευταία. Εκεί είναι που μας δουλεύει ο σατανάς. Εκεί είναι η αδυναμία μας. Κοιτάξτε τι λέει ο Λόγος του Θεού στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο 14 κεφάλαιο. Και λέει, στο 25 εδάφιο, εάν κάποιος έρχεται σε μένα και δεν μισεί τον πατέρα του και τη μητέρα και τη γυναίκα και τα παιδιά και τα αδέρφια και τις αδελφές, ακόμα δε και τη δικιά του τη ζωή, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Θα μπορείς. Και αν δεν μπορεί να είσαι μαθητής, πώς μπορεί να είσαι νικητής? Ούτε τόνα, ούτε τ' άλλο. Γι' αυτό εκεί είναι το μυστικό. Το ξαναδιαβάζω ακόμα μια φορά και κλείνουμε. Και αυτοί ενίκησαν ποιον? Τον κατήγορο των αδελφών μας που κατηγορούσε αυτούς ενώπιον του Θεού μέρα και νύχτα. Τον ενίκησαν με το αίμα του αρνίου δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών και δεν αγάπησαν την ψυχήν αυτών μέχρι θανάτου. Και ο Κύριος αυτό το μυστικό να το βάλει μέσα στις καρδιές μας, αν θέλουμε να είμαστε νικητές. Και ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Και ζητάμε, Πατέρα μας, εσύ να μας αναλάβεις, να μας ευλογήσεις. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έστειλες τον αρχηγό και τελειωτήν της πίστης. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έστειλες τον νικητή Χριστό, ο οποίος ενίκησε, και ζητάμε αυτός να μπει μέσα στις καρδιές μας για να μπορούμε και εμείς να νικάμε, γιατί είναι μεγαλύτερος αυτός που είναι μέσα μας, ο Ιησούς Χριστός. Βοήθησέ μας, Πατέρα μας, ώστε μέσα στη ζωή μας να το βάλουμε αυτό σαν στόχο, να το υλοποιήσουμε, και ξέρουμε ότι εσύ είσαι έτοιμος να μας βοηθήσεις, να μας ενισχύσεις. Σε ευχαριστούμε για το αίμα που χύθηκε και απάνω στο Σταυρό, και αυτό μας δίνει τον τόνο της νίκης και του θριάμβου. Και ζητάμε το στόμα μας εσύ να το παραλάβεις, ώστε να διηγούμε τα θαυμάσια σου και να δίνουμε στον εχθρό της ψυχής τα χτυπήματα εκείνα που χρειάζεται για να νικήσουμε και οι ψυχές να μπουν μέσα στη χάρη τη δικιά σου. Και βοήθησέ μας ώστε τη ζωή μας να μην τη λογαριάζουμε, γιατί εσύ έχεις για μας μια αιώνια ζωή, μια αιώνια δόξα. Ευλόγησέ μας και απόλυσέ μας με την ειρήνη τη δικιά σου. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας ουράνιε, μαζί με τη δοξολογία και την ευχαριστία μας, μαζί με το τραγούδι και τον ένο της καρδιάς μας, παρακαλούμε τώρα εσύ να ακούσεις τη δέηση και την προσευχή μας και σήμερα το πρωί να μας χαρίσεις μια επίσκεψη δική σου στις καρδιές μας. Κυρία μας, παρακαλούμε, έλα εσύ ανάμεσά μας κατά την υπόσχεση του Κυρίου Ιησού Χριστού και με τη διακονία του Θείου Παρακλήτου, του Αγίου Πνεύματος. Άγγιξε μας και δίδαξέ μας και διόρθωσέ μας και έλεγξέ μας και ευλογήσέ μας. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Άμην.

Πατέρα μας ουράνιε, για ακόμη μια φορά στη ζωή μας, την ώρα αυτή την ιερή, πλησιάζουμε στον Άγιο Θρόνο Σου με γονατισμένες τις καρδιές και θέλουμε να Σε ευχαριστήσουμε, να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας, να Σου στείλουμε τη λατρεία και την προσκύνησή μας, γιατί Εσύ ο Θεός ο Μεγάλος ενδιαφέρεσαι και αγαπάς και φροντίζεις καθέναν από εμάς. Σε ευχαριστούμε γιατί ο λόγος ο δικός Σου είναι που μας διαβεβαιώνει ότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μην απολεστεί πας ο πιστεύων εις Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Κύριε μας, θέλουμε την ώρα αυτή να Σου στείλουμε την ευγνωμοσύνη μας, γιατί στο πρόσωπο και με το έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού Εσύ μας αποκάλυψες την αγάπη τη δική Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί Εκείνος ο Κύριος, ο Υιός ο δικός Σου, ήρθε στον κόσμο μας και πήρε ανθρώπινη μορφή σαν και εμάς και δοκίμασε όλη την ταλαιπωρία, την αγωνία μας και φορτώθηκε την ενοχή και την αμαρτία μας και ακόμη παραπάνω πλήρωσε οδυνηρά πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά για καθέναν από εμάς. Κύριε μας, Σε λατρεύουμε και Σε προσκυνούμε και θυμόμαστε το αίμα το πολύτιμο του Κυρίου Ιησού Χριστού που έτρεξε σταλαγματιά, σταλαγματιά για να μας πλύνει, να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει. Κυρία μας, ευχαριστούμε γιατί στο Σταυρό του Κυρίου Ιησού Χριστού μας έδωσες Εσύ συγχώρηση, μας χάρισες δικαίωση, μας πρόσφερες υιοθεσία. Και είναι ο Άγιος Λόγος ο δικός Σου τώρα που διαβεβαιώνει ότι τώρα είμεθα τέκνα Θεού. Κύριε μας, παρακαλούμε, δέξου την ευγνωμοσύνη μας, άκουσε τον ύμνο της καρδιάς μας, γιατί την ώρα αυτή το ξέρουμε, η διαβεβαίωση του Πνεύματός Σου είναι μες στις καρδιές μας και το χαιρόμαστε και το τραγουδάμε ότι είμαστε πραγματικά δικά Σου παιδιά. Κύριε μας, ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο Σου που κρατάμε στα χέρια μας και καθώς και πάλι σήμερα το πρωί θα ανοίξουμε τις σελίδες της Αγίας Γραφής, παρακαλούμε να έρθεις Εσύ ανάμεσά μας και να μιλήσεις σε καθέναν από εμάς. Σε ευχαριστούμε γιατί μας γνωρίζεις έναν έναν, ξέρεις τις αδυναμίες μας, ξέρεις την εκείνο που μας λείπει. Ξέρεις πόσο συχνά τα αυτιά μας είναι βουλωμένα, τα μάτια μας είναι θαμπωμένα, οι καρδιές μας είναι παγωμένες. Ο βηματισμός μας είναι διστακτικός. Κύριε, παρακαλούμε σήμερα το πρωί, έλα Εσύ ανάμεσά μας και στήριξε τις καρδιές μας. Μίλησε σε κάποιους ανάμεσά μας που ακόμα δεν άνοιξαν την πόρτα τους, δεν μπήκε μέσα ο Χριστός. Άγγιξε κάποιους άλλους που κάποτε ξεκίνησαν μαζί Σου, αλλά μπερδεύτηκαν, σκοντάψανε, πέσανε. Θέλουμε να εμπιστευτούμε στη χάρη και στο ελαιό Σου όλους εκείνους ανάμεσά μας που έχουν προβλήματα, αρρώστιες, δυσκολίες, δοκιμασίες, αδιέξοδα. Κύριε, παρακαλούμε, άπλωσε παντοδύναμο το χέρι Σου, σκούπισε δάκρυα από μάτια, ξαναφέρε χαμόγελα σε πρόσωπα. Κύριε μας, καθώς θα ανοίξουμε τώρα τον Άγιο Λόγο Σου, παρακαλούμε, στείλε μας Εσύ ένα μήνυμα γνήσιου, καθαρού, ανώθευτου Ευαγγελίου Ιησού Χριστού. Είναι αυτό που χρειαζόμαστε, είναι εκείνο που πρέπει να αντυχήσει ανάμεσά μας σήμερα το πρωί. Για ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα, Κύριε, παρακαλούμε, δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Για ό,τι προτίθεσαι να κάνεις από εδώ και μπρος, δέξου την εμπιστοσύνη μας. Την ώρα αυτή συγκεντρωμένη στο όνομα του Χριστού, ψάλουμε το Άγιο όνομά Σου, παρακαλούμε, άκουσε τη δέηση και την προσευχή μας. Καθώς προσευχόμαστε στο όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

0: Από το χρώμα μας και την αμφίεσή μας καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε αυτό που λέει ο κόσμος διακοπές. Άλλο περιεχόμενο δίνει ο κόσμος, τελείως διαφορετικό δίνουμε εμείς. Απόδειξη ότι διακοπές δεν μπορούμε να κάνουμε με τον τρόπο που τις εννοεί ο κόσμος. Και επειδή έχουμε διακοπές, κάτι που δεν το συνηθίζουμε την υπόλοιπη χρονιά, ήρθε κάτι παράξενο στη ζωή μας. Ανοίξαμε το χάρτη για να δούμε τη διαδρομή που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Μου έκανε εντύπωση και το σκέφτηκα ότι η ζωή μας έτσι πολύ απλά μοιάζει με αυτό το άνοιγμα του χάρτη στον οποίο σκύβουμε όλη η οικογένεια για να δούμε τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουμε. Στην αρχή είναι η διαδρομή που θα ακολουθήσουμε. Κάποια στιγμή στη μέση είναι ο δρόμος που περπατάμε και προς το τέλος είναι ο δρόμος που καλύψαμε και που πήραμε και έχουμε περάσει. Γιατί το σκέφτηκα αυτό? Πριν από λίγες μέρες είχα τα γενέθλιά μου και είμαι 50 χρονών. Για κάποιους μπορεί να μην λέει και πολλά πράγματα αυτό ή να λέει πολλά για άλλους, αλλά για μένα είναι πολύ σημαντικό. Κύριε, 50 ολόκληρα χρόνια, γεμάτα με την παρουσία Σου, με την ευλογία Σου, με την ανοχή Σου, με τη μακροθυμία Σου. Και έχει μεγάλη σχέση αυτό που λέω με αυτήν την Εκκλησία. Με ιδιαίτερη συγκίνηση ευχαρίστησα το Θεό που δεν αλλάξατε την πόρτα της Εκκλησίας την εξωτερική. Και είναι εκτός από το πόμολο. Γιατί είναι η πόρτα που έσπρωχνα όταν φοιτητής με έφερε ο Κύριος για να με υπηρετήσει αυτή η Εκκλησία. Και με υπηρέτησε με τόση αγάπη. Και είπα, Κύριε, δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Τώρα είμαστε πολλοί, ολόκληρη οικογένεια. Πόσο σε ευχαριστώ που έφερες αδελφούς, που έφερες αγάπη, που έφερες μηνύματα. Τώρα πια είμαστε πιο κοντά στο τέλος, στο χάρτη που κοιτάμε και έχουμε τη διαδρομή προς τα πίσω. Δοξασμένο το όνομά Σου, να μας κρατήσεις μέχρι τέλος, μέχρι την ώρα που θα σμίξουμε, που όπως λέω εγώ θα αρχίσουν οι αγκαλιές και τα φιλιά και τότε δεν θα τελειώσουν ποτέ. Την οικογένεια την ξέρετε, ευχαριστούμε τον Θεό, γνωρίζετε ιδιαίτερα τον Στάχη, ο οποίος σας έχει διακονήσει και με την κιθάρα του την πλαστική, μια φορά όταν ήταν 4 χρονών. Ο Θεός να σας ευλογεί πλούσια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ορέστη. Το βιβλικό μας ανάγνωσμα, αδελφοί, σήμερα το πρωί, είναι από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 3ο κεφάλαιο. Ευαγγέλιο κατά Λουκάν, κεφάλαιο γάμα. Εν δε το 15ο έτη της ηγεμονίας Τιβερίου Κέσαρος, ότε ο Πόντιος Πιλάτος ηγεμόνευε της Ιουδαίας και τετράρχης της Γαλιλαίας ήτο Ηρώδης, Φίλιππος δε ο αδελφός αυτού τετράρχης της Ιτουρέας και της Τραχονίτιδος χώρας και ο Λυσανίας τετράρχης της Αβυλινής, επί αρχιερέων Άννα και Καϊάφα, έγινε λόγος Θεού προς Ιωάννην τον Υιόν του Ζαχαρίου εν τη ερήμο, και ήλθεν εις πάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου, κηρύττων βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών, ως είναι γεγραμμένον εν το βιβλίο των λόγων Ισαΐου του προφήτου λέγοντος, «Φωνή βοώντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, ευθείας κάμετε τα στρίβους αυτού, πασαφάραγξ θέλει γεμιστεί και πανόρος και βουνός θέλει ταπεινωθεί και τα σκολιά θέλουν συγγίνει ευθέα και ετραχεί εωδή ομαλέ και πασασάρξ θέλει δί το σωτήριον του Θεού». Έλεγε δε προς τους όχλους τους εξερχομένους δια να βαπτιστώσιν υπ' αυτού, «Γεννήματα εχιδνών, τι σε έδειξεν εις εσάς να φύγετε από τις μελούσεις οργής? Κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας και μη αρχίσετε να λέγετε κάθε αυτούς, «Πατέρα έχομεν τον Αβραάμ», διότι σας λέγω ότι δύναται ο Θεός εκ των λίθων τούτων να αναστήσει τέκνα εις τον Αβραάμ. Ήδη δε και η αξίνη κείται προς την ρίζαν των δένδρων. πάλιπων δέντρων μη κάμνων καρπων καλών εκόπτεται και εισπύρβαλεται. Και οι ρώτων αυτών οι όμοι λέγοντες, τι λοιπόν θέλομεν κάμει. Αποκριθείς δε, λέγει προς αυτούς, ο έχων δύο χιτώνας, ας μεταδώσει στον μη έχοντα, και ο έχων τροφάς, ας κάμει ομοίως. Ήλθον δε και οι τελώνε, δια να βαπτιστώσει, και είπον προς αυτόν διδάσκαλε, τι θέλομεν κάμει. Ο δε είπε προς αυτούς, μη εισπράτετε μηδέν περισσότερον παρά το διατεταγμένον εις εσάς.

του οποίου δεν είμαι άξιος να λύσω των ορίων των υποδημάτων αυτού. Αυτός θέλει σας βαπτίσει εμπνεύμα διαγείο και πυρή, του οποίου το φτιάριον είναι τη χειρή αυτού, και θέλει διακαθαρίσει το αλώνιον αυτού, και θέλει συνάξει των σύτων εις την αποθήκην αυτού, το δε άχυρον θέλει κατακάψει εν πυρή ασβέστο. Και άλλα πολλά προτρέπων ευγγελίζεται των λαών. Ο δε Ηρώδης ο τετράρχης, ελεγχόμενος υπ' αυτού, περί της Ηρωδιάδος, της γυναικός Φιλίππου του αδελφού αυτού, και περί πάντων των κακών, όσα έπρεξεν ο Ηρώδης, προσέθεσε και τούτο επί πάση και κατέκλεισε τον Ιωάννην εν τη φυλακή. Συναδελφοί, το Πνεύμα του Θεού το Άγιο, που τα εδάφια αυτά του Θεού Λόγου σήμερα το πρωί θα τα ερμηνεύσει στη σκέψη μας, θα τα εντυπώσει στην καρδιά μας, θα τα εφαρμόσει πρακτικά στην πορεία και το περπατημά μας το καθημερινό, για τη δόξα του Χριστού.

0: Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, τα εδάφια 19 και 20 που διαβάσαμε και πριν και τα διαβάζω αυτή τη φορά από το αρχαίο κείμενο. Ο δε Ηρώδης ο Τετράρχης, ελεγχόμενος υπ' αυτού περί Ηρωδιάδος της γυναικός του αδελφού αυτού και περί πάντων ονεποίησε πονηρών ο Ηρώδης, προσέθηκε και τούτο επί πάση και κατέκλυσε τον Ιωάννην εν τη φυλακή. Εδώ και μερικές Κυριακές, αδελφοί, όπως θα έχετε προσέξει όσοι είστε τακτικοί, μελετούμε από το Λόγο του Θεού μερικές προσωπικότητες που σκιαγραφούνται μέσα στις σελίδες της Καινής Διαθήκης. Ανθρώπους που διέγραψαν μια πορεία σε αυτόν τον κόσμο και κάτω από την καθοδήγηση και ευλογία του Αγίου Πνεύματος έγραψαν ιστορία και έφυγαν αφήνοντας πίσω τους μαθήματα και παραδείγματα για μας. Είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε πρώτον τον Λουκά, τον γιατρό και ευαγγελιστή και συνοδοιπόρο του Αποστολού Παύλου. Είχαμε την ευκαιρία στη συνέχεια να δούμε τον Ανδρέα, τον μαθητή του Χριστού και αδελφό του Σίμωνος Πέτρου. Σταθήκαμε στη συνέχεια και παρακολουθήσαμε τον Απολλό, μίαν ιδιάζουσα προσωπικότητα διανοουμένου μες στις σελίδες της Αγίας Γραφής. Και την περασμένη Κυριακή είδαμε μαζί τον Στέφανο τον Πρωτομάρτυρα, τον άνθρωπο που σαν μετέωρο φωτεινό εμφανίζεται στις σελίδες της Καινής Διαθήκης για μια εξαιρετικά σύντομη αλλά και ευλογημένη διακονία στο όνομα του Χριστού. Και βέβαια σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και τις τέσσερις σταθήκαμε μπροστά σε στιγμιότυπα, σε επεισόδια, σε γεγονότα, αντλώντας πνευματικά μαθήματα και ζώντας πάντα με την προσδοκία και την προσευχή το Πνεύμα του Θεού το Άγιο, αυτά που έκανε στη ζωή εκείνων των ανθρώπων, να τα επαναλάβει το ίδιο ευλογημένα, το ίδιο μοναδικά και στη ζωή την προσωπική καθενός από μας. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, θέλω να σας καλέσω να σταθούμε μπροστά σε μια άλλη προσωπικότητα και βέβαια από το κείμενο που διαβάσαμε καταλαβαίνετε ότι αυτός είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ένας άνθρωπος πραγματικά ασυνήθιστος, μοναδικός. Ένας άνθρωπος μάλιστα που ο Θεός του έχει αναθέσει μία αποστολή ασύγκριτη. Σε κανέναν άλλον δεν ανατέθηκε ποτέ τέτοιου είδους διακονία. Καθώς μάλιστα χειρίζουμε τις σελίδες της Καινής Διαθήκης, μας κάνει εντύπωση ότι ο άνθρωπος αυτός, ο ασυνήθιστος, αν θέλετε ο παράξενος, ο μοναχικός, όταν αρχικά εμφανίζεται στη δημόσια διακονία του, έχει και αποδοχή και θετική γνώμη από μέρους του κοινού. Ο Ματθαίος το Ευαγγελιό του, στο τρίτο εδάφιο και στο εδάφιο, και στο τρίτο κεφάλαιο, εδάφιο 5 και 6, τονίζει ότι εξήρχεται προς αυτόν Ιεροσόλυμα και πάσα Ιουδαία και πάντα τα περίχωρα του Ιορδάνου και βαπτίζοντο εν το Ιορδάνη υπ' αυτού εξομολογούμενοι τα αμαρτίας αυτών. Επομένως είναι ένας άνθρωπος που έχει λαϊκή αποδοχή στη διακονία του, μια διακονία μάλιστα που δεν είναι καθόλου εύκολη και ίσως την πρώτη αντιμετώπιση και καθόλου για το περιβάλλον του κολακευτική. Μου κάνει εντύπωση καθώς μελετώ το Λόγο του Θεού και κάτι άλλο. Δείτε ότι εδώ στο τρίτο κεφάλαιό του ο Λουκάς, προκειμένου να τον παρουσιάσει, κάνει μια ιστορική μνήμα διαφόρων προσωπικότητων. Επιστρατεύει έναν αυτοκράτορα, έναν ηγεμόνα, τρεις τετράρχες, δύο αρχηρείς, για να μας πει ότι στην εποχή τη δική τους ξεκινάει τη δημόσια διακονία του ο Ιωάννης. Είναι προφανές ότι ο Λουκάς θέλει να επιστήσει την προσοχή μας. Θέλει να μας δώσει ιστορικά στοιχεία για αυτόν τον άνθρωπο και θέλει να μας πει, προσέξτε, εδώ είναι ένας άνθρωπος μοναδικός, ενδιαφέρον, ευλογημένος. Παρακολουθήστε λοιπόν ποια είναι η δράση και η διακονία του. Τώρα εδώ υπάρχει ένα ερώτημα που γεννιέται για όλους εμάς. Μήπως αυτός ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι πολύ μακρινός μας. Ένας άνθρωπος ασκητικός, μοναδικός, θαραλέος. Τολμάει να τα βάλει με όλο τον κόσμο και να πει την αλήθεια ακόμη και με τον ηγεμόνα. Και εμείς είμαστε άνθρωποι δειλοί, μικροί, ασήμαντοι. Δεν θα έλεγα ότι είναι έτσι ακριβώς. Γιατί ξέρετε, αν προχωρήσω λίγο παρακάτω και πάω στο κεφάλαιο 11, ΙΑ του Ματθαίου, βλέπω εκεί ότι ο Ιωάννης βρίσκεται στο δεσμοτήριο, εδάφιο 2, και ακούσας τα έργα του Χριστού, πεμπή 2 των μαθητών αυτού, και λέγει προς τον Ιησού, «Συ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμενος». Ένας Ιωάννης γεμάτος αμφιβολία και δυσπιστία. Ένας Ιωάννης που τώρα πια είναι πολύ δικός μου, γιατί μέσα σε εκείνον διακρίνω πλευρές του εαυτού μου. Θα ήθελα, αδελφοί, σήμερα το πρωί να σας καλέσω να προσιλώσουμε την προσοχή μας πάνω στον άνθρωπο αυτόν, τον σπάνιο, τον μοναδικό, που τον χρησιμοποίησε με τρόπο πραγματικά μοναδικό ο Θεός. Αλλά που γύρω από τη διακονία του υπάρχουν κάποιες απορίες, κάποια ερωτηματικά, κάποιες αναπάντητες ερωτήσεις. Και θα ήθελα να προσιλώσουμε την προσοχή μας σε τρία σημεία. Να δούμε πρώτον πώς περπάτησε σε αυτόν τον κόσμο. Να δούμε δεύτερον πώς δοκιμάστηκε στη διακονία του. Και να δούμε τρίτον πώς τον αξιολογεί ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Το πρώτο θα το ονομάσω το περπάτημά του, το δεύτερο θα το πω το σταμάτημά του, το τρίτο θα το χαρακτηρίσω με τον όρο το ανάστημά του. Αλλά ας τα δούμε τώρα ένα-ένα με τη σειρά τους αυτά. Πρώτα απ' όλα το περπάτημά του, που βέβαια δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι είναι ασυνήθιστο, είναι διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλου ανθρώπου. Κατά κανέναν τρόπο δεν είναι ο κανόνας, σίγουρα είναι η σπάνια εξαίρεση. Δείτε μάλιστα ότι οι πληροφορίες που έχουμε για τον Ιωάννη στην Αγία Γραφή είναι κυριολεκτικά ελάχιστες, αλλά εγώ θα διαβάσω ένα μόνο εδάφιο από το πρώτο κεφάλαιο του Λουκά, το εδάφιο 80, που αναφέρεται στα νεανικά του χρόνια. «Το δε παιδίον ύφξανε και εν εδυναμούτο κατά το πνεύμα και ήτο εν τες ερήνης έως της ημέρας καθηνέμελε να αναδειχθεί προς τον Ισραήλ». Επομένως είναι αυτός ένας άνθρωπος που είχε μια ειδική αποστολή. Και βέβαια άνθρωποι που έχουν ειδική αποστολή από μέρους του Θεού υπάρχουν και στις μέρες τις δικές μας. Και ίσως το μόνο που πρέπει να κάνουμε εμείς οι υπόλοιποι είναι να δείχνουμε κατανόηση στην αποστολή τους. Είναι να στεκόμαστε με πολύ σεβασμό μπροστά στο περπάτημά τους. Θα ήθελα όμως αυτό το περπάτημά του να το δούμε λίγο πιο προσεκτικά. Θέλω να δούμε πρώτα απ' όλα τις παραξενιές του. Προσέξτε ότι εδώ μας τις περιγράφει ξεκάθαρα ο Λόγος του Θεού και μάλιστα και πάλι στο τρίτο κεφάλαιο του Ματθαίου που είδαμε πιο πριν. Μας λέει εκεί ο Ματθαίος στο πρώτο εδάφιο ότι εν εκείνες τις ημέρες έρχεται Ιωάννης ο Βαπτιστής κηρύττων εν τη ερήμο της Ιουδαίας. Εδάφιο 4. Αυτός δε ο Ιωάννης είχε το ένδυμα αυτού από τριχών καμήλου και ζώνην δερματίνην περί την οσφήν αυτού, η δε τροφή αυτού ή το ακρίδες και μέλι άγριον. Δεν μπορείτε παρά να συμφωνήσετε μαζί μου ότι ο άνθρωπος αυτός είχε τις παραξενιές του. Και το ερώτημα είναι άραγε γιατί. Γιατί έπρεπε να είναι στην ερήμια. Γιατί έπρεπε να φοράει αυτό το δέρμα το ιδιάζον από τρίχες καμήλου. Γιατί έπρεπε να έχει τη ζώνη γύρω από τη μέση του. Ένα αποστολή που είναι μοναδική για εκείνον και είναι αποφασισμένος να την διεξαγάγει με κάθε συνέπεια και ευσυνειδησία. Μία αποστολή που δεν είναι για άλλους. Αλλά ξέρετε, μέσα στο Λόγο του Θεού υπάρχουν ορισμένες οδηγίες που σίγουρα είναι για όλους, οποιαδήποτε και αν είναι η αποστολή που τους έχει αναθέσει ο Θεός. Σας διαβάζω παραδείγματος χάρη, μια και μιλάμε για περπάτημα, Κολοσσαΐς 4, εδάφιο 5. «Περιπατείτε εν φρονήσει προς τους έξω, εξαγοραζόμενοι των καιρών, ο λόγος σας είναι πάντοτε με χάριν, ηρτημένος με άλλας». Να μια συμβουλή που ταιριάζει σήμερα το πρωί για καθέναν από μας. Πρώτο λοιπόν, οι παραξενιές του. Δεύτερον, οι κακοκεφιές του. Δείτε ότι όταν έρχονται άνθρωποι να τον συναντήσουν,
1: Ο Ιωάννης δεν έχει καμία διπλωματικότητα.
0: Προσέξτε ότι μας το λέει ο λόγος του Θεού ξεκάθαρα. Ο Ηρώδης είναι φιλικός απέναντι του. Για λόγους δικούς του. Εν πάση περιπτώσει έχει αρχικά μια στάση φιλική. Ο Ιωάννης λες και προσπαθεί να τον προκαλέσει. Κατά Μάρκον κεφάλαιο 6 εδάφιο 20, διότι ο Ηρώδης εφοβείτο τον Ιωάννην, γνωρίζον αυτόν ανδραδίκαιον και άγιον, και διεθύλατεν αυτόν, και έκαμνε πολλά άκουον αυτού, και ευχαρίστος ήκουεν αυτού. Και απέναντι σε αυτή την εικόνα δείτε τώρα ο Ιωάννης, εδάφιο 18, διότι ο Ιωάννης έλεγε προς τον Ηρώδην, δεν σε είναι συγκεχωρημένον να έχεις την γυναίκα του αδελφού σου. Να γιατί λέω ότι ήτανε όχι συμβατικό στη συμπεριφερά του. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι πάνω κάτω δεν ήτανε καν ευγενής. Μας αναφέρει μάλιστα ο Μάρκος, ο Ματθαίος μας συγχωρείτε, στο τρίτο κεφάλαιο που διαβάσαμε πιο πριν, στο εδάφιο 7, ότι βλέπει τους Φαρισαίους και τους Σαδουκαίους να έρχονται για να τον ακούσουν και απευθύνεται σε αυτούς με μια προσφώνηση που είναι πραγματικά αδιανόητη. Γεννήματα εχιδνών. Ασυνήθιστο. Θα έλεγε κανένας με τις κοινωνικές συμβατικότητες αγένεια. Αλλά βέβαια έχει ένα μήνυμα από μέρους του Θεού. Και ο Ιωάννης είναι αποφασισμένος κατά κανέναν τρόπο να μην το αλλάξει, να μην το τροποποιήσει. Βλέπαμε την περασμένη Παρασκευή μελετώντας την πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον ότι ο Παύλος γράφει στον Τιμόθεο κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον εργάτη του Θεού. Πρώτη προς Τιμόθεον 5, εδάφιο 21, να φυλάξεις ταύτα χωρίς προτιμήσεως, μη δεν πράττων κατά χάριν, εδάφιο 22, μη γίνου κοινωνός άλλων τρίων αμαρτιών, φύλατε σε αυτόν καθαρών. Το πρώτο οι παραξενιές του, το δεύτερο οι κακοκεφιές του, το τρίτο οι συντροφιές του, που βέβαια δεν είναι οι καλύτερες κοινωνικά. Δείτε ότι εδώ στο κατά Λουκάν που διαβάσαμε πιο πριν, ποιοι κάνουν παρέα μαζί του, στο εδάφιο 10, ηρώτων αυτών οι όχλοι. Εδάφιο 12, ήλθον και οι τελώνε. Εδάφιο 14, ηρώτων και οι στρατιωτικοί. Ασφαλώς όχι η καλύτερη μερίδα της κοινωνίας. Όχι οι νοικοκυρέοι, όχι οι αξιοπρεπείς. Θυμάστε όμως τα σχόλια που γίνονταν για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Στο ένα το κεφαλαιό του ο Ματθαίος μας περιγράφει στο εδάφιο 10 και 11 ότι πήγε ο Κύριος εις οικίαν, εις τράπεζαν εν τη οικία και πολλοί τελώνια και αμαρτωλοί ελθόντες συνεκάθυντο μετά του Ιησού. Και ειδώντες οι Φαρισαίοι είπων «Διατί ο διδάσκαλος σας τρώγει μετά τελωνών και αμαρτωλών». Εάν μάλιστα προχωρήσετε λίγο παρακάτω στο Ιωτάλφα κεφάλαιο του Ματθαίου και πάτε στο εδάφιο 19, θα δείτε έναν τίτλο που αποδόθηκε εκείνη την εποχή στον Ιησού Χριστό. Άνθρωπος φάγος και εινοπότης, φίλος τελωνών και αμαρτωλών. Δείτε ότι ο Ιωάννης δεν διστάζει. Προκειμένου να δώσει το μήνυμα του Χριστού, να κάνει παρέα με τους οποιουσδήποτε. Φοβάμαι ότι στις μέρες τις δικές μας υπάρχουν κάποιοι πιστοί του Ιησού Χριστού που θέλουν να κρατήσουν τον εαυτό τους τελείως έξω από τον κόσμο με αποτέλεσμα να μην τους φτάνουν οι άνθρωποι και το μήνυμα τους να μην φτάνει στους ανθρώπους. Όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους θέλει μια τέτοια παρανόηση να διαλύσει στο πέμπτο κεφάλαιο εδάφιο 9 σας έγραψαν την επιστολή να μην συναναστρέφεστε με πόρνους. Ουχή διόλου με τους πόρνους του κόσμου τούτου ή με τους πλεονέκτας ή άρπαγας ή ειδωλολάτρας επειδή τότε πρέπει να εξέλθετε από τον κόσμο. Να ένα παράδειγμα που σήμερα το πρωί πρέπει να αγγίξει τις καρδιές μας. Ένας άνθρωπος που ξέρει να σκύβει, να συγκαταβαίνει, να πλησιάζει, να κάθεται δίπλα, να πλώνει το χέρι το φιλικό. Σε αυτούς που είναι οι αποκλείοι, σε αυτούς που είναι οι διωγμένοι, σε αυτούς που είναι οι περιφρονημένοι, οι καταφρονεμένοι της ζωής. Το πρώτο λοιπόν, το περπάτημά του. Το δεύτερο, το σταμάτημά του. Δείτε ότι έχει βγει στη δημόσια διακονία του ο Ιωάννης,
1: Δείτε ότι έχει θαυμάσια αποτελέσματα. Πηγαίνουν οι όχλοι πίσω του. Υπάρχει μια κινητοποίηση πνευματική μέσα στην κοινωνία εκείνης της εποχής. Και ξαφνικά, απρόοπτα, απότομα, ο τερματισμός. Εδάφια 19 και 20 του Λουκά. Ελεγχόμενος ο Ηρώδης προσέθεσε και τούτο επί πάση και κατέκλυσε τον Ιωάννη εν τη φυλακή. Τώρα το διαβάζεις αυτό και λες καλά, για στάσου. Τώρα εδώ πώς να το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Έχουμε έναν άνθρωπο που βγήκε, κηρύττει το λόγο του Θεού, οι άνθρωποι ανταποκρίνονται, κάποιοι συγκινούνται, κάποιοι βαπτίζονται, κάποιοι ενδιαφέρονται και ξαφνικά παρεμβαίνει ο Ηρώδης και τελειώνουν όλα. Γιατί? Ποιος μπορεί να απαντήσει? Σκεφτήκατε ποτέ σας πόσα αναπάντητα γιατί κουβαλάμε μέσα στις καρδιές μας όλοι μας? Γιατί ο Θεός επέτρεψε αυτό? Γιατί ο Θεός επέτρεψε εκείνο? Μα δεν θα ήταν προτιμότερο? Δεν θα ήταν για το όφελος του έργου του Θεού εάν? Μπορεί να απαντήσει κανείς γιατί? Ξέρετε, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον εδάφιο στον Ισαΐα, ασφαλώς το ξέρετε, αλλά ας το ξαναθυμηθούμε. Είναι στον Ισαΐα κεφάλαιο νι έψιλον, εδάφιο 8. Εβουλέ μου δεν είναι βουλέ ημών, εωδή μου δεν είναι οδή ημών, λέγει Κύριος. Όσον είναι υψηλή η ουρανή από τη γης, ούτως εωδή μου είναι υψηλότερη των οδών ημών και εβουλέ μου των βουλών ημών. Διότι καθώς καταβαίνει η βροχή και η γιόν εκ του ουρανού και δεν επιστρέφει εκεί, αλλά ποτίζει την γη και κάνει αυτήν να εκφύει και να βλαστάνει, δια να δώσει σπόρον εις τον σπύροντα και άρτον εις τον εστίοντα, ούτω θελείστε ο λόγος μου, ο εξερχόμενος εκ του στόματός μου, δεν θέλει επιστρέψει σε με κενός. Θα ήθελα όμως, αδελφοί, να δούμε λίγο πιο προσεκτικά αυτό το σταμάτημα του Ιωάννη. Το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι εκείνο που θα το πω εγώ τα παθήματα. Δείτε τι συμβαίνει. Ο Ματθαίος στο 14ο κεφάλαιό του μας το λέει με την δική του την πένα ακόμη μια φορά και το λέει τελείως ξεκαθαρισμένα. Εδάφιο 3. Ο Ηρώδης συλλαβών τον Ιωάννη έδεσεν αυτόν και έβαλεν εν τη φυλακή δια Ηρωδιάδα την γυναίκα του Φιλίππου του αδελφού αυτού, διότι έλεγε προς αυτόν ο Ιωάννης δεν σύνεση και χωρημένον να έχεις αυτή. Τα μαθήματα. Δύσκολα πράγματα, σίγουρα δύσκολα. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν υπήρχαν κανόνες δικονομίας. Εάν ήθελε ο ηγεμόνας να σε πάρει και να σε βάλει στη φυλακή, δεν έδινε λογαριασμό σε κανέναν. Είχε δικαίωμα ζωής και θανάτου. Και η δημόσια διακονία του Ιωάννη τώρα έχει τερματιστεί. Φαντάζεστε τον Ιωάννη κλεισμένο στο δεσποτήριο? Είναι άνθρωπος, σαν και σένα και εμένα. Ξέρει ότι τον έχει στείλει ο Θεός. Αλλά λέτε, δεν περνάει από το μυαλό του το ερώτημα, για στάσου, μήπως έκανα κανένα λάθος? Μήπως κάτι από αυτά που είπα δεν ήταν σωστό? Μήπως κάποια ενέργεια δεν ήταν ενδεδειγμένη? Πως έπρεπε να κάνω διαφορετικά? Εγώ, ξέρετε, τον φαντάζομαι μέσα στο δεσμοτήριο να έχει στα χέρια του το βιβλίο των ψαλμών και να διαβάζει από τον ψαλμό 42, εδάφιο 3. Τα δάκρυά μου έγιναν τροφή μου ημέραν και νύχτα όταν μη λέγωση καθημέραν. Πού είναι ο Θεός? Εδάφιο 10. Οι εχθροί μου ονειδίζοντες με συντρίβουσι τα οστά μου λέγοντες μη καθημέραν. Πού είναι ο Θεός σου? Δεν σας έτυχε ποτέ? Κάποιες εξελίξεις, κάποια γεγονότα, κάποια συμβάντα που δεν ταιριάζουν όλα εκείνα που φανταζόμαστε και κάποια φωνή του εχθρού, θέλετε, κάποιου ανθρώπου που είναι όργανό του ασφαλώς. Πού είναι ο Θεός? Γιατί δεν παρεμβαίνει ο Θεός? Τα παθήματα, το πρώτο. Το δεύτερο, τα προβλήματα του. Τώρα που είναι μέσα στη φυλακή έχει σίγουρα προβλήματα. Και μάλιστα κοιτάξτε ότι ενώ είναι στη φυλακή σημειώνονται απ' έξω εξαιρετικά ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Κατά Ματθαίον Ι. Ο Ιησούς μετέβει για να διδάσκει και να κηρύττει εν τες πόλεσιν. Ο δε Ιωάννης ακούσας εν το δεσμοτηρίο τα έργα του Χριστού.
2: Ακούει ο Ιωάννης τι γίνεται. Και ξέρετε πως τον φαντάζομαι εγώ. Ότι όπως είναι μέσα στο δεσμοτήριο κοιτάει την πόρτα και λέει όπου να είναι θα ανοίξει. Και ξανακοιτάει την πόρτα. Και την άλλη μέρα ξανακοιτάει την πόρτα και η πόρτα δεν ανοίγει ποτέ.
1: Και τότε μας λέει εδώ ο Ματθαίος ότι πέμπει δύο των μαθητών αυτού και λέγει προς τον Ιησούν «Συ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμενο». Τώρα ο Ιωάννης έχει γίνει πολύ δικός μας. Τώρα δεν είναι ο γίγαντας της ερήμου. Τώρα είναι ο άνθρωπος ο ταλαιπωρημένος, ο πονεμένος της φυλακής. Που νιώθει το έδαφος το πνευματικό να φεύγει κατά από τα πόδια του. Εγώ βγήκα και κήρυξα. Εγώ έκανα αυτό που μου είπε ο Θεός. Εγώ τήρησα όλες τις προϋποθέσεις. Με σχολαστικότητα, με συνέπεια, όσο μπορούσα τουλάχιστον. Πού είναι ο Θεός? Ο Χριστός έχει αρχίσει μια δημόσια διακονία. Σηκώνει πεθαμένους, θεραπεύει παραλύτους, ανοίγει τα μάτια τυφλών, χαλάει ο κόσμος. Η πόρτα η δική μου στο κελί μου είναι κλειστή και δεν ανοίγει με τίποτα. Κύριε, εσύ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμενο. Ξέρετε, κάθε φορά που διαβάζω την απάντηση του Χριστού, μου κάνει εντύπωση ότι ο Χριστός δεν απαντάει στο ερώτημα. Τους λέει πάντε και πείτε στον Ιωάννη όσα ακούετε και βλέπετε, ότι τυφλοί αναβλέπουν, συγχωλοί περιπατούσι, λεπροί καθαρίζονται, κοφοί ακούσι, νεκροί αγείρονται, πτωχοί ευαγγελίζονται και μακάριος είναι όστης. Δεν σκανδαλιστεί. Δηλαδή, Ιωάννη, δεν θα σε απαντήσω.
2: Εγώ είμαι βέβαια, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είμαι εγώ.
1: Αλλά γιατί εσύ είσαι κλεισμένος εκεί, αυτό δεν θα σου το πω. Και υποθέτω θέλει να πει ο Χριστός, δεν θα σου το πω. Γιατί τώρα δεν μπορείς να το καταλάβεις. Θυμάστε εκείνο το εντυπωσιακό εδάφιο που έχουμε στις πράξεις των Αποστόλων, όταν ο Λουκάς περιγράφει την απόφαση του Παύλου να τραβήξει ένα δρόμο που μοιάζει να είναι πολύ επικίνδυνος. Πράξεις καπάλφα, εδάφιο 14, και επειδή δεν επίθετο, ησυχάσαμε οι πόντες, ας γίνει το θέλημα του Κυρίου. Ξέρετε αδερφοί, στη ζωή του πιστού υπάρχει ένας νόμος, ένας κανόνας, που οι άνθρωποι έξω δεν τον καταλαβαίνουν καθόλου, το θέλημα του Κυρίου. Εάν μιλήσεις για το θέλημα του Κυρίου σε ανθρώπους του κόσμου, θα νομίσουν ότι μιλάς κινέζικα. Θυμάστε τι γράφει ο Παύλος στους Ρωμαίους. Ιωταβήτα 2. Να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Το πρώτο τα παθήματά του, το δεύτερο τα προβλήματά του, το τρίτο τα αισθήματά του. Είναι ανθρώπινο ο Ιωάννης να είναι θλιμμένος, να είναι στενοχωρημένος. Αλλιώς τα φαντάστηκε και αλλιώς έρχονται τα πράγματα. Δεν ήταν εξαιρετικά φιλόδοξος άνθρωπος ο Ιωάννης. Δεν ήταν υπερφύαλος, δεν ήταν αλαζόνας. Δεν περίμενε να έρθει ο Χριστός να γίνει βασιλιάς και να τον κάνει πρωθυπουργό. Αλλά έλεγε, κάποια θέση θα μου δώσει και εμένα. Κάπου θα με βάλει και εμένα. Κάποιαν άνεση ύστερα από την έρημο, κάποιαν ανακούφιση μετά από τις ακρίδες και το άγριο το μέλι. Τίποτα από όλα αυτά. Θυμάστε εκείνη την πονεμένη ιστορία που εξιστορεί ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 11ο κεφάλαιο, όταν περιγράφει την προσωπική του, 12ο κεφάλαιο, την προσωπική του περιπέτεια, όταν λέει «Μου εδόθη σκόλος εις την σάρκα». «Περί τούτου τρεις παρεκάλεσα τον Κύριο διεν απομακρυνθεί απ' εμού και με είπε «Ναρκή είσαι η χάρις μου, διότι δύναμις μου ένα δυναμία». Δείχνει τελεία. Δείτε τώρα τι ωραία που το έμαθε το μάθημα ο Παύλος. Με άκραν λοιπόν ευχαρίστηση θέλω καυχηθεί, μάλλον ίστας αδυναμίας, δια να κατοικήσει εν εμή η δύναμις του Χριστού. Διότι όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Το πρώτο το περπάτημά του, το δεύτερο το σταμάτημά του, το τρίτο και τελευταίο το ανάστημά του. Τώρα, όταν διαβάζουμε όλα αυτά που είδαμε μέχρι τώρα, Λέμε για Στάσου, μήπως ο Ιωάννης απέτυχε στη διακονία του. Και μήπως ο Κύριος Ιησούς Χριστός τώρα είναι απογοητευμένος από αυτόν. Λοιπόν, αυτή η σκέψη είναι πέρα για πέρα λάθος. Γιατί κοιτάξτε τι γίνεται στο 10ο κεφάλαιο του Ματθαίου και πάλι, όταν γίνεται κουβέντα για τον Ιωάννη, δείτε τι λέει ο Χριστός. Τι εξήλθετε, δάφιο 9, τι εξήλθετε να είδετε προφήτην?
0: Ναι, σας λέω.
1: Και περισσότερων προφήτων. Αυτή είναι η γνώμη του Χριστού. Αυτή είναι η αξιολόγηση. Αυτό είναι το πνευματικό του ανάστημα, τεράστιο, παραπάνω από προφήτης, λέει ο Χριστός. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς προσέξατε ένα εδάφιο που αναφέρθηκε πιο πριν, όταν διαβάσαμε στην αρχή εκείνο τον ψαλμό των 100... Μάλλον δεν είναι στον 102 που διαβάσαμε, είναι στον 103, αλλά θα το διαβάσω, το εδάφιο 14. Αυτός γνωρίζει την πλάση ημών, ενθυμείται ότι είμαι θα χώμα. Ξέρετε, αν είναι κάποιος που ξέρει πολύ καλά την πλάση μας, είναι ο Κύριος που μας έχει πλάσει. Και θυμάται ότι είμαστε χώμα. Και δείτε εδώ ο Κύριος Ιησούς με πόση συγκατάβαση, με πόση αγάπη τους λέει προφήτης ο Ιωάννης, παραπάνω από προφήτης. Αυτή είναι η γνώμη του Χριστού. Θέλω να διατυπώσω μερικές παρατηρήσεις για τον Ιωάννη ακόμα, για το πνευματικό του ανάστημα και θα τελειώσω. Η πρώτη παρατηρήση μου είναι αυτή που θα την πω εγώ, η δικαιοσύνη του. Δείτε ότι υπάρχει μία μαρτυρία και μάλιστα από στόμα εχθρού του Ιωάννη που είναι πάρα πολύ αξιόλογη. Την είδαμε πιο πριν, να την ξαναδούμε, κατά Μάρκον κεφάλαιο 6, εδάφιον 20. Ο Ηρώδης εφοβήτω τον Ιωάννη, γνωρίζον αυτόν άνδρα δίκαιον και άγιον. Ξέρετε, η έννοια της δικαιοσύνης είναι λίγο μπερδεμένη καμιά φορά στα μυαλά μας. Αν γυρίσετε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 6, όπου μιλάει ο Λουκάς για τους γονείς του Ιωάννη, λέει «Σαν αμφότεροι δίκαιοι ενώπιον του Θεού, περιπατούντες εν πάσες τες εντολές και τις δικαιώμασης του Κυρίου, άμεμπτη». Τι θα πει δίκαιος? Δίκαιος μέσα στη γραφή σημαίνει ακέραιος ηθικά. Αυτό που θέλει από τους δικούς του ο Χριστός. Θυμάστε, στην επί του όρους ομιλία, στο 6ο κεφάλαιο του Ματθαίου, εδάφιο 33, ζητείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού. Τη δικαιοσύνη σημαίνει στη ζωή σας να έχετε ηθική ακεραιότητα και ταύτα πάντα τα καθημερινά θέλουσή σας προσθεθεί. Και δείτε ότι εδώ υπάρχει ένας άνθρωπος που εντυπωσιάζει η δικαιοσύνη του. Και μάλιστα όταν η ομολογία αυτή έρχεται από μέρους αντιπάλου, είναι τιμή και για τον Ιωάννη και για τον Χριστό. Το πρώτο λοιπόν, η δικαιοσύνη. Το δεύτερο, η εμπιστοσύνη του απέναντι του Ιησού Χριστού. Μην βλέπετε ότι κάποια στιγμή κλονίστηκε. Σαν άνθρωπος είχε τις αδύνατες στιγμές του. Ξέρετε, εμείς που είμαστε σήμερα πιστοί του Χριστού και έχουμε τις αδύνατες στιγμές και που κλονιζόμαστε και αμφιβάλλουμε, λέμε τι ήρωες, τι γίγαντες εκείνοι, ποιος το είπε. Σαν και εμάς και εκείνοι. Και ο Ιωάννης είχε τις αδύνατες στιγμές του. Δείτε όμως, όταν είναι ακόμα στη διακονία του, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 3ο κεφάλαιο και πηγαίνουν εκεί και του θέτουν ορισμένα ερωτήματα, δείτε τι του λένε. Εδάφιο 26, Ραβή, εκείνος ως της ήτο μετά σου πέραν του Ιορδάνου, εις τον οποίον σε μαρτύρησας, ιδού τος φαπτίζει και πάντες έρχονται προς αυτόν. Δείτε ότι πάντα υπάρχουν οι καλοθελητές. Κοίταξε, εσύ βγήκες και τον διαφήμισες και τώρα αυτός τους τραβάει όλους πίσω του. Και εσύ σε λίγο, Ιωάννη, θα μείνεις χωρίς οπαδούς. Εδάφιο 30, η απάντηση του Ιωάννη. Εκείνος πρέπει να αυξάνει. Εγώ δε πρέπει να ελαττώνομαι. Να γιατί μιλάω για εμπιστοσύνη. Γιατί ξέρει ποιος είναι εκείνος και ποιος είναι αυτός και δεν τα μπερδεύει καθόλου ο Ιωάννης. Ξέροντας ποιος είναι ο Ιησούς, ποιος είναι ο Ιωάννης, ξέρει πολύ καλά. Εκείνος πρέπει να αυξάνεται, εγώ πρέπει να ελαττώνομαι. Και δείτε πόσο όμορφη είναι η πίστη του στο εδάφιο 36. Ως της πιστεύει εις τον Υιόν, έχει ζωήν αιώνιον. Τελεία. Χωρίς εξαιρέσεις, Χωρίς ερωτήματα, χωρίς αμφιβολίες. Το πρώτο η δικαιοσύνη του, το δεύτερο η εμπιστοσύνη του, το τρίτο και τελευταίο η μεγαλοσύνη του. Μας κάνει εντύπωση ότι παρά τις αμφιβολίες του, εκεί που είναι πολύ δικός μας ο Ιωάννης, παρά τις αδυναμίες του, εν τούτης, μιλώντας για εκείνον ο Χριστός, τον κατατάσσει στους μεγάλους αυτού του κόσμου. Κεφάλαιο κατά Ματθαίον, κεφάλαιο Ι.Α., εδάφιο 11, αληθώς σας λέγω, μεταξύ των γεννηθέντων υπογυναικών δεν ηγέρθη μεγαλύτερος Ιωάννου του Βαπτιστού. Μέγας. Και συνόμιζες ότι ο Χριστός θα πει ότι απέτυχε. Θα πει ότι δεν ήταν αυτός που έπρεπε. Κάθε άλλο είναι εκπληκτικό. Ο Κύριος Ιησούς είναι απολύτως ευχαριστημένος από το μαθητή του, που έχει αμφιβολίες, που έχει στιγμές αδυναμίας, που βλέχει μέσα του ερωτηματικά, που κουβαλάει στην καρδιά του κάποια αναπάντητα γιατί. Ποιος από εμάς σήμερα το πρωί δεν έχει αναπάντητα γιατί στην καρδιά του? Δείτε όμως ότι ο Κύριος λέει ότι είναι μεγαλύτερος πάντων ο Ιωάννης. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, το Πνεύμα του Θεού το Άγιο βάζει μπροστά μας μια προσωπικότητα ασυνήθιστη, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, σε μια διακονία τελείως διαφορετική από οποιανδήποτε τυχόν ασκούμε ή έχουμε αναλάβει εμείς. Αλλά πόση ομοιότητα ανάμεσα στους ανθρώπους, πόσα μαθήματα μπορούμε να αντλήσουμε. Και αν με ρωτούσε κάποιος ποιο είναι το σημαντικότερο, εγώ θα έλεγα εκείνο που το ονομάσαμε το θέλημα του Θεού. Να μάθει ο πιστός του Χριστού να το αποδέχεται. Ακόμα και όταν είναι δύσκολο, ακόμα και όταν είναι πονεμένο, ακόμα και όταν είναι δακρυσμένο, ακόμα και όταν είναι φορτωμένο με γιατί, που δεν μπορούν να απαντηθούν ανθρώπινα. Θέλω να ξαναδιαβάσω το εδάφιο του Αποστολού Παύλου από την επιστολή προς Ρωμαίους και να κλείσω. Ι.Β. εδάφιο 2. Να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Αμήν. Να προσευχηθούμε, αδελφοί. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί σήμερα το πρωί μέσα από το λόγο το δικό σου ήρθες να μας δείξεις έναν άνθρωπο που περπάτησε κάτω από το φως το δικό σου, σε δρόμο που εσύ άνοιξες μπροστά του. Σε ευχαριστούμε γιατί όπως και εμείς και εκείνος πόνεσε, γιατί και εκείνος απόρρισε ή γιατί και εκείνος αμφέβαλε. Αλλά πόσο σε ευχαριστούμε γιατί χάρη δική σου το έλεος το δικό σου είναι πέρα και πάνω από τις ανθρώπινες μικρότητες. Κύριε, παρακαλούμε σήμερα το πρωί εσύ με το Πνεύμα το δικό σου δούλεψε μέσα στις καρδιές μας. Μάθε μας κυρίως να αποδεχόμαστε το θέλημά σου ακόμα και όταν δεν το καταλαβαίνουμε. Το θέλημα το δικό σου που είναι αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Μάθε μας, Κύριε, παρακαλούμε να είναι αυτό ο κανόνας της ζωής μας καθημερινά. Παρακαλούμε όλες τις αλήθειες που μας θύμισες σήμερα το πρωί. Εσύ δούλεψε τες με το Πνεύμα σου στη σκέψη και την καρδιά καθενός από μας, για να κρατήσουμε όλα εκείνα που θέλεις εσύ να μάθουμε και να είμαστε άνθρωποι πραγματικά δικοί σου, ευλογημένοι, ακόλουθοι του Ιησού Χριστού. Παρακαλούμε στο όνομα το δικό του. Αμήν. Κλείνοντας, αδελφοί, θα ψάλουμε παρακαλώ τον ύμνο που έχει αριθμό 247. Το θέλημά σου, ούτω εμών, σύ ιοπλάστης, εγώ πυλός, νυν μόρφωσον με θεευθείς και ποιησόν με σκεύος τιμής. 247, την τελευταία στροφή θα την ψάλουμε όρθιοι.

βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού. Πόσον ανεξερεύνητη είναι κρίσης αυτού και ανεξιχνίαστη εωδή αυτού. Διότι τι σε γνώρισε το νουν του Κυρίου, ή τι έγινε σύμβουλος αυτού, ή τι εδώ και την πρότωση σε αυτόν, δια να γίνει σε αυτόν ανταπόδοση. Επειδή εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν είναι τα πάντα. Αυτό η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι μια ευκαιρία και ένας κίνδυνος. Ευκαιρία να έχουμε μια περίοδο πνευματικής περισυλλογής, αναζήτησης, επαναθεμελίωσης αν θέλετε, και κίνδυνος να έρθουμε να ακούσουμε τους ομιλητές που το Πρεσβυτέριο της Εκκλησίας όρισε για αυτή τη βδομάδα. Κίνδυνος παράλληλα να έρθουν οι κάποιοι ομιλητές να σας μιλήσουν αυτή τη βδομάδα. Και επειδή τα ανθρώπινα είναι τέτοια, σε όλους τους χώρους και στο χώρο τον εκκλησιαστικό, καθώς δεν έπρεπε, η μεγαλύτερη εκτροπή να κρίνουμε και να συγκρίνουμε τις ομιλίες και τους ομιλητές. Θα ήθελα να δώσουμε λίγη ώρα και να παρακαλέσουμε τον Θεό με δύο ή τρεις πολύ σύντομες προσευχές. Ο Θεός που μας δίνει αυτή την ευκαιρία, την πνευματική, να μας φυλάξει από αυτό τον κίνδυνο. Να μιλήσουμε άνθρωποι, να ακούσουμε ανθρώπους, να κρίνουμε, να συγκρίνουμε ανθρώπους και να προσευχηθούμε και να πούμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, μίλησε Εσύ, ο μόνος δάσκαλος και καθηγητής, στον καθέναν από μας, χωριστά, προσωπικά, να σε ακούσουμε υπεύθυνα και να πάρουμε θέση σε εκείνο που η αγάπη Σου θα μας προσφέρει απόψε». Παρακαλώ να έχουμε μια σύντομη περίοδο προσευχής. Να ακουστούν δύο ή τρεις προσευχές. Ορίστε παρακαλώ. Το ανάγνωσμά μας θα είναι από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το κεφάλαιο ΙΒ, το 12ο, τα εδάφια 20 έως 33. Και το θέμα μας είναι το κόστος της καρποφορίας. Παρακαλώ όσοι μπορείτε, ανοίξτε τις γραφές σας, Ευαγγέλιο Ιωάννη, κεφάλαιο ΙΒ, από το εδάφιο 20. Ήσαν δέτινες Έλληνες μεταξύ των αναβενόντων για να προσκυνήσωσιν εν τη εορτή. Ούτε λοιπόν ήλθον προς τον Φίλιππον, τον από Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, και παρεκάλουν αυτόν, λέγοντες «Κύριε, θέλουμε να είδομεν τον Ιησούν». Έρχεται ο Φίλιππος και λέγει προς τον Ανδρέα. Και πάλι ο Ανδρέας και ο Φίλιππος λέγουσι προς τον Ιησούν. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς, λέγον «Ήλθεν η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στην γη και αποθάνει», θα μου επιτρέψετε, ίσως να μην είναι μια από τις πιο επιτυχημένες αποδόσεις του Βάμβα στην απόδοση του αρχαίου κειμένου. Η έννοια στο αρχαίο κείμενο είναι «αν ο κόκκος του σίτου που έπεσε στη γη δεν πεθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολλοί

ψυχή μου είναι τεταραγμένη. Και τι να είπω, Πάτερ, σώσον με εκ της ώρας ταύτης. Αλλά δια τούτο ήλθον εις την ώραν ταύτην. Πάτερ, δόξασόν σου το όνομα. Ήρθε λοιπόν φωνή εκ του ουρανού και δόξασα και πάλιν θέλω δοξάσει. Ο όχλος λοιπόν ο παρεστός και ακούσας έλεγε ότι έγινε βροντί. Άλλοι έλεγον άγγελος ελάλησε προς αυτόν. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε η φωνή αυτή δεν έγινε δι' εμέ αλλά δι' εσάς. Τώρα είναι κρίσης του κόσμου τούτου. Τώρα ο άρχον του κόσμου τούτου θέλει εκβληθεί έξω. Και εγώ, εάν υψωθώ εκ της γης, θέλω ελκύσει πάντας προς εμαυτόν. Τούτο δε έλεγε, δεικνύον με ποιον θάνατον, έμελε να αποθάνει. Ο Θεός, με το Πνεύμα του το Άγιο, ας ερμηνεύσει το Λόγο Του στις καρδιές και τα πνεύματά μας. Θα παρακαλέσω, πριν κάνουμε μερικά σχόλια στο μέρος αυτό του Λόγου του Θεού, να ψάλουμε και τον ύμνο υπαριθμών 200. Ύμνος υπαριθμών 200.

το κόστος, το τίμημα της καρποφορίας. Κεντρικό μας εδάφιο, το Ιωάννης Ιωταβήτα 24, για τον κόκο του σίτου που πέφτοντας στη γη, αν δεν αποθάνει, αυτός μόνος μένει, εάν όμως αποθάνει, καρπών πολλήν φέρει. Οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε ότι δεν ανήκω προσωπικά στη χωρία των ευνοηθέντων από τη ζωή, ώστε από βρέφους να γνωρίζω τα Ιερά Γράμματα, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στο τέκνο του, το πνευματικό του Τιμόθεο, στη δεύτερη επιστολή του, τρίτο κεφάλαιο και εδάφιο 15. Ήταν, αν θυμούμε καλά, μετά από 20 χρόνια ζωής, που ήρθε επιτέλους ο Λόγος του Θεού στα χέρια μου. Και ήρθε στα χέρια μου, είναι τρόπος του λέγειν. Ήρθε ένα εδάφιο μόνο από το Λόγο του Θεού στο εσώφυλλο ενός βιβλίου, ενός διηγήματος του αγαπημένου μου, του λατρευτού τότε, σε μένα συγγραφέα του Λέοντα Τολστόη, τη σονάτα του Κρόιτσερ. Και είναι το εδάφιο αυτό ακριβώς που απόψε μου δίνεται η τιμή να σχολιάσω μπροστά σας, να αναπτύξουμε με τη χάρη του Θεού, και μπορείτε συνεπώς να μαντέψετε την ιδιαίτερη συγκίνησή μου, αν θέλετε την αμηχανία μου. Γιατί φοβούμαι πως όσο και να το προσπαθήσω, δεν θα μπορέσω εύκολα να αποφύγω σε τούτο μου το μήνυμα ιδιαίτερα κάποιον αυτοβιογραφικό χαρακτήρα. Εξάλλου, δεν βλέπω και γιατί να προσπαθήσω. Δεν είναι αλήθεια ότι η πιο σωστή μορφή κηρύγματος είναι συνήθως εκείνη που βγαίνει μέσα από μια εμπειρική γνώση του Λόγου του Θεού. Συγχωρέστε λοιπόν απόψε αν το μήνυμά μου δεν έχει την κλασική, την παραδοσιακή μορφή του μηνύματος, αλλά έχει μέσα και κάποια πνευματικά αυτοβιογραφικά στοιχεία. Να προχωρήσουμε όμως στο μήνυμά μας και πρώτα να μιλήσουμε για αυτό τον κόκο του σίτου, αυτό το κλονί το σιτάρ. Μιλάει το Ιωάννης Ιωταβήτα 24 για ένα κλονί σιτάρι. Και δεν ξέρω, θα ήθελα να ρωτήσω απόψε, κρατήσατε ποτέ στη φούχτα σας με θαυμασμό, θα έλεγα και με υπόλοιψη, ένα κλονί σιτάρι, και το κοιτάξατε και του μιλήσατε και προσπαθήσατε να μπείτε μέσα του, να αγγίξετε αν ήταν δυνατόν τη ζωή που κρύβει, πού και πώς? Από μια άποψη, για μένα τουλάχιστον, ένα κλονί σιτάρι με εντυπωσιάζει περισσότερο από τον Ερμή του Πραξιτέλη ή από την αποκαθήλωση του Ελ Γκρέκο. Αυτό το κλονί το σιτάρι είναι μοναδικό, γιατί έχει μέσα του ζωή. Τα άλλα που ανέφερα έχουν φωτογραφία μόνον και εικόνα της ζωής. Το κλονί το σιτάρι μπορεί να δώσει, όπως θα δούμε, πολλά κλονιά σιτάρι, να δώσει καρποφορία 30-60%, θα δούμε κάτω από ποιο κόστος, όπως θέλει ο τίτλος του μηνύματός μας. Αλλά ένας βίας ή Ποσειδώνας, αν θέλετε, του Αρτεμισίου, όσο και να τον θαυμάσει κανείς, δεν μπορεί να βγάλει από μέσα του έναν άλλον βία ή έναν άλλον Ποσειδώνα.
Και όπως, ξέρω θα γελάσετε, αλλά θα το πω, όπως με βαθύτατο σεβασμό καμαρώνω αυτούς τους μήνες, μήνα-μήνα, εβδομάδα-εβδομάδα, την κόρη μου, που σε λίγο θα μου δώσει το βαρύτιμο τίτλο «Θεού θέλοντος» του παππού, άλλο τόσο υπολείπτομαι ένα κλονί στάρι που σ' αξία συναγωνίζεται και υπερτερεί και το πιο θαυμαστό επίτευγμα της ανθρώπινης τεχνολογίας. Ας είναι διαστημική σταθμή, ας είναι ακτίνα λέιζερ και όλες τις εφαρμογές που έχει, ένα κλονί σιτάρι έχει μέσα του ζωή. Και είναι ακριβώς αυτό για το οποίο έψαχνα χρόνια πολλά στο νησί μου, στην Κέρκυρα. Για αυτή τη ζωή. Πού να τη βρεις. Πού να την εντοπίσεις. Πώς να την πιάσεις. Πώς να μιλήσεις μαζί της. Πώς να μεταλάβεις από την ουσία της. Και έψαχνα για αυτή τη ζωή ακόμη και έπειτα από το αποτόλμημά μου που είχα ανέβει στην τελευταία κορνίζα του τριώροφου σπιτιού για να πηδήσω εκεί που ο αγαπημένος μου ποιητής ο Ανδρέας Κάλβος είχε πει ότι οι άνθρωποι άφοβοι, άλυποι, δίχως όνειρα έχουσι ύπνον. Και ήταν οι φωνές του φύλακα, του απέναντι εργοστασίου, που με τρόμαξαν. Και μπήκα μέσα για να εξακολουθήσω, παρόλο που δεν πίστευα πια, παρόλο που δεν έλπιζα πια, παρόλο που φοβόμουν το θάνατο, ψάχνοντας για τη ζωή. Έχετε πιάσει ποτέ στο χέρι σας, στη φούχτα σας, ένα κλονί σιτάρι. Και έχετε προσπαθήσει να μιλήσετε με αυτό. Να βρείτε, να ανιχνεύσετε τη ζωή ή να σας μιλήσει εκείνο για τη ζωή. Και αυτό το εράφιο, το Ιωάννης Ιωταβίτα 24, κομμένο, απομονωμένο από όλη την άλλη Αγία Γραφή στο εσώφυλλο του βιβλίου που σας προανάφερα. Τι κρίμα. Ήταν για μένα και οφείλω να ομολογήσω ότι είναι και για πολλούς σήμερα ένα όχι από τα εύκολα εδάφια της Αγίας Γραφής. Ένα μπερδεμένο εδάφιο για μένα. Γιατί πρώτα-πρώτα ο Χριστός το είπε, τα λόγια αυτά τα πρόφερε ο Χριστός όταν του ανάγγειλαν ότι Έλληνες ζήτησαν να τον δουν. Και αυτό ήταν κάτι ευχάριστο. Και γύρω ήταν άνοιξη. Και όλα γύρω μοσχοβολούσαν ζωή. Γιατί λοιπόν έτσι απότομα, έτσι ασύνδετα να τους μιλήσει ο Χριστός για θάνατο. Και γιατί αυτός ο συνεκβανών όρος χωρίς τον οποίον θάνατο δεν μπορείς να έχεις και να περιμένεις και να ελπίσεις ζωή. Γιατί να πρέπει να πεθάνεις και αν δεν πεθάνεις να μένεις μόνος, κατάμονος, χωρίς καρποφορία ζωής. Και θυμούμε ως τότε βγήκα έξω στα σπαρμένα χωράφια με το δάχτυλο προσεκτική σαν πως να ήταν αρχαιολογική σκαπάνη. Ξεσήκωσα το χώμα εδώ και εκεί στα νιόσπαρτα χωράφια και τότε είδα και τότε δάκρυσα. Είδα το πιο εντυπωσιακό κήρυγμα
που επρόκειτο να ακούσω σ' όλο μου το πνευματικό βίο. Κάτω από κάθε φυτραδάκι σταριού, κρυθαριού, φακής, ρεβιθιού, υπήρχε ένας θάνατος. Ένα κλονί, εδώ, εκεί, πιο πέρα, που για να δώσει τη ζωή που είχε μέσα του, πέθανε ή πέθανε. Που πλήρωνε, όπως το θέλει ο τίτλος της ομιλίας μας, το βαρύ κόστος της καρποφορίας. Αλλά μέχρι εδώ καλά. Δεν νόμιζα τότε, δεν πιστεύω τώρα, ότι ο Χριστός ενδιαφερόταν να μας κάνει ένα μάθημα φυσικής ιστορίας, λόγω χάρη. Να μας μιλήσει για το μυστήριο, το βαθύτατο μυστήριο της ζωής, πώς βγαίνει μέσα από τη διαδικασία του θανάτου. Και θυμούμαι δακρύβραχτος από το κήρυγμα που είδα στον κάθε θάνατο, κάτω από το κάθε φυτραδάκι καινούργιας ζωής. Κύρισα στην καμαρούλα μου, σε ένα μικρό δωματιάκι που μου το θύμισε ο αγαπητός Αλέκος, νομίζω πήρε ανάμεσά μας, που πήγε κάποτε στο νησί μου στη Γέρκυρα και μου στείλε μια φωτογραφία του σπιτικού μου με την καμαρούλα μου. Και εκεί, σε μια καινή διαθήκη που στο μεταξύ είχα αγοράσει την κατοχική εκείνη περίοδο για 8 λίτρες πατάτες, εκεί ανακάλυψα. Ή καλύτερα, ο Θεός μου αποκάλυψε το θείο κλονί, το σιθάρι, που πεσόν στη γη δεν έμεινε εκεί, δεν κατατάχθηκε σε κάποια θεολογική βιβλιοθήκη ή αποθήκη, δεν καταχωρήθηκε ανάμεσα στους μύστες και στους φιλόσοφους και στους αρχηγούς των θρησκειών, τίποτα από όλα αυτά. Το θείο κλονί, το σιτάρι, που έχοντας πέσει στη γη δεν αρκέστηκε να αφήσει πίσω του τη διδασκαλία του, τα θαύματά του τα εντυπωσιακά, τις παραβολές του τις μοναδικές. Αλλά πέθανε για να βγει από αυτόν και από τον θάνατό του κατά κάποια νομοτέλεια, όχι μόνον φυσική, αλλά κυρίως πνευματική, η καινούρια ζωή και η καρποφορία. Η αιώνια, η άφθονη ζωή. Και πιστέψτε πως όταν τα διαπίστωσα όλα αυτά, μπορεί και εσύ απόψε, ενώ τα διαπιστώνεις όλα αυτά, ότι δηλαδή εθελούσια για μένα ο Χριστός έγινε, κατά τον Παύλο Φιλιππισίους 2:8, υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, και ότι Εβραίους 2:14, με το θάνατό του ενίκησε τον έχοντα το κράτος του θανάτου, και ότι Ρωμαίους 5:10, έχω την καταλλαγή προς τον Θεόν διά του θανάτου του. Τότε γονάτισα. Ήταν 14 του Γενάρη του 1943 και είπα, Χριστέ, σε ευχαριστώ για το θάνατό σου. Δέξουμε σαν ένα από τα μύρια όσα κλονιά της καρποφορίας του θανάτου. Αλλά αυτή ήταν μια ημερομηνία. Αυτό ήταν ένα σταυροδρόμι, αυτός ήταν ένας σταθμός συγκλονιστικός. Οπωσδήποτε. Αλλά θα ακολουθούσε, όπως μετά από κάθε σταυροδρόμι και κάθε αφετηρία, κάποια πορεία. Τα είπα όλα αυτά, τα δέχτηκα όλα αυτά με ενθουσιασμό, όμως οφείλω να πω. Και τούτο το κάνω γιατί πρέπει να πω την αλήθεια και γιατί η αλήθεια μπορεί να βοηθήσει κάποια ψυχή που έχει ένα τέτοιο ιδιαίτερο πρόβλημα, ότι δεν πρόσεξα κάτι στον ενθουσιασμό μου, στο ξεκίνημά μου.
ότι γρήγορα, πολύ γρήγορα, ενώ δακρύβρεχτος ακόμα βρισκόμουν στη σκιά του Σταυρού, ήρθε και σε μένα, έρχεται στον καθένα η ίδια πρόσκληση. Το κόστος που θα έπρεπε να πληρώσω για να μην μείνω μόνος, για να φέρω καρπό, ήταν μια πρόσκληση θανάτου. Εάν μη αποθάνει, εάν δε αποθάνει. Δική μου δε υπεύθυνη, προσωπική ήταν η εκλογή. Και όπως σας είπα πριν, το δίλημα αυτό ήρθε γρήγορα, αφάνταστα, απρόσμενα, γρήγορα. Εκεί, στους οποίους έδωσα όπως όφυλα τη μαρτυρία, ξεσήκωσαν διωγμό. Διωγμό τρίχρονο που όλο και δυνάμωνε και φούντωνε και που έφτασε πολύ γρήγορα στο Ματθαίο 10.36. Εχθροί του ανθρώπου η οικιακή αυτού. Ήθελα να φέρω μάχαιρα, να χωρίσω πατέρα από γιο, κόρη από μάνα. Και το ερώτημα που μου τέθηκε, και ήταν ερώτημα συγκλονιστικό. Έζησα μερόνυχτα κάτω από τις συμπληγάδες του. Ήταν να διαλέξω ανάμεσα Χριστού και οικογένειας. Και το ομολογώ, δεν είχα τη δύναμη ούτε να απαντήσω, ούτε να εκλέξω. Μου δόθηκε όμως μέσω του εδαφίου μας, όταν σε μια ολονύχτια πάλι στην κουφάλα από ένα λιόδεντρο, σε ένα χωριό της Κέρκυρας, έζησα την τρομερή εκείνη πνευματική διαλκυστίδα που με τη μια και με την άλλη μορφή την ζει κάθε χριστιανός. Μια φωνή μέσα μου, έντονη, σκληρή, ατσάλινη, κρύα, έλεγε, πέταξε αυτή την νιώφερτη πίστη που φέρνει διαίρεση στο σπιτικό σου. Και μια άλλη γλυκιά, μα καθαρή, υπερκόσμια φωνή μέσα μου, μου έλεγε, το μείνε πιστός μέχρι θανάτου και θα σου δώσω το στεφάνι της ζωής. Και η ζωή ήρθε. Και η ζωή ήρθε μετά το θάνατο. Αλλά το κόστος της καρποφορίας, όπως και το νόημα της στη χριστιανική ζωή, έτσι όσο πνευματικά χρήσιμο είναι αυτό το εδάφιο το ευλογημένο, το Ιωάννης Ιωταβήτα 24, στη σωστή αφετηρία και τοποθέτηση της πνευματικής μας ζωής, άλλο τόσο σημαντικό είναι και στην πορεία αυτής της ζωής. Γιατί και εδώ το κόστος της καρποφορίας, στη συνέχεια είπα, στην πορεία της πνευματικής ζωής, δεν είναι τίποτα άλλο από τον θάνατο. Το θάνατο κατά μια διπλή, κατά την Καινή Διαθήκη, τοποθέτηση. Ρωμαίους 6:2, ήτινες απεθάνομεν τη αμαρτία. Όταν το χέρι του οικείου έπιασε και τήρασε το γιο και του λέγε, διάλεξε ανάμεσα σε Χριστό και στην οικογένειά σου. Ήταν η απόφαση του θανάτου. Ήταν η υπακοή στη φωνή του Θεού. Μην είναι πιστός μέχρι θανάτου και θα σου δώσω το στεφάνι της ζωής.
κατάβαλε το κόστος, το τίμημα, το υψηλό, μα και το μοναδικό, που δεν υπάρχει υποκατάστατό του, της καρποφορίας ή την απεθάνομεν τη αμαρτία. Πήραμε την απόφαση του θανάτου, μια για πάντα, λέει ο Παύλος. Αλλά ο ίδιος Παύλος, Α Κορινθίους 15:31, θα μας βεβαιώσει ότι καθημέραν αποθνίσκω. Κάθε μέρα πεθαίνω. Ω Παύλο, ποια αλήθεια, πόση αλήθεια, πόσο ειδικό βάρος τούτη αλήθεια. Κάθε μέρα πεθαίνω. Πεθαίνω, όπως θα δούμε, για τον εαυτό μου, πεθαίνω για τα δικά μου, πεθαίνω για ό,τι δεν είναι αγιασμός και αφιέρωση στον Κύριο. Ήτινες απεθάνομεν, πολύ φυσιολογικά και απλόχωρα τούτο το πρώτο πληθυντικό, αλλά πολύ συνεσταλμένο και πολύ υπεύθυνο το πρώτο πρόσωπο του ενικού, καθημέραν αποθνίσκω. Πρόκειται συνεπώς από τούτα τα δύο εδάφια να δεχθούμε, πρέπει να δεχθούμε μια ριζοσπαστική τοποθέτηση στα πράγματα του Θεού. Απεθάνομαι, μετά του Χριστού στην Σταυρώθη, ζω δε ουχή πλέον εγώ, και πρόκειται για μια καθημερινή επαλήθευση, ένα διαρκές Γαλάτες 2:20, ζω δε ουχή πλέον εγώ. Κι όσο μένεις σε αυτό το σημείο, σε αυτό το πνευματικό χώρο, σε αυτή την τοποθέτηση, έχεις καρποφορία, καρποφορία πλούσια. Όσο απομακρύνεσαι, μένεις εσύ μόνος. Φούχτωσα με τρόμο το κεφάλι μου στα χέρια και είπα, Θεέ μου, ποιος τσίνδυνος, ποια απειλή, ποια φοβερή μοίρα να ζεις και να είσαι μόνος, να προσφέρεις και να είσαι μόνος, να προσφέρεσαι και να είσαι μόνος, και όλα αυτά γιατί δεν θέλησες να καταβάλεις το κόστος της καρποφορίας. Εξομολόγηση. Κάποτε σε ένα μικρό μου βιβλίο, μόλις το πήρα από τον τυπογράφο, έγραψα στο εσώφυλλο Λουκάς Ιωταζήτα 10, αχρίος δούλος. Μη μου ζητήσετε αντίτυπο αυτού του βιβλίου. Έχει εξαντληθεί. Λειτουργήσε με μια πνευματική, όπως έλεγα προηγούμενα, νομοτέλεια. Η αρχή της κυκλοφορίας, της καρποφορίας, που βγαίνει πάντα μέσα από το θάνατο. Το θάνατο του εγώ, την άρνηση της σάρκας, τότε, μόνον τότε. Αλλά και ένα άλλο τελευταίο σημείο. Μελετώντας το εδάφιο αυτό, όπως σας είπα, έχει κύριο ρόλο και σημασία στη δικιά μου πνευματική ζωή. Σκέφτηκα τον καρπό μου, μετά μάλιστα από 44 χρόνια με το έλεος του Θεού χριστιανική ζωή, και είπα, Κύριε, αυτή τη στιγμή που οι δεκαετίες πάνε να φτιάξουν μισόν αιώνα, μπορώ, έφτασα να μπορώ να δω τον καρπό μου χωρίς το μου. Και μου ξαναμίλησε πάλι το ίδιο ευλογημένο εδάφιο. Και σκέφτηκα, αν μπορούσε το κλονί το σικάρι,
που έπεσε στη γη και πέθανε. Να δει τα όσα κλονιά σιτάρι, 30, 60, 100, καρποφόρησε ο θάνατός του. Νομίζω ότι αν μπορούσε θα έλεγε κάτι σαν το παρακάτω. Όλα αυτά τα κλονιά το σιτάρι ξεκίνησαν από μένα και από το θάνατό μου. Τώρα κάποια από αυτά θα γίνουν αλεύρι, θα γίνουν ψωμί, κάποια άλλα θα έχουν το προνόμιο να πέσουν στη γη για να καταβάλουν και εκείνα το κόστος της καρποφορίας, το θάνατό τους. Και θα μπορούσε να πει αυτό το κλονί από το οποίο βγήκαν και το θάνατο το οποίο βγήκαν όλα τα άλλα κλονιά. Εγώ, πού είμαι εγώ τώρα? Πού μπορώ να συναντήσω τον εαυτό μου? Μα εγώ πέθανα. Πέθανα για να προχωρήσει η ζωή. Και εγώ χειροκροτώ τη ζωή που βγήκε από μένα και βαδίζει χωρίς εμένα. Καταξίωμα που θα το ήθελα για την πνευματική μου ζωή, που αρμόζει σε κάθε εργάτη του Ευαγγελίου, σε κάθε δούλο του Χριστού. Τέτοια θα έλεγε το κλονί που υπήρξε πριν τα κλονιά. Και ίσως θα στρεφε και σε μένα για να μου πει, άνθρωπε, είσαι τυχερός. Προχθές είχα βγει από την οδοντίατρό μου και πονούσα. Και ζητούσα ένα ταξί. Ξέρετε, τον αγώνα, κανένας σταματούσε. Κάποιος σταμάτησε, με έβαλε μέσα, μετά από 10 βήματα με έβγαλε. Μου λέει, δεν πάω από εκεί. Και μετά, πάνω από μισή ώρα αναμονή και να πονάς, μπήκα σε κάποιον και μου λέει, τι χεράκιας είσαι. Του λέω, γιατί? Είμαι τυχερός. Αν μπορεί να το πει ένας πνευματικός άνθρωπος αυτό, τύχει, ότι το έλεος του Θεού έστυψε και σε μένα. Και το έλεος του Θεού με εκείνο το πρώτο το κλονί, το στάρι πριν τα κλονιά της καρποφορίας του, μπορεί να μου πει, πλήρωσες άνθρωπε και εσύ το κόστος της καρποφορίας. Και τώρα βλέπεις τον καρπό. Μόνον αν ήθελες, αν μπορούσες να δεις τον καρπό σου χωρίς το σου. Το γιο σου χωρίς τη σκέψη μου οφείλει ιδιώτη. Το πνευματικό σου τέκνο χωρίς το εγώ τον οδήγησα στον Χριστό. Το βιβλίο που έγραψες με σβημένο ολότελα το όνομα του συγγραφέα. Το δέντρο που φύτεψες πριν δεκαετίες χωρίς όνομα χαραγμένο στη φλούδα του. Ο καρπός μου χωρίς το μου. Ποια καρποφορία μέσα από το θάνατο. Συμπέρασμα. Κάθε στάχη σιταριού αναμφίβολα δείχνει με την ύπαρξή του μια καρποφορία και κρύβει μέσα του ένα θάνατο. Το κλονί που πέσε στη γη και πέθανε. Κάθε κλονί σιταριού στο ράφι, αντίθετα, δείχνει μια καρπία και κρύβει μέσα του ένα δράμα. Την ατολμία της καταβολής του κόστους της καρποφορίας. Εσύ, αδελφέ μου, γιατί σε σένα απευθύνεται το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, σε ποιο θα μοιάσεις? Ο Χριστός κατέβαλε το κόστος και είσαι, Ισαΐας Νιγάμα 11, καρπός του πόνου της ψυχής του. Ο Κύριός σου
είδε εκγόνα, αφού έδωκε την ψυχή αυτού. Και εσύ, εγώ, ας απαντήσουμε καθένας χωριστά, προσωπικά και υπεύθυνα ενώπιον του Κυρίου. Άμεν. Με τον ύμνο 252 θα παρακαλέσω και με προσευχή που θα ακολουθήσει για όσους θα μπορούσαν να παραμείνουν λίγα λεπτά ακόμη. Με τον ύμνο 252 να ψάλουμε την πρώτη στροφή και τη δεύτερη.

0: κλείσουμε με τι φαίνεται ότι δεν το ξέρουμε τον ύμνο. Όχι, παρακαλώ, να κλείσουμε με προσοχή.
1: Εάν το κλονί το σιτάρι που πέσε στη γη δεν πεθάνει, μένει μόνο του. Εάν πεθάνει, φέρνει καρπό. Και σε ευχαριστούμε, πουράνιε Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, γιατί αυτός δεν είναι μόνο ένας νόμος φυσικός, αλλά και ένας νόμος πνευματικός. Γι' αυτό είναι καταχωρημένος άλλωστε μέσα στον Άγιο Λόγο σου. Και όταν άκουσες για τους Έλληνες και όταν είδες τα έθνη να πλησιάζουν, να έρχονται, να ζητούν, να δουν τον Ιησού, κατάλαβες ότι το κλονί, το στάρι που είχε πέσει στη γη, εκεί στη Βηθλεέμ, εκεί στο Παχνί, είχε έρθει καιρός να πεθάνει για να βγει καρπός. Και είμαστε οι καρποί αυτού του θανάτου, του εξυλαστήριου, του λυτρωτικού. Αλλά Κύριε, πάντοτε προνόμια συνθέτουν και στοιχειοθετούν ευθύνες. Η ευθύνη μας να πάρουμε το μήνυμα αυτό μέσα στην καρδιά μας. Να πεθάνουμε για τον κόσμο. Να πεθάνουμε για το εγώ, να πεθάνουμε για τη σάρκα. Να έχουμε τη βεβαιότητα μέσα μας ότι απεθάνομεν και ότι κάθε μέρα να αποθνίσκω. Και μέσα από αυτόν τον θάνατο που ενεργείται να βγαίνει η ζωή, να βγαίνει ο καρπός. Κύριε Ιησού, ο καρπός μου χωρίς το μου. Δόξα σε το όνομά σου το Άγιο στη ζωή μας. Προσευχόμαστε στο όνομά σου, ευχαριστούντες τον ουράνιο Πατέρα, εν Αγίω Πνεύματι. Άμεν.
2: Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας για την αιώνια αγάπη σου. Είσαι εσύ ο πλάστης μας. Εσύ μας έφερες στην ύπαρξη και δεν μας εγκατέλειψες. Μας αγάπησες αιώνια. Αν και πορευτήκαμε σε δρόμους ανώμους, εσύ μας αναζήτησες. Ευχαριστούμε για τους ικτυρμούς σου, για τα ελέη σου. Δεν στάθηκες τιμωρός και εκδικητικός εναντίον μας, αλλά μας περιέβαλες με την άπειρη αγάπη σου. Έκανες επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά έργο λύτρωσης για τον καθένα μας. Άνοιξες διάπλατα την αγκαλιά σου, μας έσωσες, μας λύτρωσες. Βρήκαμε έλεος μπροστά σε σένα τον Θεό. Πατέρα ουράνιε, τώρα χαιρόμαστε γιατί είμαστε δικά σου παιδιά. Τώρα μπορούμε να σε προσφωνούμε Πατέρα. Στα δυνατά σου χέρια να αποθέτουμε την ύπαρξή μας την εύθραστη, τα όνειρά μας, το παρόν και το μέλλον το άγνωστο. Ευχαριστούμε για την διαβεβαίωση του Λόγου σου ότι εσύ φροντίζεις για μας. Ο οφθαλμός σου αγρυπνεί πάνω από την ζωή μας. Ευχαριστούμε για τα σχέδιά σου τα θαυμαστά, για την πρόνοιά σου. Εσύ μας οδηγείς μέσα από τις ποικίλες περιστάσεις, τις καταστάσεις, τα γεγονότα. Όλα τα ελέγχεις, όλα τα κατευθύνεις στην εκπλήρωση των αιωνίων βουλών σου. Ευχαριστούμε για την αποκάλυψη του Λόγου σου ότι και τρίχες της κεφαλής ημών είναι πάσε ρυθμημένε. Ενδιαφέρεσαι ακόμα και για τις λεπτομέρειες της ζωής μας. Εσύ δεσπόζεις την έπαρση των κυμάτων. Όταν υψώνονται, εσύ τα ταπεινώνεις. Πόσες φορές, Κύριε, η θύελα λισομανά ολογυρά μας. Τα κύματα μας απειλούν. Αλλά εσύ είσαι κοντά μας. Κυβερνάς το πλοιάριο της ζωής μας. Κάποια μέρα θα μας οδηγήσεις στον επιθυμητό λιμένα, εκεί στην ουράνια ακτή, στη Νέα Ιερουσαλήμ, στην επουράνια πολιτεία. Πατέρα ουράνιε, όπως το ελάφι αναζητάει τα τρεχούμενα νερά, έτσι η ψυχή μας σε διψάει. Αυτό το πρωινό αποκάλυψε μας το πρόσωπό σου. Οι μερίδες μας έπεσαν σε τόπους στερχνούς. Λάβαμε ωραιότατη κληρονομιά. Άνοιξε τα μάτια μας να δούμε τα υποσούχαρη στέντα εις ημάς και μάθε μας διαπίστεως να τα οικειοποιούμαστε και να τα απολαμβάνουμε. Γέμισέ μας με την παρουσία σου. Έφρανέ μας με την χαρά του ουρανού. Ανανέωσέ μας τον εσωτερικό άνθρωπο. Εδραίωσε στην καρδιά μας φρόνημα νίκης και θριάμβου, πνεύμα αισιοδοξίας. Πατέρα, μέσα από τον λόγο σου, μίλησέ μας, δίδαξέ μας. Σοφρόνησέ μας, νουθέτησέ μας, αναζωπήρωσέ μας. Ευλόγησε πλούσια τον καθένα μας και την οικογένεια του καθενός μας και τη συγγένεια. Παρακαλούμε θερμά να ευλογήσεις το έθνος μας, να το ελεήσεις, να φρουρήσεις τα όρια του. Συνέτησε τους όντας εν αξιόμαση, δια να διάγομεν βίωνα τάραχων και ησύχιον εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Ελέησε τα έθνη, τα γειτονικά και τα μακρινά. Κύριε, δώσε ευκαιρίες για τον παγκόσμιο Ευαγγελισμό, το μήνυμα του λυτρωμού να αντυχήσει από τη μια άκρη ως την άλλη της γης και πλήθη ψυχών αθανάτων να βρουν το δρόμο της επιστροφής σε σένα. Στον Πατέρα, στον Υιό, στο Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν. Καθίστε πάρα.

Ιώτα θήτα. Ψαλμός του Δαβίδ. Ιώτα θήτα. Σελίδα 520.

Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Η ημέρα προς την ημέρα λαλεί λόγων και η νύξ προς τη νύχτα αναγγέλει γνώση. Δεν είναι λαλιά ουδε λόγος τον οποίον η φωνή δεν ακούεται. Εισπάσαν τη γη εξήλθε ο φθόγκος αυτών και ως των περάτων της οικουμένης οι λόγοι αυτών. Εν αυτής έθεσε σκηνήν δια των ίδιων και ούτως εξέρχεται ως νυμφίος εκ του θαλάμου αυτού. Αγάλεται όσο ο ανδρίος στο να τρέξει το στάδιο. Απ' άκρου του ουρανού είναι η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου αυτού και δεν κρύπτεται ουδέν από της θερμότητος αυτού. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος επιστρέφων ψυχήν. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή σοφίζουσα τον απλούν. Τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα εφραίνοντα καρδίαν. Η εντολή του Κυρίου λαμπρά φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος του Κυρίου καθαρός διαμένων εις τον αιώνα.

Ας είναι βάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου, Κύριε, φρούριό μου και λυτρωτά μου. Να ψάλουμε παρακαλώ τον ύμνο με τον αριθμό 21. Ύμνος 21. Γη και θάλασσα και ύψη των θεών τους ανυμνούν.

μερικά εδάφια από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Γαλάτας, κεφάλαιο στίγμα, εδάφιο 7. Επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο στίγμα, εδάφιο 7. Μη πλανάστε, ο Θεός δεν εμπέζεται, επειδή ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερίσει. Διότι ο σπύρον εις την σάρκα εαυτού θέλει θερίσει εκ της σαρκός φθοράν. Αλλά ο σπύρον εις το πνεύμα θέλει θερίσει εκ του πνεύματος ζωήν αιώνιο. Ας μην αποκάμνομεν δε πράττονται στο καλόν, διότι αν δεν αποκάμνομεν θέλομεν θερίσει εν το δέοντι καιρό. Άρα λοιπόν, εν όσο έχομεν και

ας εργαζόμεθα το καλόν προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Θα διαβάσω και κάποια άλλα εδάφια σχετικά από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ι, εδάφιο 28. Και ήρχισε ο Πέτρος να λέγει προς αυτόν, «Ιδού εμείς αφήκαμεν πάντα και σε οικολουθήσαμε». Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπεν, «Αληθώς σας λέγω, δεν είναι ουδείς ως της αφήσας οικίαν, ή αδελφούς, ή αδελφάς, ή πατέρα, ή μητέρα, ή γυναίκα, ή τέκνα, ή αγρούς, ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, δεν θέλει λάβει εκατονταπλασίωνα τώρα, εν το καιρό τούτο, τώρα, εν το καιρό τούτο, οικίας και αδελφούς, και αδελφάς, και μητέρας, και τέκνα, και αγρούς, μεταδιωχμών, και εν το ερχομένο αιώνι ζωήν αιώνιον, και εν το ερχομένο αιώνι ζωήν αιώνιον». Πολλοί όμως πρώτοι θελουσίστε έσχατοι, και οι έσχατοι πρώτοι.

Ο Θεός, ο υπέρτατος νομοθέτης, θέσπισε νόμους φυσικούς και πνευματικούς που λειτουργούν απαρέγκλιτα, νόμους που δεν μπορούμε να παραβούμε ατιμόρυτα. Χάρη σε αυτούς εξασφαλίζεται η ευτυχία του πλάσματος και η αρμονία του σύμπαντος. Δέος γεμίζει την ψυχή μας καθώς μελετούμε τους νόμους που διέπουν τους κόσμους του Θεού. Θαυμάζουμε την τελειότητά τους και την ακρίβειά τους και την σοφία τους. Ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος προς τους αρχαίους Γαλάτες χριστιανούς, απλά και συγκλονιστικά διατυπώνει τον απαράβατο νόμο της σποράς και του θερισμού. Ό,τι αν σφύρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερίσει. Φαίνεται πως υπήρχαν μεταξύ τους μερικοί που νόμιζαν πως θα μπορούσαν να εμπέξουν τον Θεό, να ζήσουν μια ανάρμοστη ζωή, να πράττουν το κακό, την αμαρτία, και όμως να μην υποστούν την τιμωρία του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος τους αφυπνίζει, τους συγκλονίζει, βροντοφωνάζει. Μη πλανάστε, ο Θεός δεν εμπέζεται, επειδή ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερίσει. Αν στο χωράφι σου σπείρεις αγκάθια, θα θερίσεις αγκάθια. Και αν στη ζωή σου σπείρεις ανέμους, θα θερίσεις ανεμοστρόβιλους. Όλοι μας ανεξαίρετα από τα παιδικά μας χρόνια σπέρνουμε ασταμάτητα. Σπέρνουμε με τα λόγια μας, σπέρνουμε με τα έργα μας, σπέρνουμε με τις σκέψεις μας, σπέρνουμε με τις πράξεις μας και κάποια μέρα θα θερίσουμε αναπόφευκτα. Αλήθεια, τι σπέρνουμε καθημερινά? Τι σπήραμε μέχρι σήμερα? Ας ανατρέξουμε στο παρελθόν, ας θυμηθούμε. Μήπως λόγια και έργα αμαρτωλά, κακίες, σαρκικές αμαρτίες, αδικίες, έχθρες, έρηδες, συγκρούσεις. Μήπως περιπατήσαμε σε δρόμους άνομους? Μήπως ζήσαμε μια σαρκική, μια εγωιστική ζωή? Μήπως παραγκονίσαμε συνανθρώπους μας? Μήπως φερθήκαμε σκληρά στους αδύνατους? Η Αγία Γραφή προειδοποιεί, μη πλανάστε, επειδή ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερίσει. Η ιστορία, αλλά και η καθημερινή εμπειρία, επαληθεύουν κατά τρόπο απόλυτο τον απαρέγκλητο νόμο της σποράς και του θερισμού. Η ιστορία μας πληροφορεί πως έθνη ισχυρά, πολιτισμένα, προοδευμένα, όταν εξέπεσαν ηθικά, καταβαραθρώθηκαν, αποβαρβαρώθηκαν. Τον προηγούμενο αιώνα, σοφοί και φιλόσοφοι έσπηραν απερίσκεπτα στις καρδιές των ανθρώπων την αθεία, την απιστία, την αποστασία από τον ζωντανό Θεό. Το 1882 ο Φριδερίκος Νίτσε φώναξε την βλάσφημη κραυγή «Ο Θεός πέθανε» και κάλεσε την ανθρωπότητα να πιστέψει, να λατρέψει τον υπεράνθρωπο, το σύμβολο της βίας, της κτηνοδίας, της σκληρότητας. Ο μηχανοκρατικός, ο διαλεκτικός υλισμός πολέμησαν λυσαλέα την πίστη στον Ιησού Χριστό. Έσπηραν οι σοφοί και οι φιλόσοφοι απερίσκεπτα τον προηγούμενο αιώνα και ήλθε κάποια μέρα που η ανθρωπότητα θέρισε πικρότατους καρπούς. Ποιους? Τα φρικιαστικά γεγονότα των δύο παγκοσμίων πολέμων, τους αμέτρητους νεκρούς, τα καπνίζοντα ερείπια, τους ποταμούς των αιμάτων, τους ποταμούς των δακρύων. Όμως τι κρίμα, τι δράμα! Τα συνταρακτικά αυτά γεγονότα δεν μας συνέτησαν, δεν μας σοφρόνησαν. Και στη δική μας εποχή, με αμύωτο ζήλο, συνεχίσαμε την σπορά των ανέμων. Και σήμερα, αλίμονο, θερίζουμε τους τρομερούς ανεμοστρόβιλους. Την βία, την τρομοκρατία, την εγκληματικότητα, το AIDS, τα ναρκωτικά, την διάλυση της οικογένειας, την μόλυνση του περιβάλλοντος.
Τα τρομερά γεγονότα του καιρού μας φωνάζουν γοερά. Είναι φοβερό να πέσει κανείς στα χέρια του ζωντανού Θεού. Είναι φοβερό. Η Αγία Γραφή μνημονεύει συγκλονιστικά παραδείγματα ανθρώπων που στη ζωή τους έσπηραν ανέμους και θέρισαν ανεμοστρόβιλους. Ας με επιτραπεί ακροθυγός να αναφερθώ μονάχα σε δύο. Ο βασιλιάς Δαβίδ βρισκόταν στον κολοφόνα της δύναμής του και της δόξας του. Όμως, μια ακατανίκητη σαρκική επιθυμία τον οδήγησε στο φόνο και στη μοιχεία. Σκότωσε τον συμπαθή Ουρία. Μύχευσε με την γυναίκα του. Όλα έγιναν εν το κρυπτό. Αόρατα, μυστικά, αθέατα. Αλλά ο παντογνώστης, ο παντεπόπτης Θεός τον είδε. Στις ώρες της ικτρής αδυναμίας του, ο βασιλάς Δαβίδ έκανε μια ολέθρια σπορά. Και ο θερισμός δεν άρχισε να έρθει. Ή φρικτός θερισμός. Ήταν η φοβερή επανάσταση του γιού του Αβεσσαλόμ. Ήταν ο δημόσιος εξευτελισμός της οικογένειάς του. Ήταν ο δικός του συντριμός. Έσπηρε ανέμους. Θέρισε ανεμοστρόβιλους. Αλλά ακόμα εμπλωτότερο και συγκλονιστικότερο είναι το παράδειγμα του βασιλιά Αχάβ. Όταν αναρριχήθηκε στο θρόνο του Ισραήλ, είχε και πλούτη και παλάτια και μεγαδία. Όμως, η αχόρταγη ματιά του έπεσε στο αμπέλι ενός ταπεινού Ισραηλίτη του Ναβουθέ που βρισκόταν κοντά στα ανάκτορά του. Θέλησε να το αποκτήσει ο βασιλάς Αχάβ για να καλλιεργήσει λαχανικά. Τι ταπεινή επιθυμία ενός ένδοξου μονάρχη. Αλλά ο Ναβουθέ αρνήθηκε, όπως είχε το δικαίωμα, σύμφωνα με τον νόμο. Αυτό κατέθλιψε, εξόργησε τον βασιλά Αχάβ. Όταν πληροφορήθηκε το γεγονός, η περιλάλητη βασίλισσα, η Ιεζάβελ, κατέστρωσε σχέδιο σατανικό να εξοντώσει τον φτωχό Ναβουθέ. Το έθεσε υπό την έγκριση του Αχάβ και προχώρησε στην άμεση εφαρμογή του. Ο αδύνατος, ο ανυπεράσπιστος Ναβουθέ σύρθηκε σε δίκη. Κατηγορήθηκε άδικα. Καταδικάστηκε. Εκβλήθηκε από την πόλη και λιθοβολήθηκε. Τι φρικτή αδικία! Και ο βασιλάς χαρούμενος κατέβηκε στο αμπέλι και το οικειοποιήθηκε. Όμως, το αίμα του αθώου Ναβουθέ φώναζε στον Θεό ασίγαστα. Φώναζε και ζητούσε εκδίκηση. Και η ώρα του φρικτού θερισμού ήλθε. Ο προφήτης Ηλίας στάλθηκε από τον Θεό και στάθηκε άφοβος μπροστά στον βασιλά Αχάβ, εκεί στο χωράφι του Ναβουθέ. Του ανάγγειλε συγκλονιστικά τη βουλή του υψίστου. Βροντοφώναξε, ούτω λέγει Κύριος, και φώνευσες και κληρονόμησες. Ούτω λέγει Κύριος. Στον τόπο όπου τα σκυλά γλύψανε το αίμα του Ναβουθέ, θα γλύψουνε και το δικό σου το αίμα. Και τα χρόνια κύλησαν. Και η ώρα του θερισμού ήλθε. Σε κάποια μάχη φωνική, ο βασιλάς Αχάβ τραυματίστηκε θανάσιμα. Σκοτώθηκε και το αίμα του χύθηκε άφθονο στα όπλα του και πάνω στην άμαξα. Και τα σκυλά που γλύψανε το αίμα του Ναβουθέ γλύψανε και το δικό του το αίμα. Τι τρομερή δικαιοσύνη του Θεού. Τι αμήλικτος ο νόμος της σποράς και του θερισμού. Η Αγία Γραφή προειδοποιεί. Μη πλανάστε. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Επειδή ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερίσει. Θα θερίσει. Θα θερίσει οπωσδήποτε. Μπορεί αργά. Πολύ αργά. Μπορεί στα νιάτα. Μπορεί στη μέση ηλικία. Μπορεί στα γυρατιά.
αλλά θα θερήσει. Πολλές φορές η ημέρα της ανταπόδοσης μακραίνει. Γι' αυτό οι άνθρωποι αγανακτούν, δυσανασκετούν. Ρωτούν σαρκαστικά ποδή, πού είναι η δικαιοσύνη του Θεού, πού είναι ο Θεός της ηθικής τάξης, γιατί δεν επεμβαίνει, γιατί δεν τιμωρεί το κακό, γιατί ανέχεται την εκμετάλλευση, γιατί. Κι άλλοι αποθρασύνονται, εξαγριώνονται, χωρίς δισταγμό, χωρίς κανένα φραγμό πράττουν την αμαρτία. Ο σοφός εκκλησιαστής παρατηρεί, επειδή η κατά του πονηρού έργου απόφαση δεν εκτελείται ταχαίως, η καρδία των ανθρώπων είναι όλη έκδοτος εις το να πράττει το κακόν. Επειδή η κατά του πονηρού έργου απόφασης δεν εκτελείται ταχαίως, αρχεί πολλές φορές. Αλλά κάποια στιγμή αναπόφευτα, αναπότρεπτα η κρίση του Κυρίου θα συναντήσει τον ένοχο. Η Αγία Γραφή προειδοποιεί, μη πλανάστε. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Επειδή ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερήσει. Θα θερήσει, αν όχι εδώ στη γη, οπωσδήποτε στην αιωνιότητα. Φίλοι μου, ποτέ μην το ξεχνάτε. Η παρούσα ζωή διαρκεί ουσιαστικά μια στιγμή μονάχα. Η ζωή μας δεν τελειώνει στο μνήμα. Εκτείνεται στην ατέλειωτη αιωνιότητα. Και αν ο άνθρωπος ξεφύγει την οργή του Θεού εδώ στον κόσμο, θα την συναντήσει οπωσδήποτε εκεί στην αιωνιότητα, στο θρόνο της κρίσης. Ο προφήτης του Κυρίου βροντοφωνάζει, «Βάλετε δρέπανον, ο θερισμός είναι όριμος, πλήθη στην κοιλάδα της δίκης, γιατί είναι κοντά η ημέρα του Κυρίου στην κοιλάδα της δίκης». Τι τρομερή η ημέρα της δίκης, η ώρα της κρίσης του Θεού. Όταν ο άνθρωπος θα σταθεί μπροστά στον Κύριο, είναι η ώρα του θερισμού, του απολογισμού, της απολογίας. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο οραματιστής της Πάτμου, οραματίζεται και περιγράφει εκείνη τη μοναδική ημέρα. Και είδα θρόνο λευκό μέγα για τον καθήμενον επ' αυτού, από προσώπου του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός, και δεν ευρέθη τόπος δι' αυτά. Και είδα τους νεκρούς, τους μικρούς και τους μεγάλους, να στέκουν μπροστά στον Θεό, και τα βιβλία άνοιξαν, και άλλο βιβλίο άνοιξε το οποίο είναι της ζωής, και κρίθηκαν οι νεκροί από τα γεγραμμένα στα βιβλία σύμφωνα με τα έργα τους. Και η θάλασσα και ο Άδης μέσα από τα έγκατά τους έδωσαν τους νεκρούς τους. Τι φοβερή η ώρα της δίκης, η ημέρα της κρίσης. Η Αγία Γραφή διαβεβαιώνει, ο Θεός θα αποδώσει σέκαστον κατά τα έργα αυτού. Εις μεν τους φιλονίκους και απειθούντας εις την αλήθεια, πειθωμένους δε εις την αδικίαν, θα είναι θλίψη και στενοχώρια, οργή και θυμός, επί πάσαν ψυχήν εργαζομένου του κακού, των κακών. Ο Λόγος του Θεού διηγείται την συγκλονιστική ιστορία ενός πλουσίου που ήταν άδικος, σκληρός, ανελαίητος. Αδικούσε και πατούσε επί πτωμάτων. Αλλά ντυνότανε καθημερινά με πορφύρα, με στολή βύσινη. Και σε όλη τη ζωή του, μέχρι το τέλος, εφρενόταν καθημερινά. Έσπηρε σε αυτόν τον κόσμο, αλλά θέρισε στον άλλον. Έσπηρε σε αυτή τη γη σκληρότητα και θέρισε αθλειότητα. Έσπηρε αδικία σε αυτόν τον κόσμο και θέρισε στον άλλον δυστυχία. Έσπηρε εκμετάλλευση και θέρισε κόλαση. Η Αγία Γραφή σύρει το παραπέτασμα του χρόνου και μας αποκαλύπτει την μεταθανάτια πραγματικότητα, την αιώνια τύχη του πλουσίου. Πού είναι τώρα ο πλούσιος? Στη φωτιά των παθών, στα
τα ατέλειωτα βάσανα. Τι φρικτός αφαιρισμός! Η Αγία Γραφή προειδοποιεί, μη πλανάστε. Ο Θεός δεν εμπέζεται, επειδή ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερήσει. Όλοι μας ανεξαίρετα από τα παιδικά μας χρόνια σπέρνουμε ασταμάτητα. Σπέρνουμε με τα λόγια μας, σπέρνουμε με τα έργα μας. Αλήθεια, τι σπέρνουμε, τι σπήραμε μέχρι σήμερα. Λόγια, έργα αμαρτωλά, κακίες, σαρκικές αμαρτίες, αδικίες. Τι! Είναι σίγουρο, είναι βέβαιο, μια μέρα θα αφαιρήσουμε οπωσδήποτε. Τι θλιβερή, τι τραγική η μοίρα του ανθρώπου που αμάρτησε, που ποδοπάτησε τις ηθικές αρχές. Που κάποια μέρα θα αφαιρήσει, θα αντιμετωπίσει την κρίση του Θεού. Πώς θα μπορέσει να λυτρωθεί? Πώς θα μπορέσει να ελευθερωθεί από την δίκαιη, την βέβαιη τιμωρία? Πώς? Υπάρχει ελπίδα? Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν στις ερηνίες, σε αυτές τις τρομερές εκδικητικές θεές. Ήταν τρεις γυναίκες φρικιαστικές, αγριοπές, ανελαίητες, που με μανία κυνηγούσαν ακούραστα, παντοτινά τον ένοχο άνθρωπο για να τον τιμωρήσουν, να τον εκδικηθούν. Πώς θα μπορέσει ο ένοχος να λυτρωθεί από τις φρικτές ερηνίες? Υπάρχει ελπίδα? Η Αγία Γραφή, ο αιώνιος λόγος του Θεού, διασαλπίζει μήνυμα ελπίδας, μήνυμα χαράς και παρηγοριάς. Υπάρχει ελπίδα. Όποια κι αν ήταν η σπορά της ζωής μας, σήμερα, ναι, σήμερα, μπορούμε να βρούμε έλεος μπροστά στον Θεό, έλεος και συγχώρηση. Ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, επάνω στο Σταυρό στο Γολγοθά, ικανοποίησε την δικαιοσύνη του Θεού. Φορτώθηκε τις αμαρτίες μας, τις ανομίες μας, την δική μας ολέθρια σπορά και πλήρωσε. Τιμωρήθηκε φρικτά. Πόνεσε. Υπέφερε τα πάνδυνα. Έχισε το πολύτιμο του αίμα. Τιμωρήθηκε για σένα, για μένα, για τον κάθε αμαρτωλό. Τι μήνυμα παρήγορο, το μήνυμα του Ευαγγελίου. Όποια και αν ήταν η σπορά της ζωής σου, δεν θα τιμωρηθείς. Μπορείς να σωθείς, μπορείς να βρεις μπροστά στον Θεό σήμερα έλεος, έλεος, έλεος. Η Αγία Γραφή διακηρύττει, δεν έκαμε σε εμάς ο Θεός σύμφωνα με τις αμαρτίες μας, δεν μας ανταπέδωκε σύμφωνα με τις παραβάσεις μας. Αλλά όσο μεγάλο είναι το ύψος του ουρανού πάνω από τη γη, τόσο μεγάλο είναι το έλεος του πάνω σε εκείνους που τον εξητούν. Όσο απέχει η Ανατολή από την Δύση, τόσο απομάκρυνε από κοντά μας τις ανομίες μας, τις αμαρτίες μας. Ο Θεός διαβεβαιώνει, τις αμαρτίες σου, τις ανομίες σου, δεν θα τις θυμηθώ πια. Ποτέ, ποτέ. Αυτό το πρωινό δεν θέλω να σου μιλήσω για έναν Θεό τιμωρό, εκδικητικό, που σε καταδιώκει για να σε τιμωρήσει. Όχι! Θέλω να σε καλέσω με πίστη ειλικρινή, με μετάνοια, να δεχθείς τον Θεό του ελέους, τον Ιησού Χριστό, τον μοναδικό λυτρωτή. Η Αγία Γραφή διαβεβαιώνει, όποιος πιστεύει στον Χριστό έχει αιώνια ζωή. Πότε? Τώρα. Εάν αναγνωρίζεις την σπορά σου την κακή, την αμαρτωλότητά σου, εάν μετανοείς ειλικρινά, εάν δέχεσαι τον Χριστό στην καρδιά σου, προσωπικό σου λυτρωτή και σωτήρα, τώρα, τώρα έχεις ζωή αιώνια και σε κρίση δεν θα έρθεις. Αλλά τώρα, αυτή την ώρα, θα μεταβείς από τον θάνατο στη ζωή. Τι μήνυμα χαράς, τι μήνυμα παρηγοριάς και ελπίδας, το μήνυμα του Ευαγγελίου. Όχι μόνο, αλλά και το Άγιο Πνεύμα θα έρθει να κατοικήσει μέσα στην καρδιά σου και θα σε αναγεννήσει.
Η Αγία Γραφή διατηρείται, εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα. Τα παλαιά παρήλθαν, ιδού, τα πάντα έγιναν νέα. Σήμερα μπορείς να ξεκινήσεις μια καινούργια σπορά. Ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς τους Γαλάτας ομιλεί για την πνευματική σπορά και για την σαρκική σπορά. Ο Σπύρον εις την σάρκαν θα θερήσει εκ της σαρκός φθοράν. Και ο Σπύρον εις το πνεύμα θα θερήσει εκ του πνεύματος ζωή αιώνια. Ζωή αιώνια. Όσοι αναγεννηθήκαμε, όσοι λυτρωθήκαμε, με ζήλο ασπείρουμε τον σπόρο της Άγιας Ζωής. Θα ζήσουμε μια ζωή καθάρια στα αγνάρια του Ιησού Χριστού, υπακούοντας το θέλημά Του, εκτελώντας τις εντολές Του. Μέσα στην καρδιά μας ασφολάζει πάντοτε ο φόβος του Κυρίου. Αδελφέ μου, φυλάξου από την αμαρτία. Θυμήσου τις τρομακτικές συνέπειές της. Αντιστάσου στις απατηλές προτάσεις της. Απάντησε κι εσύ όπως ο Ιωσήφ, στεναρά, σταθερά. Πώς να πράξω τούτο το μέγα κακό, πώς να αμαρτήσω ενάντια στον Θεό, πώς. Αδέρφια μου, αρκετός είναι ο παρελθόν καιρός του βίου, όταν πράξαμε το θέλημα της σάρκας. Ας ζήσουμε τον υπόλοιπο χρόνο μέσα στο θέλημα του Θεού. Όσοι αναγεννηθήκαμε, όσοι λυτρωθήκαμε, ασπείρουμε με ζήλο τον σπόρο της Άγιας Ζωής, τον σπόρο της καλοσύνης. Ο Απόστολος Παύλος προτρέπει, ας μην αποκάμνομεν πράττοντες το καλόν, διότι εάν δεν αποκάμνομεν, θα θερίσομεν εν το δέοντι καιρό. Άρα λοιπόν, εν όσο έχομεν καιρό, ας εργαζόμεθα το καλό προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Ο κόσμος ο σημερινός είναι ένας κόσμος πονεμένος. Στρέψτε το βλέμμα σας ολόγυρα και δέστε. Τι θλίψη, τι βάσανα, τι δάκρυα, τι στεναγμή αντιχούν. Υπάρχουν γέροντες αβοήθητοι, άρρωστοι κατάκητοι, νέοι χωρίς ελπίδα. Ας σταθούμε ευαίσθητοι απέναντι στον ανθρώπινο πόνο. Ας ανοίξουμε την καρδιά μας. Το χαμόγελο της καλοσύνης μπορεί να δώσει ελπίδα σε κάποιον απελπισμένο. Ο Billy Graham διηγείται πως όταν βρέθηκε στην Ινδία θέλησε να επισκεφθεί την μητέρα Τερέζα, εκείνον τον άγγελο της καλοσύνης. Και εκείνη την ημέρα τρεις άνθρωποι, θαρώ τρεις λεπροί, είχαν κοιμηθεί τον ύπνο του θανάτου στην αγκαλιά της. Τι ωραία η παρουσία της. Τι θαυμάσια η ακτινοβοδία της. Υπηρέτησε με προθυμία τις ανάγκες των συνανθρώπων σου, των γονιών σου, των συγγενών σου, των διπλανών σου, των αδελφών σου. Η Αγία Γραφή μνημονεύει το ωραίο παράδειγμα της χριστιανής Δορκάδας. Η ζωή της ήταν γεμάτη με έργα καλά και ελεημοσύνες. Και όταν πέθανε, άφησε στις καρδιές των ανθρώπων την εξαίσια αναμνησή της. Οι χείρες που είχαν ευεργετηθεί κλαίοντας έδειχναν τα ημάτια τους, τους χιτώνες τους, που η αγάπη της Δορκάδας τα είχε υφάνει. Ας μην αποκάμνομεν πράττοντες το καλό, διότι εάν δεν αποκάμνομεν θα θερίσομεν εν το δέοντι καιρό. Άρα λοιπόν, εν όσο έχομεν καιρό, ας εργαζόμεθα το καλόν προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως, εν όσο έχομεν καιρό, εν όσο μας δίνονται οι ευκαιρίες, γιατί πάντοτε δεν θα μας δοθούν. Ο Απόστολος Παύλος θα πει, σωθήκαμε κατά χάριν, αλλά με ποιο σκοπό, για να περιπατήσουμε σε έργα αγαθά, τα οποία προετοίμασε ο Θεός. Όσοι αναγεννηθήκαμε, όσοι λυτρωθήκαμε, με ζήλο ασπείρουμε το σπόρο της καλοσύνης. Δείξε την καλοσύνη σου και σε εκείνους που δεν την αξίζουν. Να είσαι στο περιβάλλον σου γλυκής, ράος, ήπιος, διαλλακτικός, ειρηνοποιός.
Όσοι αναγεννηθήκαμε και λυτρωθήκαμε, ας πείρουμε με ζήλο το σπόρο της Άγιας Ζωής, το σπόρο της καλοσύνης, το σπόρο του Ευαγγελίου. Πριν φύγει ο Χριστός παράγγειλε στους μαθητές και σε εμάς τους μεταγενέστερους. Χορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, υπάγετε εις όλον τον κόσμο, κηρύξατε το Ευαγγέλιο εις πάσαν την κτήση. Ας μην αποκάμουμε εργαζόμενοι, ευαγγελιζόμενοι. Η ύψιστη εκδήλωση αγάπης και ενδιαφέροντος προς τον συνάνθρωπό μας είναι να του μεταδώσουμε το μήνυμα του λυτρωμού. Η πιο επιτακτική, η πιο κατεπίγουσα ανάγκη του ανθρώπου είναι να ακούσει το μήνυμα του Ευαγγελίου. Ας αξιοποιούμε τις ευκαιρίες που μας δίνονται απλόχερα, ολόγερα. Ας σκορπούμε το μήνυμα της λύτρωσης του Χριστού. Χάρισε ένα φυλάδιο. Δώσε ένα βιβλίο. Πρόσφερε μια βίβλο. Διατύπωσε μια προτροπή. Όσοι αναγεννηθήκαμε, όσοι λυτρωθήκαμε, ας πείρουμε τον σπόρο της Άγιας Ζωής και της καλοσύνης και του Ευαγγελίου. Με την βαθιά βεβαιότητα στην καρδιά μας ότι κάποια μέρα θα αφαιρήσουμε. Πού? Εδώ και εκεί. Τι? Εδώ στη γη θα αφαιρήσουμε την χαρά του Χριστού, την ειρήνη του Θεού, την υπερέχουσα πάντα νουν, την αγαδίαση της σωτηρίας. Όχι μόνο. Θα αφαιρήσουμε ευλογίες υλικές, αλλά και πνευματικές. Θα αφαιρήσουμε, όπως ο Ιησούς Χριστός μας διαβεβαιώνει, εκατονταπλασίωνα. Δεν είναι κανένας που άφησε πατέρα ή μητέρα, γιο ή θυγατέρα, αγρούς, αδελφούς, για μένα και για το Ευαγγέλιο μου, που δεν θα απολαύσει εκατονταπλασίωνα. Πότε? Τώρα. Εν το καιρό τούτο. Και σπίτια και αδέλφια και μητέρες και παιδιά και αγρούς και στον ερχόμενο αιώνα ζωή αιώνια. Κάποια μέρα, αδέλφια μου, θα βρεθούμε μπροστά στο βήμα του Ιησού Χριστού. Τι γλυκιά, τι περιπόθητη, τι τρισευλογημένη στιγμή. Θα είναι η ώρα της μεγάλης συγκομιδής των επένων, των βραβείων, των επάθλων, της αιώνιας δόξας. Τότε από τα χείλη του Χριστού θα ακούσουμε το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ». «Εις ολίγα εστάθης πιστός, επί των πολλών θα σε καταστήσω». Τότε και το ποτήρι του δροσερού νερού που πρόσφερε σε κάποιον διψασμένο θα πάρει την ανταμοιβή του. Τότε το δάκρυ που έχησες για κάποιον πονεμένο αδελφό σου θα πάρει το μισθό του. Ο λόγος της παρηγοριάς που πρόφεραν τα χείλη σου, η πράξη της καλοσύνης που έπραξαν τα χέρια σου, όλα θα μνημονευθούν εκεί και θα πάρεις την ανταμοιβή σου. Θα αμυφθείς για την μικρή διακονία σου, για την ταπεινή υπηρεσία σου στο Ευαγγέλιο, για την μαρτυρία του Χριστού. Η Αγία Γραφή μας διαβεβαιώνει ότι κάποτε οι συνετοί θα εκλάμψουν ως οι λαμπρότης του στερεώματος και οι επιστρέφοντες πολλούς εις δικαιοσύνην, ως οι αστέρες εις τους αιώνες των αιώνων. Όταν τα λαμπρά, τα ένδοξα ονόματα της ιστορίας θα καταβαραθρωθούν και θα αφανιστούν, το όνομα των λυτρωμένων θα λάμπει σαν αστέρι εκεί στο πνευματικό στερέωμα του Θεού. Οι σπήροντες με τα δακρύων θα θερήσουν ένα γαλιάσι. Τι τρομερός ο νόμος της σποράς και του θερισμού για τους αμετανόητους αμαρτωλούς. Τι θαυμαστός για τους λυτρωμένους, τους αναγεννημένους χριστιανούς. Εάν μένεις στις αμαρτίες σου, εάν σπέρνεις καθημερινά στην σάρκα, μια μέρα αναπόφευκτα, αναπότρεπτα, θα θερήσεις. Θα θερήσεις. Γι' αυτό σε καλώ και σε παρακαλώ αυτό το πρωί. Γύρισε στον Θεό του Ελέους. Στον Θεό των Ικτυρμών. Σε εκείνον που η αγκαλιά του είναι ολάνυχτη. Και σε καλεί και σε παρακαλεί αυτό το πρωινό. Έλα. Θα βρεις συγχώρηση. Λύτρωση. Για να ξεκινήσεις μια καινούρια σπορά.
Τι τρομερός ο νόμος της σποράς και του θερισμού για τους αμετανόητους αμαρτωλούς, αλλά και τι θαυμαστός για τους αναγεννημένους χριστιανούς. Όσοι αναγεννηθήκαμε, όσοι λυτρωθήκαμε, ας πείρουμε ακούραστα, άοκνα, σε όλη την ζωή μας, τον σπόρο της Άγιας Ζωής, τον σπόρο της καλοσύνης, τον σπόρο του Ευαγγελίου, με την βαθιά βεβαιότητα ότι μια μέρα θα θερίσουμε. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν.

Θα παρακαλούσα να σταθούμε στην Άγια Παρουσία όπως είμαστε του Θεού. Και ο καθένας μας να μιλήσει στον Κύριο. Καθίστε παρακαλώ. Είναι μια ευκαιρία να μιλήσεις στον Χριστό. Να αναλογιστείς την σπορά της ζωής σου. Και αν δεν ήταν σωστή, πνευματική και πιο ανθρώπινη σπορά, ήταν πνευματική όλων μας υπήρξε σαρκική. Αμαρτωλή σπορά, να ζητήσεις το έλεος του Θεού. Είναι μια ευκαιρία να μιλήσεις στον Θεό, στον Χριστό, να του πεις το ευχαριστώ για αυτή τη λύτρωση που έκανε για σένα στο Σταυρό του Γολγοθά. Και όσοι ήδη δεχτήκαμε το έλεος του Θεού, ας του ζητήσουμε χάρη για μια σπορά στο πνεύμα, καθημερινή, μέχρι το τέλος της ζωής. Ευχαριστούμε γιατί δεν στάθηκες τιμωρός και εκδικητικός απέναντί μας. Αλλά ήλθες γεμάτος άπειρο έλεος. Οι ερηνίες θα μας κυνηγούσαν σε όλη μας τη ζωή, εάν ο Χριστός, ο Υιός σου, δεν πέθαινε πάνω στο Σταυρό για μας τους ένοχους αμαρτωλούς. Σε ευχαριστούμε για αυτή τη λύτρωση. Ω, τι λύτρωση γλυκιά! Σε ευχαριστούμε και θα σε ευγνωμονούμε πάντοτε σε αυτή τη γη και στην αιωνιότητα. Γιατί τις αμαρτίες μας και τις ανομίες μας δεν θα τις θυμηθείς πια. Πατέρα ουράνιε, δώσ' μας τη χάρη σε όλη μας τη ζωή να κάνουμε την πνευματική σπορά, ώστε να θερίσουμε εν το δέοντι καιρό και σε αυτόν τον κόσμο, αλλά προπάντων στον ουρανό σου. Πατέρα ουράνιε, δώσε πάντοτε μπροστά μας να έχουμε εκείνη την ημέρα του βήματος, την ημέρα της μεγάλης συγκομιδής, των επένων και των επάθλων και της δόξας. Να προετοιμαζόμαστε διαρκώς. Πατέρα ουράνιε, συνέδισέ μας, σοφρόνησέ μας, γιατί η καρδιά μας είναι ασύνετη. Κάνωσέ μας μέχρι το τέλος της ζωής να σπείρουμε στο πνεύμα για να θερίσουμε αγαλίαση και αιώνια δόξα εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε από την καρδιά μας για την αγάπη σου, την ένδοξη και θαυμαστή. Πόση χαρά στη γη πραγματικά για το γεγονός το μεγάλο ότι ο Υιός σου, ο μόνο γενής, ο Κύριος και Σωτήρας της ψυχής μας, ήρθε στον κόσμο τούτον για να κάνει έργο λύτρωσης θαυμαστό. Και ειδού ημείς όλοι ήμεθα ο καρπός των πόνων της ψυχής αυτού. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου που ξεχύνεται στις καρδιές μας δια του Αγίου σου Πνεύματος. Σε ευχαριστούμε για αυτή την όμορφη επικοινωνία που έχουμε μαζί σου, τη χαρά της παρουσίας σου της καθημερινής της ζωής μας. Αγαθός το όντιο Θεός, παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογήσέ μας. Η ώρα τούτη ας είναι δική σου, ώρα λατρείας του προσώπου σου.

και εσύ θα τους καλέσεις στη δόξα. Παρακαλούμε πολύ να ελεήσεις το έθνος μας σαν έναν άνθρωπο άρχοντας και αρχομένους. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφθείς τα έθνη της γης, να τα φέρεις σε μετάνοια και επιστροφή και το λαό σου τον Ισραήλ να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης για το όνομά σου και για τη δόξα σου. Πατέρα ευλογημένε, μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου και εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Διαβάζω το πρόγραμμα της εβδομάδος. Απόψε το βράδυ, 7 με 8, θα μιλήσει ο αδελφός μας ο Κώστας ο Χριστόπουλος. Παρακαλείστε να παρακολουθήσετε το μήνυμα που θα δώσει ο Θεός με τα χείλη του εργάτου του. Την Δευτέρα στις 8 με 9 είναι η συμπροσευχή της Εκκλησίας. Την Τρίτη 8 με 9 θα μιλήσει ο αδελφός ο Γιάννης ο Κρεμίδας. Την Τετάρτη 8 με 9 θα είναι ομιλία του αδελφού του Αλέκου του Καρέλη. Την Πέμπτη 8 με 9 θα έχει η νεολαία των εκκλησιών μας ένα γιορταστικό πρόγραμμα, επειδή θα κατεβούν όλα τα παιδιά από πάνω από το Σούνιο και θα είναι και παιδιά από άλλες εκκλησίες περιφερειακές και επαρχιών. Την Παρασκευή 8 με 9 θα μιλήσει ο αδελφός ο Απόστολος Προυσαέας. Το Σάββατο το βράδυ θα είναι η βραδιά του αδελφού του Κορτινού. Αλλά μου φαίνεται πως το Σάββατο το βράδυ θα έχει γάμο. 29 του μηνός. Έχει γάμο. 29 δεν έχει ο μήνας το Σάββατο. Όχι, λάθος. Την Κυριακή το πρωί θα είναι την ερχόμενη, θα μιλήσει ο Γιάννης ο Κρεμίδας. Την ερχόμενη Κυριακή. Και το βράδυ πάλι ο αδελφός ο Κώστας ο Χριστόπουλος, 7 με 8. Εγώ έχω να πάω μια βόλτα μέχρι το Καρπενήσι με μια αδελφή που έχει κάτι ψυχές συγγενικές. Ο Θεός να μας δώσει χάρη να τους μιλήσουμε για τη σωτηρία. Και τώρα διαβάζω ένα ψαλμό του Δαβίδ. Τον ψαλμό όμικρον γάμα. Αγαθός το όντι ο Θεός εις τον Ισραήλ, εις τους καθαρούς την καρδία. Εμού δε οι πόδες μου σχεδόν εκλονίστησαν, παρόλο γονολίστησαν τα βήματά μου, διότι εζήλευσα τους μωρούς, βλέπων την ευτυχία των ασεβών. Επειδή δεν είναι λύπε εις τον θάνατον αυτών, αλλά η δύναμη σε αυτόν είναι στερεά. Δεν είναι εν κόπης ως οι άλλοι άνθρωποι, ουδέ μαστιγώνονται μετά των λοιπών ανθρώπων. Δια τούτο περικυκλώνει αυτούς η υπερηφανία ως περιδέριον. Η αδικία σκεπάζει αυτούς ως ημάτιον. Η οφθαλμία αυτών εξέχουσε εκ του πάχους. Εξεπέρασαν τας επιθυμίας της καρδίας αυτών. Εμπέζουσι και λαλούσι εν πονηρία κατά δυναστίαν. Λαλούσι υπερηφάνος. Θέτουσι στον ουρανό το στόμα αυτών. Και η γλώσσα αυτών διατρέχει την γη. Δια τούτο θέλει στραφή εντάφθα ο λαός αυτού. Και είδα τα ποτηρίου πλήρους εκθλίβονται δι' αυτούς. Και λέγουσι πως γνωρίζει ταύτα ο Θεός. Και υπάρχει γνώση εν το υψίστο. Ιδού ούτε είναι ασεβής και ευτυχούσι διαπαντός. Αυξάνουσι τα πλούτη αυτών. Άρα ματέως εκαθάρισα την καρδία μου. Και ένιψα εν αθωότητα τα σχήρας μου. Διότι εμαστιγώθην όλην την ημέραν και τιμωρήθην πάσα να βγει. Αν υποθελώ μιλεί ούτως, ιδού εξυβρίζω εις την γενεάν των ιών σου και στοχάστην να εννοήσω τούτο πλην μη εφάνει δύσκολο. Έως σου εισελθών εις το αγιαστήριον του Θεού ενόησα τα τέλη αυτών. Συβεβαίως έθεσα σε αυτούς εις τόπους ολισθηρούς. Έριψα σε αυτούς εις κρυμνών, πως δια μιας κατήντησαν εις ερήμωση. Υφανίστησαν, απολέστησαν, υπό ευνηδίου ολέθρου. Ως όνειρον εξεγειρωμένου, Κύριε, όταν εγερθείς, θέλεις αφανίσει την εικόνα αυτών. Ούτως εκαίετο η καρδία μου και τα νεφρά μου εβασανίζοντο και εγώ ήμουν ανόητος και δεν εγνώριζον
Πτείνωση μην ενώπιόν σου.

Εγώ είμαι όμως πάντοτε μετά σου. Σύ με επίασας από τις δεξιάς μου χειρός. Για τη συμβουλή σου θέλεις με οδηγήσει και με τα ταύτα θέλεις με προσλάβει εν δόξη. Τι άλλον έχω εν το ουρανό και επί της γης δεν θέλω άλλον παρά σε. Ιτώνησε η σάρξ μου και η καρδία μου. Αλλά ο Θεός είναι η δύναμη στις καρδίες μου και η μερίς μου εις τον αιώνα. Διότι ιδού όσοι απομακρύνονται από σου θέλουν σε απολεστεί. Σι εξολόθρεψας πάντα στους εκλίνοντες από σου. Αλλά διε με, το να προσκολώμαι εις τον Θεόν είναι το αγαθόν μου. Έθεσα την ελπίδα μου επί Κύριον των Θεών. Διανεκηρύττω πάντα τα έργα σου. Αυτός ο ψαλμός είναι υπέροχος. Πρέπει όμως να ξέρει κανείς πού να τον πιάσει τα σημεία του. Διότι θέλει να μας δείξει την ζωή. Ότι είναι γρίφος η ζωή. Ακατανόητη παντελώς η ζωή. Η ζωή είναι ένα μυστήριο. Έρχεται ο άνθρωπος, απλώνει τα μάτια του τριγύρω, κοιτάζει το θέαμα που παρουσιάζεται στα μάτια του και δεν μπορεί να δώσει μια λογική εξήγηση του φαινομένου της ζωής. Τι είναι η ζωή? Είναι γεμάτη από αντιθέσεις. Εδώ βλέπεις τον πτωχό να πεινά και να υποφέρει, από εκεί βλέπεις τον πλούσιο να συσσωρεύει μέσα στις αποθήκες του, στα ταμεία του, στις τράπεζες, τις καταθέσεις του, να έχει πολλά. Συσσόρευσης πλούτου από μια μεριά, στέρησης από την άλλη σε κάποιον άλλο. Εδώ βλέπεις τον γέροντα, ασπρομάλης, καμπούρης, υποφέρει και δώσ' του πατάει με δυσκολία και ανάμα να βγει η ψυχή του και δεν βγαίνει η ψυχή του και λένε οι άνθρωποι ότι δεν θα πεθάνει αυτός καμιά φορά. Και βλέπεις από την άλλη μεριά το μωρό, το βρέφος, το παιδάκι στην αγκαλιά της μάνας, μικρό ακόμα και να φεύγει. Πώς να τα εξηγήσει κανείς αυτά τα πράγματα? Μοιάζουνε μυστήριο, μοιάζουνε γρίφος, αναποδιές και αντιθέσεις μες στη ζωή. Και μήπως είναι μονάχα η ζωή, το φαινόμενο της ζωής? Μήπως δεν είναι όλη η δημιουργία ένας γρίφος, ένα μεγάλο ένιγμα? Αν ο άνθρωπος κοιτάξει τη δημιουργία, βλέπει από μια μεριά τη σοφία, την αρμονία, την τάξη, από την άλλη μεριά καταστροφές, αναστατώσεις. Τι γίνεται μέσα σε αυτόν τον κόσμο? Ένιγμα και η φύση στη δημιουργία. Ο άνθρωπος, σαν και εκείνο τον οδηπόρο της ερήμου, που ερχότανε μέσα από την έρημο και είχαν φτιάξει στην Αίγυπτο, στην έξοδο προς την έρημο, εκεί στην είσοδο μάλλον της ερήμου, στην είσοδο προς την έρημο, είχαν φτιάξει την σφίγγα που ήταν ένα σύμβολο που συμβόλιζε τούτη τη δημιουργία τριγύρω μας, σώμα λέοντος, ισχυρό πρόσωπο ανθρώπου, τα ενηγματικά ερωτήματα τα οποία θέτει η φύση, μαλλιά γυναικός κλπ. Η σφίγγα εφαινόταν σαν να θέτει το ερώτημα στον οδηπόρο της ερήμου: ποιος είσαι, από πού έρχεσαι, πού πας? Ήτανε το σύμβολο όλης αυτής της δημιουργίας τριγύρω, η οποία θέτει το ερώτημα στον άνθρωπο ενηγματικά και τον ρωτάει για τον εαυτόν του, για την προέλευσή του, για την πορεία του, για το πού πάει. Πώς να δώσει απάντηση ο άνθρωπος? Σφίνξ, ένιγμα, γρίφος η δημιουργία τριγύρω. Γρίφος και ο άνθρωπος. Μα μήπως ξέρει ο άνθρωπος τον εαυτόν του? Αναρωτιέται ποιος είμαι, τι ζητάω. Για έρχεται στο μυαλό μου και να το ξέρετε ίσως η ιστορία εκείνου του Σοπενχάουερ, του απεσιόδοξου φιλοσόφου, καθόταν κάποτε λέει σε ένα κήπο σκεπτικός και κάποιος περνώντας εκεί τον είδε βυθισμένο στις σκέψεις του, σκεφτών. Τι σκέπτεσαι, του λέει. Ποιος είστε, του λέει. Ποιο τι σκέπτεστε? Αυτό λέει ψάχνω να βρω κι εγώ. Ποιος είμαι? Ποιος είμαι? Ένιγμα ο άνθρωπος στον εαυτό του. Μα μήπως ξέρει ο άνθρωπος και τον Θεό? Εάν τον ρωτήσεις και βρίσκεται έξω από την πίστη και τον ρωτήσεις για τον Θεό, μπορεί να πάρεις του κόσμου τις απαντήσεις. Άλλο σου λέει είναι τύχη, άλλο σου λέει είναι ύλη, άλλο σου λέει είναι ενέργεια, άλλο σου λέει τον παρουσιάζει σαν ζώο, αρχαίοι πολιτισμοί τον ενεπάνησαν σαν ζώο, τον άνθρωπο, τον Θεό. Εκεί ταύρο, εκεί σαύρα, εκεί γάτα, εκεί όλα αυτά τα πράγματα, ή τον ένωσαν και τον ταύτισαν με τις δυνάμεις της φύσεως και ούτω καθεξής. Ένιγμα και ο Θεός.
Ώστε λοιπόν τα πάντα είναι ένα ένιγμα και ένας γρίφος μέσα στη ζωή και ο άνθρωπος που έρχεται βρίσκεται μέσα σε ερωτηματικά. Και δεν είναι μονάχα ο ψαλμωδός εδώ που βρίσκεται σε ερωτηματικά αναφορικά με τη ζωή, καθώς βλέπει τον ασεβόν, την ευόδοση και τον πλούτο και τον σαρκασμό και το γεγονός ότι αυτοί πεμπέζουν και Θεό και ανθρώπους και όμως ευημερούν, ενώ οι άλλοι μαστιγώνονται από το πρωί μέχρι το βράδυ και ο δίκαιος υποφέρει και δεν μπορεί να το καταλάβει και να το ερμηνεύσει. Δεν είναι μονάχα ο ψαλμωδός να πάρεις και άλλους Αγίους του Θεού. Θα πάρεις παντσχάρι τον Ιερεμία, ο οποίος στο ΙΒ κεφάλαιο τα ίδια λέγει. Θεέ μου, λέει, είσαι δίκαιος. Όταν δικολογώ με μετά σου, ξέρω ότι οπωσδήποτε θα δικαιωθείς, γιατί είσαι δίκαιος. Πλην όμως, επίτρεψέ μου να διαλεχθώ μετά σου περί των κρίσεών σου, που κάνεις κρίσεις μες στον κόσμο. Για σταμάτα, τα κάνεις καλά, λέει ο Ιερεμίας. Γιατί η οδός των ασεβών ευωδούται, γιατί ευημερούς οι πάντες οι φερόμενοι απίστος, τους εφύτεψες, μάλιστα εριζώθησαν, αυξάνουν, μάλιστα καρποφορούν, σύ είσαι πλησίον του στόματός αυτών και μακράν από τον εφρόν αυτών. Τι συμβαίνει, Θεέ μου, πες μου, και ρωτάει λύσεις και απαντάει βεβαίως στη συνέχεια ο Θεός και του λέει, εάν καημένε η Ιερεμία, τρέξεις με τα πεζών και σε κάνουν να τονίσεις, τότε πώς θέλεις αν αντιπαραταχθεί προς τους ύπους? Και αν απέκαμες στη γη της ειρήνης, στην οποία ήλπιζες, τότε πώς θέλεις κάμι εις το φρίαγμα του Ιορδάνου? Σαν να του λέει, όλα αυτά είναι διότι απογοητεύτηκες, επειδή βρήκες δυσκολίες. Και αν βρήκες δυσκολίες λοιπόν στη γη τη δική σου, στα ήσυχα, εδώ νερά, πώς θα κάνεις εάν με τους πεζούς έτρεξες και λαχάνιασες? Πώς θα κάνεις εάν με ύπους τρέξεις και αν στο φρίαγμα του Ιορδάνου σταθείς? Πώς θα αντισταθείς? Σαν να του έλεγε, υπάρχουν και χειρότερα πράγματα μες στη ζωή. Αλλά πέραν όλων αυτών των ενιγμάτων τα οποία γεννούνται στην ψυχή και στο πνεύμα του ανθρώπου από τις αντιθέσεις οι οποίες υπάρχουν κύκλος στη ζωή, στον άνθρωπο της πίστεως πρέπει να υπάρχει στο εσωτερικό του βάθος μια εσωτερική βεβαιότης και πεποίθησης για την αγαθότητα του Θεού. Και αν υπάρχουν γύρω ενίγματα τα οποία δεν μπορώ να ερμηνεύσω και να εξηγήσω, ας μην αφήνω τα γιατί να έρχονται στα χείλη μου. Όπως το λέει και ο ύμνος εκείνος, εκείνη την ημέρα θα μάθεις το γιατί. Υπάρχουν πολλά γιατί ανεξήγητα τα οποία χάνονται μέσα στη σοφία του Θεού, ο οποίος ξέρει πώς να ενεργήσει σε κάθε περίπτωση, γιατί τα επιτρέπει, για ποιους ύψιστους παιδαγωγικούς σκοπούς τα επιτρέπει και τι θέλει να κάνει στη ζωή. Γιατί έκανε ενιγματική τη ζωή, γρυφόδη τη φύση, προβληματικόν τον άνθρωπο. Πάκανε όλα αυτά τα πράγματα, γιατί δεν μπορεί να πιάσει το Θεό ο άνθρωπος. Όλα αυτά για να αναπτυχθεί μέσα στην καρδιά του ανθρώπου η πίστη. Η πίστη σε ένα Θεό που τον πιάνεις και δεν τον πιάνεις, φαίνεται και δεν φαίνεται, είναι εδώ και είναι παντού και δεν μπορείς να τον βρεις, κι όμως είναι. Γι' αυτό και ο ψαλμωδός αρχίζει, αγαθός το όντιο Θεός. Αλλά μένα γλίστρησαν τα βήματά μου σαν είδα την ευημερία και την ευτυχία των ασεβών, σαν είδα οι άλλοι ασεβείς να προχωρούν, άλλοι να μην προχωρούν. Για λίγο γλίστρησα, σκανδαλίστηκα. Μακάριος όποιος δεν σκανδαλίζεται στη ζωή. Υπάρχει μια λύση και η λύση είναι το αγιαστήριον του Θεού. Λέει ο ψαλμωδός, όλα αυτά είσαι προβληματικά για μένα. Έως σου. Υπάρχει ένα όριο στο οποίο όταν φτάσει ο άνθρωπος και από εκεί και πέρα μπει στο αγιαστήριον του Θεού, εκεί του έρχονται απότομα και φνηδίως οι εξηγήσεις και οι λύσεις για το μυστήριο της ζωής. Εωσού εισήλθα εις το αγιαστήριον του Θεού. Σαν μπήκα στο αγιαστήριο του Θεού, τότε κατάλαβα. Που σημαίνει ότι οι γνώσεις δεν είναι θέμα μελέτης, δεν είναι θέμα βιβλίων, δεν είναι θέμα επιστήμης. Οι γνώσεις είναι θέμα αποκαλύψεως. Και η αποκάλυψη προϋποθέτει καρδιά συντονισμένη στο θέλημα του Θεού.
Το αγιαστήριο του Θεού ήταν ο ναός. Σαν μπήκα στη λατρεία του Θεού στο ναό. Και για μας σήμερα είναι η ένωσή μας με το Θεό εν το προσώπο του Χριστού. Είμεθα στο αγιαστήριο του Θεού. Είμεθα στο αγιαστήριο του Θεού κάθε φορά που επικοινωνούμε με το Θεό εν Χριστώ. Κάθε φορά που μελετάμε τη Γραφή. Κάθε φορά που είμεθα στην προσευχή. Κάθε φορά που είμεθα χωρισμένη για το Θεό. Σε αυτή την ένωση και επικοινωνία με το Θεό έρχεται φως μέσα σου. Και η γνώση η οποία στεφανώνει όλα τα παιδιά του Θεού. Όλους εκείνους οι οποίοι ήρθαν στο αγιαστήριο του Θεού. Η γνώση αυτή δεν είναι απόκτημα δικό τους. Δεν είναι δική τους η γνώση. Είναι μια αποκάλυψη την οποία έχει δώσει ο Θεός. Και γίνεσαι εσύ σοφότερος των γερόντων γύρω σου. Οι εντολές σου με συνέπησαν, έλεγε ο Δαβίδ. Οι εντολές σου με συνέπησαν, με νουθέπησαν. Σε διδάσκει ο Θεός τα ενδόμηχα της καρδιάς. Σου αποκαλύπτει και σου φανερώνει τα μυστήρια τριγύρω. Στο αγιαστήριο λοιπόν του Θεού καταλαβαίνεις το ένιγμα της φύσης, αυτήν που δεν μπορείς να την ερμηνεύσεις κατά άλλων τρόπων. Συλλαμβάνεις ότι είναι δημιούργημα του Θεού και βλέπεις τα δάχτυλα του Θεού παντού και στην αρμονία και στα μεγάλα, τις μεγάλες καταστροφικές ενέργειες που κάνει ο Θεός για τη διαπαιδαγώγηση των ανθρώπων, της ηθικής ελευθερίας, για να διαπαιδαγωγήσει τον άνθρωπο. Σεισμοί, πλημμύρες, βροχές φοβερές, καύσωνας, σαν γι' αυτόν που τραβήξαμε τώρα, άνεμοι σφοδροί, ο Θεός εργάζεται ποικιλοτρόπως. Τότε λέει, ενόησα, μπήκα στο πνεύμα, μπήκα και κατάλαβα τι κάνει ο Θεός και τι είναι η δημιουργία. Κατάλαβε ακόμα το γιατί οι αντιθέσεις μέσα στη ζωή. Γιατί ένας ευτυχεί και άλλος δυστυχεί. Και λέει, εσύ λέει τους προετοιμάζεις Θεέ για τη μεγάλη κρίση. Έρχεται ξαφνικά η κρίση επάνω στους ασεβείς. Ο Θεός ανέχεται, ο Θεός περιμένει. Μήπως ο ασεβής επιστραφεί. Άλλος σαν το όνειρο του εξεγειρωμένου που σηκώνεται το πρωί και το όνειρό του χάνεται, έτσι και αυτή όταν ο Θεός εγερθεί αφανίζεται η εικόνα αυτών. Και ο άνθρωπος ο ψαλμωδός διδάχτηκε σαν μπήκε στο αγιαστήριο του Θεού. Που σημαίνει με άλλα λόγια όλα αυτά που είπαμε. Δεν μπορείς να ξέρεις τίποτα από τον κόσμο έως ότου συνδεθείς με τον Θεό και επιστραφείς και τον δεχθείς εν Χριστώ. Έξω από τον Χριστό θα πλανάσαι. Θα δίνεις ερμηνείες διάφορες, να γιατί υπάρχουν φιλοσοφίες πολλές, γιατί οι άνθρωποι κοιτάξανε την φύση, τη δημιουργία, τον κόσμο και έδωσαν ποικίλες εξηγήσεις, διότι είναι έξω από το φως. Είναι έξω από το αγιαστήριο του Θεού. Να γιατί υπάρχει ποικιλία ερμηνιών, ποικιλία εξηγήσεων και για τη φύση και για τη ζωή και για τον άνθρωπο και για το Θεό. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να πληροφορηθεί και να μάθει έξω από το Θεό. Πριν πιστέψω ήμουν γεμάτος ερωτηματικά. Εδώ ερωτηματικό, εκεί ερωτηματικό. Αγώνα, αγωνία σκέψεως, αγώνα να βρεις, αγώνα να λύσεις. Και τι να λύσεις, δεν έλυνες τίποτε, γύριζες τα ίδια. Τον Θεό πού να τον κατανοήσω. Ήθελα να φτάσω προς τον Θεό, αλλά πώς. Με τη διάνοια, όχι. Σαν ήρθα στο Χριστό, όλα ελήθησαν. Ήρθε ένα φως από πάνω μέσα στην ψυχή. Κατενόησα όλα τα πράγματα. Και τι είναι ο Θεός. Μπορούσα να μην ή το δυνατό να το πω όπως ένας χωρικός απ' έξω. Μπορεί να μην μπορεί να σου εξηγήσει τι είναι Θεός, αλλά τον ξέρει. Τον έχει μέσα του. Τον κατέχει το Θεό. Μπορεί να μην δώσει, μπορεί να δώσει μεγάλες εξηγήσεις για τη δημιουργία, ξέρει όμως ότι είναι δημιουργία του Θεού και βλέπει το δάκτυλο του Θεού παντού και στα δημιουργικά του έργα και στις καταστροφικές του ενέργειες. Την ζωή δεν τον σκανδαλίζει πλέον. Έχει ερμηνεία του φαινομένου της ζωής μέσα του. Μάθαμε γιατί οι αντιθέσεις στη ζωή. Ότι υπάρχει ανομία, αποστασία από το Θεό. Ο Θεός κάνει το παιδαγωγικό του έργο μέσα στον κόσμο. Δεν μας προβληματίζει πλέον η ζωή. Τα κατέχουμε. Ώστε λοιπόν την ζωή θα τη μάθεις και τον κόσμο αν έρθεις στο Χριστό. Έξω από το Χριστό, από το αγιαστήριο του Θεού, πλανάσαι και περιπλανάσαι. Γυρίζεις
και στριφογυρίζεις χωρίς να βρεις διέξοδο και χωρίς να βρεις λύση. Πόσο ευτυχής είμαι τα ότι είμαι τα εν Χριστώ. Και εν Χριστώ πλέον δεν πρέπει να θέτουμε ερωτηματικά, αλλά μέσα πρέπει να μας παρακολουθεί μια βαθιά πεποίθηση για την αγαθότητα, για την πιστότητα, για την ευθύτητα του Θεού και την αγάπη Του για τον άνθρωπο. Πρέπει να μας κατέχει πεποίθηση. Έρχονται στη ζωή αντιθέσεις. Μερικοί διαβάζουν τη Γραφή επί παραδείγματι. Μωρ, τι είναι αυτό το βιβλίο σου, λέει. Γιατί τόσες σφαγές στην Παλαιά Διαθήκη και διατάσσει ο Θεός όλους τους λαούς της Χανάν να τους φάξουν. Τόσο αίμα. Ούτε παιδιά να αφήσουν, ούτε ζώα να αφήσουν. Μα φταίγανε και τα παιδιά, φταίγανε και τα ζώα. Τι φταίγανε τα παιδιά στην εποχή του Ηρώδη να τα σφάξει ο Ηρώδης. Τι είναι αυτά τα πράγματα, σου λέει ο άλλος. Δεν μπορώ να τα κατανοήσω. Αν δεχθείς τον Χριστό, όλα θα λυθούν. Θα έχεις λύσεις. Δεν σε προβληματίζει ούτε πια η Γραφή. Ξέρεις ότι ο Θεός έπρεπε να κάνει κρίση στη Χανάν για εκείνους τους λαούς. Είσαστε τόσο παραδομένοι στη δαιμονολατρία και στην αμαρτία και την ακολασία που κάθε επαφή του λαού Ισραήλ με αυτούς θα ήταν ζημιά για τον λαό. Φάνηκε η σκληρότηση του Ηρώδη από την άλλη μεριά. Σαν ανταπόδοση, σαν απάντηση στην αποστασία του Ισραήλ, αλλά και σαν κρίση που θα έπεφτε απάνω στον τύρανο εκείνο. Και ούτω καθεξής. Τη λύση την έχεις άμεσα από το Λόγο του Θεού. Στο αγιαστήριον του Θεού για να κατανοήσεις. Να ψάλλουμε έναν ύμνο, παρακαλώ, για να συνεχίσουμε. Τον ύμνο 85. Να ψάλλουμε μια στροφή, δύο στροφές και την υποδόμηση.

Πατέρα μας, ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Όλα τα έχεις κάνει εσύ υπέροχα, αλλά τα αποκαλύπτεις στον πιστό των ειδικών σου, σαν ευρίσκεται στο αγιαστήριον σε επικοινωνία μαζί σου, πλήρη και σαφή συνεννόηση μαζί σου. Το απόρριτον του Κυρίου μετά των φοβουμένων αυτών μας λες. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί μας δέχτηκες εν Χριστώ και τράβηξες το πέπλο να δούμε και να γνωρίσουμε τα μυστήρια της σοφίας σου και της αγάπης σου μέσα στη ζωή. Μείνε μαζί μας, δώσ' μας μερίδα τροφής και δοξάστηκε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αμήν. Εκεί λοιπόν στο αγιαστήριο, καθώς μπήκε, ο ψαλμωδός ανακάλυψε και άλλα πράγματα. Όχι μονάχα του λύθηκε το μυστήριο, το ένιγμα της ζωής τριγύρω και γενικότερα και ευρύτερα, ας πούμε, και της δημιουργίας και του ανθρώπου, αλλά έμαθε και ένα άλλο πράγμα. Έμαθε ότι ο Θεός είναι κοντά του. Εγώ πάντοτε είμαι μετά σου. Μα πώς το είχε ξεχάσει? Πώς του διέφυγε αυτό? Πώς ο διάβολος του το κλείσε από τα μάτια και του το βλέπει? Συμπορεύεται μαζί μας. Και αυτό είναι μια μεγάλη θαυμαστή αλήθεια, χορταστική και που γεμίζει τον άνθρωπο και την οποία αποκαλύπτει ο Θεός στον άνθρωπο το δικό του που βρίσκεται στο αγιαστήριο. Γιατί οι αμφιβολίες μας οι πολλές είναι μαζί μου ο Θεός? Μήπως με εγκατέλειψε ο Θεός? Μήπως όταν δεινά με βρίσκουν ο Θεός απομακρύνθηκε? Καημένε, ψάξε. Ψάξε να δεις που βρίσκεσαι. Δεν αλλοιώθηκε το χέρι του Θεού, ούτε ο Θεός αλλοιώθηκε στις προθέσεις του και στα σχέδιά του για σένα. Αλλά εσύ είσαι στο αγιαστήριο. Μπας και μετακινήθηκες. Μπας και είσαι έξω, τον αποδάρι έξω και τον αποδάρι μέσα. Τότε αρχίζουν οι γρίφοι μέσα στη ζωή, τα ενίγματα, τα ακατανόητα. Ενώ η καρδιά που βρίσκεται συντονισμένη με το θέλημα του Θεού αναπαύεται, έχει ειρήνη μέσα της. Ησυχάζει στο γεγονός, στη βεβαιότητα της πιστότητας του Θεού, της αγαθότητας του Θεού, της αγάπης του. Δεν θα με εγκαταλείψει, το ξεύρω. Είναι μια προσωπική εμπειρία, δεν σου φεύγει, αλλά αν είσαι στο αγιαστήριο. Εάν δεν είσαι λοιπόν στο αγιαστήριο του Θεού, όταν εισήλθα λέει στο αγιαστήριο, τότε πάμε. Και τι έμαθε? Πρώτα απ' όλα ότι ο Θεός τον έχει πιάσει από το δεξί του χέρι. Τι όμορφο πράγμα. Το πιστεύεις αυτό? Ότι ο Θεός σε κρατάει από το δεξί σου χέρι? Με έπιασε λέει από το δεξί μου το χέρι. Όπως παίρνει κανείς ένα παιδάκι, το πιάνει από το δεξί χέρι και το οδηγεί. Έτσι μας έχει πιάσει ο Θεός. Και πότε σε έπιασε? Συνήθως σκεπόμεθα ότι μας πιάνει όταν έλθουμε στο Χριστό. Α, όμως η ιστορία είναι πολύ παλαιότερη μου φαίνεται. Θα πρέπει κανείς να γυρίσει στη ζωή του και να ψάξει στη ζωή του και να παρακολουθήσει από εκεί που άρχισε να παίρνει συνείδηση της υπαρξεώς του και της ζωής τριγύρω. Με το φως που έχεις τώρα, φωτίζοντας το παρελθόν, μπορεί να φωτίσεις κάποιες γωνιές και κάποια σημεία τη ζωή σου και της πορείας σου που σου φαινόντουσαν τότε ανεξήγητα και να καταλάβεις ότι υπήρχε ένα σχέδιο Θεού που σε οδηγούσε. Γιατί επί παραδείγματι η οικογένεια μετακινήθηκε από εκεί και ήρθε εδώ να εγκατασταθεί. Ίσως γιατί εδώ πέρα σε έφερε πιο κοντά στα πράγματα τα δικά του. Κατά κάποιο τρόπο να βρεις μια εκκλησία, ένα φυλάδιο να σε προσεγγίσει. Φεύγεις από το χωριό, έρχεσαι στην πόλη, με άλλους σκοπούς εσύ. Εσύ έρχεσαι για να πλουτίσεις, να βγάλεις χρήματα. Ακεί είναι το μυαλό σου. Ο Θεός έχει τα δικά του σχέδια. Ο Θεός σε κρατάει από το δεξί χέρι. Σου λέει, εδώ θα σε οδηγήσω εγώ. Βέβαια, αν τελικά αργηθείς, δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Θεός. Αν η ελευθερία σου επαναστατεί, δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Θεός. Αλλά ο Θεός σε κρατάει. Να εκεί που σε έσωσε από ένα κίνδυνο. Και ο κίνδυνος μπορούσε να μιλήσει στην καρδιά σου και σε ξύπνησε για λίγο. Να εκεί κάτι άλλο που συνέβη, περιστατικά τα οποία τα αποδώσαμε στην τύχη και τα θεωρούσαμε τυχαία. Τώρα, αφού μπει στο αγιαστήριο του Θεού, με το φως που παίρνεις, φωτίζοντας το παρελθόν, ανακαλύπτεις. Και εκεί ήταν ο Θεός. Και εκεί ήταν ο Θεός. Και τούτο που γίνηκε στη ζωή μου, και εδώ που πήγα, και εδώ που με εμπόδισε να πάρω τούτο το δρόμο και μου άνοιξε κάποιο άλλο δρόμο, μόνο ο Θεός το έκανε. Ο Θεός με οδήγησε γιατί ήθελε να με φέρει στην αλήθεια.
με έχει πιάσει από το δεξί μου χέρι. Ανακαλύπτεις ότι όλη η ζωή σου είναι στα χέρια του Θεού και δεν το γνώριζες. Και δυσάρεστα γεγονότα που ήρθαν και ευχάριστα που ήρθαν, όλα δουλέψανε. Δουλέψανε για τη δική σου σωτηρία και για τη δική σου αιωνιότητα της χαράς. Την αιωνιότητα της χαράς. Ο Θεός λοιπόν μας έπιασε από το δεξί χέρι. Και σαν έρθεις μέσα στο Χριστό, τότε ανακαλύπτεις πραγματικά ότι σε κρατάει. Θεέ μου, πώς με έφερες. Τι ήταν αυτό να γνωρίσω εγώ. Σκέπτομαι στην τάξη μου στο γυμνάσιο, είμαστε τόσα παιδιά. Γεμίζαμε μια τάξη ολόκληρη. Γιατί εγώ μόνος από όλη εκείνη την τάξη να φτάσω στην αλήθεια. Και υπήρχαν πολλοί άλλοι, είσατε καλύτεροι από μένα. Χωρίς τα γράμματα να ήμουν καλός, ήμουν από τους πρώτους. Αλλά ήμουν ο επαναστάτης του σχολείου. Ο επαναστάτης της τάξης. Πού γινότανε απεργία, πού γινότανε αναστάτωσης, πού γινότανε αντίδρασης κατά των δασκάλων και δεν ήμουν μέσα. Πού γινότανε ντόρος με στην τάξη και δεν ήμουν μέσα. Ήμουν ο μαστροφασαρίας με στην τάξη. Ατίθασος. Και όμως σε μένα απεκαλύφθη. Και αναρωτιέμαι καμιά φορά και λέω, κάποια φορά οι μαθητέ μου του γυμνασίου, μεγάλοι τώρα, πάνε 4-5 χρόνια, 6, σκέφτηκε κάποιος με πρωτοβουλία του να καλέσει όλους όσοι υπάρχουν από εκείνη την τάξη σε μια συναισθίαση να καθίσουμε να φάμε μαζί, να θυμηθούμε τα παλιά. Με καλέσανε και εμένα. Και πήγα. Και τι έκπληξη. Ήμουν ο μόνος που ήξερα την αλήθεια. Άλλοι δικηγόροι, άλλοι γιατροί, άλλοι έμποροι, άλλοι τέτοιοι, άλλοι τέτοιοι. Άλλοι είχαν πλουτίσει, άλλοι δυστυχήσει, άλλοι. Και εγώ τους μίλησα για την αλήθεια. Και μερικοί μαζεύτηκαν τριγύρω και μ' ακούγαν, άλλοι είχαν αντιρρήσεις. Και λέω, για κοίταξε, μέσα σε τόσο κόσμο, τι συνέβη ώστε εγώ να μάθω την αλήθεια. Ο Θεός οδήγησε την ψυχή μου. Και λέω, ανακαλύπτεις ότι ο Θεός είναι στη ζωή σου. Και δεν είναι στη ζωή σου απλώς για να σου κρατάει το χέρι, σε κράτησε και να σε αφήσει. Λέει, με πιάσες από το δεξί μου χέρι και θέλεις, δια τη συμβουλή σου θέλεις με οδηγήσει. Κάθε μέρα σε οδηγεί με τη συμβουλή του. Εγίνηκα συνετότερος των γερόντων για τον εντολόν σου. Ένα από τα ονόματα, τα χαρακτηριστικά που έχει ο Κύριος εκεί στον Ισαΐα είναι σύμβουλος. Το όνομά του είναι σύμβουλος. Θα ονομαστεί σύμβουλος. Και θα ακούσω πίσω σου φωνή, λέει εκεί στον Ισαΐα. Τι όμορφο το κομμάτι αυτό πάλι. Είναι στο κεφάλαιο το λάμδα, μου φαίνεται. Κοιτάξτε τι όμορφα μιλάει εκεί. Τι λέει εκεί. Είναι στο κεφάλαιο το λάμδα κάπου. Είναι στο λάμδα 20, ναι. Στο λάμδα 20 λέει, κι αν ο Κύριος σας δίδει άρτον θλίψεως και είδωρ στενοχωρίας, οι διδάσκαλοι σου όμως δεν θέλουσι αφαιρεθεί πλέον, αλλά οι οφθαλμοί σου θα βλέπουν τους διδασκάλους σου και τα ότα σου θέλουσι ακούει λόγον οπισθέν σου, λέγοντα, αυτή είναι η οδός, περιπατείτε εν αυτή, όταν στρέφεστε επί τα δεξιά και όταν στρέφεστε επί τα αριστερά. Ακούς φωνή που θα σου λέει, αυτή είναι η οδός, περιπατείτε εν αυτή και θα αποστραφείς με μιασμένα το επικάλυμα των αργυρών γλυπτών σου κλπ. Θέλω να πω, η συμβουλή του Θεού σε πήρε για να φτάσεις και είναι αυτό που ο Απόστολος Παύλος έλεγε και έλεγε, τρέχω για να καταλάβω εφώ και κατελήμφθη, για το οποίο και με κατέλαβε ο Χριστός. Ο Χριστός με έπιασε για να φτάσω να καταλάβω. Με έπιασε από το χέρι για να φτάσω εκεί πάνω. Και σε όλο τον δρόμο δεν θα με αφήσει. Δεν θα με εγκαταλείψει. Στις νύχτες, στις σκοτεινές, στις αβεβαιότητες, της αμηχανίας. Άκουγα φωνή πίσω μου, έλεγε κάποιος. Ένα χέρι μου στήριζε το χέρι μου και μια φωνή μου έλεγε στα αυτιά, να ο δρόμος, περπάτα. Πόσες φορές μέσα σε αμηχανίες της ζωής και μέσα σε αμφιβολίες δεν παίρνουμε συμβουλή από το Θεό. Έρχεται εκείνη η γλυκιά φωνή του Πνεύματος να σου θυμίσει,
να σου πει, να σου θυμίσει το Θεό, την αγάπη του Θεού, την καλοσύνη του Θεού, να σε συμβουλεύσει τον δρόμο που πρέπει να πάρεις. Είναι ο μεγάλος σύμβουλος, ο βοηθός μας, είναι μες στη ζωή μας κάθε μέρα. Κάθε μέρα μαζί μας. Δεν ήρθε μονάχα από τον ουρανό να πεθάνει στο σταυρό για να σε σώσει. Δεν έχεις μόνο το αίμα του για να σε σώσει. Είναι και κάθε μέρα στη ζωή σου. Δεν είπε τότε στους μαθητάς όταν αναστήθηκε, ιδού είμαι με θυμόν, πάσα στα σημέρας, μέχρι συντελείας του αιώνα. Κάθε μέρα είναι μαζί μας. Ο Χριστός κάθε μέρα είναι μαζί μας. Περπατάει μαζί μας. Είναι στο πνεύμα μας και στη σκέψη μας μέσα να μας οδηγεί. Και πόσες φορές μας φυλάτει. Και από κινδύνους. Και από παράτολμες ενέργειες που πάμε να κάνουμε εμείς. Και από στραβοπατήματα που κάνουμε. Ο Κύριος μας οδηγεί. Μας συμβουλεύει. Και με τα ταύτα. Α, υπάρχει και με τα ταύτα. Για πολλούς ανθρώπους δεν υπάρχει με τα ταύτα. Για μας υπάρχει με τα ταύτα. Με τα ταύτα. Α, με τα ταύτα. Θα με παραλάβεις εν δόξη. Τι όμορφο πράγμα. Για κοίταξε πως ελύθηκε το μυστήριο της ζωής. Με έπιασες από το δεξί μου χέρι. Με οδηγείς και με συμβουλεύεις και με οδηγείς με τη συμβουλή σου. Και με τα ταύτα. Σαν τελειώσει ο δρόμος που εσύ έχεις ορίσει. Είτε είναι βραχής, είτε είναι μακρύς. Είτε είναι μεγάλος, είτε μικρός. Ανάλογα κατά τη δική του σοφία. Κατά το δικό του σχέδιο. Εκείνος ξέρει. Αλλά μήπως αν θα ζήσεις δηλαδή 10 χρόνια ακόμα, 15 χρόνια ακόμα, τι βγήκε. Τι έβγαλες μέχρι τώρα για να βγάλεις και πιο πέρα. Και τι κατάλαβες μέχρι τώρα και απείλαψες για να απολαύσεις αν θα ζήσεις άλλα 10 χρόνια, 15 και 20 ακόμα. Αστεία πράγματα. Εκείνο που έχει μεγάλη σημασία και πρέπει να υπολογίζει κανείς είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Το αποθανήν κέρδος. Εκεί είναι πολλό μάλλον κρίσον. Μπορεί να φοβάμαι το θάνατο να μην τον θέλω, γιατί είναι αρνητικό στοιχείο της ζωής, αλλά μέσα μου ξεύρω πέραν του θανάτου. Στο τέλος, ο θάνατος είναι ένα όχημα που θα με φέρει σε εκείνο το οποίο είναι πολλό μάλλον καλύτερο. Ας πιάσουμε να υποσημειώσουμε, να υπογραμμίσουμε την έκφραση αυτή, τη φράση αυτή. Ας τη βάλουμε στην καρδιά μας. Ας μην σταματάμε στο γεγονός της ζωής και του θανάτου που έχουμε μπροστά. Υποσημείωσε το πολλό μάλλον καλύτερον. Θα βρεθώ στο πολλό μάλλον καλύτερον. Δόξα τω Θεώ. Και μετά ταύτα θα με παραλάβεις εν δόξη. Το σκέφτεσαι αυτό? Αυτό το απολαμβάνεις εφόσον είσαι στο αγιαστήριο. Εφόσον είσαι μέσα στο Χριστό. Εφόσον επικοινωνείς με το Θεό για του Ιησού Χριστού. Εφόσον μελετάς τη Γραφή. Εφόσον προσεύχεσαι. Εφόσον ζεις επικοινωνία με το Θεό, έχεις όλες αυτές τις αποκαλύψεις. Και δεν έχεις ούτε το άγχος, ούτε την ταραχή του κόσμου, την ανησυχία του κόσμου. Τι θα γίνει, θα κάνουμε, θα πεθάνουμε, θα φτιάξουμε. Θα πεθάνουμε. Κάποτε θα πεθάνουμε. Αλλά πάμε σε εκεί που είναι πολύ μάλλον καλύτερο. Ξέρουμε ότι μας έχει πιάσει από το χέρι το δεξί. Ξέρουμε ότι δεν μας αφήνει. Ξέρουμε ότι μας οδηγεί με τη συμβουλή του μέχρι τέλους και με τα ταύτα. Θέλεις με παραλάβει εν δόξη. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Όμορφο πράγμα. Στο αγιαστήριο του Θεού μέσα. Να ψάλουμε έναν ύμνο ακόμα, παρακαλώ. Πόσον μέγαν εν σύ φίλων έχομεν ο Ιησού. Είναι αριθμός 134. Πόσον μέγαν εν σύ φίλων έχομεν ποια χάριστε αγάπη εν το βίο σου ποιαν της ψυχής

σας μάστας πολύ. Ναι, Κύριε, προσέ, ιδού φέρομεν προσέ, πολύ σε ευχαριστούμεν, γιατί σε κάθε μέρα στη ζωή μας μας έπιασες από το χέρι το δεξί, με τη σύμβουλή σου μας οδηγείς και με τα ταύτα θα μας παραλάβεις εν δόξη. Πόσο σε ευχαριστούμεν για την πολύτιμη συμβουλή σου, για την πολύτιμη αγάπη σου που μας παρακολουθεί κάθε μέρα. Είμαι θα δική σου και είσαι δικός μας. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε και σε μεγαλύνουμε. Έφρανέ μας με την παρουσία σου και με το πρόσωπό σου και μείνε μαζί μας και δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα σου, στο όνομά σου. Αμήν. Και εκεί στο αγιαστήριο ανακαλύπτεις τελικά τη μοναδικότητα και αποκλειστικότητα του Θεού. Λέει, σαν μπήκε στο αγιαστήριο, σαν ανακάλυψε όλα αυτά, έβγαλε μια αυθόρμητη φωνή και είπε, τι να άλλον έχω εν το ουρανό και επί της γης δεν θέλω άλλον παρά σε. Κοιτώνησε η σάρξ μου και η καρδιά μου, αλλά ο Θεός είναι η δύναμη της καρδίας μου και η μερίς μου εις τον αιώνα. Ιδού μερικοί απομακρύνονται από το Θεό και θα πολεστούν, αλλά δι' εμέ το να προσκολώμαι στο Θεό είναι το αγαθόν μου. Έθισα την ελπίδα μου επί Κύριον των Θεών για να κηρύττω πάντα τα έργα αυτού, τα έργα σου. Η μοναδικότητα και αποκλειστικότητα του Θεού. Αυτή την ανακαλύπτεις ολίγον κατ' ολίγον στη ζωή σου. Όπως έλεγε κάποια γυναικούλα, όταν λέει πριν γνώρισα τον Χριστό ήμουνα εγώ, το εγώ μου. Κυριαρχούσε παντού το εγώ μου. Σαν γνώρισα λέει τον Χριστό ήμουνα εγώ και ο Χριστός. Από κοντά. Καθώς προχώρησε η ζωή όμως ήμουνα ο Χριστός και εγώ. Μπήκε μπροστά ο Χριστός, πίσω εγώ. Και καθώς προχώρησε ακόμα η ζωή έμεινε μονάχα ο Χριστός. Και εκείνο σκοπός να φτάσουμε. Ξεκινάς και το θησαυρό αυτόν δεν τον ξέρεις ακόμα. Αλλά καθώς μένεις στο αγιαστήριο και είσαι σε στενή κοινωνία με το Θεό, ανακαλύπτεις ότι τίποτα, τίποτα δεν μπορεί να μεσολαβήσει και δεν μπορεί να μπει στη μέση. Τίποτα δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να σκιάσει, να μαυρώσει τη λάμψη αυτού του θησαυρού, τον Χριστό. Τον θέλεις ολόκληρον, τον θέλεις γεμάτον, τον θέλεις μοναδικά και αποκλειστικά. Ούτε το εγώ σου να είναι μέσα, ούτε ο κόσμος να είναι μέσα, ούτε οι άλλοι να μπαίνουν μέσα, να είναι ο Χριστός και μόνον ο Χριστός. Ξασμένο το όνομα του Θεού. Και όταν φτάσεις εκεί, φτάνεις πλέον στο σκοπό για τον οποίο ο Θεός σε κάλεσε και σε έφερε. Αυτή η μοναδικότητα και αποκλειστικότητα του Θεού διακηρύχθηκε. Πρώτα απ' όλα πάνω στο Σινά. Μέσα στα σκοτάδια, στις αστραπές και στις βροντές, μέσα στον ήχο της σάλπιγγας, ακούστηκε. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου. Μη πείσεις είδωλον άλλο. Κανένα μες στη ζωή. Είτε ο εαυτός σου είναι είδωλον, είτε άλλα πράγματα, είτε τα χρήματα, είτε... Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου. Μη πείσεις είδωλον. Όσα είναι απάνω στον ουρανό, όσα είναι κάτω στη γη, όσα είναι υποκάτω της γης, τίποτε. Εγώ, Κύριος ο Θεός σου. Κάποιος έλεγε, ο εγωισμός του Θεού είναι η ευτυχία του κόσμου. Το να θέτει ο Θεός τον εαυτόν του, αυτή είναι η ευτυχία του κόσμου. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι το υπέρτατον αγαθόν. Και με το να σου δίνει τον εαυτόν του, σου δίνει το υπέρτατον αγαθόν. Είναι η τελειότης. Και αν βρίσκεσαι στον Θεό, είσαι στην τελειότητα. Συνεπώς η απόλυτη ευτυχία είναι να είναι ο Θεός παντού. Θεός εδώ, Θεός εκεί, Θεός εκεί, παντού ο Θεός. Διακηρύχθηκε το απόλυτο και το αποκλειστικό του Θεού από το όρος Σινά. Το διακήρυξε κατόπιν, το έψαλε μάλλον ο Μωυσής. Σε αυτόν τον ωραίο του ψαλμό, τον οποίον έχει εκεί στο Δευτερονόμιο, στο κεφάλαιο το κάπα Δευτερονόμιο. Α, είναι στο Δευτερονόμιο. Το κεφάλαιο, με συγχωρείτε, να το βρούμε. Στο Δευτερονόμιο Μωυσής, στο Λάμδα Β.
Λάμπε, πίτα. Τι λέει εδώ? Πρόσεχε, ουρανέ, και θέλω να λύσει. Και σ' ακούει η γη τους λόγους του στόματός μου. Η διδασκαλία μου θέλει σταλάξει ως βροχή. Ο λόγος μου θέλει καταβεί ως υδρόσος. Ως υψεκάς επί την χλώη. Και ως όμβρος η βροχή επί των χόρτων. Διότι θέλω εξυμνήσει το όνομα του Κυρίου. Απόδοτε μεγαλοσύνη στον Θεόν ημών. Αυτός είναι ο βράχος. Τα έργα αυτού είναι τέλεια. Διότι πάσε όλοι αυτού είναι κρίσης. Θεός πιστός και δεν υπάρχει αδικία εν αυτό. Δίκαιος και ευθύς είναι αυτός. Και διακηρύττει εκεί και ψάλλει εκεί. Τη μοναδικότητα, την αποκλειστικότητα του Κυρίου. Και δίνει μαρτυρία στον Γεσουρούν, τον Ισραήλ. Ο οποίος είχε αποστατήσει. Γεσουρούν, του λέει. Ισραήλ. Είναι ένα όνομα του Ισραήλ. Γεσουρούν. Δεν εστάθηκες όπως έπρεπε σε αυτόν τον Θεόν σου, το μοναδικό Θεό. Ακόμα αυτή η αποκλειστικότητα και μοναδικότητα του Θεού κατέκλυσε τα αυτιά του έκπληκτου προφήτη του Ισαΐα, σαν εμπήκε μέσα στο ναό και είδε ξαφνικά τον Κύριο να κάθεται επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, και τα σεραφείμ έψαλαν και απήγγυλαν και έλεγαν εξήγγυλαν το ένα στο άλλο: Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων. Πάσα η γη πλήρης της δόξης αυτού. Διακηρύχτηκε, λέω, στο Σινά, πόψαλε ο Μωυσής, τάκουσε ο Ισαΐας στο ναό εκεί, το επεζήτησαν οι προφήτες. Το έζησε ένας μόνο, στην έκτασή του και την πληρότητά του, ο Κυριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Ο Κύριος το έζησε. Όταν έλεγε ήλθα για να κάνω, ο Θεέ, το θέλημά σου. Με άλλα λόγια, σκοπός της ζωής μου δεν είναι άλλες επιδιώξεις. Εμείς έχουμε άλλη να φάμε, άλλη να αποκτήσουμε πλούτη, άλλη να παντρευτούμε, άλλη να... Σκοπός της ζωής μου, το θέλημά σου. Ήλθον, ο Θεέ, για να κάνω το θέλημά σου. Και ο νόμος σου είναι εντομέσο, όχι στην περιφέρεια, όχι απ' έξω, εντομέσο της καρδίας μου. Αυτός το έζησε. Όταν πήγανε στην Σαμάρια εκεί οι μαθητές και τον είδαν να μιλάει με τη Σαμαρίτισσα και του είπανε: φέραμε φαγητό να φας. Δεν πεινάς, εγώ έχω, λέει, το φαγητό μου. Έχω φαγητό να φάγω. Να κάνω το θέλημα του Πέμψαντός μου. Αυτό ήταν και το φαγητό του, αυτό ήταν και το νερό του, αυτό ήταν η ζωή του, αυτό ήταν η αναπνοή του η καθημερινή. Είχε γνωρίσει και είχε μάθει την αποκλειστικότητα και τη μοναδικότητα του Θεού. Μόνος ο Θεός μες στη ζωή. Αποκλειστικά ο Θεός στη ζωή. Και είναι εκείνο το οποίο οι Απόστολοι το βάλαν ιδανικό τους και χαρά τους να το επιδιώξουν. Λέει ο Απόστολος Παύλος μέσα στη φυλακή: να γνωρίσω Αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως Αυτού και την κοινωνία των παθημάτων Αυτού, για να ευρεθώ εν αυτό μία έχων δικαιοσύνη, την ειδική μου, αλλά την δια του νόμου, αλλά την δια πίστεως Ιησού Χριστού. Τι ζητάς, Παύλε, στο τέρμα της ζωής, μέσα στη φυλακή? Ποια είναι η υπόθεση σου? Ποια είναι η λαχτάρα σου και επιζητείς? Τον Θεόν, αποκαλυπτόμενον εν το Χριστό. Και ο Ιωάννης λέει: και ήμεθα εν το αληθινό Θεό, εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό, μέντες. Μας ήρθε ο Κύριος, ο Υιός αυτού, και μας έδωσε διάνοια να γνωρίσουμε τον αληθινόν Θεό. Και ήμεθα εν το αληθινό Θεό, εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό, μέντες. Όσο μένουμε εν το Χριστό. Στο αγιαστήριο λοιπόν όταν είσαι, έχεις αυτήν την αποκλειστικότητα και μοναδικότητα του Θεού και την ξεχωρίζεις και το θεωρείς κυρίαρχη σου πλέον, επιδίωξη στη ζωή σου. Και αυτό είναι η μεγάλη ευτυχία. Αυτή είναι η μεγάλη ζωή την οποία έρχεσαι να κάνεις. Η dolce vita. Η γλυκιά ζωή πραγματικά. Αυτή είναι η γλυκιά ζωή. Και μέσα στις δυσκολίες της ζωής είναι αυτόν τον οποίον ζητείς. Όταν ανάγκες έρθουν και σε σφίξουν από όλες τις μεριές, η μοναδικότητα και αποκλειστικότητα του Θεού γίνεται αυθεντική, επιτακτική μέσα σου. Λες: μόνο στο Θεό, πού να ελπίσω, σε τι άλλο να ελπίσω, μόνο στο Θεό.
Και σαν εκείνο τον βασιλιά, τον Εζεκία, τον πιστό, σε ένα ξέσπασμα της ψυχής, αρπάξεις την δυσκολία και θα την φέρεις μπροστά στον Κύριο και θα πεις ειδού, Κύριε, συ μόνος. Θυμηθείτε τον Εζεκία, όταν του στείλανε την επιστολή, την απειλητική, ο Ασσύριος βασιλιάς, για να παραδοθεί μαζί με το λαό του, πήρε το γράμμα και το ξετύλιξε μπροστά στον Κύριο και γονάτισε και είπε, «Συ Κύριε, μόνον εσύ, τίποτε άλλο». Μοναδικό της και αποκλειστικό της του Θεού. Και η απάντηση ήρθε. Ο Θεός τιμά εκείνους που του εμπιστεύονται. Και αν μένεις μέσα σε αυτό το αγιαστήριο του Θεού, μάθε ότι από τον κόσμο τούτον είσαι στο προάβλιο μιας ένδοξης αιωνιότητας. Έτσι μένοντας στο αγιαστήριο του Θεού, θα φτάσεις μια μέρα να έχεις να ζήσεις αυτό το οποίο λέει εδώ στην Αποκάλυψη στο ΚΒ κεφάλαιο. Και μία έδειξε καθαρών ποταμών ύδατος ζωής, λαμπρών και ως κρύσταλλων ποτάμι ζωής. Ζωή, ποτάμι, όχι λίγο-λίγο, ποτάμι. Εξερχόμενον εκ του θρόνου του Θεού και του Αρνίου. Εν το μέσο της πλατείας αυτής και του ποταμού εντεύθεν και εντεύθεν το δέντρον της ζωής. Άλλη παράσταση της ζωής. Δέντρον, εκεί ποτάμι, εδώ δέντρον. Φέρον καρπούς 12. Και ουδέν ανάθεμα θέλει είστε πλέον και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θέλει είστε εν αυτή. Ας την απόλαυση του Θεού και του Αρνίου. Οι δούλοι αυτού θέλουν συλλατρεύσει αυτόν και θέλουν ιδία το πρόσωπον αυτού και το όνομα αυτού θέλει είστε επί το μετώπον αυτών και νίξ δεν θέλει είστε εκεί και δεν έχουν χρίαν ηλίου και φωτός ηλίου, χρίαν λίχνου και φωτός ηλίου, διότι Κύριος ο Θεός φωτίζει αυτούς και θέλουν βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων. Είσαι στο αγιαστήριο του Θεού, ήρθες εν Χριστώ, έχεις φως για τη ζωή τα ελίγματα, έχεις φως για τη σχέση σου με το Θεό και το ενδιαφέρον του Θεού για σένα που σε πήρε από το χέρι και σε οδηγεί, σε συμβουλεύει για να σε πάρει στη δόξα. Ανακαλύπτεις τη μοναδικότητα και αποκλειστικότητα του Θεού και ανεβαίνοντας μια μέρα θα μπεις χωρίς να το καταλάβεις. Είτε δια θανάτου, είτε δια της αρπαγής, θα φτάσεις στο χρόνο του Θεού και θα έχεις μπροστά σου το Θεό και θα απολαμβάνεις την παρουσία σου, την παρουσία Του και θα χαίρεις μέσα στην φανέρωση της ζωής και το φως το οποίο έπεφτε εδώ πέρα στο αγιαστήριο πιο έντονο και πιο πλούσιο θα σε φωτίζει εκεί πάνω και αυτό θα είναι πλέον αιωνιώτης. Ω η ζωή, να η ζωή στο αγιαστήριον του Θεού. Θέλεις, έλα στο Χριστό. Αν ειλικρινά μετανοήσεις και έρθεις στο Χριστό, θα έχεις την απόλαυση όλων αυτών που είπαμε. Ερμηνεία των γρίφων και των ενιγμάτων γύρω σου, απόλαυση τη σχέσεώς σου με το Θεό, τη μοναδικότητα και αποκλειστικότητα του Θεού, την επάρκεια του Θεού για τη ζωή σου. Και θα φτάσεις μια μέρα στους ουρανούς, μπροστά στη θέα, τη θεώρηση της παρουσίας του και την απόλαυση της παρουσίας του. Κύματα ζωής, κύματα χαράς, γνώσεως, επιγνώσεως. Και αυτό είναι αιώνιος ζωή. Αυτή η αιώνια ζωή. Να γνωρίζω εσύ σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και όν απέστειλες Ιησούν Χριστό. Ήθε ο Κύριος να τα βάλει στις καρδιές μας και να μας ευλογήσει. Θα ψάρουμε έναν ύμνον. Ποιον θα θέλατε? Θέλετε τον 272 ή στα ύψη επάνω εκεί.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Άγιε Πατέρα, σε ευχαριστούμε. Εμείς, φτιαγμένοι από το χώμα, εδώ κάτω χαμηλά, πάνω σε τούτο το φλοιό της γης, ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε. Όμως εσύ ο Θεός μας άνοιξες το δρόμο να ανέβουμε ψηλά, να ανέβουμε πάρα πολύ ψηλά, εκεί που είσαι εσύ, εκεί που είναι ο θρόνος σου, εκεί που είναι οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, εκεί Κύριε που εσύ από αρχής ετοίμασες τόπο για μας, για μας που είμεθα η κορονίδα της δημιουργίας σου Πατέρα, και δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας ήρθες και έκανες έλεος στη ζωή μας, όταν εμείς γυρίσαμε τα νότα σε σένα, όταν εμείς τραβήξαμε το δικό μας δρόμο, όταν εμείς γλιστρήσαμε από τα σχέδια της αγάπης σου, έστειλες τον Ιησού Χριστόν και με το τρυπημένο του χέρι μας μάζεψε, μας αγκάλιασε και μας ξανάφερε κοντά στη δική σου οικογένεια. Σε ευχαριστούμε Πατέρα, γιατί χάρη στο Χριστό είμεθα ό,τι είμεθα. Ουχή εξέργων δικαιοσύνης τα οποία πράξαμε εμείς, αλλά εσύ ο Θεός μας έκανες το μεγάλο έργο. Τον μη γνωρίσαντα αμαρτία έκανες υπερημών αμαρτία, κατάρα, για να καταστήσεις εμάς δικαιοσύνη ενώπιόν σου δι' αυτού. Θείε λυτρωτά μας θα πέσει μικρή αιωνιότητα για να σε ευχαριστήσουμε καθώς πρέπει για τα όσα εσύ εργάστηκες και εργάζεσαι για μας. Ευλογών ευλογησέ μας και σήμερα, καθώς εμείς μαζευτήκαμε γύρω από σένα το Θεό μας για να σε λατρεύσουμε, για να σε δοξάσουμε, αλλά και για να σε ακούσουμε Κύριε. Έλα και κρύψε τον άνθρωπό σου πίσω από τη σκιά του σταυρού σου, Θεία Λυτρωτά μας. Εσύ ο ζωντανός και ανεστημένος Κύριος να είσαι ο δάσκαλος και ο καθηγητής μας. Εσύ να είσαι εκείνος ο οποίος θα μας δώσεις ουράνια μηνύματα. Θα είσαι εκείνος ο οποίος θα μας ευλογήσεις και τούτο το πρωινό. Σε ευχαριστούμε γιατί θα το κάνεις. Μαζί με εμάς ευλόγησε επιμέρους εκκλησίες στο νησί μας, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στην Νεάπολη, όπου ανκηρύτεται το λόγο σου με καθαρότητα σε όλη την επικράτεια, στη Βόρεια Ελλάδα, στην Κεντρική Ελλάδα, στο Λεκανοπέδιο, Αττική, στην Πελοπόννη, στον Ισιωτικό χώρο και σε όλο τον κόσμο, Πατέρα. Παρακαλούμεν σε, εν το ονόματι του Χριστού μας. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Να προσευχηθούμε. Πατέρα μας ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, υψώνουμε τις φωνές μας και την προσευχή μας τούτο το πρωινό. Και μέσα από τις καρδιές μας σου αποστέλουμε την ευγνωμοσύνη, τη δόξα, τη τιμή, τη λατρεία και την προσκύνηση. Σε σε που είσαι ο μόνος αληθινός Θεός, ο Άγιος, ο Ύψιστος. Σε σε που έγινες ο Πατέρα μας, χάρητη Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έφερες εσύ ο Θεός την ύπαρξη, γιατί μας συντηρείς. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν μας άφησες να χαθούμε εξαιτίας των αμαρτημάτων μας, αλλά μας έσωσες δια Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί μας συγχώρησες τις αμαρτίες μας, μας ανεβίβασες ψηλά, μας συνεκάθισες μαζί με τον Χριστό εις τα επουράνια. Σε ευχαριστούμε γιατί γνωρίζουμε ποιο είναι το νόημα και ο σκοπός της ύπαρξής μας. Ξέρουμε γιατί ζούμε και ξέρουμε πού θα πάμε όταν θα φύγουμε από αυτόν εδώ τον κόσμο. Στον ουρανό, στη δική σου την ένδοξη παρουσία. Και όλα αυτά τα λόγια που διαβάζουμε στο Λόγο σου τον Άγιο γεμίζουν την ύπαρξή μας με ικανοποίηση, με χαρά, με ελπίδα ουρανού. Μπορούμε να προχωρούμε και να αγωνιζόμαστε σε αυτήν εδώ τη ζωή, γιατί παίρνουμε δυνάμεις ουράνιες, δυνάμεις από το Πνεύμα σου το Άγιο που κατοικεί μέσα στις καρδιές μας. Πατέρα μας ουράνιες, σε ευχαριστούμε για όλα όσα μας χαρίζεις εσύ ο Θεός, για τα πάντα. Σε ευχαριστούμε και για αυτή την ημέρα, για αυτό το πρωινό, για αυτήν εδώ την ώρα που μαζευτήκαμε στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Θέλουμε το όνομά σου το Άγιο να υψωθεί εν το μέσο ημών και όλοι εμείς να ευλογηθούμε. Στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν. Καθίστε. Ψαλμός Ξιήτα του Δαβίδ, εδάφιο 19. Ευλογητός Κύριος, ως της καθημέραν επιφορτίζει ημάς αγαθά, ο Θεός της σωτηρίας ημών. Μία απλή, θα έλεγε κανείς, εκ των ουκ άνευ ομολογία. Κι όμως, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Μια ιστορία λέει ότι κάποιος ταξιδιώτης, χωρικός, σταμάτησε σε ένα πανδοχείο για να φάει, αλλά πριν ξεκινήσει το φαγητό του, σήκωσε τα χέρια και ευχαρίστησε το Θεό. Ένας νεαρός που τον παρατηρούσε, θέλησε να τον ειρωνευτεί και του λέει: «Μπάρμπα, στο χωριό σου έτσι κάνετε όλοι σας?» Αλλά αυτός ψύχρωμος το απαντά: «Όχι όλοι, τα γουρούνια δεν το κάνουν ποτέ. Χρειάζεται να αναγνωρίσει το πλάσμα τα δικαιώματα του δημιουργού του. Να ομολογήσει ο άνθρωπος ότι δεν είναι τίποτα και όλα τα χρωστάει στη χάρη και στο έλεος του Θεού. Δεν είναι η εξυπνάδα μας, δεν είναι οι δυνάμεις μας, δεν είναι τα ταλέντα μας, δεν είναι τα λεφτά μας, δεν είναι η γνώση μας και δεν ξέρω τι. Είναι ο Θεός, ο οποίος μας έφερε στην ύπαρξη, είναι ο Θεός, ο οποίος μας χαρίζει την πνοή και τη ζωή, είναι αυτός που μας συντηρεί και μας χαρίζει τα πάντα. Ο Απόστολος Παύλος, όταν είχε έρθει στην Αθήνα, αυτό ακριβώς είπε: «Εν αυτό ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε». Και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είχε πει ότι χωρίς Αυτόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να υψώσουμε τα χέρια και μέσα από την καρδιά μας να του στείλουμε ένα ειλικρινές ευχαριστώ. Αυτό είναι που τον δοξάζει τον Κύριο. Να συνεχίσουμε ψάλλοντας τον ύμνο 9. Ύμνος 9, ευχαριστούμεν σε.

Αμήν. Πάρα πολλοί λόγοι, και άμα ψάξουμε, και δεν χρειάζεται να ψάξουμε, είναι πάρα πολύ εύκολο να υψώσουμε τα χέρια μας και να ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι αυτό που αυτός ψάχνει, ένα πνεύμα ευχαριστίας μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Διαβάζω από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14, Ιώτα Δέλτα, και από το εδάφιο 15, στη σελίδα 920. Λουκάς 14:15. Ακούσας δε ταύτα εις των συγκαθημένων, είπε προς αυτόν: «Μακάριος ως της φάγει άρτον ετη βασιλεία του Θεού». Κάτι έλεγαν προηγουμένως περί δείπνων, και αυτό σκέφτηκε αυτό: θα είναι ευτυχισμένος ο άνθρωπος ο οποίος θα είναι στο τραπέζι στην παρουσία του Θεού, ένας από τους προσκεκλημένους, και θα γεύεται τα εδέσματα αυτού του ουράνιου δείπνου. Τι ευτυχισμένος θα είναι αυτός ο άνθρωπος! Και ποιος δεν θα ήθελε να ήταν σε αυτή τη θέση! Κι όμως ο Ιησούς Χριστός είπε προς αυτόν, αναγκάστηκε ο Κύριος να τους πει μία παραβολή, την παραβολή του μεγάλου δείπνου. Κάποιος άνθρωπος έκαμε δείπνον μέγα και κάλεσε πολλούς, και απέστειλε το δούλον αυτού την ώρα του δείπνου για να είπε προς τους κεκλειμένους: «Έρχεστε, επειδή πάντα είναι ήδη έτοιμα». Και ήρχισαν πάντες με μία γνώμη να παρετώνται. Ο πρώτος είπε προς αυτόν: «Αγρόν ηγόρασα και έχω ανάγκη να εξέλθω και να είδω αυτόν. Παρακαλώ σε, έχε με παρητημένο». Κι άλλος είπε: «Ηγόρασα 5 ζεύγη βοών και υπάγω να δοκιμάσω αυτά. Παρακαλώ σε, έχε με παρητημένον». Κι άλλος είπε: «Γυναίκα ενυφεύθη και δια τούτο δεν δύναμε να έλθω». Και ελθόν ο δούλος εκείνος απήγγειλε προς τον κύριον αυτού ταύτα. Τότε οργιστής ο οικοδεσπότης είπε προς τον δούλον αυτού: «Έξελθε ταχαίως εις τας πλατείας και εις τας οδούς της πόλεως, και εισάγαγε εδώ τους πτωχούς και βεβλαμένους και χολούς και τυφλούς». Και είπε ο δούλος: «Κύριε, έγινε ως προσέταξας και είναι έτη τόπος». Και είπε ο Κύριος προς τον δούλον: «Έξελθε εις τας οδούς και φραγμούς και ανάγκασον να εισέλθωση δια να γεμιστεί ο οίκος μου. Διότι σας λέγω ότι ουδείς των ανδρών εκείνων των κεκλειμένων θέλει γευθεί του δείπνου μου». Και ποιος δεν θα ήθελε να ήταν σε ένα τραπέζι καλεσμένος, που θα έχει επάνω όλων των λιγιών τα νόστιμα φαγητά. Και εδώ ο Κύριος παρουσιάζει τον εαυτό του σαν ένα τέτοιο οικοδεσπότη, ο οποίος έκανε με ένα μεγάλο τραπέζι, ένα μεγάλο δείπνο, και κάλεσε πολλούς ανθρώπους. Ποιους ανθρώπους? Εσάς και εμένα, όλους τους ανθρώπους. Όταν λέει «έρθετε προς με πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι και εγώ θέλω σας αναπαύσει», σε ποιους απευθύνεται? Απευθύνεται άραγε σε μια μερίδα ανθρώπων? Αυτοί έχουν ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό: είναι κουρασμένοι και φορτωμένοι από τα βάρη της ζωής και της αμαρτίας. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Είναι το σύνολο όλων των ανθρώπων, όλων των εποχών. Είμαστε όλοι εμείς. Και εμάς ο Κύριος μας καλεί στο τραπέζι το δικό του. Στην προς Εβραίους επιστολή διαβάζουμε ότι ο συγγραφέας
αποκαλεί όλους αυτούς που έλαβαν αυτή την πρόσκληση και ανταποκρίθηκαν θετικά, μέτοχους ουρανίου προσκλήσεως. Η πρόσκληση πάει σε όλους τους ανθρώπους, γιατί ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να μην χαθεί κανένας άνθρωπος. Θα γίνει όμως αυτό? Δυστυχώς όχι. Αλλά αυτό, γι' αυτό δεν ευθύνεται ο Θεός. Ευθύνεται ο ίδιος ο άνθρωπος. Έκανε ένα μεγάλο τραπέζι και κάλεσε πολλούς. Είναι η στιγμή της μεγάλης πρόσκλησης. Τότε που ο άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος με αυτή την επιστολή του Θεού στα χέρια του και λέει: σε καλό να έρθεις να δειπνήσεις μαζί μου, σε καλό να έρθεις και να χαρείς μαζί μου, σε καλό να έρθεις στη δική μου την παρουσία. Τι θα κάνει ο άνθρωπος, πώς θα αντιδράσει, τι θα σκεφτεί? Εφροσύνη αιώνιος θέλει είστε επί της κεφαλής αυτών, αγαλίαση και εφροσύνη θέλουσι να πουλάψει, η λύπη δε και ο στεναγμός θέλουσι φύγει, γράφει σχετικά ο Ιωσαΐας για τους ανθρώπους που θα εμπιστευτούν τη φωνή του Θεού και θα τον ακολουθήσουν, για τους ανθρώπους που θα υποταχθούν στο δικό του το κάλεσμα. Εφροσύνη αιώνιος, λύπη και στεναγμός θα φύγουν, θα εξαφανιστούν. Δεν μας καλεί ο Θεός να κάνουμε κάτι το οποίο μας δημιουργεί μέσα μας κάποια δυσκολία, κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το δεχτούμε για ηθικούς λόγους, κάτι το οποίο είναι αλυπέρλητο και μας σωθεί να το αρνηθούμε. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είναι ένα πρόσωπο θελεκτικό, θα έλεγε κανείς. Είναι η προσωποποίηση της αγάπης, είναι η προσωποποίηση της ειρήνης, είναι η προσωποποίηση της αγαθότητας. Ο ίδιος με τη ζωή του φανέρωσε τον Πατέρα Θεό, αυτόν που κανένας δεν είδε και κατοικεί στους ουρανούς. Ναι, ο Θεός μας αγαπάει. Ναι, ο Θεός μας ελεεί. Ναι, ο Θεός μας αγαθοποιεί. Ναι, ο Θεός μας συγχωρεί. Θέλει να σωθούμε. Και αυτό το ξέρουμε και το καταλάβαμε διαβάζοντας την ιστορία της ζωής του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Και είναι παράδοξο κάποιοι άνθρωποι να μην θέλουν αυτό το πρόσωπο. Είναι παράξενο κάποιοι άνθρωποι να μην θέλουν να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι με τον Χριστό. Γιατί, θα λέγε κανείς, τι είναι αυτό το οποίο δεν θέλουν? Ποιο είναι το αρνητικό στοιχείο σε αυτό το πρόσωπο το οποίο απεχθάνονται? Έρχεστε διότι όλα είναι έτοιμα, είπε αυτός ο άρχοντας δια των υπηρετών του που έστειλε. Απέστειλε, λέει, τον δούλο του την ώρα του δείπνου για να πει προς τους κεκλειμένους: έρχεστε, επειδή πάντα είναι ήδη έτοιμα. Ένα έτοιμο τραπέζι. Κάποιος άλλος έχει κοπιάσει γι' αυτό. Και καλείται ο άνθρωπος απλά να κάτσει στο τραπέζι και να γευθεί. Στο βιβλίο του Ισαΐα, από την παλιά εποχή δηλαδή, διαβάζουμε τα εξής: «Ω πάντες οι διψώντες, έλθετε εις τα ύδατα, και οι μη έχοντες αργύριον, έλθετε, αγοράσατε και φάγετε. Ναι, έλθετε, αγοράσατε ίνων και γάλα, άνευ αργυρίου και άνευ τιμής. Διατί εξοδεύετε αργύρια ουχή εις άρτων, και τον κόπο σας ουχή εις χορτασμών? Ακούσατε μου με τα προσοχής και θέλετε φάγει αγαθά, και η ψυχή σας θέλει εφραθεί στο πάχος. Κλείνατε το οτίο σας και έλθετε προς εμέ.
ακούσατε και η ψυχή σας θέλει ζήσει. Και θέλω κάμει προς εσάς αιώνιο διαθήκη, τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Ζητείτε τον Κύριον ενόσο δύναται να ευρεθεί, επικαλείστε Αυτόν ενόσο είναι πλησίον. Ελάτε, φάτε και πιέτε από αυτά τα αγαθά που ναι μεν είναι ακριβά, αλλά όμως εδώ είναι δωρεάν, άνευ αργυρίου και άνευ τιμής. Έλθετε προς εμέ και η ψυχή σας θέλει ζήσει. Και εδώ είναι η μεγάλη έκπληξη, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, το παράξενο, το παράδοξο. Κάποιοι άνθρωποι νομίζουν ότι αποδεχόμενοι την πρόσκληση του Θεού θα πρέπει κάτι να κρατάνε στα χέρια τους, όπως η ιστορία που έλεγε ότι κάποιος φίλος κάλεσε στο τραπέζι έναν άλλο φίλο και του είπε όταν θα έρθεις θα χτυπήσεις την πόρτα να σου ανοίξω με τα πόδια. Λέει αυτός γιατί? Γιατί στα χέρια θα κρατάς τα φαγητά και τα ποτά. Οι άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι κάνουν αυτό το λάθος, ίσως επηρεασμένοι από τις μεταξύ μας σχέσεις, αλλά δεν είναι έτσι με τα πράγματα του Θεού. Ελάτε επειδή πάντα είναι ήδη έτοιμα, μη φέρεις τίποτα. Δεν χρειάζεται να φέρεις τίποτα. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να αποδεχτείς αυτή την πρόσκληση και να πεις ευχαριστώ. Μα λέει εγώ να μην φέρω ένα μαντιλάκι να έχει μέσα λίγο ψωμί, λίγο τυρί, καμιά λίτσα. Είναι προσβολή για το Θεό αυτό. Έτσι λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Η δικιά μας η δικαιοσύνη, τα δικά μας τα έργα, τα καλά τα έργα που θα θέλαμε να εμφανίσουμε μπροστά στο Θεό για να αποδείξουμε ότι είμαστε καλοί άνθρωποι και αξίζουμε αυτής της πρόσκλησης, είναι ένα βρωμερό, ένα ρυπαρό ημάτιο ενώπιον του Θεού. Και όταν θα ανάψουν τα φώτα και οι πολυέλεοι και οι προβολείς, θα εμφανιστεί ο άνθρωπος γυμνός σε ένα λαμπρό περιβάλλον της παρουσίας του Θεού. Δεν γίνεται αυτό. Ελάτε επειδή όλα είναι ήδη έτοιμα. Όταν ο Χριστός επάνω στο Σταυρό λίγο πριν εκπνεύσει είπε τη μεγάλη λέξη «τετέλεστε», το εννοούσε ότι το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου, το, για το οποίο ήρθα εδώ κάτω στη γη, έχει τελειώσει. Και τι μπορεί ο άνθρωπος να κάνει παραπάνω, τι μπορεί ο άνθρωπος να προσθέσει σε αυτό εδώ το έργο? Όποιος επιχειρήσει να το κάνει και

του λαού Ισραήλ, τότε που είχε δοθεί ο νόμος και έλεγε θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο, θα κάνεις το άλλο. Αλλά κανένας, έτσι όπως αποδείχθηκε στο διάβα των αιώνων, δεν μπόρεσε να το κάνει. Αυτό που δεν μπόρεσαν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί θα μπορέσουν να το κάνουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι? Και δεν υπάρχει, όπως είπαμε πλέον, και λόγος. Αυτό που οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν, το έκανε ο Χριστός, ζώντας μια καθόλου άγια και αφιερωμένη ζωή στον ουράνιο Πατέρα, όταν ήρθαν σαν άνθρωπος εδώ κάτω στη γη. Και αυτή τη ζωή του την πρόσφερε στο Σταυρό, λύτρο αντίπολων. Ο άνθρωπος πλέον, ο οποίος θέλει να εμφανιστεί ενώπιον του Θεού, αρκεί να αποδεχθεί αυτό το σωτήριο έργο, να πει ναι, και για μένα πέθανε ο Χριστός και για τις δικές μου τις αμαρτίες σταυρώθηκε ο Ιησούς Χριστός στο Γολγοθά. Σε ευχαριστώ Κύριε γιατί πέθανες και για μένα. Σε ευχαριστώ Κύριε γιατί το αίμα σου που χύθηκε πάνω στο Σταυρό με έπλυνε και καθάρισε και εμένα από τις αμαρτίες μου. Και γίνεται δεκτός στο Θεό, βεβαίως. Και ανοίγουν τα ουράνια πλέον για αυτόν τον άνθρωπο, βεβαίως. Εάν αυτό το λέει με ειλικρίνεια, με πίστη, με εμπιστοσύνη δηλαδή, στο πρόσωπο του Θεού. Γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που αυτά τα γνωρίζουν που λέμε. Τα λέει το Ευαγγέλιο. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τα ακούνε αυτά τα λόγια για πάρα πολύ καιρό. Και μένουν στη γνώση. Και δεν αποδέχονται με πίστη. Γιατί? Θα το πούμε το γιατί. Έρχεστε επειδή πάντα είναι ήδη έτοιμα. Και εδώ είναι το σοκ. Και ήρξαν πάντες με μίαν γνώμη να παρετώνται. Διάβασα στο λεξικό τι σημαίνει η λέξη παρέτησης και τι σημαίνει παρετούμε. Εγκαταλείπω κεκτημένο δικαίωμα. Και πραγματικά, όταν έχω την πρόσκληση στα χέρια μου και με καλεί και εγώ την παίρνω και τη σκίζω, τι κάνω? Δεν έχω πια πρόσκληση. Εγκαταλείπω κεκτημένο δικαίωμα. Μήπως δεν είχαν καταλάβει αυτοί οι άνθρωποι περί τίνος πρόκειται? Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Ο πρώτος είπε προς αυτόν: αγρόν ηγόρασα και έχω ανάγκη να εξέλθω και να είδω αυτόν. Παρακαλώ σε, έχε με παρητημένο. Έχε με παρητημένο στο λεξικό, στην ελληνική απόδοση είναι παράταμε, μη με ενοχλείς. Έχε με παρετημένον, παρακαλώ. Ήταν και ευγενικός. Λες και δεν μπορούσε να πάει μια κάποια άλλη ώρα και ήταν και δείπνο. Δηλαδή ήταν βράδυ. Και ο άλλος είπε ηγόρασα 5 ζεύγη βών και υπάγω να δοκιμάσω αυτά. Παρακαλώ σε, έχε με παρετημένον. Δεν έχει σημασία τι λένε. Ο τρίτος λέει ότι παντρεύτηκα και δεν μπορώ να έρθω. Και δια τούτο δεν μπορώ να έρθω και αυτός έχει με παρετημένο. Λες και δεν μπορούσε να πάρει και τη γυναίκα του και να πάνε στο τραπέζι. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι ότι δεν ήθελαν. Δεν ήθελαν. Γιατί δεν ήθελαν? Επανερχόμαστε πάλι στο προηγούμενο ερώτημα. Αυτά όλα είναι προφάσεις εν αμαρτίες, έτσι όπως λέει και η παροιμία. Κάτι θα πει ο άνθρωπος, δεν θα ομολογήσει όμως την αλήθεια. Μήπως ήταν άνθρωποι και δεν έκανε να παρευρεθούν σε ένα τέτοιο τραπέζι για λόγους υγείας, ξέρω εγώ, είχαν ζάχαρο, είχαν πίεση, δεν έπρεπε να φάνε γιατί είχαν χοληστερίνη και απέφευγαν? Όχι.
Μήπως εκείνη την ώρα είχαν μια υποχρέωση την οποία σε άλλη στιγμή δεν μπορούσαν να το κάνουν και έπρεπε να περιβρίσκονται κάπου αλλού? Όχι.

Όλα αυτά που λέει δεν στέκονται. Μήπως θα βάζανε από την τσέπη τους, όπως είπαμε προηγουμένως, και θα ξοδεύονταν με το να πανευρίσκονται εκεί? Όχι. Είπαμε, δεν θα βάζανε ούτε μια δραχμή από την τσέπη τους. Ελάτε, γιατί όλα είναι ήδη έτοιμα. Τα σφαχτά μου, τα θρεφτά μου, λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, όλα είναι ετοιμασμένα. Είναι το τραπέζι στρωμένο. Τι άλλο θέλετε? Και βέβαια μιλάει πάντοτε παραβολικά ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, σε αυτό εδώ το σημείο. Ο Απόστολος Παύλος λέει, εκείνα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε και ο τίον δεν ήκουσε και εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε εις τους αγαπώντας Αυτόν. Τα καλύτερα φαγητά, τα πιο νόστιμα, αυτά που δεν μπορεί να βάλει ο νους σου. Και μιλάει παραβολικά ο Κύριος μας. Δεν είναι τραπέζι για τη σάρκα, αλλά είναι τραπέζι για το πνεύμα μας. Πνευματικό τραπέζι. Και τα αγαθά που είναι πάνω σε αυτό το τραπέζι θα χορτάσουν την ψυχή μας και όχι το σώμα μας. Και δεν μπορούμε ούτε καν να διανοηθούμε τι είναι αυτά που ο Θεός ετοιμάζει για όλους όσους τον αγαπούμε. Εδώ μένουμε έκθαμβοι, καθώς βλέπουμε το περιβάλλον στο οποίο μας έχει θέσει ο Θεός, τη γη μας, και λέμε τι ωραία πράγματα είναι αυτά, τι ομορφιές, τι χρώματα, τι σχέδια, τι σοφία. Και όλα αυτά μας γεμίζουν χαρά, έτσι. Φανταστείτε, τι φανταστείτε, αφού λέει και σε νου ανθρώπου δεν έχουν ανεβεί. Δεν μπορούμε ούτε καν να πλησιάσουμε με τη φαντασία αυτά που ο Θεός ετοιμάζει σε εκείνο το ουράνιο τραπέζι. Μας έχει προειδεάσει ο Λόγος του Θεού. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέει, πάω να σας ετοιμάσω τόπο, και όταν σας ετοιμάσω τόπο θα ξανάρθω για να σας παραλάβω και να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Τι ετοιμασίες είναι αυτές? Δεν μπορούμε ούτε να φανταστούμε. Απλά το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να εμπιστευόμαστε τα λόγια του Κυρίου μας. Για σκεφτείτε τώρα, ο Υιός του Θεού μέσα στη δόξα του, καθώς περνάνε τα χρόνια, ετοιμάζει τον τόπο. Ποιο τόπο? Αυτόν τον οποίο πρόκειται να κατοικήσουν όλοι όσοι τον εμπιστεύονται σε αυτήν εδώ τη ζωή. Και ελθόν ο δούλος εκείνος απήγγειλε προς τον Κύριον αυτού ταύτα. Τότε οργιστής ο οικοδεσπότης είπε προς τον δούλον αυτού, έξελθε ταχαίως εις τας πλατείας και τας οδούς της πόλεως και εισάγαγε εδώ τους πτωχούς και βεβλαμένους και χολούς και τυφλούς. Ποιοι είναι αυτοί? Άλλοι οι οποίοι δεν είχαν πρόσκληση. Άλλοι οι οποίοι όμως τώρα προσκαλούνται να πάρουν μέρος και να γεμίσουν τις άδειες καρέκλες των προηγούμενων. Μην νομίσει κανείς ότι ο Θεός τον έχει ανάγκη και ότι ξέρεις, χωρίς αυτόν ο Θεός δεν μπορεί να προχωρήσει τα δικά του τα σχέδια. Μην νομίσει κανείς ότι είναι αναντικατάστατος από μας. Κανένας. Μην νομίσει κανείς ότι αν πει όχι στο Θεό, ο Θεός θα βγει χαμένος. Όχι. Ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος θα αρνηθεί, θα βγει χαμένος. Και βασικά, επειδή μιλούσε στο λαό Ισραήλ ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, στους πατριώτες του, αυτό ακριβώς τους χτυπάει εδώ. Εσείς που είσαστε ο λαός ο εκλεκτός, τον οποίον δημιούργησε ο Θεός για να προωθήσει τα σχέδιά του, ο ξεχωριστός από τα άλλα τα έθνη, ο λαός από τον οποίο υπήρξαν οι προφήτες, οι απεσταλμένοι του Θεού, οι επαγγελίες, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, εάν αρνηθείτε την πρόσκληση θα μείνετε απ' έξω. Και θα έρθουν κάποιοι άλλοι
που για σας, στα μάτια τα δικά σας, είναι υποδιέστεροι, είναι από άλλα έθνη. Είναι πτωχοί, βεβλαμένοι, χολοί, τυφλοί. Λοιπόν, αυτοί θα πάρουν τις δικές σας τις θέσεις. Και στη Βασιλεία του Θεού, μαζί με τον Αβραάμ και τους πιστούς ανθρώπους, θα έρθουν από βορρά και από νότο και από ανατολή και δύση, και οι της Βασιλείας, αυτοί που άκουσαν το μήνυμα, αυτοί που πήραν πρώτη την πρόσκληση, θα μείνουν απ' έξω. Δεν θα φταίει όμως ο Θεός γι' αυτό. Για σκεφτείτε, ένας άνθρωπος ο οποίος ζει σε αυτόν εδώ τον κόσμο και ακούει συνέχεια το Ευαγγέλιο, ακούει συνέχεια την πρόσκληση του Θεού, έλα να σωθείς, πίστεψε στο Χριστό, μετάνιωσε για τις αμαρτίες σου, και περνάει ένας χρόνος, 2 χρόνια, 10 χρόνια, 20 χρόνια, δεν ξέρω, πολλά χρόνια, και πεθαίνει αυτός ο άνθρωπος και χάνεται σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Και ένας άνθρωπος, άλλος άνθρωπος, ακούει μια φορά και πιστεύει και λες, τι γίνεται εδώ πέρα? Μα ο άλλος, συνέχεια ο Θεός του χτυπούσε την πόρτα της καρδιάς, αλλά αυτός είχε σκληρινθεί και δεν ήθελε. Και αυτό είναι και το παράπονο, αν θέλετε, του Κυρίου μας, ο οποίος όταν βρισκόταν ανάμεσα στο λαό του και στην πατρίδα του, έλεγε, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η φωνεύουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προσέ. Πόσες φορές ήθελα να συνάξω τα τέκνα σου, καθόν τρόπον συνάγει όρνη στα ορνήθια αυτής υπό τα πτέρυγας, και δεν ηθελήσατε. Και αν δεν θέλει ο άνθρωπος, αν δεν θέλει ο άνθρωπος, ο ίδιος ο Θεός που μπορεί τα πάντα, σηκώνει τα χέρια ψηλά σε αυτό το σημείο. Γιατί ο ίδιος ο Θεός έχει πλάσει τον άνθρωπο, βάζοντας του μέσα του την ηθική του ελευθερία να επιλέξει ελεύθερα και αβίαστα εάν θέλει το Θεό ή δεν τον θέλει. Διαφορετικά θα ήμασταν μηχανές μπροστά στα μάτια του Κυρίου, όπως είναι τα ζώα, όπως είναι η άψυχη ύλη η οποία υπακούει σε άτεκτους νόμους φυσικούς. Θα ήμασταν και εμείς κάπως έτσι. Αλλά αυτό δεν θα έχει αξία μπροστά στα μάτια του Θεού. Αξία για το Θεό έχει με τη θέλησή μου να πω ότι τον αγαπάω. Με την καρδιά μου, ειλικρινά, να πω ότι τον θέλω, να τον ακολουθήσω, να υποταχθώ στο δικό του το θέλημα. Αυτό έχει μεγάλη αξία για το Θεό. Αν το κάνω αυτό γιατί φοβάμαι, αν το κάνω αυτό γιατί υποχρεώνομαι, δεν έχει καμία αξία αυτό για το Θεό. Αν το κάνω αυτό παρά τη θέλησή μου, δεν έχει καμία αξία αυτό για το Θεό. Πλην δεν θέλετε να έλθετε προς εμέ για να έχετε ζωή, λέει ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Δεν θέλετε. Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Μένει μακριά ο άνθρωπος, χωρίς τη ζωή. Μα σου λέει, είναι έξυπνος, μα είναι επιτυχημένος, είναι κοινωνικά αποδεκτός, είναι αυτό, εκείνο, το άλλο. Δεν έχει ζωή. Είναι για το Θεό νεκρός. Δεν θέλετε να έρθετε προς εμέ για να έχετε ζωή. Και επανερχόμαστε πάλι στο πρώτερο ερώτημα. Γιατί ο άνθρωπος κάνει αυτά τα πράγματα? Γιατί ο άνθρωπος δεν θέλει το αγαθόν του? Γιατί ο άνθρωπος δεν βλέπει το συμφέρον του? Στο κατ' Ιωάννη Ευαγγέλιο διαβάζουμε, επειδή πας ως της πράτη φαύλα, μισεί το φως και δεν έρχεται εις το φως για να μην ελεγχθούν τα έργα αυτού. Για σκεφτείτε, ανεξάρτητα τι λέει και τι κάνει ο άνθρωπος, ανεξάρτητα τι δείχνει προς τα έξω και τι αφήνει να φανεί, από πίσω ο Θεός, ο οποίος είναι καρδιογνώστης, μας φανερώνει την πραγματικότητα. Η αμαρτία. Υπάρχει αμαρτία. Υπάρχει αμαρτία, δηλαδή ο άνθρωπος να κάνει το δικό του, το οποίο είναι έξω από το θέλημα του Θεού, και να το θέλει να το κάνει αυτό.
Όποιος πράττει φαύλα μισεί το φως και δεν έρχεται εις το φως. Είναι πάρα πολύ απλό. Δια να μην ελεγχθούν τα έργα αυτού. Αλλά οι άνθρωποι δεν θέλουν να το παραδεχτούν αυτό. Τι θα πούνε, ότι είμαι αμαρτωλός? Τι θα πούνε, ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πέφτω συνέχεια σε λάθη? Τι να πούνε, ότι όλη η ζωή μου είναι λάθος? Χρειάζεται ταπείνωση για να το παραδεχτεί αυτό ο άνθρωπος. Και τον άνθρωπο έχει φουσκώσει από εγωισμό, είναι αδύνατον αυτό να το εξτομίσει και να το παραδεχτεί. Και βρίσκει χίλιες άλλες δυο δικαιολογίες. Ξέρεις, να σου πω για κάτι παπάδες, βρε εδώ για τον Χριστό. Να σου πω τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι, να σου πω κάποιοι άλλοι που κλέψανε το μπαγκάρι, να σου πω τι γίνεται μέσα σε αυτή την εκκλησία. Και εγώ είδα από τον πατέρα μου και χίλια δυο. Σε παρακαλώ, έχε με παρητημένον. Παράταμε. Άφησέ με ήσυχο. Δεν θέλω αυτά τα πράγματα. Εγώ θέλω να ζήσω τη ζωή που ζω τώρα. Να εξακολουθήσω σε αυτόν τον ίδιο τρόπο ζωής. Τι μου λες τώρα εσύ να αλλάξω? Βέβαια τώρα είναι πιο προχωρημένα τα πράγματα. Λένε οι άνθρωποι και ιδίως οι νέοι. Και δυστυχώς μέσα στην κοινωνία των εκκλησιών των δικών μας θα μπούμε μέσα. Θα πάρουμε την πρόσκληση και θα εξακολουθήσουμε να ζούμε τη ζωή που ζούσαμε και πριν. Και θα επιβάλλουμε αυτή τη ζωή και στους προηγούμενους και στους υπόλοιπους, αν είναι δυνατόν. Και είναι αυτό το πνεύμα του κόσμου το οποίο πάει να κατακλείσει σαν ένα μεγάλο παλιερωικό κύμα μέσα τους πιστούς των εκκλησιών. Ο Θεός να μας φυλάει. Και είπε ο δούλος, Κύριε, έγινε ως προσέταξας. Και είναι έτη τόπος. Υπάρχουν ακόμα κάποιες καρέκλες, κάποια καθίσματα τα οποία δεν έχουν καταληφθεί ακόμα. Είναι ακόμα έτη τόπος. Τι σημαίνει το είναι ακόμα έτη τόπος? Ότι σε λίγο καιρό, σε πάρα πολύ λίγο καιρό, δεν θα υπάρχει πια ούτε αυτός ο τόπος. Και αυτές οι καρέκλες που τώρα είναι κενές θα γεμίσουν. Γιατί? Είπε ο Κύριος προς τον δούλον, έξελθε εις τα σωδούς και φραγμούς και ανάγκασο να εισέλθωση για να γεμιστεί ο οίκος μου. Διότι σας λέγω, του ειδής των ανδρών εκείνων των κεκλειμένων θέλει γευθεί του δείπνου μου. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Δεν υπάρχει περίπτωση, ο Θεός τα δικά του τα σχέδια θα τα ολοκληρώσει με άλλους ανθρώπους. Εάν εμείς δεν θέλουμε, θα βρεθούν κάποιοι άλλοι οι οποίοι θα είναι πιο σόφρονες, πιο φρόνιμοι, πιο έξυπνοι, γιατί εδώ είναι η εξυπνάδα. Όταν ο άνθρωπος λέει ότι εγώ θέλω να ζήσω τη ζωή που ζω, τη ζωή μέσα στην αμαρτία, και να μην ζήσω τη ζωή που έζησε ο Χριστός και έγινε για όλους εμάς υπόδειγμα, φανερώνει ότι έχει πιστεί, δεν ξέρω από ποιους, αλλά πάντως έχει πιστεί ότι αυτό είναι το συμφέρον του. Ότι αυτό θα τον ωφελήσει τελικά. Δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει Χριστός, δεν υπάρχει άλλη ζωή, δεν υπάρχει κρίση, δεν υπάρχει τιμωρία, δεν υπάρχει ουρανός, δεν υπάρχει κόλαση. Άρα λοιπόν θα ζήσουμε όπως θέλουμε. Έχουμε δημιουργήσει το τι υπάρχει και το τι δεν υπάρχει και θα ζήσουμε όπως θέλουμε εμείς. Στο κατά Μαρθαίον Ευαγγέλιο που παρουσιάζεται πάλι η ίδια παραβολή της πρόσκλησης στο γάμο, λέει ότι οι κεκλειμένοι δεν ήταν άξιοι. Ναι μεν πήραν την πρόσκληση, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν άξιοι για την πρόσκληση αυτή. Και ποιος είναι άξιος? Όχι αυτός που είπαμε προηγουμένως, ο οποίος εμφανίζεται ενώπιον του Θεού με έναν καλό εαυτό, φορτωμένος καλά έργα. Όχι αυτός. Είναι αυτός ο οποίος τελικά ανταποκρίνεται θετικά στο κάλεσμα του Κύριου. Αυτός αποδεικνύεται άξιος. Οι άλλοι δεν φάνηκαν άξιοι, λέει. Ο Απόστολος Παύλος λέει στην δεύτερη προς Τιμόθεο επιστολή, ώστις ο Θεός έσωσε ημάς και κάλεσε με κλίση Αγίαν, ουχή κατά τα έργα ημών,
αλλά κατά την εαυτού πρόθεση και χάρη τη δοθήσαν εις ημάς εν Χριστώ Ιησού. Έκατσε ο Θεός και έγραψε μια επιστολή και την απίθυνε στον καθένα από εμάς και μας την έστειλε. Δεν μπορεί να βρεθεί ένας άνθρωπος ενώπιον του Θεού που να πει ότι εγώ αυτή την πρόσκληση δεν την έλαβα. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εγώ αγνοώ τα πάντα. Δεν γνωρίζω. Δεν ήρθε αυτό το γράμμα σε μένα. Κανένας δεν θα μπορεί να το πει αυτό ενώπιον του Θεού. Γιατί ο Θεός θα του γυρίσει πίσω την ταινία της ζωής του. Θα του πει, κοίταξε εδώ. Όταν βρισκόσουν μέσα σε αυτή τη συνάθρηση, τι λέγανε, για κοίτα, για άκουσαν τι λέγανε. Για κοίταξε εδώ, όταν διάβαζες αυτό το φυλάδιο που έπεσε τυχαία στα χέρια σου, τι έγραφε αυτό το φυλάδιο. Όταν διάβαζες αυτό το βιβλίο, τι έλεγε. Όταν άκουγες αυτή την είδηση στο ραδιόφωνο, τι άκουγες. Όταν σου μίλαγε αυτό, σε αυτή τη συζήτηση που είχες εκεί τότε, ναι, τι σου έλεγε. Και στο ξανάλεγε και στο ξανάλεγε και στο ξανάλεγε. Είχες λοιπόν όχι μία αλλά πάρα πολλές ευκαιρίες. Και θα είναι, λέει, αναπολόγητος ο άνθρωπος. Πώς θα ξεφύγουμε, αναρωτιέται ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής, εάν αμελήσουμε τόσο μεγάλη σωτηρία. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Είναι, λέει, όλα ετοιμασμένα. Είναι όλα τακτοποιημένα. Κάποιοι έχουν φροντίσει γι' αυτό. Και ο άνθρωπος καλείται μόνο να αποδεχτεί την πρόσκληση αυτή. Να πει, Κύριε, σε ευχαριστώ. Και να κάτσει στο τραπέζι και να φάει μαζί με τον Κύριο. Ο Θεός να μιλήσει μέσα στις καρδίες όλων μας. Είναι άνθρωποι που βλέπουν αυτή την πρόσκληση μόνο προς σωτηρία. Ναι, καταρχήν έτσι είναι. Αλλά προχωράει το πράγμα. Είναι και πρόσκληση να μετέχουμε στα σχέδια και στα έργα του Θεού. Ελάβουμε κλίση, αλλά και αποστολή. Δεν σημαίνει ότι έλαβα την πρόσκληση, την αποδέχτηκα, είμαι σωσμένος και τώρα περιμένω. Τι περιμένω? Περιμένω να με πάρει ο Θεός στον ουρανό. Όχι. Θα ζήσω την υπόλοιπη ζωή μου όσοι ο Θεός μου έχει απομείνει. Θα τη ζήσω αφιερώνοντάς την στο έργο και στα χέρια του Θεού. Και ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του μέσα στις καρδιές όλων μας. Αμήν. Να κλείσουμε ψάλλοντας. Να ψάλλουμε τον 98. Ύμνος 98.

Αμήν. Πατέρα μας Ουράνιε, σε ευχαριστούμε για το λόγο σου τον Άγιο που είναι η Βίβλος, η Αγία Γραφή, που έχουμε την ευχέρεια και την ευκολία να ανοίγουμε και να διαβάζουμε τι εσύ ο Θεός θες να μας μεταφέρεις και να μας πεις. Σε ευχαριστούμε για την πρόσκληση τη δική σου. Όλοι εμείς είμαστε μέτοχοι αυτής της ουράνιας πρόσκλησης. Πόσο σε ευχαριστούμε. Ομολογούμε ότι δεν το αξίζουμε. Αλλά σε ευχαριστούμε γιατί μας βοήθησες με το Πνεύμα σου το Άγιο να καταλάβουμε τη σημασία. Μας βοήθησες να αποδεχτούμε, να πούμε το ναι στη δική σου την πρόσκληση. Βοήθησέ μας, Κύριε, την πρόσκληση αυτή με τη ζωή μας, με τα λόγια μας, με τη μαρτυρία μας, να τη μεταφέρουμε και σε άλλους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν. Σε άλλους ανθρώπους που αγαπάς και θέλεις να σωθούνε. Σε άλλους ανθρώπους που διαβάζεις εσύ την καρδιά τους και βλέπεις ότι είναι άνθρωποι που ενδιαφέρονται, που ψάχνουν, που ζητούν. Ναι, Κύριε, παρακαλούμε να μας ευλογήσεις όλους. Τα δικά σου τα λόγια να μιλήσουν μέσα στις καρδιές όλων μας. Να ευλογήσεις τους αδελφούς που απουσιάζουν από ανάμεσά μας, τις διακονίες της Εκκλησίας, τους εργάτες και τους διακόνους, να ευλογήσεις τις οικογένειές μας, καθώς επίσης και όλους μας τους συγγενείς. Προσευχόμαστε για τη χώρα μας, για την πατρίδα μας. Εσύ ο Θεός να κάνεις Έλληνος. Γνωρίζεις αυτά που χρειαζόμαστε. Και επίσης προσευχόμαστε για όλους τους σεισμοπαθείς στην Νοτιοανατολική Ασία. Εσύ να απαλύνεις τον πόνο τους και μέσα από το γεγονός αυτό του σεισμού και των καταστροφών, εσύ ο Θεός να εργαστείς με τους δικούς σου τρόπους για τη σωτηρία αθάνατων ψυχών. Τα ζητούμε όλα αυτά στο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Του Θεού, για διάφορα.

Τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν και τα οποία γεγονότα παρατηρούμε ότι ακολουθούνται από ένα γεύμα ή από ένα δείπνο. Αυτό το γεύμα ή το δείπνο δεν είναι απλώς ένα φαγωπότη, θα λέγαμε, δηλαδή κάθονται να φάνε και να πιούνε, αλλά υπάρχει ένας ιδιαίτερος συμβολισμός μέσα στις γραφές και αυτό το γεύμα ή το δείπνο ονομάζεται γεύμα ή δείπνο συμφιλίωσης, γεύμα ή δείπνο συνθήκης. Συνήθως θα το δούμε όταν υπάρχουν δύο άνθρωποι ή δύο μέρη τα οποία έχουν ένα πρόβλημα μεταξύ τους και για να αποκατασταθεί αυτή η σχέση και να λυθεί το πρόβλημα διοργανώνουν, κάνουν ένα δείπνο, ένα φαγητό και τρώνε και οι δύο από αυτό. Θα ήθελα το βραδινό μας σήμερα το βράδυ, αυτό το βραδινό, να δούμε κάποια τέτοια περιστατικά. Μπορείτε εσείς να βρείτε περισσότερα μέσα στο Λόγο του Θεού και θα ξεκινήσουμε από τη γνωστή ιστορία του Ιακώβ και του Λάβαν. Όσοι διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, ξέρουμε πως ο Ιακώβ πήρε τα πρωτοτόκια από τον Ισαάκ. Επίσης γνωρίζουμε ότι με τη βοήθεια της μητέρας του Ρεβέκας εξαπάτησε τον πατέρα του και πήρε την ευλογία η οποία προοριζόταν για τον Ισαάκ. Μετά από αυτό ο Ισαάκ ήθελε να σκοτώσει τον αδελφό του και η Ρεβέκα τον συμβούλευσε τον Ιακώβ να φύγει και να πάει στη χώρα του αδελφού της, την Παδάν Αράμ. Εκεί ήταν ο Λάβαν. Πήγε λοιπόν ο Ιακώβ στην Παδάν Αράμ, αλλά εκεί όλοι γνωρίζουμε ότι ο Ιακώβ εξαπατήθηκε πολλές φορές από τον Λάβαν. Μάλιστα ο Ιακώβ ήθελε, όπως ξέρουμε, τη Ραχήλ, ο Λάβαν του έδωσε τη Λία, μετά τον εξαπάτησε αρκετές φορές ακόμη, ώσπου ο Ιακώβ αποφάσισε να φύγει από εκεί, μετά από την συμβουλή που του έδωσε ο Θεός, του παρουσιάστηκε ο Κύριος και του λέει να φύγεις από εδώ. Μάζεψε λοιπόν ο Ιακώβ τις γυναίκες του, τα παιδιά του, μάζεψε όλα τα αποκτήματα που είχε αποκτήσει και έφυγε κρυφά από τον Λάβαν. Τώρα τι έγινε, ο Λάβαν το έμαθε αυτό και τον ακολούθησε. Ήταν πάρα πολύ οργισμένος, νευριασμένος, προφανώς ήθελε να του κάνει κακό, ωστόσο του παρουσιάστηκε ο Κύριος και του είπε μην μιλήσεις σκληρά στον Ιακώβ. Τον έφτασε λοιπόν ο Λάβαν και εκεί βλέπουμε να συμβαίνει το εξής. Αφού μιλήσανε, είπαν ο ένας τα επιχειρήματά του και ο άλλος τα επιχειρήματά του, βλέπουμε στη Γένεση, στο κεφάλαιο 31, θα διαβάσω τα χωρία από τη μετάφραση και στο χωρίο 45 λέει το εξής. Ξεκινάω το 43. Και αποκρινόμενος ο Λάβαν είπε στον Ιακώβ, «Οι θυγατέρες αυτές είναι οι θυγατέρες μου και η γη αυτή γη μου και τα πρόβατα αυτά πρόβατά μου και όλα όσα βλέπεις είναι δικά μου. Και τι να κάνω σήμερα σε αυτές τις θυγατέρες μου ή στα παιδιά τους τα οποία γέννησαν? Έλα λοιπόν ας κάνουμε συνθήκη, εγώ και εσύ, για να είναι ως μαρτυρία ανάμεσα σε μένα και σένα». Και ο Ιακώβ, λέει το κείμενο, πήρε μία πέτρα και την έστησε ως στήλη. Και ο Ιακώβ είπε στους αδελφούς του, «Μαζέψτε πέτρες». Και πήραν πέτρες και έκαναν ένα σωρό και έφαγαν εκεί επάνω στο σωρό. Και μάλιστα στο χωρίο 55 πάλι διαβάζουμε, το 54, τότε ο Ιακώβ θυσίασε μία θυσία επάνω στο βουνό και προσκάλεσε τους αδελφούς του για να φάνε ψωμί. Και έφαγαν ψωμί και διανυκτέρευσαν επάνω στο βουνό. Αυτό το φαγητό που φάγανε η μία οικογένεια και η άλλη οικογένεια είναι μία απόδειξη, ήταν η απόδειξη και η σφραγίδα της συμφιλίωσης η οποία είχε επέλθει ανάμεσα στους μεν και ανάμεσα στους δε. Ας πάμε τώρα σε ένα άλλο σημείο του Λόγου του Θεού, ας πάμε στον Ψαλμό 23. Είναι ένας πολύ ωραίος ψαλμός, τον ξέρουμε όλοι, μιλάει για τον καλό βοσκό, τον καλό ποιμένα, ο οποίος φροντίζει και προστατεύει τα πρόβατά του, και από την Καινή Διαθήκη γνωρίζουμε ότι ο ποιμένας αυτός είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Θα το διαβάσω όλο. «Ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου, τίποτε δεν θα στερηθώ. Σε βοσκές κλωερές με ανέπαυσε, σε νερά ανάπαυσης με οδήγησε, ανόρθωσε την ψυχή μου. Με οδήγησε μέσα από μονοπάτια δικαιοσύνης, χάρη του ονόματός του. Και μέσα σε κοιλάδα σκιά θανάτου, αν περπατήσω, δεν θα φοβηθώ κακό. Επειδή εσύ είσαι μαζί μου, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτά με παρηγορούν. Ετοίμασες μπροστά μου τραπέζι απέναντι από τους εχθρούς μου. Άλυψες το κεφάλι μου με λάδι. Το ποτήρι μου ξεχυλίζει. Σίγουρα χάρη και έλεος θα με ακολουθούν όλες τις μέρες της ζωής μου. Και θα κατοικώ στον οίκο του Κυρίου σε μακρότητα ημερών». Στο χωρίο 5 διαβάζουμε «Ετοίμασες μπροστά μου τραπέζι απέναντι από τους εχθρούς μου». Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κάποιος τι πραγματικά
σημαίνει αυτή η φράση που λέει εδώ το κείμενο, εάν δεν έχει κάποια ιδέα, θα λέγαμε από εβραϊκή συμβολική, από εβραϊκούς συμβολισμούς. Και είναι μια πολύ όμορφη εικόνα και πολύ καθαρή εικόνα που λέει το εξής. Είναι σαν να λέει ο Δαβίδ στον Θεό, με το να λέει ετοίμασες μπροστά μου τραπέζι απέναντι από τους εχθρούς μου, είναι ότι εσύ Κύριε είσαι που κάνεις οτιδήποτε για να φέρεις την ειρήνη και τη συμφιλίωση ανάμεσα σε εμένα και τους εχθρούς μου. Και πραγματικά, σε άλλα σημεία των γραφών, βλέπουμε ότι ο Θεός είναι ο Θεός της ειρήνης και της συμφιλίωσης και για το σκοπό αυτό έστειλε τον Κύριο Ιησού Χριστό για να συμφιλιώσει τον άνθρωπο με τον εαυτό του και επίσης επιθυμία του Θεού είναι οι άνθρωποι να είναι συμφιλιωμένοι και να έχουν ειρήνη ο ένας με τον άλλον. Και μάλιστα επιθυμεί ο Θεός οι δικοί του άνθρωποι να είναι ειρηνικοί και να έχουν ειρήνη με τους άλλους ανθρώπους και με τους αδελφούς τους. Σε ένα άλλο σημείο των γραφών, για να ισχυροποιήσουμε αυτό, λέει το εξής, στις Παροιμίες 16:7. Όταν ο Κύριος ευαρεστείται στις οδούς ενός ανθρώπου, εννοεί στο περπάτημα της ζωής του, κάνει ακόμα και τους εχθρούς του να έχουν ειρήνη μαζί του. Φυσικά η προτροπή του Κυρίου, όπως είπαμε, είναι να έχουμε ειρήνη ο ένας με τον άλλον. Και υπάρχει και στην Καινή Διαθήκη μια προτροπή για να είμαστε ειρηνικοί. Στην Επιστολή προς Ρωμαίους, στο 12ο κεφάλαιο και στο 18ο εδάφιο, λέει ο Απόστολος Παύλος το εξής. Να το βρούμε. Αν είναι δυνατόν, λέει ο Παύλος, όσον αφορά το δικό σας μέρος, ειρηνεύετε με όλους τους ανθρώπους. Εδώ φυσικά μιλάει για τον πιστό άνθρωπο, ότι ο πιστός άνθρωπος έχει υποχρέωση, όσο περνάει από το χέρι του, να έχει ειρήνη με τους άλλους ανθρώπους. Θα κάνει αυτό το μέρος του, θα κάνει ο άλλος άνθρωπος το μέρος του, αλλά μην ξεχνάμε σε αυτή την σχέση και το μέρος του Θεού. Και εδώ ο Δαβίδ μας λέει το εξής, με αυτόν τον εβραϊκό συμβολισμό, ότι είναι και ο Θεός ο οποίος ενεργεί, μπορεί να ενεργήσει, για να φέρει ειρήνη ανάμεσα σε δύο μέρη. Και μάλιστα στον 23 ψαλμό που διαβάσαμε λέει «Άλυψες το κεφάλι μου με λάδι, το ποτήρι μου ξεχυλίζει». Αυτή η έκφραση «το ποτήρι μου ξεχυλίζει» είναι μια έκφραση που δείχνει ότι επικρατεί και υπάρχει μεγάλη χαρά. Την ειρήνη η οποία προηγείται και την οποία ο Κύριος θα κάνει με τους εχθρούς του Δαβίδ, την ακολουθεί μεγάλη χαρά που έρχεται στην ψυχή του Δαβίδ. Και λέει πιο κάτω, σίγουρα χάρη και έλεος θα με ακολουθούν όλες τις ημέρες της ζωής μου. Είναι σαν να λέει ότι στα χέρια του Θεού, αυτά είναι όλα εβραϊκοί συμβολισμοί, στα χέρια του Θεού βρίσκομαι προστατευμένος, είμαι προστατευμένος από τους εχθρούς μου, έχω οτιδήποτε θέλω, ο Κύριος με υπερασπίζει από τους εχθρούς μου και φτάνει στο σημείο της υπεράσπισης, τέτοιας υπεράσπισης που μπορεί ακόμη και τους εχθρούς μου να τους κάνει να έχουν ειρήνη μαζί μου. Τέτοια περιστατικά πιστεύω όλοι μας έχουμε να διηγηθούμε από τη ζωή μας, ότι μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μας εχθρεύονται και για διάφορους λόγους οι άνθρωποι αυτοί, δεν ξέρουμε πόσο ο Θεός ενεργεί στις καρδιές τους, για διάφορους λόγους αυτοί οι άνθρωποι αργότερα είναι ειρηνικοί απέναντί μας. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τους τρόπους με τους οποίους ο Θεός μπορεί να ενεργήσει στην καρδιά ενός ανθρώπου. Υπάρχει ένα βιβλίο, ένα πολύ μικρό βιβλίο του Κώστα Μεταλλινού, το οποίο λέγεται Εμπνευστική και το οποίο λέει ότι πολλές φορές ο Θεός μπορεί να ενεργήσει στις καρδιές άλλων ανθρώπων, ακόμη και εχθρών δικών του, έτσι ώστε να φέρει σε πέρα τα δικά του σχέδια και να εξυπηρετήσει σκοπούς δικών του ανθρώπων. Και οφείλουμε να δώσουμε δόξα στο Θεό για αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς ενεργεί, αλλά ο Κύριος είναι σίγουρο ότι ενεργεί. Θα ήθελα να κοιτάξουμε ένα άλλο σημείο από την Καινή Διαθήκη. Είναι στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο 15ο κεφάλαιο. Είναι η γνωστή σε όλους μας παραβολή του ασώτου Υιού ή αν θέλετε καλύτερα του σπλαχνικού πατέρα. Διαβάζω. Είπε δε, κάποιος άνθρωπος είχε δύο γιους και ο πιο νέος από αυτούς είπε στον πατέρα, «Πατέρα, δώσ' μου το μέρος της περιουσίας που μου ανήκει». Αυτή η απέτηση του γιου ήταν κάτι το τρομακτικό για εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή η περιουσία μοιραζόταν μόνο στην περίπτωση που ο πατέρας πέθαινε. Συνεπώς εδώ ο νεότερος γιος ήταν σαν να έλεγε «Πατέρα, για μένα είσαι πεθαμένος».
για μένα δεν έχεις καμία αξία. Είσαι σαν να μην υπάρχεις. Δώσε μου λοιπόν, εφόσον είσαι πεθαμένος, δώσε μου λοιπόν το μέρος της περιουσίας που μου ανήκει. Και τους μοίρασε τα υπάρχοντά του. Και ύστερα από λίγες ημέρες, ο νεότερος γιος, αφού τα μάζεψε όλα, αποδήμησε σε μια μακρινή χώρα. Και εκεί διασκόρπισε την περιουσία του ζώντας άσωτα. Και όταν τα ξόδεψε όλα, έγινε μεγάλη πείνα σε εκείνη τη χώρα. Και αυτός άρχισε να στερείται. Τότε πήγε και προσκολήθηκε σε ένα από τους πολίτες εκείνης της χώρας, ο οποίος τον έστειλε στα χωράφια του για να βόσκει γουρούνια. Ήταν πολύ ατιμωτικό για έναν Εβραίο να βόσκει γουρούνια. Και επιθυμούσε να γεμίσει την κοιλιά του από τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν τα γουρούνια. Και κανένας δεν έδινε σε αυτόν τίποτε. Τελικά συνήλθε. Ήρθε στον εαυτό του, όπως μας λέει το κείμενο, και σκέφτηκε πόσοι εργαζόμενοι, πόσοι από αυτούς που εργάζονται στον πατέρα μου έχουν ψωμί που τους περισσεύει και εγώ χάνομαι από την πείνα. Θα σηκωθώ, θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω: «Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και μπροστά σου. Και δεν είμαι πια άξιος να ονομαστώ γιο σου. Κάνε με σαν ένα από τους μισθωτούς σου». Τα σκέφτηκε όλα αυτά και πραγματικά πήρε την απόφαση, σηκώθηκε για να πάει στον πατέρα του. Και αφού σηκώθηκε, λέει, ήρθε στον πατέρα του. Και ενώ ακόμα απήχε μακριά, ο πατέρας του τον είδε και τον σπλαχνίστηκε. Και τρέχοντας έπεσε πάνω στον τράχυλό του και τον καταφίλησε. Και ο γιος είπε σε αυτόν: «Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και μπροστά σου. Και δεν είμαι πια άξιος να ονομαστώ γιο σου». Και εδώ βλέπουμε ότι ο πατέρας δεν τον αφήνει να συνεχίσει και να του πει: «Κάνε με σαν έναν από αυτούς που εργάζονται στα χωράφια σου». Αλλά αμέσως, όχι με λόγια, αλλά με πράξεις, δίνει την απόδειξη ότι δεν τον θεωρεί σαν ένα δούλο, δεν τον θεωρεί σαν ένα εργαζόμενο στα χωράφια, έναν μισθωτό, αλλά τον θεωρεί ότι είναι παιδί του. Πώς δίνει αυτή την απόδειξη? Τη δίνει με τρία πράγματα. Λέει: «Και ο πατέρας είπε στους δούλους: Φέρτε έξω τη στολή την πρώτη και ντύστε τον και δώστε του δαχτυλίδι στο χέρι του και υποδήματα στα πόδια». Πρώτα απ' όλα λέει: «Φέρτε το ρούχο να τον ντύσετε και δώστε του και σανδάλια». Το ρούχο αυτό που λέει να τον ντύσουν δεν ήταν ο χιτώνας, αλλά ήταν το ημάτιο, ένα επανοφόρι, ένα πιο ακριβό ρούχο. Και τέτοιο ρούχο δεν φόραγαν οι δούλοι. Δεν φόραγαν ούτε ημάτιο, δεν φόραγαν ούτε σανδάλια. Μετά λέει: «Δώστε του το δαχτυλίδι στο χέρι του». Ήταν σαν να έλεγε με σημερινά δεδομένα: «Δώστε του την πιστωτική κάρτα». Το δαχτυλίδι εκείνης της εποχής ήταν ό,τι αξία είχε μια πιστωτική κάρτα σήμερα. Μπορούσε δηλαδή ο γιος να πάρει την πιστωτική αυτή κάρτα, το δαχτυλίδι, να κατέβει κάτω στην πόλη, να ψωνίσει ό,τι ήθελε, να πιέσει το δαχτυλίδι σε έναν μαλακό πυλό, έτσι ώστε να υπάρχει η σφραγίδα του πατέρα, και μετά ο πατέρας θα πήγαινε να πλήρωνε ό,τι είχε αγοράσει ο γιος. Και θα ήθελα εδώ, αδελφοί μου, αδελφοί και φίλοι, να θαυμάσουμε την καρδιά του πατέρα. Αυτός ο γιος είχε κατασπαταλήσει την περιουσία, είχε κατασπαταλήσει τα χρήματα που είχε πάρει. Και όμως βλέπετε με πόση εμπιστοσύνη τον περιβάλλει ο πατέρας του αφού του μετανόησε. Και είναι πραγματικά αυτό που κάνει ο Θεός στη ζωή ενός ανθρώπου. Έρχεται ο αμαρτωλός στον άνθρωπο, μετανοεί, παίρνει τη σωτηρία από το χέρι του Χριστού και μετά ο Θεός τον εμπιστεύεται. Εδώ στην παραβολή αυτή βλέπουμε τον πατέρα να μην ξαναγυρίζει πίσω, να του λέει τι ήταν αυτό που έκανες και έτσι και αλλιώς και το ένα και το άλλο, και να μην του δείχνει καμία καχυποψία, αλλά βλέπουμε να εμπιστεύεται το παιδί του το οποίο είχε υπάρξει άσωτο. Και το τρίτο πράγμα που κάνει είναι το εξής: «Και φέρνοντας το σιτευτό μοσχάρι, σφάξτε το και αφού φάμε ας εφρανθούμε, επειδή αυτός ο γιος μου ήταν νεκρός και ξανάζησε και ήταν χαμένος και βρέθηκε». Και άρχισαν να εφραίνονται. Τι ήταν αυτό το φαγοπότι? Το ότι έφερε το μοσχάρι και το σφάξανε δεν ήταν απλώς ένα τραπέζι χαράς επειδή ήρθε ο γιος και έπρεπε, ξέρω κι εγώ, να κεράσουν και τους γείτονες και έπρεπε. Αλλά ήταν μια απόδειξη, ήταν αυτό που λέμε, που είναι το θέμα μας, ήταν ένα γεύμα συμφιλίωσης, ήταν ένα γεύμα συνθήκης. Και αυτό ο πατέρας στο τραπέζι το έκανε ενώπιον όλων. Ήταν σαν να έλεγε: «Κοιτάξτε, αυτός ο γιος μου που ήταν άσωτος και επέστρεψε, εγώ δεν κρατάω τίποτε εναντίον του. Εγώ τον έχω συγχωρήσει τελείως. Είναι για μένα όπως ήταν πρώτα, σαν να μην έχει κάνει τίποτε». Και αυτή η παραβολή δείχνει πραγματικά τη μεγάλη επιθυμία του Θεού,
ο άνθρωπος ο αμαρτωλός να έρθει να συμφιλειωθεί μαζί του από τη μία, και από την άλλη μας δείχνει την καρδιά του Θεού, τι θέλει ο Θεός να κάνουμε απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι δημιουργούν πρόβλημα απέναντί μας. Και υπάρχει όμως και μια άλλη πτυχή της παραβολής εδώ. Διαβάζουμε πιο κάτω το εξής. Είναι πολύ σοβαρή και να την προσέξουμε. Ο πιο μεγάλος του γιος όμως ήταν στο χωράφι. Καθώς ερχόταν και πλησίασε στο σπίτι, άκουσε όργανα και χορούς. Και αφού κάλεσε κοντά του έναν από τους δούλους, ρωτούσε τι σημαίνουν αυτά. Εκείνος είπε σε αυτόν: ήρθε ο αδελφός σου και ο πατέρας σου έσφαξε το σιτευτό μοσχάρι επειδή τον απόλαυσε ξανά η γη. Ήταν σαν να του έλεγε: ο πατέρας σου τον συγχώρεσε τελείως. Τον δέχτηκε. Και οργίστηκε, λέει, και δεν ήθελε να μπει μέσα. Βγήκε λοιπόν έξω κλπ. Εδώ συμβαίνει το εξής. Ο μεγάλος γιος μας δίνει ένα αρνητικό παράδειγμα. Εάν συνέβη, δεν μας λέει η ιστορία, αν πραγματικά μπήκε μέσα στο τραπέζι ή δεν μπήκε, αλλά εάν δεν μπήκε μέσα στο τραπέζι, σημαίνει ότι αρνήθηκε αυτός ο άνθρωπος, αρνήθηκε ο αδελφός του να συμφιλειωθεί, δεν ήθελε να συμφιλειωθεί με το μικρότερο αδελφό του. Και αυτό είναι ένα αρνητικό παράδειγμα, και ο Θεός πραγματικά να μας φυλάξει, να μην θέλουμε να έχουμε ειρήνη μεταξύ μας και να μην θέλουμε να είμαστε συμφιλειωμένοι ο ένας με τον άλλον. Βλέπουμε την καρδιά του πατέρα πως δέχτηκε τον γιο του ο οποίος επέστρεψε, αλλά βλέπουμε την καρδιά του μεγαλύτερου γιου που αν έμεινε σε αυτό το σημείο δεν θέλησε, δεν ήθελε να συμφιλειωθεί, δεν ήθελε να έχει πάρε δώσε με τον μικρότερο αδελφό του. Ένα άλλο σημείο είναι στην Αποκάλυψη στο τρίτο κεφάλαιο. Είναι μία από τις επιστολές τις οποίες ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στέλνει στις εκκλησίες, και η επιστολή αυτή είναι στην εκκλησία της Λαοδίκειας. Και προς τον άγγελο της εκκλησίας των Λαοδικαίων γράψε: αυτά λέει ο Αμήν, ο πιστός και αληθινός μάρτυρας, η αρχή της κτήσης του Θεού. Ξέρω τα έργα σου, ότι ούτε ψυχρός είσαι ούτε ζεστός. Ήθε να ήσουν ψυχρός ή ζεστός. Έτσι, επειδή είσαι χλιαρός και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, πρόκειται να σε ξεράσω από το στόμα μου. Επειδή λες ότι είμαι πλούσιος και πλούτησα και δεν έχω ανάγκη από τίποτα, και δεν ξέρεις ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος και ο λεϊνός και ο φτωχός και ο τυφλός και ο γυμνός, σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα χρυσάφι δοκιμασμένο από τη φωτιά για να πλουτίσεις, και η μάτια λευκά για να ντυθείς και να μην φανερωθεί η ντροπή της γύμνιας σου, και να χρήσεις τα μάτια σου με κολύριο για να βλέπεις. Εγώ όσους αγαπώ τους ελέγχω και τους περνάω από παιδεία. Γίνε λοιπόν ζηλωτής και μετανόησε. Να, στέκομαι στη θύρα και κρούω. Αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει τη θύρα, θα μπω μέσα σε αυτόν και θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου. Όποιος νικάει θα του δώσω να καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου, όπως και εγώ νίκησα και κάθισα μαζί με τον πατέρα μου στο θρόνο του. Όποιος έχει αυτή, ας ακούσει τι λέει το πνεύμα προς τις εκκλησίες. Λέει ο Κύριος, ο οποίος στέκεται έξω από την πόρτα της εκκλησίας, πρόκειται για μια αποστάτηδα εκκλησία η οποία έχει τον Κύριο έξω από την πόρτα της, λέει: εγώ είμαι έξω από την πόρτα και χτυπάω. Όποιος μου ανοίξει θα μπω μέσα και θα δειπνήσω μαζί του και αυτός θα δειπνήσει μαζί μου. Ο Κύριος μας, προσέχετε την εικόνα, είναι έξω από την πόρτα, είναι έξω από την καρδιά του ανθρώπου, είναι έξω από την πόρτα της εκκλησίας και έξω από την καρδιά του δικού του ανθρώπου. Και ο Κύριος μας είναι σαν να λέει ότι η σχέση μου μαζί σου είναι διαταραγμένη. Η σχέση μου μαζί σου, εκκλησία, είναι διαταραγμένη. Αλλά εγώ είμαι έτοιμος για την αποκατάσταση αυτής της σχέσης. Είμαι έτοιμος να τα ξαναβρούμε. Είμαι έτοιμος να υπάρξει συμφιλίωση. Αλλά η πρωτοβουλία είναι δική σου. Εγώ είμαι έξω από την πόρτα. Εάν εσύ το θελήσεις και ανοίξεις την πόρτα, θα μπω μέσα και θα δειπνήσω μαζί σου και εσύ θα δειπνήσεις μαζί μου. Αυτό δεν είναι ένα φαγητό απλό. Δεν είναι μια απλή κοινωνία, αλλά είναι μια κοινωνία συμφιλίωσης. Είναι μια κοινωνία που επαναφέρει, θα λέγαμε, την τάξη στις διαταραχθήσεις πνευματικές σχέσεις. Και σήμερα, αυτό το βραδινό, θα ήταν καλό να εξετάσουμε όλοι τις καρδιές μας, να δούμε πού στεκόμαστε στη σχέση μας με τον Κύριό μας, και τη συμφιλίωση και την αποκατάσταση που θέλει αυτός στις σχέσεις αυτές να την επιθυμήσουμε κι εμείς. Και αν υπάρχει κάποιος από ανάμεσά μας που οι σχέσεις του με τον Κύριο, δικός του άνθρωπος,
δεν είναι αυτές που πρέπει, ο Κύριος στέκεται, λέει, έξω από την πόρτα. Και εγώ, λέει, είμαι έτοιμος για την αποκατάσταση. Και λέει, εγώ είμαι έτοιμος γιατί έχω κάνει έργο πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Είμαι έτοιμος. Θέλεις εσύ να αποκατασταθούν οι σχέσεις? Για θα με αφήσεις συνέχεια να βρίσκομαι έξω από την πόρτα της καρδιάς σου? Είναι μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα. Και θα ήθελα να τελειώσουμε αυτές τις λίγες σκέψεις φέρνοντας στο μυαλό μας, αδελφοί μου και αδελφές μου, ένα πολύ σοβαρό τραπέζι στο οποίο αρκετοί από εμάς λαμβάνουμε μέρος κάθε Κυριακή. Αυτό το τραπέζι είναι το τραπέζι του δείπνου, το δείπνο του Κυρίου. Τι γίνεται, τι θυμόμαστε σε αυτό το τραπέζι? Θυμόμαστε ότι ο Κύριος μας αγόρασε. Θυμόμαστε ότι ο Κύριος μας έκανε ένα έργο επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά για την απολύτρωσή μας. Θυμόμαστε ότι είμαστε δικοί Του. Θυμόμαστε επίσης ότι ο Κύριος μας έρχεται να μας ξαναπάρει. Είναι ουσιαστικά ένα τραπέζι συμφιλίωσης ανάμεσα στον πιστό άνθρωπο και στην Εκκλησία και ανάμεσα στον Κύριο της Εκκλησίας. Αλλά αυτό είναι το ένα σκέλος. Και θα ήθελα να προσέξουμε το δεύτερο σκέλος. Το δεύτερο σκέλος είναι ότι αυτό το τραπέζι είναι ένα πνευματικό τραπέζι που σημαίνει ότι όταν λαμβάνουμε μέρος στο δείπνο του Κυρίου, είναι σαν να ομολογούμε και να λέμε ότι είμαστε συμφιλιωμένοι ο ένας με τον άλλον. Είναι ένα τραπέζι συμφιλίωσης μεταξύ μας. Είναι σαν να λέω ότι εγώ είμαι εντάξει στη σχέση μου με τον αδελφό μου. Ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεν υπάρχει κάποια διατάραξη σχέσης. Κάθομαι στο τραπέζι του δείπνου και με τον αδελφό μου που κάθεται και αυτό στο τραπέζι του δείπνου ή με τον αδελφό μου που δεν κάθεται στο τραπέζι του δείπνου, οι σχέσεις μου είναι εντάξει. Είναι ένα τραπέζι συμφιλίωσης. Για να προσέξουμε το εξής. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στις σχέσεις μεταξύ μας, στη σχέση του ενός αδελφού με τον άλλον αδελφό, η λύση δεν είναι να μην κάθεται κάποιος στο τραπέζι του δείπνου. Η λύση είναι να τακτοποιηθούν οι σχέσεις και να καθίσουν οι αδελφοί στο τραπέζι του δείπνου. Υπάρχει μια πολύ ωραία προτροπή στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 5ο κεφάλαιο, και την ξέρουμε όλοι μας και θα ήταν καλό να τη θυμόμαστε κατά καιρούς. Είναι 23 έως 25. Λέει, εάν λοιπόν προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο. Να πούμε, εάν λοιπόν θέλεις να καθίσεις στο δείπνο του Κυρίου και εκεί θυμηθείς πριν προσφέρεις το δώρο σου ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στις σχέσεις, λέει, άφησε το δώρο σου μπροστά στο θυσιαστήριο, περίμενε, πήγαινε να συμφιλιωθείς με τον αδελφό σου και τότε να έρθεις και να προσφέρεις το δώρο σου. Εδώ ο Κύριος δηλαδή καλεί τους δικούς του πριν ακόμη κάτσουν στο δείπνο να είναι συμφιλιωμένοι. Δεν μπορεί να κάτσει κάποιος στο δείπνο, δεν μπορώ να μετέχω στο τραπέζι αυτό του Κυρίου, να απλώνω το χέρι μου, να παίρνω από τον άρτο και να παίρνω το ποτήριο και η καρδιά μου μέσα να είναι σε έχθρα με κάποιον άλλον, να έχει έχθρα, να αισθάνεται κάτι άσχημο απέναντι σε κάποιον άλλον και ιδίως απέναντι στον αδελφό μου ή στην αδελφή μου που κάθεται στο ίδιο τραπέζι. Θα πρέπει, γι' αυτό υπάρχουν οι προτροπές, να εξετάζουμε τον εαυτό μας και να τακτοποιούμε τη σχέση μας. Όχι να απέχουμε από το δείπνο, αλλά να υπάρχει τακτοποίηση στη σχέση μας. Γιατί εάν δεν τακτοποιήσουμε τις σχέσεις και απέχουμε από το δείπνο, τότε το πρόβλημα θα συνεχίσει να υπάρχει. Το πρόβλημα θα μεγαλώνει, θα ριζώσει και θα δημιουργήσει μεγαλύτερο ακόμα πρόβλημα. Συνεπώς, αυτό το τραπέζι του δείπνου είναι ένα τραπέζι συμφιλίωσης. Ένα τραπέζι συμφιλίωσης με τον Κύριο, βάσει του έργου που έχει γίνει πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, αλλά ταυτόχρονα να μην ξεχνάμε ότι είναι και ένα τραπέζι στο οποίο μετέχοντας διαδηλώνουμε ότι οι σχέσεις μας με τους αδελφούς μας είναι εντάξει και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ας ευχαριστήσουμε, θα ήθελα μετά από τις λίγες αυτές σκέψεις, έτσι για να μην κουραστούμε θα έλεγα, να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για όλα αυτά τα οποία μας λέγει μέσα στις γραφές και ας κρατήσουμε μέσα στην καρδιά μας ότι ο Θεός είναι ένας Θεός που θέλει τη συμφιλίωσή Του με τον άνθρωπο. Ο Θεός θέλει να πλησιάσει τον άνθρωπο. Θέλει να έρθει κοντά Του. Και θέλει ο άνθρωπος να απολαμβάνει το πρόσωπο του Θεού. Θέλει ο Θεός αυτό το πράγμα να γίνεται. Και γι' αυτό άλλωστε ήρθε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Αλλά από την άλλη να μην ξεχνάμε ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος θέλει να υπάρχει και η ειρήνη και
και η συμφιλίωση ανάμεσα στους δικούς του ανθρώπους και ανάμεσα στους δικούς του ανθρώπους και τους άλλους ανθρώπους όσο βέβαια περνάει από το χέρι τους. Ας ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Θεό για αυτό το έργο το οποίο έχει κάνει και ας ευχαριστήσουμε τον Θεό για τις προτροπές αυτές που μας δίνει μέσα στο Λόγο Του. Αν θέλετε να σηκωθούμε και να τον ευχαριστήσουμε.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ναι, ο Θεέ μας, σε ευλογούμεν, σε δοξάζομαι, σε μεγαλύνομαι για την αγάπη σου και για τα ένδοξα σχέδιά σου τα απαρχής. Σε ευχαριστούμεν γιατί μας αγάπησες αιώνια. Σε ευχαριστούμεν γιατί μας έφερες στον κόσμο τούτον με ένα δοξασμένο προορισμό να ζήσουμε στην παρουσία σου, να απολαμβάνουμε το προσωπόν σου, να χαιρόμεθα σε μια αιωνιότητα χαράς ενώπιον σου. Πολύ σε ευχαριστούμεν, διότι η αγάπη σου εκδηλώθηκε με τόσους ικτυρμούς. Αν και παραπέσαμε, δεν μας εγκατέλειπες, αλλά μας ανεζήτησες, μας έφερες τη χάρη, μας έδειξες τον Υιόν της αγάπης σου και το έργο το μεγάλο της σωτηρίας. Πολύ σε ευχαριστούμεν για το Πνεύμα σου το αγαθό, το οποίον στέλνεις στην καρδιά όλων εκείνων οι οποίοι πιστεύουν στον Υιόν σου, για να κτίσεις μέσα τους μια νέα ζωή, ένα νέο κόσμο που θα λάμψει στην αιωνιότητα. Πολύ σε ευχαριστούμεν για την ημέρα τη σημερινή. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών, ευλόγησέ μας. Βρέξε αθόρυβες βροχές ενεργειών Αγίου Πνεύματος στις καρδιές όλων μας. Μίλησέ μας το θέλημα το δικό σου και τα αιώνια, τα ανεξερεύνητα από τον κόσμο σχέδιά σου. Μίλησέ μας, Κύριε, για τις βουλές σου τις αιώνιες και δίδαξέ μας τα ενδόματα.

τη δόξα σου και για τη δόξα του Πνεύματός σου του Αγίου εν Αγίω Πνεύματι όλα αυτά ζητούμε. Αμήν. Ψαλμός 46. Θα παρακαλέσω ιδιαιτέρως να προσέξουμε τα αυλάκια στα πλάγια. Ο Θεός είναι καταφυγή ημών και δύναμης. Βοήθεια έτοιμο τάτη εν δες θλίψεσι. Δια τούτο δεν θέλουμε να φοβηθεί. Και αν σαλευθεί η γη και μετατοπιστώσει τα όρη εις το μέσον των θαλασσών και ανοιχώσει και ταράττονται τα ύδατα αυτών και σύονται τα όρη δια το έπαρμα αυτών. Ποταμός και ηρίακες αυτού θέλουσι εφραίνει την πόλη του Θεού των Άγιων τόπων των σκηνωμάτων του υψίστου. Ο Θεός είναι εν το μέσο αυτής, δεν θέλει σαλευθεί. Θέλει βοηθήσει αυτήν ο Θεός από του χαράγματος της αυγής. Εφρίαξαν τα έθνη, εσαλεύθησαν ευασιλείε, έδωκε φωνήν αυτού, η γη ανελήθη. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι με θυμών, προπύργιον ημών είναι ο Θεός του Ιακώβ. Έλθετε, ιδέτε τα έργα του Κυρίου, οποίας καταστροφάς έκαμε εν τη γη. Καταπάβει τους πολέμους έως των περάτων της γης, συντρίβει τόξον και κατακόπτει λόγχη και η αμάξας εν πυρή. Ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Θέλω υψωθεί μεταξύ των εθνών. Θέλω υψωθεί εν τη γη. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι με θυμών. Προπύργιον ημών είναι ο Θεός του Ιακώβου. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν τον τελευταίο καιρό είναι αρκετά πρόσφατα και είναι και γίνηκαν τόσο πολύ κοντά μας ώστε να μην μπορεί κανείς να τα ξεχάσει τόσο εύκολα. Γεγονότα τρομερά τα οποία χτύπησαν κοντά στην πόρτα μας και αν δεν έφτασαν έως ημών κανείς δεν μπορεί να πει και να προεξοφλήσει ότι αύριο δεν θα τα αντιμετωπίσουμε κι εμείς. Καθένας θα μπορέσει να καταλάβει ότι ομιλώ για τους σεισμούς οι οποίοι γίνηκαν στην Ιταλία. Δεν είναι το φαινόμενο σημερινό μόνο. Σεισμοί υπήρξαν ανέκαθεν και υπήρξαν από τα αρχαία χρόνια. Και μπορεί κανείς να αναφέρει και στα βιβλικά χρόνια και στην ιστορία σεισμούς μεγάλους. Σαν και εκείνοι που κατέστρεψαν την Ιεριχώ, σαν και εκείνοι που κατέστρεψαν τους Φιλίππους και έχουμε την ιστορία στις πράξεις των Αποστόλων με τον άνθρωπο εκείνον, τον φύλακα των Φιλίππων. Είναι σεισμοί ακόμα που θα γίνουν στο μέλλον, σαν και εκείνον τον τελευταίο που αναφέρουν οι γραφές, τότε που τα βουνά θα πέσουν στη θάλασσα, τότε που νησιά ολόκληρα θα εξαφανιστούν και οι άνθρωποι θα προσπαθούν να κρυφτούν δόθε και κήθε, όπως το περιγράφει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Είναι ακόμα σεισμοί που γίνονται μέσα στη ζωή των ανθρώπων από διάφορα περιστατικά και γεγονότα, σεισμοί για να γκρεμίσουν μια νομιζόμενη ευτυχία, μια φανταστική ευημερία εις την οποία νομίζει ο άνθρωπος ότι ζει, σεισμοί που μπορούν να οδηγήσουν την ψυχή εις τον Ιησού Χριστόν, να τον φέρουν ταπεινωμένον στην χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Βέβαια, ετούτοι σεισμοί της Ιταλίας δεν τους αναφέρω γιατί υπήρξαν οι πιο τρομεροί στην ιστορία του κόσμου και οι πιο μεγάλοι. Ήδη πρόσφατα είχε γραφτεί και είχε ανακοινωθεί ότι πολύ μεγαλύτερο σεισμός έγινε και στην Κίνα, παρόλο ότι δεν ακούστηκε, που οι νεκροί έφτασαν στο 1 εκατομμύριο. Αλλά δεν ακούστηκαν. Υπήρξαν λοιπόν σεισμοί μεγάλοι. Αλλά αναφέρω τους σεισμούς απλώς σαν ένα γεγονός. Το γεγονός σαν γεγονός και για τη συχνότητά τους. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός υπεγράμμισε και σημείωσε ότι θα υπάρξουν σεισμοί κατά τόπους όταν θα μέλει να εμφανιστεί αυτός. Και μπορούμε να πούμε με κάποια βεβαιότητα ότι οι σεισμοί τον τελευταίο καιρό

έχουν τόσο πολύ αυξήθει, ώστε να μην υπάρχει μέρα σχεδόν που να μην ακούσεις από το δελτίο, το ραδιοφωνικό, να μην ακούσεις ότι κάποιος σεισμός συνέβη σε κάποιο τόπο με κάποια ένταση μεγάλη ή μικρή, μια στην Αλγερία, μια στη Θεσσαλονίκη, μια στη Ιουγκοσλαβία, μια στην Περσία, μια στην Τουρκία, και όλο γυρίζει τριγύρω εις όλο τον κόσμο ολοτρόγυρα. Και όλα αυτά τα πράγματα φυσικά μας φέρνουν στη σκέψη μας το γεγονός ότι ο Κύριος είναι πλησίον. Αλλά και το γεγονός σαν γεγονός, ο σεισμός. Ένα τρομακτικό μέσο. Ένα μέσο που μαζί με τα άλλα, κοντά στα άλλα, ο Θεός εδιάλεξε για να υπομνήσει την κρίση του, η οποία έρχεται τρομερή και φοβερή απάνω στον κόσμο. Ο Θεός είναι Θεός δικαιοσύνης. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς αυτό. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μονάχα στην αγάπη του Θεού και να πούμε ότι ο Θεός είναι αγάπη μόνο. Δεν θα ήταν δυνατό να διατηρηθεί αυτό το σύμπαν εάν ο Θεός δεν ήταν συγχρόνος και δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη, μας λέει η Γραφή, είναι η βάση του θρόνου του. Και είναι ο Θεός που διοικεί τον κόσμο όλο με δικαιοσύνη, και είναι διότι είναι δίκαιος ο Θεός που όλα τα όντα στον υπερβατικό κόσμο εμπιστεύονται, στηρίζονται στο γεγονός ότι ο Θεός θα κάνει κρίση εναντίον του κακού και δεν θα επιτρέψει το κακό να υπάρχει και να συνεχίσει να υπάρχει επάνω στον κόσμο. Βέβαια θα ρωτήσει κανείς, ή μάλλον θα πει κανείς, αυτοί έφταιγαν περισσότερο από όλους. Είναι λοιπόν αυτοί που έκπραξαν όλο το κακό. Καταρχήν θα πρέπει να παραδεχθούμε, όπως ο Λόγος του Θεού μας λέει και γράφει πολύ όμορφα εκεί στον Ισαΐα, ότι η αμαρτία έχει κυκλώσει ολόκληρη τη γη ολοτρόγυρα. Κοίταξε τι λέγει εκεί στον Ισαΐα. Ακούσατε το Λόγο του Κυρίου. Στον Οσιέ με συγχωρείτε. Στον Οσιέ. Ακούσατε το Λόγο του Κυρίου. Διότι ο Κύριος έχει κρίσιν μετά των κατοίκων της γης. Επειδή δεν υπάρχει αλήθεια, ουδέ έλεος, ουδέ γνώσης Θεού επί της γης. Επί ορκία και ψεύδος και φόνος και κλοπή και μοιχεία επλημμύρισαν και αίματα εγγίζουσι επί αίματα. Δια τούτο θέλει πενθύσει η γη και πάσο κατοικών εν αυτή θέλει λιποψυχήσει μετά των θηρίων του αγρού και μετά των πετινών του ουρανού. Μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι αυτή η εικόνα την οποία μας δίνει ο Οσιέ ο προφήτης για τα εγκλήματα, την αδικία, το κακό, την αμαρτία που έχουν εξαπλωθεί και πλημμυρίσει απάνω στο πρόσωπο της γης, δεν είναι πραγματικά έτσι τη σημερινή εποχή? Και ο Θεός έχει κρίση όχι μόνον εναντίον του ανθρώπου, όχι μόνον εναντίον εκείνων που έφτεξαν, αλλά και όλο τον κόσμο και τα θηρία της γης και τα πετεινά του αγρού και οι πάντες. Θα πεις βέβαια, φταίξανε εκεί στον Ιώβ, έχει μια απάντηση την οποία δίνει εκείνος ο Ελιφάς, ο Ελιφάς ο θεμανίτης εις τον Ιώβ, του κάνει ένα ερώτημα μάλλον το εξής και του λέγει, ενθυμήθητη παρακαλώ, της αθώος ον απολέστη και πού εξολοθρεύθησαν οι ευθύς, καθώς εγώ είδον όσοι ηρωτρίασαν ανομίαν και έσπηραν ασέβιαν θερίζουσι αυτάς, εξολοθρεύονται υπό του φυσήματος του Θεού και από τις πνοής των μικτήρων αυτού αφανίζονται. Αυτή είναι η αρχαία αντίληψη. Ότι ο αθώος και ο δίκαιος δεν υποφέρει, αλλά εκείνοι που έφταξαν υποφέρουν. Αλλά φυσικά θα μπορούσε να πει κανείς, μέσα σε αυτά τα πλήθη υπάρχουν και παιδιά, υπάρχουν και νήπια, υπάρχουν πάσης ηλικίας πλάσματα τα οποία δεν έφταξαν ή δεν πρόφτασαν καν να αμαρτήσουν. Βέβαια, ο Θεός είναι δίκαιος. Και από την άλλη μεριά και αυτοί δεν έφταξαν πολύ εξ αυτών. Όμως έχουμε ένα δείγμα μιας κρίσεως η οποία έρχεται. Μια κρίση η οποία έρχεται απάνω στο πρόσωπο της γης, τρομερά βεβαίως, που έρχεται να προαναγγείλει ένα πολύ τρομερότερο γεγονός που θα βρει τον κόσμο όταν ο Θεός θα κρίνει την ανθρωπότητα. Τότε που ο άνθρωπος θα χαθεί
εξαιτίας της αμαρτίας και θα χαθούν και όλα εκείνα τα οποία έχει. Είτε είναι παιδιά, είτε είναι υποστατικά, είτε είναι περιουσίες, όλα όσα διαθέτει θα χαθούν μαζί με τον άνθρωπο που φταίει. Είναι η δικαιοκρισία του Θεού. Είναι η κρίση του Θεού απάνω σε μια ανθρωπότητα η οποία αποτελεί ένα σύνολο, η οποία συνδέεται μεταξύ τους, συνδέονται μεταξύ τους διέματος και αποτελούν μια οικογένεια. Και όταν οι άνθρωποι αμαρτάνουν, τα πάντα υποφέρουν και τα πάντα απειλούνται. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να νομίζει ότι έχει μια ευτυχία στα χέρια του αν δεν την στηρίξει αυτή στο μόνο θεμέλιο, στη μόνη βάση. Και το μόνο θεμέλιο είναι ο ίδιος ο Θεός. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αγαπητοί, ας πάει το μυαλό μας λίγο πίσω και ας προσπαθήσουμε να παραδειγματιστούμε από εκείνα τα οποία γίνηκαν. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 10.000 άνθρωποι ευρίσκονται θαμμένοι κάτω από τα ερείπια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 10.000 άνθρωποι που σαν και εμάς εκινούντο, σαν και εμάς εσκέπτοντο, σαν και εμάς εχαίροντο, σαν και εμάς εσχεδίαζαν, σαν και εμάς προετοίμαζαν για το μέλλον πράγματα, σήμερα κίνται θαμμένοι κάτω από τα ερείπια ξαφνικά. Θα μου πεις τρομερό? Αναμφισβήτητα τρομερό. Αλλά και η αμαρτία είναι φοβερό πράγμα. Και ο Θεός με κάθε τρόπο θα πει και θα δείξει ότι η αμαρτία δεν μπορεί να υπάρξει μέσα στο σύμπαν. Ο Θεός την αποδοκιμάζει. Και ο Θεός θα την αποδοκιμάσει μέχρι τέλους. Και στο τέλος, ο λόγος για τον οποίο θα κρυθεί ο κόσμος είναι διότι οι άνθρωποι μένουν στην αμαρτία. Είναι κάτι βέβαια το φοβερό. Ο Θεός προαναγγέλει την ερχομένη του κρίση. Σταματάμε άφωνοι μπροστά σε αυτή τη δρυμύτητα της κρίσεως του Θεού. Αλλά ο Θεός δεν είναι μόνο αγάπη, όπως είπαμε, είναι και δικαιοσύνη. Και είναι καλό κανείς να βγάλει τα συμπερασματά του και να βγάλει τα μαθήματα που του χρειάζονται μέσα στη ζωή. Ως πότε θα μετάνεις? Ως πότε θα ζεις σε αποστασία από το Θεό? Δεν έχεις καταλάβει ότι όλο τούτο το σύμπαν αποτελεί μια συνάρτηση? Ότι έχει την αρχή του? Ότι έχει το ξεκίνημά του από κάπου? Ότι η ζωή δεν είναι δική μας? Ότι η γη την οποία πατάμε δεν είναι δική μας? Δεν μας υποφέρει? Ταράσσεται? Ακριβώς διότι ο άνθρωπος ζει μέσα στην αμαρτία. Και πόσο θα ήταν σπουδαίο εάν αντί ή μαζί με τα βοηθήματα τα οποία στέλνουμε σαν έθνος σε μια γειτονική χώρα, σε ένα γειτονικό έθνος, προσπαθούσαμε σαν έθνος να βγάλουμε τα συμπερασματά μας και να πούμε αν σπλάι μας στους γείτονες μας γίνει και αυτό, τι κακό και συμφορά μπορεί να βρει εμάς αύριο, και σαν τους Νινεβίτες να πέσουμε στα γόνατα, να ταπεινωθούμε, να ενσάκω και σποδώ ενώπιον του Θεού, να σταθούμε, να ζητήσουμε συγγνώμη σαν έθνος. Ίσως το έλεος του Θεού μας βρει. Αλλά βέβαια υπάρχει και η παρήγορη πλευρά. Η παρήγορη είναι ότι, όπως διαβάσαμε στον ψαλμό τούτο, ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στα χέρια του Θεού και ο οποίος έχει συνθηκολογήσει με το Θεό, ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται σε μια ασφάλεια. Ο Θεός είναι το φρουριό του. Και η υπόσχεση του Θεού είναι ότι θα μας φυλάξει και θα μας προστατεύσει. Ο Θεός είναι η καταφυγή μας και η δύναμη, βοήθεια ετοιμοτάτη μέσα στις θλίψεις. Ακόμα μας λέει ότι δεν θα σαλευθούμε και αν η γη ολόκληρη μετατοπιστεί και σαλευτεί και τα όρη μετατοπιστούν στο μέσον των θαλασσών. Και ακόμα λέει ότι μέσα σε αυτές τις θλίψεις και σε αυτά τα γεγονότα την ψυχή, την καρδιά η οποία έχει εμπιστευτεί στο Θεό, ποταμοί ζωής και ρίαχες αυτού θα την ποτίζουν. Θα ποτίζουν τον Άγιο Τόπο των σκηνωμάτων του υψίστου. Αν σύ την καρδιά σου, αν σύ τη ζωή σου, ευδόκησες να την κάνεις Άγιον Τόπον,
των σκηνωμάτων του υψίστου. Αν ο Θεός κατοικεί μέσα σου και αν παραχωρείς τον εαυτόν σου στα χέρια του Θεού, τα ποτάμια της ζωής και οι ρίακες της ζωής θα σε ποτίζουν και θα σε εφραίνουν. Ο Θεός υπόσχεται μια ζωή ευρωσύνης και μια ζωή χαράς σε εκείνους οι οποίοι του εμπιστεύονται. Αν όμως περιφρονήσεις την Διαθήκη, περιφρονήσεις τη Συνθήκη που ο Θεός θέλει να κάνει μαζί σου εν το προσώπο του Χριστού και δια του Ιησού Χριστού, τότε φοβού τον Θεόν. Και όπως λένε οι Άγιες Γραφές, είναι φοβερόν να πέσει κανείς σε χέρια Θεού ζώντος. Είναι φοβερόν το εμπεσύνης χείρας Θεού ζώντος. Κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει τι θα είναι η αύριο, τι θα είναι το μέλλον. Εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι οι γραφές αναγγέλουν και προαναγγέλουν γεγονότα μεγαλύτερα, τα οποία δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε. Δεν μπορούμε να γινόμεθα σαν την Στρουθοκάμηλο όταν την κυνηγάει ο κυνηγός της, που κρύβει το κεφάλι της στην πέτρα νομίζοντας ότι το πελώριο σώμα της είναι επίσης κρυμμένο. Είναι πολιτική Στρουθοκαμήλου αυτήν την οποία κάνουμε, να σκεπτόμεθα ότι ο Θεός δεν βλέπει, ότι ο Θεός δεν παρατηρεί, ο Θεός δεν παρακολουθεί, ο Θεός δεν μετράει την ανομία την οποία πράττει ο άνθρωπος. Ανάγκη να επιστρέψουμε. Ανάγκη να έρθουμε στους δεσμούς της Διαθήκης. Τότε ποτάμια ζωής και ρίακες ζωής θα ποτίζουν και θα εφραίνουν αυτή την πόλη, την Άγια του Θεού, την ψυχή σου, τον Άγιο τόπο των σκηνωμάτων του υψίστου. Η χοροδία μας να μας ψάλλει ένα λίγο για να συνεχίσουμε.

0: Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για το έλεο σου και για τους ικτυρμούς σου. Η δικαιοσύνη σου είναι φοβερά και η κρίση σου καταπληκτική. Σταματούν την καρδιά και το πνεύμα του ανθρώπου. Δώσ' μας να αναλογιστούμε τις συνέπειες μιας αιμονής μέσα στην αμαρτία και πόσο ευλογημένο πράγμα είναι η συνθηκολόγηση μαζί σου δια του Ιησού Χριστού. Οδήγησε καρδιές και αφύπνισε καρδιές, σε παρακαλούμε, να προσφύγουν στον Ιησού Χριστό το μόνο καταφύγιο. Ελέησε εκείνα τα πλήθη δια τα οποία ακούμε ότι γυρνούν άστεγοι μέσα σε κρύα, σε χιόνι και βροχές, χωρίς ρούχα, χωρίς θέρμανση, με χαμένους τους δικούς τους, σε μια βαθιά θλίψη και απογοήτευση. Και δίδαξε όλους μας και όλο τον κόσμο και δώσε μετάνοια και επιστροφή και εξήτηση του προσώπου σου για να ζήσουν. Επάκουσέ μας, κάμε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε και δώσε μας ακόμα μερίδα τροφή για τη δόξα σου. Άμην. Ένας τέτοιος σεισμός, ένας μεγάλος σεισμός γίνηκε και όταν σταυρώθηκε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Οι πέτρες εσχίστηκαν, μας λέγει ο Λόγος του Θεού. Το σύμπαν ολόκληρο είχε σκοτεινιάσει. Και ο σεισμός εκείνος μπορεί να ήταν μια μαρτυρία του Θεού από τη μια μεριά, ότι εκείνος που απέθανε ήταν ο δίκαιος, ήταν ο μόνος Άγιος, ο οποίος δεν έπρεπε να πεθάνει για τις αμαρτίες. Αλλά από την άλλη μεριά, ποιος αποκλείει ότι δεν ήταν και μια απειλή κρίσεως? Μια τρομερή απειλή, σαν για να υποτυπώσει ότι η κρίση που γίνηκε στο Γολγοθά θα γίνει κάποτε σε όλο τον κόσμο και θα χτυπήσει κάποτε ολόκληρο τον κόσμο. Οι πέτρες εσχίστηκαν. Υπάρχουν μερικοί που λένε, θα του πω ένα συγγνώμη του Θεού, συγχώρεσέ με Θεέ μου, και νομίζουν ότι με τη λέξη αυτή συγχώρεσέ με που λένε τακτοποιούνται τα πράγματα και ξεχνούν και παραβλέπουν το μεγάλο γεγονός, ότι για να γίνει η συγχώρηση σε αυτή χρειάστηκε να σχιστούν τα στήθη του Ιησού Χριστού και η καρδιά του Ιησού Χριστού από τον τρομερό σεισμό ο οποίος έπεσε και χτύπησε πρώτα απ' όλα τον Υιόν του Θεού εις τη θέση σου. Ήταν συγκλονιστική η στιγμή του Σταυρού και δεν θα πρέπει κανείς με κανένα τρόπο να αδειάζει το περιεχόμενο του Σταυρού. Δεν θα πρέπει να το ματαιώνεις, να το κάνεις μάταιο, να το κουφώνεις. Ήταν κάτι το τρομερό, το καταπληκτικό. Άκουσε εκείνη την κραυγή της Αγίας Ψυχής του Κυρίου που φωνάζει «Ηλί, ηλί, λαμά σαβαχτανή». Θεέ μου, ιστί με εγκατέλειπες». Και προσπάθησε να δεις όσο το Πνεύμα το Άγιον μπορεί να σου δείξει. Μπορεί να σου δείξει, αν σύ είσαι επιδεκτικός όμως να δεχτείς τα τρομερά βάθη στα οποία βυθίστηκε ο Υιός του Θεού. Δεν ήταν μονάχα η σωματική πόνη. Δεν ήταν μονάχα ο σταυρός. Δεν ήταν οι σχισμένες σάρκες. Δεν ήταν η σχισμένη πλευρά. Δεν ήταν η χλέβη του πλήθους. Δεν ήταν όλα αυτά τα γεγονότα τα εξωτερικά στα οποία συνήθως σταματάμε και τα οποία από πρώτη άποψη χτυπούν στα μάτια μας. Ήταν το τρομερό εκείνο, η τρομερή εκείνη αγωνία του βάθους της ψυχής του. Ήταν η σπαραγμή εσωτερική. Ήσαν τα Άγια δάκρυα τα οποία εχύθησαν μέσα στην ψυχή του. Ήταν μονάχα εκείνος που μπορούσε να μετρήσει το βάθος, το συγκλονιστικό βάθος το οποίο έπεσε, παίρνοντας τη θέση τη δική σου και τη δική μου. Και είναι ανάγκη να σταθούμε στο Γολγοθά. Και είναι ανάγκη να βυθίσουμε τα μάτια μας στο Γολγοθά. Για να μάθουμε. για να την μισούμε και να την αποστρεφόμεθα και να την αποφεύγουμε. Εμείς που, όπως λέγει ο Ιώβ, καταπίνουμε την αμαρτία ως ίδωρ σαν νεράκι. Εμείς που έχουμε τόση λίγη συνέστηση της πραγματικότητος αυτής. Εμείς που είμαι τόσο εύκολα να αμαρτήσουμε και τόσο εύκολα να το πράξουμε. Τόσο εύκολη είναι θα. Να δεις πόσο τρομερό. Πόσο εστίχησε σε σένα η σωτηρία σου. Λέμε σωθήκαμε. Και μάλιστα το μαθαίνουμε να το λέμε τόσο πολύ εύκολα. Και το διηγούμεθα και το λέμε με μια ελαφρότητα. Σωτηρία, σώθηκα, σώθηκα. Σώθηκες, αλλά πώς σώθηκες. Τι ήταν αυτό που σε έσωσε. Και αν αυτή η Κρήτη, και αν αυτός ο σεισμός σε βρήκε τον Υιόν του Θεού και τον χτύπησε στο Γολγοθά. Γιατί μια μέρα δεν θα πέσει και πάνω στον κόσμο. Γιατί μια μέρα δεν θα βρει εσένα και μένα αμήνομαι έξω από αυτούς τους δεσμούς της Διαθήκης. Και τότε η κρίση θα είναι τρομερά. Ω, πόσο φοβερή η δικαιοσύνη του Θεού. Πόσο αμέτρητα τα βάθη της και τα ύψη της. Πόσο τρομερή η αντιμετώπιση της. Όταν κάποτε πήρε ο Μωυσής τις εντολές από τα χέρια του Θεού και ο Ισραήλ έβλεπε από κάτω το βουνό το Σινά ολόκληρο να τρέμει από σεισμό και να φλέγεται. Ήταν, λέει, τόσο τρομερό το θέαμα. Τόσο τρομερό το θέαμα που δεν μπορούσανε να το υποφέρουν. Και εκείνο ήταν μια πατοικονομία, θα έλεγε κανείς, φανέρωσης της δικαιοσύνης του Θεού εν μέτρο, σαν να ήθελε να τους πει ότι οι παραβάσεις του νόμου έχουν τρομερές συνέπειες. Τρομερές συνέπειες. Κρίσης Θεού. Αλλά πόσο μεγαλύτερη σε έκταση, σε βάθος και σε ύψος και σε έκταση θα είναι εκείνη την ημέρα. Εάν δεν προσέλθεις να συνθηκολογήσεις με το Θεό, να μπεις μέσα στους δεσμούς της Διαθήκης. Αν όμως έρθεις, τι θαυμάσια. Αυτός ο Γολγοθάς, ο τρομερός, εγίνει και ταυτόχρονα το καταφύγιο της σωτηρίας σου. Εκείνος ο συγκλονιστικός σεισμός του Γολγοθά άνοιξε την πόρτα της σωτηρίας σου, του καταφυγίου, για να μπορέσεις εσύ να καταφύγεις, εσύ και εγώ. Και όπως διαβάσαμε στον Ψαλμό των 46, πρώτα απ' όλα είναι καταφύγιο και ασφάλεια. Εάν έρθεις στον Ιησούν, βέβαια η κρίση και ο σεισμός ευρύκε τον Ιησούν, αλλά για σένα είναι ασφάλεια, αν καταφύγεις. Για σένα είναι ασφάλεια παντοτινή και είναι ασφάλεια διαρκής. Κανείς δεν θα μπορέσει να βρεθεί να σε κατηγορήσει, ούτε να σε προσβάλλει. Δεν είναι ο Απόστολος Παύλος που έρχεται και προκαλεί παρόντα, μέλλοντα, το σύμπαν ολόκληρο, τον κόσμο τον αόρατο, για να αντιτάξει ποιος μπορεί να κατηγορήσει τα παιδιά του Θεού, τους λυτρωμένους του Χριστού. Ποιος μπορεί? Και δεν υπάρχει στο σύμπαν ολόκληρο καμία δύναμη που μπορεί να σε προσβάλλει, αν έρθεις στον σταυρωμένο Χριστό και καταφύγεις στο καταφύγιο του σταυρωμένου Χριστού. Δεν υπάρχει καμία δύναμη σε ολόκληρο το σύμπαν. Τα χείλη του Θεού σε ονόμασαν δίκαιο. Και το χέρι του Θεού έρχεται και σε δένει, σου φοράει την στολή της δικαιοσύνης, το ημάτιο της σωτηρίας και το επένδυμα της δικαιοσύνης. Και κανείς δεν μπορεί να στο αφαιρέσει. Κανείς δεν μπορεί να σε προσβάλλει. Κανείς δεν μπορεί να παρατηρήσει λεκέδες επάνω σου. Ο Θεός σε δικαίωσε. Ο Θεός σε δικαίωσε και είσαι δικαιωμένος για όλη την αιωνιότητα, για όλο το σύμπαν, για όλα τα πλάσματα. Πόσο θαυμάσιο αυτό. Όχι από αξία σου, ούτε γιατί εσύ έκανες κάτι. Αν θα είσαι ειλικρινής και κοιτάξεις πίσω στη ζωή σου, θα πρέπει να ομολογήσεις ότι υπήρξε μαύρη. Αν γυρίσεις και κοιτάξεις τον παλιό εαυτό σου, θα πρέπει να ομολογήσεις ότι ήταν χειρότερο και από βρώμερο ρούχο. Λεκιασμένη η ζωή σου, λερωμένη παντού, τρισάθλια και βρωμερή, όμως ο Θεός την παραμερίζει. Και ο Θεός εντένει με το ένδυμα της δικαιοσύνης, με το ρούχο της σωτηρίας και το επένδυμα της δικαιοσύνης, για να μπεις με στολή αυτοκρατορική πριγκυπική στους θαλάμους του μεγάλου ανακτόρου του Θεού στους ουρανούς. Πόσο ωραίο! Αυτή είναι πράξης χάριτος. Αυτή είναι πράξης χάριτος. Και αυτή τη χάρη δόξασε το Θεό για αυτή τη χάρη. Τι είναι το μεγάλο προνόμιο του κόσμου σήμερα? Είναι η μεγάλη προσφορά του κόσμου σήμερα, του Θεού σήμερα, στον κόσμο. Και είναι το μόνο γεγονός για το οποίο θα πρέπει κάθε μέρα μέσα στη ζωή μας, κάθε μέρα μέσα στη ζωή μας, να ευχαριστούμε, να δοξάζουμε, να μεγαλύνουμε. Έχω πει κι άλλοτε, και το ξαναλέω όπως έλεγε κάποιος, να περπατάς στον κόσμο και με τον απόδι να λες δόξα και μετά άλλο να λες αλληλούια. Δόξα, αλληλούια. Γιατί σου δόθηκε ο μεγάλος αυτός λαχνός? Διότι ετιμήθης τόσο πολύ να γίνεις παιδί Θεού και κληρονόμος της δόξης. Και αν έρθεις μες στη χάρη, δεν είναι μόνο ασφάλεια. Είναι η ζωή που θα κυλάει μέσα σου σαν ποτάμι. Είδες που λέει ζωή και ηρία και ποταμός και ηρία και σε αυτού θέλουσι εφραίνει την πόλη του Θεού, τον Άγιο τόπο των σκηνωμάτων του υψίστου. Είναι μια εφροσύνη. Η ζωή της χάριτος είναι μια εφροσύνη χαράς. Και είναι μια εφροσύνη χαράς που δεν εξαρτιέται από πράγματα στον κόσμο τούτον, από εκείνα που μας περιβάλλουν, αν θα πάνε καλά τα πράγματα ή όχι, εάν θα έχουμε υγεία ή όχι, εάν θα ανεβεί το νόμισμα ή όχι, αν θα έχουμε πληθωρισμό ή όχι. Αλλά το ποτάμι από το θρόνο του Θεού ρέει. Κυλάει κάθε μέρα. Κυλάει κάθε μέρα και σε εφραίνει, σε γεμίζει, σε χαροποιεί, σε χαροποιεί. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Πόσο θαυμάσιο, πόσο υπέροχο. Εφροσύνη. Και γίνεσαι ακόμα ο τόπος των σκηνωμάτων του υψίστου. Ο Θεός θα κατοικεί κάθε μέρα μέσα σου. Αυτό που υπήρξε το αρχαίο όνειρο των προφητών. Πότε και με ποιο τρόπο ο Θεός θα ερχόταν να κατοικεί μέσα στον άνθρωπο. Αυτοί είχαν άλλοτε ποτέ εμπνεύσεις. Κατά περιόδους το πνεύμα τους έδιδε κάτι. Αλλά τώρα γίνεται ενίκησης. Σκηνώνει ο Θεός. Κατασκηνώνει ο Θεός μέσα σε σέ. Γίνεσαι φορεύς της παρουσίας του Θεού. Γίνεσαι ναός Θεού. Ναός Θεού. Ο η χάρις έχει διαστάσεις. Έχει βάθος και ύψος. Έχει μήκος και πλάτος. Και είναι εδώ ακριβώς που ο Απόστολος Παύλος καλούσε τους πιστούς να σκύψουν και να δουν. Να συγκεντρώσουν την προσοχή τους και να εννοήσουν. Δια του Πνεύματος να καταλάβουν
1: με την αποκάλυψη του Πνεύματος, τι το βάθος, τι το πλάτος, τι το μήκος, τι το ύψος. Όλου λύς αυτής της χάριτος, όλου αυτού του έργου που ο Θεός έχει κάνει και μέσα στο οποίον σε καλεί δωρεάν, κατά χάριν, χωρίς να αξίζεις, χωρίς να πράξεις, χωρίς να πληρώσεις, μια προσφορά, μια προσφορά για την οποία οι άγγελοι του ουρανού σταματούν. Κόβεται η ανάσα τους. Σταματούν. Δεν μπορούν να την εννοήσουν, να την καταλάβουν. Προσφορά του Θεού σε όντα άξια, σαν και εσάς και σαν και εμένα, που πτιμούμεθα από το Θεό, να μπούμε στη χάρη Του, να κερδίσουμε μια δοξασμένη αιωνιότητα. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Χάρης. Ο Χριστός, η ζωή μας, ο Χριστός, το παν μέσα στην ψυχή η οποία ήλθε. Στη χάρη του Θεού. Σεισμός στο Γολγοθά. Αλλά ένας σεισμός που άνοιξε το καταφύγιο για σένα. Ένας σεισμός που άνοιξε την πόρτα της σωτηρίας σου. Ένας σεισμός που έπεσε απάνω στον Υιόν του Θεού για να σου δώσει εσένα ευφροσύνη και χαρά. Να ψάλλουμε, αδελφοί, τον ύμνο υπερθμών 10.

Ναι, Κύριε Ιησού, τάχει είναι την έλευσή σου. Το δικό σου το κράτος να ιδρύσεις. Το κράτος της δικαιοσύνης και της αληθείας. Πόσο σε ευχαριστούμε, διότι είμαι θα ηλυτρωμένη σου. Πόσο σε ευχαριστούμε για το μεγάλο έργο του Γολγόθα, χάρη στο οποίο απολαμβάνουμε την ζωή και την ειρήνη και την βεβαιότητα της σωτηρίας μας στις καρδιές μας. Μας βεβαιώνεις ότι μια μέρα θα συμβασιλεύσουμε μαζί σου. Τάχινε, Κύριε, την έλευσή σου, στο όνομά σου και για τη δόξα σου. Και δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής. Αμήν. Ας στρέψουμε λιγάκι πάλι τη σκέψη μας στους σεισμούς της Ιταλίας. Ας στρέψουμε. Είναι αλήθεια ότι μέσα στη γραφή έχουμε κάτι ανάλογα γεγονότα, καταστροφικών γεγονότων, που ο Θεός έρχεται, ο Κύριος έρχεται να δώσει μια εξήγηση, μια ερμηνεία. Είναι η περίπτωση σε εκείνη πρώτα απ' όλα, εις την οποία ήρθαν για να πούνε εις τον Κύριον, στο 13 κεφάλαιο του Λουκά που αναφέρεται, να του πούνε για κάποιους τον οποίον το αίμα ο Πιλάτος το ανέμειξε με τις θυσίες τους, κάτι Γαλιλαίοι, και ακόμα να του πούνε ότι ένας πύργος πόπεσε και χτύπησε 18 στο Σιλοάμ. Φαίνεται πως τα δύο γεγονότα είχαν κάποια σχέση μεταξύ τους. Ο Πιλάτος θέλησε να κάνει κάποιο έργο μέσα στην Ιερουσαλήμ και πήρε χρήματα από το ναό που θεωρούνται ιερά να τα χρησιμοποιήσει για το σκοπό αυτό, και οι Γαλιλαίοι επανεστάτησαν και ο Πιλάτος έστειλε τους στρατιώτες τους και ανεμίχθησαν μαζί με το πλήθος μεταμφιεσμένοι, και στην ώρα της θυσίας τους επέπεσαν επάνω και ανέμιξαν το αίμα τους μαζί με το αίμα των θυσιών. Ή εκείνοι πάλι, οι οποίοι οι 18 λένε ότι οι 18 δέχτηκαν να πληρωθούν από τον Πιλάτο με τα χρήματα που πήρε αυτός από τον ναό, και αυτό σαν συνέπεια είχε να γκρεμιστεί ξαφνικά ένας πύργος σαν θεία κρίσης και να πέσει επάνω τους και να τους σκοτώσει. Αδιάφορο. Αδιάφορο το πώς γίνηκαν τα πράγματα. Κείνο που έχει σημασία είναι ότι έχουμε δύο καταστροφικά γεγονότα. Κι ήρθαν να τα πούν στον Κύριο. Το Κύριος. Τον ρώτησαν μάλιστα αν αυτοί έφταιγαν περισσότερο. Αλλά ο Κύριος θα πει μάλλον. Μην νομίσετε ότι αυτοί είσαι οι πιο φταίχτες. Μην νομίσετε ότι από όλο το Ισραήλ αυτοί 18 οι Γαλιλαίοι εκείνοι ήσαν εκείνοι που φταίξανε περισσότερο. Αλλά εάν δεν μετανοήσετε, όλοι σας κατά τον ίδιο τρόπο θα πολεμηθείτε. Και ίσως τα λόγια αυτά, τα προφητικά του Κυρίου, βρήκαν την εκπλήρωσή τους τρομερή και φοβερή έπειτα από χρόνια. Σαν το έθνος αυτό δεν μετενόησε και δεν επέστρεψε. Όταν ο αυτοκράτορας ο Τίτος ήλθε και κατέστρεψε την Ιερουσαλήμ και τους εσταύρωσε κατά εκατοντάδες και εφώνευσε κατά χιλιάδες και απήγαγε κατά δεκάδες χιλιάδες των λαών εκείνων και τον εξόρισε και τον εσκόρπισε και κατέστρεψε το τελευταίο προπύργιο του Ισραήλ, την Ιερουσαλήμ. Και ο Κύριος είπε, τους είπε μια παραβολή για μια σικιά. Βέβαια η πρώτη εφαρμογή αυτής της παραβολής πρέπει να έχει, να απευθύνεται και να έχει υπόψη το λαό των Ισραήλ. Η σικιά ήταν το εθνικό τους δέντρο. Θυμόσαστε όταν την ξέρανε και της είπε να μην φάει κανείς καρπό από σένα εις τον αιώνα. Και εννοούσε προφανώς το θεοκρατικό καθεστώς του Ισραήλ που καρπό δεν έφερνε. Αλλά όμως σε μια γενικότερη θεώρηση τα πράγματα αφορούν όλους μας και όλο τον κόσμο. Τι είναι η σικιά? Είναι ένα δέντρο που δεν αξίζει για τίποτα. Το ξύλο δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσεις. Τη σκιά δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις, είναι βαριά. Ένας είναι ο σκοπός του, να φέρει ένα καρπό. Και πόσο γλυκής ο καρπός, η γλυκή της του σίκου. Και πόσο επιθυμητός. Αλλά αν τον καρπό αυτό δεν τον φέρει, είναι ένα άχρηστο δέντρο. Ένα άχρηστο δέντρο και θα πρέπει να ξεριζωθεί. Πόσο
όμορφη εικόνα για να συμβολήσει τον άνθρωπο. Να συμβολήσει τον άνθρωπο γενικά. Δεν μου λέτε τι κάνει ο άνθρωπος σε τον κόσμο. Τι προσφέρουμε. Τι προσφέρουμε. Υπάρχει ένας καρπός τον οποίο μπορεί να φέρει ο άνθρωπος αξιόλογος που μπορεί να μείνει. Και αυτός ο καρπός είναι ο καρπός μιας ειλικρινούς μετάνοιας και στροφής στο Θεό. Εάν ο άνθρωπος δεν μετανοήσει και δεν στρέψει και δεν στρέψει εις το Θεό, δεν έχει σκοπό υπάρξεως. Ο Θεός αν περιμένει, αν η μία μέρα διαδέχεται την άλλη, αν ο ήλιος ανατέλει, εάν ο χρόνος χτυπάει και μετράει κάτω από τα πόδια μας την πορεία του και τη διαδοχή του, όλο αυτό γίνεται μήπως από τη μια στιγμή στην άλλη, από τη μια στιγμή στην άλλη. Στραφείς και ζητήσεις το πρόσωπο του Θεού και συνδιαλογείς μαζί του. Αυτός είναι ο σκοπός της υπάρξεως του τούτου σύμπαντος. Γι' αυτό ο Θεός αφήνει τον κόσμο να υπάρχει. Δεν τον ενδιαφέρει ούτε ο πολιτισμός μας να φτιάχνουμε αντικείμενα όμορφα με χρυσάφι, με ασίμι, με σίδερο, με οτιδήποτε μέταλλο. Εάν φτιάχνουμε έργα τέχνης, εάν στείνουμε παρθενώνες, εάν επιτυγχάνουμε στην επιστήμη και αν ακόμα μεταμοσχεύουμε πνευμόνια ή καρδιές, δεν έχουν καμιά αξία αυτά. Αυτά είναι μπαλώματα. Ο Θεός γελάει με τα καμώματά μας. Εμείς τα θεωρούμε μεγάλα κατορθώματα. Και ο Θεός γελάει με τα μπαλώματα αυτά, με τα καμώματά μας. Ο Θεός έχει καινούργια πράγματα να φτιάξει και νέους κόσμους. Αλλά εκείνο που περιμένει είναι ο καρπός της μετάνοιας και επιστροφής. Θα έρθει στο Χριστό. Θα δώσει τον εαυτόν σου στο Χριστό. Αυτό δικαιολογεί την ύπαρξή σου στον κόσμο τούτον. Εάν δεν τον δώσεις, ένα άχρηστο πράγμα είναι εγγύς στην καταστροφή. Η αχρηστία, λέει κάποιος, οδηγεί με σίγουρα βήματα στην καταστροφή. Κάτι που είναι άχρηστο. Άχρηστο. Το τοποθετείς από εδώ, το παραμερίζεις από εκεί, το βάζεις, μα λες. Δεν το κάνουμε αυτό. Το πιάνει και τον τόπο. Πέτα. Με σίγουρα βήματα. Η κρίση έρχεται. Εάν δεν φέρεις τον καρπό της μετάνοιας και επιστροφής. Δεύτερο, καταργεί τη γη. Καταργεί τη γη. Ό,τι εικόνα αυτή. Όντως κάτω από τη σικιά δεν μπορεί να φυτρώσει τίποτα. Καταργεί τη γη, τη γη. Και για κοίταξε τον άνθρωπο μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Και πες μου, εάν ο άνθρωπος με όλη την τέχνη του, τον πολιτισμό του, την επιστήμη του, δεν καταργεί τη γη. Την έχει καταργήσει κυριολεκτικά. Κάτω από τη σκιά του ανθρώπου τίποτα δεν φυτρώνει. Αστεία πράγματα. Προχωρήσαμε σε πολιτισμό και σε τέχνες, σε τεχνολογία και επιστήμη. Και το αποτέλεσμα είναι καταστροφή παντού, εγκλήματα παντού, κλοπές, διαρρήξεις, κακό, μίση, πάθη. Εκεί στο 24 κεφάλαιο του Ισαΐα έχει μια φοβερή περιγραφή της καταστροφής της γης. Σημειώστε το στο μυαλό σας και διαβάστε το στο σπίτι σας σε συσχέτιση με το 24 κεφάλαιο του Ματθαίου. Δύο κεφάλαια με τον αριθμό 24. 24 του Ισαΐα, 24 του Ματθαίου. Διαβάστε τα σε συσχέτιση. Και δέστε μια καταστροφή της γης που έρχεται. Και λέει εκεί την αιτία. Η γη εμολύνθη υποκάτω των κατοίκων αυτής. Εμολύνθη. Γι' αυτό η κατάρα ευάρινε απεάντης. Και η γη θα κλονιστεί εδώ και εκεί όσο μεθείον ο μεθυσμένος θα μετακινηθεί σαν καλύβα και θα πέσει και δεν θα ξανασηκωθεί. Είναι μια τρομερή περιγραφή την οποία δίνει ο Λόγος του Θεού και μας δίνει την αιτία όλου αυτού του κακού. Εμολύνθη υποκάτω των κατοίκων αυτής. Τρίτο, ξερίζωσε, ή μάλλον, τρίτο, άστι ένα χρόνο ακόμα. Άστι και τούτο το χρόνο να δούμε, υποβάλλεται η παράκληση. Ω, η ανοχή του Θεού. Το θεωρείς κατόρθωμα ότι έφτασες μέχρι αυτή την ηλικία? Το θεωρείς κατόρθωμα ότι έφτασες μέχρι εδώ? Είναι ο Θεός που σου δώσε έλεος και χάρη.
Από δύναμη μας εφτάσαμε. Θα μπούμε στο νέο χρόνο. Και ποιος μας το λέει? Και ποιος υπογράφει? Και πού το ξέρουμε? Είναι έλεος Θεού και χάρης. Η ανοχή του Θεού περιμένει. Και ο Θεός λέει, άστον και τούτο το χρόνο. Αν δεν υπήρχε το έλεος του Θεού, ο κόσμος θα είχε αφανιστεί. Αλλά η αγάπη του Θεού προσμένει, περιμένει και δίνει περιθώρια μετάνοιας και επιστροφής. Τέταρτον, όταν εξαντληθούν τα περιθώρια, ξερίζωσέ τη, άλλος ξερίζωσέ τη, άμα δεν φέρει καρπό. Ξερίζωσέ τη. Το βλέπεις τον κόσμο τριγύρω. Σου φαίνεται σταθερός, στέρεος. Ο Θεός έβαλε τα θεμέλια της γης. Αλλά ο Θεός με ένα λόγο μπορεί να τα πάρει πίσω. Και η επιστήμη δεν μπορεί να το αρνηθεί. Και ο Πέτρος με όλη την απλότητά του, όμως φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, έρχεται να μας πει ότι η γη ετούτη και ο ουρανός θα παρέλθουν. Ότι μέσα σε τούτη την ύλη είναι θησαυρισμένο πυρ για την ημέρα της κρίσεως. Τούτα τα στοιχεία, τούτα τα άτομα, δεν θα αργήσουν να κάνουν μια αλυσίδωτη πυρηνική έκρηξη που να μην μείνει τίποτε και να καούν τα πάντα. Είναι πυρ θησαυρισμένο για την ημέρα της κρίσεως. Η επιστήμη δεν μπορεί να αρνηθεί. Και ο λόγος του Θεού το λέγει. Ο ουρανός που βλέπεις από πάνω σου σαν ημάτιο θα περιτυλιχθεί. Και όλα με συρριγμό θα παρέλθουν. Με φοβερό ήχο θα παρέλθουν. Και τα στοιχεία του σύμπαντος θα χωνευτούν. Άρα διάβασε αυτές τις σκηνές. Διάβασε αυτές τις περιγραφές από το Λόγο του Θεού. Και δες πόσο τρομερές είναι. Και δες ότι δεν απέχουν από όσα λέει η επιστήμη. Και αυτά δεν θα αργήσουν να γίνουν. Ο κόσμος αλεύει. Η Ιταλία κάτι έχει να μας πει. Οι σεισμοί από εδώ και από εκεί κάτι έχουν να μας αναγγείλουν. Ας ξυπνήσουμε. Αλλά είπα, υπάρχει και το παρήγορο σημείο. Για την Εκκλησία του Χριστού, για εκείνους οι οποίοι έχουν δεχθεί τον Χριστό στη ζωή τους, αυτά τα γεγονότα προαναγγέλουν την ταχεία έλευση του Κυρίου. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει, υψώστε τα σκεφαλά σας. Αλλά προσέξτε, ο δίκαιος σας γίνει περισσότερο δίκαιος και ο Άγιος σας γίνει περισσότερο Άγιος. Είναι ανάγκη να αγνιζόμεθα, αν μέλουμε να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν. Είναι ανάγκη να πραγματοποιούμε αγιασμό, αν μέλουμε να δούμε το πρόσωπό Του. Χωρίς τον αγιασμό, ουδείς θέλει δει τον Κύριον. Ο Θεός μας είναι Θεός καύσεων, είναι Θεός κρίσεων. Ήθε το πνεύμα του το αγαθό να δουλέψει μες στις καρδιές μας. Είναι καιρός να αφήσουμε την αμαρτία οριστικά. Οριστικά. Είναι καιρός να καθαρίσουμε τις καρδιές μας στο αίμα του αμνού και με το πνεύμα το Άγιον του Θεού. Καύσης εσωτερική. Είναι καιρός να αφήσουμε διαφορές μεταξύ μας. Να σταματήσουν οι καταλαλιές. Να σταματήσουν τα λόγια. Να σταματήσουν οι έχθρητες. Να σταματήσουν τα μίση. Να δούμε ο ένας τον άλλον με αγάπη. Και είναι καιρός να σμίξουμε περισσότερο. Στις προσευχές. Στη μελέτη του λόγου. Στις συναθρήσεις μας που έχουν αδειάσει. Με λύπη το λέγω ότι υπάρχουν μερικοί πιστοί που είναι πιστοί της Κυριακής μόνον. Δεν υπάρχει άλλη μέρα για αυτούς να έρθουν. Κι όμως τόσο υλικό που δίδεται από το λόγο του Θεού στην εκκλησία τούτη. Είναι καιρός να πυκνώσουμε τις συναθρήσεις. Να μας βρει ο Κύριος ενωμένους. Γεγονότα μεγάλα έρχονται και θα γίνουν ακόμα περισσότερα στον κόσμο. Η Εκκλησία πρέπει να σταθεί στη θέση της. Φρουρός στις επάλξεις. Εκεί που μας τοποθέτησε ο Κύριος. Να συλλαμβάνουμε τα μηνύματα των καιρών. Να τα αναγγέλουμε στους άλλους. Και να προσπαθούμε να δούμε τι έχει να αναγγείλει εκείνος που μας εκάλεσε. Τι έχει να μας πει κάθε φορά. Ήθε ο Κύριος να μιλήσει στις καρδιές μας και ήθε να αφυπνήσει όλους μας. Αμήν.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Παρακαλώ όρθιοι να ζητήσουμε τη χάρη του Θεού. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου στις καρδιές μας και ανάμεσά μας το βραδινό τούτο. Πολύ σε ευχαριστούμε, ό Θεέ και Πατέρα μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, εν Πνεύματι Αγίω, γιατί μας έδωσες την ευκαιρία να μαζευτούμε άλλη μια φορά επί το αυτό. Πάντοτε εις το όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, και πάντοτε με την όθηση και με την οδηγία του Πνεύματός Σου του Αγίου, για να σε δοξάσουμε, για να σε λατρεύσουμε, για να σε προσκυνήσουμε εν Πνεύματι και αληθεία, όπως θέλεις να σε λατρεύουν οι δικοί σου οι λατρευτές. Σε ευχαριστούμε γιατί όλη την ημέρα αισθανθήκαμε έντονα την παρουσία σου στη ζωή μας. Απολαύσαμε τις ευλογίες σου πνευματικές και υλικές και αισθανθήκαμε την κάλυψη της δεξιάς σου. Και μας έφτασες μέχρι αυτή την ώρα με υγεία πνευματική και σωματική. Πολύ σε ευχαριστούμε. Σου είμαστε ευγνώμονες από καρδιάς. Ω Θεέ και Πατέρα μας, για όλες τούτες τις ευλογίες σου, εκτός από εκείνα που η αγάπη σου έχει ετοιμάσει στον ουρανό, που μάτι ανθρώπινο δεν τα έχει δει, αυτή ανθρώπινο δεν τα έχει ακούσει και καρδιά ανθρώπινη δεν τα έχει επιθυμήσει, τα οποία εσύ έχεις ετοιμάσει για εκείνους που σε αγαπούν. Πολύ σε ευχαριστούμε, ό Θεέ και Πατέρα μας, γιατί με τον Χριστό τον Κύριο η ζωή μας βρήκε νόημα και σκοπό και είμαστε πλήρεις εν αυτό. Και κατά το λόγο σου, Κύριε μας Ιησού Χριστέ, και κατά την υπόσχεσή σου, όπου είναι δύο ή τρεις μαζεμένοι στο όνομά σου, είσαι και εσύ εν το μέσο αυτό, τιμή μας και δόξα μας να είσαι το τιμόμενο πρόσωπο ανάμεσά μας, στην καθημενός μας, στην παρέα μας, στη συντροφιά μας. Σε παρακαλούμε, γίνε ο δάσκαλός μας και ο καθηγητής μας, γιατί μόνο εσύ είσαι ο δάσκαλός μας και ο καθηγητής μας και δεν θέλουμε να έχουμε κανέναν άλλο, ούτε στον ουρανό, ούτε εδώ κάτω στη γη. Και εμείς, σαν τη Μαρία, να μαθητεύσουμε στα πόδια σου, να ακούσουμε τη φωνή σου. Τι έχεις να πεις στην Εκκλησία σου των τελευταίων ημερών, καθώς πορεύεται τον ανηφορικό της δρόμο, αλλά και στον καθένα μας χωριστά. Όσον αφορά για τους αδελφούς μου, ευλόγησε τους, σε παρακαλώ, πλουσίως και αυθόνος, και τους παρόντες και τους απόντες. Ιδιαίτερος θυμίσου τον αγαπητό μας αδελφό τον Σπύρο στη Ρόδο, πλούσιες τις ευλογίες σου, το Σώτη πάνω στη Βόρεια Ελλάδα και όλα μας τα αδέλφια που λείπουν, κατά τη συνήθειά σου να ευλογείς πλούσια τα παιδιά σου. Τελευταίος από όλους την οικογένεια του δούλου σου και το δούλο σου, δώσε μου για να δώσω και πες μου για να πω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Αμήν. Ας ψάλουμε ακόμα έναν ύμνο. Εάν μου επιτρέπετε, τον ύμνο που έχει τον αριθμό 282. Ύμνος υπ' αριθμό 282.